ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

το Πνεύμα το Άγιον, αγαπητοί μου, ήδη είχε ανακληθεί από την γη. Το είπε σαφώς ο Πατήρ: «Ουμή καταμείνει το Πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης, εις τον αιώνα δια το είναι αυτούς σάρκας». Οι άνθρωποι είχαν εξοκύλει. Παρότι ο Θεός είχε πει να μην μιγούν οι δύο κλάδοι του Αδάμ, οι δύο κλάδοι, ο ένας ήταν του Κάιν και ο άλλος του Σιθ, εμίγησαν όμως, κινούμενοι από κίνητρα ηλιστικά. Είδαν, λέγει, οι ιοί, οι απόγονοι του Σιθ, ότι οι θυγατέρες των απογόνων του Κάιν ήταν πολύ ωραίες, και εμίγησαν και εχάλασαν και έφτασαν σε ένα σημείο που προκαλείται πλέον η απόφαση του Θεού για να έλθει ο κατακλυσμός. Γι' αυτό λέγει, προσέξτε αυτήν την θέση: «Ουμή καταμείνει το Πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης, εις τον αιώνα», δεν λέει στους αιώνας, εις τον αιώνα, «δια το είναι αυτού σάρκας». Έγιναν σαρκικοί. Έρω λοιπόν το Πνεύμα μου το Άγιον. Από εδώ ας μάθουμε ότι ο σαρκικός άνθρωπος δεν μπορεί να έχει το Πνεύμα του Θεού. Δεν τροποντινά προσγειούται ομαλά το Πνεύμα το Άγιον εις των σαρκικών άνθρωπων. Γνωρίζουμε δε πλέον από την Καινή Διαθήκη ότι ο άνθρωπος είναι όχι ψυχή του μόνον, αλλά και το σώμα του, και κυριότατα το σώμα του, ναός του Αγίου Πνεύματος. Πώς λοιπόν αυτό το σώμα, το οποίο θα συρθεί στην ανηθικότητα, την ποικίλια ανηθικότητα, πώς είναι δυνατόν πλέον, αφού καταπροδόθηκε ως ναός του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, να μένει πλέον μέσα εκεί το Πνεύμα το Άγιον? Πράγματι, η όλη ζωή των ανθρώπων διατηρήθη για 120 χρόνια ακόμη και επήλθε ο κατακλυσμός. Διασώθη μόνον η οικογένεια του Νόε και άρχισε πάλι η ανθρωπότητα να απλώνεται στη γη. Αλλά η ρίζα της ανθρωπότητος παρέμενε πονηρή. Οι πρόθεσεις, οι σκέψεις. Μάλιστα εκεί κάπου λέγει το Ιερόν Κείμενο της Γενέσεως ότι η διάκητε του ανθρώπου, η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Και όταν απεφάσισαν οι άνθρωποι να απλωθούν σε όλη τη γη, είπαν μεταξύ των να δημιουργήσουν ένα υλικό μνημείο για να θυμούνται την αφετηρία του ξεκινήματός των, από πού έφυγαν, από πού ξεκίνησαν, και άρχισαν να κτίζουν τον πύργον της Βαβέλ. Ήταν όμως ένα έργο, γιατί ξέρετε, να αφήσουμε ένα μνημείο, ένα υλικό σημείο που να προκαλεί μνήμη, αυτό θα πει μνημείο, δεν είναι κακό, αλλά ήταν όμως για αυτούς ένα έργο αλαζονίας. Δέστε εμείς τι φτιάξαμε, ποιοι είμαστε. Αυτό βέβαια δεν το ευλόγησε ο Θεός. Και τότε ο Θεός είπε: «Δεύτε και καταβάντες συγχέομεν αυτόν εκεί την γλώσσαν, ή να μη ακούσω συνέκασος την φωνή του πλησίον. Και διέσπηρεν αυτούς ο Κύριος εκείθεν», από εκεί, «επί πρόσωπον πάσης της γης, και επάφσαν το οικοδομούντες την πόλη και των πύργων». Δεν ολοκλήρωσαν τον πύργον ούτε την πόλη. Ο πύργος της Βαβέλ. Βαβέλ θα πει σύγχυσης. Και ονομάστηκε έτσι επειδή επήλθε σύγχυσης των γλωσσών. Ο ένας έλεγε αυτό και ο άλλος καταλάβαινε διαφορετικά. Μετά 50 ημέρες
από την Ανάσταση του Χριστού, αγαπητοί μου, ήρθε και πάλι ως γνωστόν το Πνεύμα το Άγιον επί των ανθρώπων. Γι' αυτό η Εκκλησία μας σημειώνει στην υμνογραφία της κάτι πολύ χαρακτηριστικό: «Ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχεν», ο Θεός κατέβηκε και συνέχεια τας γλώσσας, «διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος», ξεχώριζε έθνη, ομάδες ομάδες ανθρώπων. Προσέξτε, διεμέριζεν έθνη. Το λέει και στο Δευτερονόμιον αυτό. Δηλαδή όρια έθεσε στο κάθε έθνος, σύνορα. Να το κρατήσετε αυτό, είναι πολύ χρήσιμο. Θα το δούμε γιατί. «Ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν», την πεντηκοστή πια, «εις ενότητα πάντας εκάλεσε». Ενώ υπήρξε σκορπισμός πρώτα, τώρα με την πεντηκοστή γίνεται μία ενότης και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πεντηκοστή στάθηκε διορθωτική της αλαζονίας των ανθρώπων που απεπειράθησαν να υψώσουν τον πύργον της Βαβέλ. Και φυσικά πλέον εκείνο που εφεκτής ενώνει όλους τους ανθρώπους δεν είναι ο πολιτισμός, δεν είναι τα κτίρια, δεν είναι τα μνημεία, αλλά το Πνεύμα το Άγιον. Και εκείνος που δέχεται το θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού πάντα, δέχεται και το Πνεύμα το Άγιον. Εάν δεν έχεις το Πνεύμα το Άγιον, δεν είναι δυνατόν να έχεις, εάν δεν έχεις τον Ιησού Χριστόν, δεν είναι δυνατόν να έχεις το Πνεύμα το Άγιον. Και αυτό δε επιτελεί ομοίως την πνευματική

πνευματική ζωή. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιον δεν μπορούμε να σωθούμε. Αν οι άνθρωποι πάσχουν, είναι γιατί δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιον, γιατί δεν το αποδέχονται. Το κορυφαίο που σήμερα μας λείπει ιδία από την εποχή μας είναι ακριβώς αυτό, το Πνεύμα το Άγιον. Αυτό μας λείπει. Με την προϋπόθεση όμως ότι έχουν οι άνθρωποι πιστεύσει, το είπα και προηγουμένως, εις τον Χριστόν. Θα έχεις τον Χριστόν για να έχεις το Πνεύμα το Άγιον. Και τι μπορεί να μας δώσει το Πνεύμα το Άγιον, ίσως αναρωτηθείτε. Και πρώτιστα, με το Πνεύμα το Άγιον αποκτούμε νουν Χριστού. Λέει ο Παύλος στην 1η προς Κορινθίους, εμείς δε νουν Χριστού έχουμε. Εμείς, λέει, έχουμε νουν Χριστού. Γιατί, εάν έχουμε τον Χριστόν, έχουμε το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο μας δίδει το νουν του Χριστού. Και αυτό σημαίνει ότι σκέπτομαι όπως εσκέπτεται ο Χριστός. Σκεφτείτε, οι σκέψεις μου δηλαδή είναι Χριστοειδείς. Είναι αντικοσμική και έχει γνώμονα την αιωνιότητα και το θέλημα του Θεού. Αυτό θα πει έχω νουν Χριστού. Δεύτερον, έχουμε το Πνεύμα της αληθείας, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 14ο κεφάλαιο. Ως Θεός, βέβαια, το Πνεύμα το Άγιον πάντοτε αληθεύει. Δεν μπορεί να ψεύδεται το Πνεύμα το Άγιον. Τούτο λέγεται σε αντιδιαστολή με το πνεύμα του ψεύδους και της πλάνης που είναι ο διάβολος. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μη παντι πνεύμα τι πιστεύετε. Μη πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, αλλά μόνο στο Πνεύμα του Άγιον, το οποίο είναι το πνεύμα της αληθείας. Αυτό σημαίνει ότι στον κόσμο επικρατεί το πνεύμα της πλάνης, που δεν πρέπει, που θα πρέπει να γνωρίζουμε για να το αντιδιαστέλλουμε από το Πνεύμα το Άγιον. Και ποιος είναι ο καρπός του πνεύματος της πλάνης? Προσέξτε, ο πνευματισμός, τα medium, η μαγεία, η αίρεσης, οι φυσικές θρησκείες που σαν αλαφιασμένοι εμείς οι Ορθόδοξοι, οι χριστιανοί γενικότερα και οι Ορθόδοξοι χριστιανοί, πάμε να γνωρίσουμε αυτές τις ξένες φυσικές από Ανατολών ερχόμενες θρησκείες. Να γνωρίσουμε, λέει, το βουδισμό, να γνωρίσουμε τούτο, να γνωρίσουμε εκείνο. Αλλημονό μας. Ο κοσμικός τρόπος του ζήν και του σκέπτεστε αποτελούν πνεύματα πλάνης. Και μάλιστα να σας πω και κάτι τελείως καινούριο. Δημοσιεύθηκε σε μία εφημερίδα ότι σε κάποια δημοτικά σχολεία πειραματικά, εις την πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου, καλά το ακούσατε, εις την πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου εισάγεται το μάθημα της μαγείας. Και η εφημερίδα έχει δείγματα, έχει πώς είναι το αλφαβητάρι που έχουμε στην πρώτη δημοτικού και μαθαίνουμε τα γράμματα, το αλφα-αλφα, το βήτα-βήτα, έτσι και εκεί υπάρχει ένα βοήθημα, ένα βιβλίο που αναφέρεται εις την μύηση των παιδιών εις την μαγεία. Το ακούσατε? Είναι πολύ φυσικό. Λέει μια κουβέντα, ένας λόγος, ότι η φύση μισεί τα κενά. Αυτό τώρα να το μεταφέρουμε. Τη στιγμή που διώχνουμε τον Χριστόν από τη ζωή μας, πολύ φυσικό να πάρει θέση ο διάβολος. Γιατί η μαγεία πάτρονά της έχει τον διάβολον. Το ακούσατε, παρακαλώ? Εγώ θα σας προκαλέσω, αν δείτε να γενικεύετε η υπόθεση, αν δεν αποτύχει βέβαια στο ξεκίνημά της, εσείς οι γονείς και οι γιαγιάδες και οι παππούδες, διαμαρτυρηθείτε για να σώσουμε τα παιδιά μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι το χρήσμα της αληθείας. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και εμείς, εσείς δηλαδή,

0: γράφει στην πρώτη του επιστολή, το χρίσμα ο ελάβετε από αυτόν εν ημίν μένει, μένει σε εσάς, και ου χρία να έχετε ή να τις διδάσκει ημάς. Δεν έχετε ανάγκη να σας διδάξει κανείς, γιατί είσαστε θεοδίδακτοι. Αλλώς το αυτό χρίσμα διδάσκει ημάς περί πάντων, για όλα τα πράγματα μας διδάσκει το Πνεύμα το Άγιον που το πήραμε. Είναι ξεχωριστό μυστήριο. Μετά από το βάπτισμά μας χρειόμεθα το Ιερόν το Άγιον χρίσμα. Άλλο το βάπτισμα, άλλο το χρίσμα. Το χρίσμα είναι να πάρουμε με υλικών τρόπων, με το λάδι αυτό το μύρον, να πάρουμε το Πνεύμα το Άγιον με υλικών τρόπων, το ξαναλέγω, διότι το Πνεύμα το Άγιον εδράζεται. Κοιτάξτε τη λέξη, εδράζεται, έχει έδρα του. Αυτό το αγιασμένο λάδι. Έτσι, παίρνουμε το χρίσμα, αυτό το δεύτερον μυστήριον, το οποίο είναι, το οποίο θα μας δώσει ό,τι αγαθόν ο Θεός θέλει να μας δώσει. Το Άγιον χρίσμα είναι η πρίκα μας. Είναι η πρίκα μας. Ναι. Και αλλώς το αυτό χρίσμα διδάσκει μας περί πάντων και αληθές εστίν, είναι αληθινό, και ουκέστη ψεύδος, εις το Πνεύμα το Άγιον δεν υπάρχει ψεύδος, και καθώς σε δίδαξεν ημάς μενείτε εν αυτό, και όπως σας δίδαξε να μένετε εις αυτό. Πού? Εις το Πνεύμα το Άγιο. Με το Άγιο Πνεύμα, αγαπητοί μου, έχουμε σαφή διάκριση του αληθούς από του ψεύδους ή του ψευδούς, του γηίνου και του παροδικού, από του ουρανίου και μονίμου, του συμφέροντος και του μη συμφέροντος, του γνησίου από του νόθου. Μπορούμε να διακρίνουμε. Είναι αυτό που λέγαμε στα κατά τρίτην θέματά μας, είναι η πνευματική διάκριση, γιατί έχουμε και την φυσική διάκριση. Φυσική διάκριση, να διακρίνεις με τα μάτια σου ότι αυτό είναι σκότος και αυτό είναι μέρα, φως. Φυσική διάκριση. Αυτό είναι ντουβάρι και εκείνο είναι νερό. Φυσική διάκριση. Αλλά η διάκριση αυτών των στοιχείων που σας είπα να μην τα επαναλαμβάνω αποτελούν τη λεγόμενη πνευματική διάκριση. Ένα τρίτο σημείο. Λέγει ο Ισαΐας ότι έχουμε πνεύμα φόβου Θεού, λέει στο 11ο κεφαλαιό του. Ναι, το Πνεύμα το Άγιον μας δίνει το φόβο του Θεού. Δεν είναι συνεπώς απόβλητος ο φόβος του Θεού, αλλά είναι ευκταίος, είναι επιθυμητός. Η αφοβία, αγαπητοί μου, χάνει τα κεκτημένα. Θα με βοηθήσει να μην φοβούμε τον διάβολον, αλλά θα φοβούμε τον Θεό. Γιατί η αφοβία, ξαναλέγω, χάνει τα κεκτημένα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, μετά φόβου και τρόμου, που είναι η επίταση του φόβου, κατεργαζόμενη την ημών σωτηρία. Αν τη χάσω τη σωτηρία μου, τι γίνεται? Η αφοβία έβγαλε τους πρωτοπλάστους από τον παράδεισο, σίγουρα. Αλλά ο φόβος του Θεού εισήγαγε τον ληστήν εις τον παράδεισο. Ο φόβος του Θεού εισήγαγε τον ληστήν, όταν ο ίδιος λέγει εις τον άλλον τον συλληστή του, ουδέ φοβήσει τον Θεόν, διότι στην αρχή και οι δύο ευλασφήμουν τον Χριστόν. Μετά συνήλθε, μπήκε ο φόβος του Θεού, τρόμαξε, συγκλονίστηκε, και όταν ο άλλος συνέχισε να βλασφημά, του λέει ουδέ σύ φοβεί τον Θεόν, δε φοβάσαι τον Θεό, ότι αυτός είναι δίκαιος και τα λοιπά και τα λοιπά. Δια τον μη έχοντα φόβον του Θεού που εμπνέει το Πνεύμα το Άγιον, όλα επιτρέπονται, όπως λέει ο Ντοστογεύσκη, θεμητά και αθέμητα, και να σκοτώσω και να κλέψω και να κακοποιήσω, όλα επιτρέπονται, αφού δεν έχω το φόβο του Θεού. Γι' αυτό και ο λαός μας λέγει αυτός είναι αθεόφοβος. Δεν έχει φόβο Θεού, αθεόφοβος. Αντιθέτως, οι χριστιανοί λέγοντο, πώς λέγοντο στην αρχαία εποχή, οι φοβούμενοι των Κύριων. Τέταρτον, και το εξόχως σπουδαίον γίνεται για μας το Πνεύμα το Άγιον, πνεύμα ελευθερίας. Γράφει ο Παύλος, ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν. Ο Κύριος λέει είναι το Άγιο Πνεύμα. Ου δε το πνεύμα Κυρίου, όπου δε το πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία. Είδατε, εκεί είναι η ελευθερία, όπου είναι το Άγιο Πνεύμα. Βαθύς λόγος, λόγος όντως κλειδί. Επειδή σήμερα δεν έχουν οι πολλοί το Άγιον Πνεύμα, δεν έχουν και ορθή αντίληψη περί ελευθερίας. Είναι το πιο κακοποιημένο πράγμα η ελευθερία. Θεωρούν την ελευθερία σαν ασυδοσία, και αυτό αποτελεί στοιχείον αυτοκαταστροφής. Όπως λέγει πάλι ο Λόγος του Θεού, οι άνθρωποι που επικαλούνται, λέει, την ελευθερία, αυτοί είναι δούλοι της φθοράς. Φράσεις στην Καινή Διαθήκη, δούλοι της φθοράς. Η αναρχία, ο αμοραλισμός. Αμοραλισμός θα πει όταν δεν έχεις καμία ηθική. Είναι σημεία απουσίας του Αγίου Πνεύματος, που δίδει την ορθή αντίληψη περί ελευθερίας. Ένα πέμπτο σημείο ακόμη, αν θέλετε. Λέγει ο ψαλμωδός ότι λαβαίνομαι πνεύμα ηγεμονικών. Πω πω, είναι στο 50ο ψαλμό. Και πνεύμα ηγεμονικό, λέει, στηριξών με και τα λοιπά. Είναι ο ηγεμόν νους, εκείνος ο οποίος εγκαθίσταται, ο ηγεμόν νους, από το πνεύμα το Άγιον. Και έτσι κυβερνάει ο νους. Δεν κυβερνούν οι πατούσες, ούτε οι φτέρνες, ούτε οι κροτσιές στο ποδόσφαιρο, ούτε ο ηγεμόν νους. Γι' αυτό τρομάζει ο Δαβίδ και λέγει το εξής: το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Ένα κατά των αμαρτιών μου μη πάρεις το πνεύμα σου το Άγιο από μένα, γιατί χάθηκα. Και ένα τελευταίο σημείο, αν είναι τελευταίο. Πλήθος δωρεές μας φέρει το πνεύμα το Άγιον, αλλά δυστυχώς ο χρόνος πάντοτε είναι περιορισμένος. Όταν μας δίδεται ακόμη το πνεύμα το Άγιον, και μας δίδει το πνεύμα της υιοθεσίας, λέει ο Ευαγγελιστής, συγγνώμη, Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν αβά ο πατήρ. Με αυτό το πνεύμα αποκαλούμε τον Θεόν Πατέρα. Αβά θα πει πατήρ. Έχει δύο γλώσσες, είναι η Συριακή, είναι και η Ελληνική. Αβά ο πατήρ, σε δύο γλώσσες. Πείτε σε κάποιον, για μην μου πείτε ότι είναι αυτονόητον από το Θεό Πατέρα, πείτε σε κάποιον να αποκαλέσει τον Θεόν Πατέρα όταν δεν τα έχει καλά με το Θεό. Αδύνατον. Το κεφάλι να του πάρετε, το Θεό Πατέρα δεν τον επικαλείτε. Για να δείτε ότι πράγματι το Πνεύμα το Άγιον μας εμπνέει να λέμε τον Θεόν Πατέρα. Και όταν λέμε Πάτερ ημών, αυτό το Πάτερ ημών είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και εκ της υιοθεσίας γεννάται το αίσθημα της ασφαλείας. Όπως το μικρό παιδί. Βλέπετε, μια μικρούλα εδώ κοιμάται. Πού κοιμάται? Δίπλα στη μάνα της. Βέβαια. Είναι η μάνα της. Έτσι, αγαπητοί μου, όταν έχω το στήριγμα, το σκέπασμα του Πατέρα, αισθάνομαι ασφάλεια. Ο άνθρωπος, ξέρετε πότε δεν αισθάνεται ασφάλεια? Όταν δεν έχει τον Θεόν Πατέρα. Γι' αυτό σήμερα έχουμε τόσες και τόσες άσχημες καταστάσεις. Δηλαδή, το να πω τον Θεό Πατέρα, αλλά με όλη τη συνέπεια, αυτό έχει τεραστία σημασία ψυχολογική. Ενώ έχουμε τόσα προνόμια, αγαπητοί, από το Άγιο Πνεύμα, και πολλά βέβαια άλλα, πού να τα απαριθμίσουμε, σας είπα. Ποιος ποτέ θα πίστευε ότι οι χριστιανοί που έλαβαν το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος θα εσκέπτοντο να ξαναγυρίσουν για να αποτελειώσουν τον πύργο της Βαβέλ? Τι είπατε, Ποιος ποτέ θα το φανταζόνταν να ξαναγυρίσουν οι χριστιανοί να κτίσουν τον πύργο της Βαβέλ? Και όμως, αγαπητοί μου, τι είναι αυτό? Είναι το ξανακτήσιμο του πύργου της Βαβέλ, η άρνηση της Πεντηκοστής, που λέγεται παγκοσμιοποίησης. Τα ακούσατε? Η άρνηση της Πεντηκοστής λέγεται παγκοσμιοποίησης. Δεν έχω χρόνο πιο πολύ να σας πω ότι ο Θεός έβαλε τα όρια των εθνών. Είναι στο Δευτερονόμιο, το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος εις την Πνίκα επάνω στην Αθήνα κτλ. Ο Θεός θέλει σύνορα, όπως θέλει και ντουβάρια στο κάθε σπίτι, στην κάθε οικογένεια. Δεν μπορούμε όλοι, ξέρετε κάποτε τι θα γίνει στη Ρωσία το πείραμα, τι θα πει λέει η οικογένεια, όλοι, κοινά όλα. Γρήγορα κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα δεν στέκεται. Στέκεται αυτό το πράγμα. Έτσι συμβαίνει και με τα έθνη. Και δεν είναι απλώς γιατί έχουμε μια πολιτισμική ισοπαίδωση. Αυτό είναι, πιστέψτε με, αυτό είναι το λιγότερο. Αλλά ζητούμε την ένωση των ανθρώπων δια της παγκοσμιοποιήσεως, στην κοινωνική ένωση, στην εμπορική ένωση, την πολιτισμική ένωση και προπαντός εις την θρησκευτική ένωση. Αυτό που ακριβώς λέμε οικουμενισμός. Στη Χωάνη αυτή να ρίξουμε όλες τις θρησκείες, να βγάλουμε αυτό που λέμε οικουμενισμός. Οικουμενισμός. Θέτουμε λοιπόν εκποδών των θεών που σταμάτησε την πυργοποιία τότε και μας έδωσε την Πεντηκοστή. Τον διώχνουμε το Θεό. Δεν τον χρειαζόμεθα το Θεό. Αυτή η ενότητα είναι ακρεφνός, ακρεφνός δαιμονική. Αλλά και με αυτήν την ενότητα, προσέξτε, θα τελειώσει ο κόσμος. Δεν ξαναγυρίζει ο Θεός, τελείωσε. Αυτή είναι η διαδρομή πύργος Βαβέλ, Πεντηκοστή. Ξαναγυρίζουμε στον πύργο της Βαβέλ, εκεί θα τελειώσει ο κόσμος. Και το τέλος του θα είναι τραγικό. Το τέλος του θα το εμπνέει του κόσμου το τέλος ο διάβολος και ο αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, αυτή η ανίερος τριάδα. Είπε ο Κύριος ότι όταν θα ξαναέλθει θα βρει την πίστη επί της γης. Αυτό το ερώτημα έθεσε. Αγαπητοί μου, θα τη βρει την πίστη επί της γης, αλλά σε λίγους. Στο λίμα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, λάμδα έψιλον γιώτα μη μη αλφα περισπωμένη. Στο υπόλοιπο, ένα μικρό μέρος. Γι' αυτό, αγαπητοί, σήμερα γιορτάζουμε την Αγία Πεντηκοστή. Έχουμε αντιληφθεί τη μεγάλη σημασία και το τι μας εχάρισε το Πνεύμα το Άγιον. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιον δεν έχουμε λόγον υπάρξεως, όπως δεν είχαν και οι άνθρωποι πρώτου κατακλυσμού. Τα κηρύγματα των ποικίλων παγκοσμιοποιήσεων περιφρονήσατε τα, προπαντός δε στον θρησκευτικό τομέα τον οικουμενισμό. Κλείστε τα αυτιά σας και σφίξατε την ορθόδοξη πίστη μέσα στην καρδιά σας. Έχουμε εισέλθει εις τον χώρον των εσχάτων ημερών. Όλα το δείχνουν. Εμείς έχοντες το Πνεύμα το Άγιον να γινόμεθα αγιότεροι και αγιότεροι. Και τότε αναμένουμε τον Κύριον Ιησούν που μας βεβαιώνει ιδού έρχομαι ταχύ. Και το Πνεύμα και η νύμφη, το Άγιον Πνεύμα και η Εκκλησία, γιατί το Πνεύμα μένει στην Εκκλησία, και το Πνεύμα και η νύμφη, δηλαδή η Εκκλησία και το Άγιον Πνεύμα με ένα στόμα, γιατί βοηθάει το Πνεύμα του Άγιον την νύμφη, δηλαδή την Εκκλησία, λέγουσιν έρχου. Έρχομαι γρήγορα. Έρχου, έλα Κύριε. Και ο ακούων, όποιος ακούει μέσα στην ιστορία, υπάτω, ας πει έρχου. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία. στους 106,8 FM.
2: Ιερό Ψαλτήριον. Κάθισμα πρώτον, ψαλμός πρώτος. Μακάριος ανήρ, όσου και πορεύτη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη και επί καθέδρα λιμών ουκ εκάθισε. Άλλοι εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον, παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού ουκ απορριήσεται και πάντα όσα άμπιοι κατεβοδοθήσετε. Ουχούτος η ασεβής ουχούτος, αλλιώς συχνούς ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης, δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλοί εν βουλή δικαίων, ότι γινός και Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύται. Ψαλμός δεύτερος. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και οι λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς, είπα αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε. Έτησε πάρε μου και δώσω σε έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος σιδηρά, ως σκεύη και ραμαίο συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνετε, παιδεύθητε πάντες συγκρίνονται στην υγιήν, δουλεύσατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες υπεπιθώτες επ' αυτό. Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκ έστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτου ερμου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνυπετιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι σοι επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Ψαλμός τέταρτος. Εν το επικαλείστε με εσύ κουσάς μου ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς μου. Εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι εθαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγένε με προς αυτόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Α λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγητε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι, της δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφ' ημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην στην καρδία μου, από καρπούσί του ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω, ότι σύ Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς μου. Ψαλμός πέμπτος. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε σύνες της κραυγής μου. Πρόσχε στην φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξομαι Κύριε, το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύ, ου παρικήσεις εσύ πονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομη κατένατι των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσεται Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσομαι στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναόν άγιον σου εν φόβο σου. Κύριε οδηγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδό μου. Ότι ουκ έστεινε το στόμα τη αυτόν αλήθεια η καρδία αυτόν ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάρυνξ αυτόν, τες γλώσσες αυτόν εδωλιούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από τον διαβουλιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσον αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες, οι ελπίζοντες επί σε, οι σε όνα γαλιάσονται, και κατασκηνώσεις εν αυτής, και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Ψαλμός έκτος. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί, ίασέ με, Κύριε, ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα, και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένε και εν του ελέους σου, ότι ουκ έστεινεν το θανάτο μνημονεύον σου, εν δε το άδει τι εξομολογήσετες. Εκοπίασεν το στεναγμό μου, λούσο καθεκάστη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου, απόστητα απ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι σήκουσε Κύριος της φωνής του κλαφθμού μου, ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 7. Κύριε Θεός μου, επί σοι ήλπισα. Σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσι μη κακά, αποπέσει μη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσε εις γίν τη ζωή μου, και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη, Κύριε, εν οργή σου, υψώθη την σπέραση των εχθρών σου. Και εξεγέρθητη, Κύριε Θεός μου, εν προστάγματι ο ενετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερτάφτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινεί λαούς, κρίνομαι, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή. Συντελεστεί το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος, και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ορομφέαν αυτού στη λβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό, και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκαιωμένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν συνέλαβε πόνον, και έτεκεν ανομίαν, λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν, και εμπεσείτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού, εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του Υψίστου. Ψαλμός 8. Κύριε, ο Κύριος ημών, ο σταυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εξ στόματος νηπίων και θυλαζών τον κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν. Ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, άσυ εθεμελίωσας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, η λάτωσας αυτόν βραχή τι παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσας αυτόν και κατέστησας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βούας απάσας έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, ο σταυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίς ημών, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα δεύτερον, Ψαλμός ένατος. Εξομολογήσω με Συ Κύριε εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια Σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν Συ, ψαλώ το όνοματι Σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου στα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπους. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισα σε επιθρόνου κρίνων δικαιοσύνη. Επετίμησα σε έθνεση και απόλετο ασεβής. Το όνομα αυτού εξήλυψα εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφέ εις τέλος και πόλεις καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού μετά ήχου και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ετοίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο Κύριος καταφυγή το πένητη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση. Και ελπισάτωσαν επί Συ οι γινώσκοντες το όνομά Σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντα σε Κύριε. Ψάλατε το Κύριο, το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού, ότι ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ούκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Ελέησον με Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου, εκ των εχθρών μου ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέση Σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών, αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο Σου. Εν επάγησαν έθνη, εν διαφθορά ή επίησαν, εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πούς αυτών. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργη των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί στον Άδη, πάντα τα έθνη, τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ούκ εις τέλος επιληστήσετε ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ούκ απολύτε εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε, μη κρατεούστο άνθρωπος, κριθήτω σαν έθνη ενώπιόν Σου. Κατάστησον Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, ονότος αν έθνη ότι άνθρωποι εισήν. Ενατί Κύριε αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός. Συλλαμβάνονται εν διαβουλείς εις διαλογίζονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει. Ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται εωδία αυτού εν παντή καιρό. Αντανερείται τα κρίματά Σου από προσώπου αυτού πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν καρδία αυτού, ου μη σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού, ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητε εν ενέδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει εν αποκρύφω, ως λέων εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει του αρπάς επτωχών εν το ελκύσε αυτών. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείται εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Είπε γάρ εν καρδία αυτού, επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού, του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ Σου, μη επιλάθη τον πενήτο Σου εις τέλος. Ένε και εν τίνος παρόργησεν ο ασεβής των Θεών, είπε γάρ εν καρδία αυτού, ουκ εξητήσει. Βλέπεις ότι Συ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτόν ισχύρα Σου. Συ εγκαταλέλειπτε ο πτωχός, ορφανός Συ ίστα βοηθός, σύντριψον το βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσεται η αμαρτία αυτού και ου μη ευρεθεί. Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Απολύστε έθνη, εκ της γης αυτού, την επιθυμία των πενήτων εισήκου σας, Κύριε. Τη ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου Σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προστεί αίτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Ψαλμός δέκατος. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείτε τη ψυχή μου, μεταναστεύω επί τα όρη ως στρουθίων, ότι δού οι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον, ετοίμασαν βέλη εις φαρέτρα, του κατατοξεύσε εν σκοτωμήνη τους ευθύς την καρδία, ότι άσυ κατηρτήσω αυτή καθήλων, ο δε δίκαιος τι επίησε. Κύριος εν ναό Αγίου αυτού, Κύριος εν ουρανώ ο θρόνος αυτού, η οφθαλμία αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν, μισή την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος ημερής του ποτηρίου αυτών. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα σιγάπησε, ευθύτητα είδε το πρόσωπον αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός ενδέκατος. Σώσον με Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγόθησαν εαληθείε από τον ιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χιλιδόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε Κύριος πάντα τα χείλη τα δόλια και γλώσσαν μεγαλορίμωνα. Τους υπώντας την γλώσσαν ημών μεγαλινούμεν, τα χείλη ημών παρημίνεστη. Τι σημών Κύριος εστίν, από της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, νυν αναστήσομαι, λέγει Κύριος, θύσομαι εν σωτηρίο, παρησιάσομαι εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου λόγια αγνά, αργύριον πεπειρωμένων, δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επταπλασίους. Συ Κύριε, φυλάξε ημάς και διατηρήσε ημάς από της γενναίας ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούση, κατά το ύψος σου επολιόρισας τους ιούς των ανθρώπων. Ψαλμός δωδέκατος. Έως πότε, Κύριε, επιλύση μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, έως τίνος θύσομαι βουλάσεν ψυχή μου, οδύνασεν καρδία μου ημέρας και νυχτός, έως πότε υψωθήσε το εχθρός μου επ' εμέ, επίβλεψον εις άκουσόν μου, Κύριε ο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον. Μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσχυσα προς αυτόν. Οι θλίβοντες με αγαλιάσονται, εάν σ' αλευθώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγαλιάσετε η καρδία μου επί το σωτηρίο σου. Άσω το Κυρίο, το ευεργετής αντίμε και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του υψίστου. Ψαλμός 13. Είπεν άφρον εν καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν επιτιδεύμασιν. Ουκ έστη ποιον Χριστότητα, ουκ έστην έως ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστη συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, άμα ή χρειώθησαν. Ουκ έστη ποιον Χριστότητα, ουκ έστην έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι εστίοντες των λαών μου εν βρώση άρτου, τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο. Εκεί εδηλίασαν φόβο. Ούκην φόβος, ότι Κύριος εν γενεά δικαίων. Βουλήν τοχού κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού εστί. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθήσετε Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 14. Κύριε, τις παρικήσει εν το σκηνώματί σου, ή τις κατασκηνώσει εν όρια Αγίω σου, πορευόμενος άμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλών αλήθειαν εν καρδία αυτού. Ωσού και δόλωσεν εν γλώσσι αυτού και ουκ επίησε το πλησίον αυτού κακών και ονειδισμόν ουκ έλαβεν επί της έγκιστα αυτού. Εξουδένονται ενώπιον αυτού πονηρευόμενος, τους δε φοβουμένους τον Κύριον δοξάζει, ο ομνίων των πλησίων αυτού και ουκ αθετών, το αργύριον αυτού και έδωκεν επί τόκο και δώρα επί αθώης ουκ έλαβεν, οποιόν ταύτα ους αλευθίσεται εις τον αιώνα. Ψαλμός 15. Φύλαξον με Κύριε ότι επί σοι ήλπισα, είπα το Κύριο, Κύριος μου εσύ, ότι των αγαθών μου ου χρειαν έχεις, της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν ο Κύριος, πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθύνθησαν εασθένεια αυτών, με τα ταύτα ετάχυναν. Ου μη συναγάγοντα συναγωγά αυτών εξαιμάτων, ουδού μη μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου. Κύριος μερής της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σύ ο αποκαθιστών την κληρονομία μου εμή, σχοινία επέπεσέ μη εν της κρατήστης και γάρ η κληρονομία μου κρατήστη μη εστίν. Ευλογήσω τον Κύριον τον συνατήσαντά με, έτι δε και έως νυκτός επέδευσαν με οι νεφροί μου. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλιάσατο η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ούκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εισάδειν, ουδέ δώσεις τον όσιόν σου ειδήν διαφθορά. Εγνώρισάς με οδούς ζωής, πληρώσεις με εφροσύνης μετά του προσώπου σου, τερπνότητες εν τη δεξιά σου εις τέλος. Ψαλμός 16. Εις άκουσον Κύριε της δικαιοσύνης μου, πρόσχες τη δεήση μου, ενώτησε την προσευχή μου, ούκ εν χείλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέτος ανευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδία μου, επεσκέψω νυκτός, επίρωσάς με και ούχε βρέθη εν εμή αδικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, δια τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν τες τρίβη σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα ότι επίκουσάς μου ο Θεός. Κλείνον το ού σου εμή και εισάκουσον των ερημάτων μου. Θαυμάστοσον τα ελέη σου, ως όσων τους ελπίζοντας επί σέ, εκ των ανθεστικότων τη δεξιά σου φύλαξον με Κύριε ως κόρην οφθαλμού. Εν σκέπη των μτερήγων σου σκεπάσεις με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με. Οι εχθροί μου, την ψυχή μου περιέσχουν, το στέαρα αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανία. Εκβαλώντες με νινή, περιεκύκλωσάν με, τους οφθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνε εν τη γη. Υπέλαβών με, ως ηλαίων έτοιμος εις θύραν και ως εις κύμνος εικόν εν αποκρύφης. Ανάστηθη Κύριε, πρόφθασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς. Ρίσε την ψυχή μου από ασεβούς, ρομφέα σου από εχθρόν της χειρός σου. Κύριε, από ολίγων από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και τον και κρυμμένο σου επλήστη η γαστήρ αυτών. Εχορτάστησαν οι ίον και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσω με το προσώπο σου. Χορταστήσω με εν το οφθήνε με την δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα τρίτον, ψαλμός 17. Αγαπήσω σε Κύριε ισχύς μου, Κύριος στερεωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου. Ο Θεός μου βοηθός μου και ελπιώ επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτορ μου. Ενών επικαλέσω με τον Κύριον και εκ των εθρών μου σωθήσομαι, περιένσχομαι οδύνες θανάτου και χήμαροι ανομίας εξετάραξαν με, οδύνες άδου περιεκύκλωσαν με, προέφθασαν με παγίδες θανάτου και εν το θλίβες θέ με επεκαλεσάμι τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εκέκραξα. Ήκουσε εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσετε εις τα ότα αυτού και εσαλεύθη. Και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πήρα από προσώπου αυτού κατεφλόγησε, άνθρακες ανήφθησαν από αυτού και έκλεινε ουρανούς και κατέβηκε γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χερουβήμ και επετάστη. Επετάστη επί πτερήγων ανέμων και έθετος σκότος από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού η σκηνή αυτού, σκοτεινών είδωρ εν εφέλες αέρων. Από της τηλαυγήσεως ενώπιον αυτού εν εφέλε διήλθον, χάλαζα και άνθρακες πυρός. Και ευρώντισεν εξ ουρανού ο Κύριος, και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού, εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς και όφθησαν επί γέ των υδάτων και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς σου, Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου. Εξαπέστειλεν εξύψους και έλαβε με, προσελάβετό με εξ υδάτων πολλών, ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ, προέφθασαν με εν ημέρα κακός αιώς μου, και γένετο ο Κύριος αντιστήριγμά μου, και ξήγαγέ με εις πλατισμόν, ρίσετε με ότι θέλησέ με, και ανταποδώσει με Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσει με. Ότι εφύλαξα τα σοδούς Κυρίου και ούκ εισέβησα από του Θεού μου, ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού ούκ απέστησαν απ' εμού. Και έσομαι άμωμος με ταυτού και φυλάξομαι από τις ανομίας μου και ανταποδώσει με Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού, με τα οσίου όσιος έσι και με τα ανδρός αθώου αθώος έσι και με τα εκλεκτού εκλεκτός έσι και με τα στρεβλού διαστρέψεις. Ότι σύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Ότι σύ φωτιείς λίχνων μου, Κύριο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Ότι εν σύ ρισθήσομαι από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Ο Θεός μου άμωμος η οδό αυτού. Τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστήσεστι πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών. Ότι τις Θεός πάρεξ του Κυρίου, ή τις Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμην και έθετον άμωμο την οδό μου, καταρτιζόμενος στους πόδος μου ως ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με. Διδάσκων χείρας μου εις πόλεμον και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου και έδωκάς μου υπερασπισμών σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβετό μου και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Επλάτινα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφήσω με έως αν εκλείπωση. Εκθλίψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε. Πεσούνται υπό τους πόδας μου και περιέζω σας με δύναμη εις πόλεμον. Συνεπόδησας πάντα στους επανισταμένους επ' εμέ υποκάτω μου και τους εχθρούς μου έδωκάς μηνότων και τους μισούντας με εξολόθρευσας. Εκέκραξαν και ούκ είναι ο σώζον προς Κύριον και ούκ εισήκουσεν αυτόν και λεπτινώ αυτούς ως ηχνούν κατά πρόσωπον ανέμου ως πυλών πλατιών λεανώ αυτούς. Ρίση με εξ αντιλογίας λαού καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών. Λαός όν ουκ έγνων εδούλευσέ μη, εις ακουήν οτίου υπήκουσέ μου, οι αλότροι εψεύσαν τόμοι, οι αλότροι επαλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίβον αυτόν. Ζή Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθεί το ο Θεός της σωτηρίας μου. Ο Θεός ο διδούς εκδικήσεις εμή και υποτάξας λαούς είπε με, ορίστης μου εξ εχθρών μου οργύλων. Απ' των επανισταμένων επ' εμέ υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίση με. Δια τούτο εξομολογήσω μέση εν έθνεση Κύριε και το όνομα τη σου ψαλώ. Μεγαλύνουν τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιόν έλεος το Χριστό αυτού, το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιηση δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ούκ εις λαλιαίου δε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εις πάσαν τη γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού. Αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού, απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού και ουκ έστεινος αποκριβήσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσαν ήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, φρένοντα καρδίαν η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπερ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπερ μέλη και Κυρίων. Και γάρο δούλος σου φυλάσσει αυτά. Εν το φυλάσσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήση, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου. εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσομαι και καθαριστήσομαι από αμαρτίας μεγάλης, και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας με ενώπιόν σου διαπαντός. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Ψαλμός 19. Επακούσε σου, Κύριος, εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλε η βοήθεια εξαγίου και εξιών αντιλάβει τόσο. Νηστεί η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόησε, Κύριος, κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε, Κύριος, πάντα τα αιτήματά σου. Νυν έγνω ότι έσωσε, Κύριος, τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού εν δυναστή σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης. Ημείς δεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν. Ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν, Κύριε, σώσον τον βασιλέα και πάκουσον ημών, εν ιαν ημέρα επικαλείσαι όμεθάσε. Ψαλμός 20. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθήσετε ο βασιλεύς και επί το σωτηρίου σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σ' αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού ουκ εστέρισα σ' αυτόν. Ότι προέφθασα σ' αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος. Έθηκα σε την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ητήσα τόσε και έδωκα σ' αυτό μακρότα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού και εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος. Εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρει πάντας τους μισούντασε. Ότι στήσεις αυτούς εις κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτού συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτών από της γης απολύς και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις έκακά, διαλογήσαν το βουλάς, εσ ου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη, Κύριε, εν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τη δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 21. Ο Θεός μου πρόσχεσμη, η να τι εγκατέλειπες με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου και κράξω με ημέρας και ούκης ακούσει, και νυχτός και ούκης άνιαν εμεί. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς ο έπαινος του Ισραήλ. Επί σοι ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέα και έκραξαν και εσώθησαν. Επί σοι ήλπισαν και ούκα τεσχύνθησαν. Εγώ δε ημί σκόληξ και ούκ άνθρωπος, όνιδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με ελάλησαν εν χείλεσιν εκείνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον. Ρισάς το αυτόν, σωσά το αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ο εξ πάσας με γαστρός, η ελπής μου από μαστόν της μητρός μου. Επί σε επερήφην εκ μήτρας, από γαστρός μητρός μου, Θεός μου εσύ, μη αποστείς απ' εμού. Ότι θλίψεις εγγύς, ότι ουκ έστεινο βοηθών μη. Πήρε κύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχων μου. Ήνιξαν επ' εμέ το στόμα αυτών ως λέων αρπάζων και οριόμενος. Ως είδωρ εξεχήθην και διασκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου, ως κυρός τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθιος όστρακον ισχύς μου και η γλώσσα μου και κόλλητε το λάριγγί μου και ισχούν θανάτου κατήγαγές με. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολύ, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχομαι. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου, εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατενόησαν και επίδων με. Διεμερίσαν το ταϊμάτιά μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειά σου απ' εμού, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε από ρομφαία στην ψυχή μου και εκχυρός κοινός την μονογενή μου. Σώσον με εξ στόματος λέοντος και από κεράτων, μόνο κερώτων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Η φοβούμενη των Κύριων ενέσατε αυτόν, άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δί από αυτού, άπαντο σπέρμα Ισραήλ. Ότι ούκ εξοδένωσε, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απεμού, και εν το και κραγένε με προς αυτόν εισήκουσε. Παρασού έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον το φοβουμένο σε. Φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται, και εν έσως οικείων οι εξητούντες αυτών, ζήσονται καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσουν στην ενώπιον αυτού πάσα επατριέ των εθνών, ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά οι ερχομένοι και αναγγελούσει την δικαιοσύνη αυτού λαό το τεχθισωμένο όν επίησεν ο Κύριος. Ψαλμός 22. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούει, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των λιβόντων με. Ελείπανας εν ελέω την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκω με ως ικράτεστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσας τα σημέρα της ζωής μου και το κατοικήν με νοικοκυρίου εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 23. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες, οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι σαν αβίστη στο όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμωσεν επί δώρο του πλησίον αυτού. Ούτως λείψεντε ευλογία παρακυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντε Σιμών και πάρθετε πύ λεόνι και εισελεύσετε το βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός Κύριος, δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες Σιμών και πάρθετε πύ λεόνι και εισελεύσετε το βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σέστην ο βασιλεύς της δόξης. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης. Ορθόδοξη παρουσία. Στους 106,8 FM.

λίγες γυναίκες επάνω στη γη, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, είχαν το κάλος και την ομορφιά της ψυχής και του σώματος, όπως είχε η Αγία Μεγαλομάρτης και Καλλιπάρθενος Κυριακή, της οποίας σήμερον την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν. Ο Άγιος μας Νεκτάριος την είχε ιδιαίτερη προστάτηδα και την παρακαλούσε πάντοτε, γιατί στα μέρη της Θράκης, καθώς και στα μέρη της Χίου, που έζησε ο Άγιος ένα μέρος της ζωής του, ετοιμούσαν οι

προστάτηδες και ανάμεσά τους μεγαλύτερη είχε την Αγία Κυριακή. Και όταν έκαμε μοναχές, έβαζε συχνά πυκνά και το όνομα της Αγίας Κυριακής. Και όταν ήταν στη Ριζάριο, έγραφε στις αδελφές να πάνε κάποιο Σάββατο ή Κυριακή όταν μπορούν στην Παλαιοχώρα και να κάνουν μια λειτουργία στο εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής και επίσης να κάνουν και μία παράκληση. Όπως και εμείς πριν λίγο κάναμε την παράκληση στην Αγία Μεγαλομάρτυρα και Καλλιπάρθενο Κυριακή. Στα μέρη μας στη Δημητσάνα την έχουν πολιούχο και έχουμε μεγαλώσει με την ανάσα της και την αγάπη της και τη στοργή της. Και στις αρχές του περασμένου αιώνος ο Άγιος Νεκτάριος είχε μεταβεί στη Γορτινία και πήγε και λειτουργήσε στην όμορφη αυτή η εκκλησιά της ιστορικής Δημητσάνας. Και περιήλθε και τα γύρω μοναστήρια και έμεινε για ένα μήνα περίπου στην ιστορική Ζάτουνα και ευλόγησε την Εύανδρη Γορτινία και θαυματούργησε και οδήγησε πολλούς στην αλήθεια και έφερε αναψυχή και χαρά και ευλογία σε εκείνα τα ορεινά και δυσπρόσιτα μέρη. Γι' αυτό και σήμερα ο Άγιος μας έχει ιδιαίτερη χαρά που γιορτάζει η Αγία Του, η προστάτης Του, η Μεγαλομάρτης και Καλλιπάρθενος Κυριακή, και στον ουρανό που είναι μαζί ασφαλώς η χαρά Του θα είναι μεγαλύτερη και θεϊκότερη. Είναι κόρη της Ανατολής, της Καθημάς Ανατολής. Έζησε και έλαμψε στον 4ο αιώνα, εκεί κοντά στα χρόνια του Διοκλητιανού, του φοβερού διώκτου των χριστιανών. Οι γονείς της, Δωρόθεος και Ευσεβία, δεν είχαν τέκνα. Και αυτό είναι μεγάλο σταυρός και πόνος. Είναι ανθρώπινο. Είχαν όμως μεγάλη αγάπη μεταξύ τους και ζούσαν έντονη και αληθινή χριστιανική ζωή. Και σήκωναν κάθε μέρα τα χεράκια τους και παρακαλούσαν τον Παντοδύναμο να τους χαρίσει ένα βλαστάρι. Και επέμεναν και επέμεναν και άφηναν τελικά το θέλημά τους στο θέλημα του Χριστού. Δεν εζορίζονται, ούτε προσπαθούσαν να ψυχαναγκάσουν το Θεό όπως κάνουν κάποιοι από εμάς από αδυναμία οι καημένοι. Και εκείνος τους απάντησε, τους χάρισε μία κόρη η οποία γεννήθηκε εν ημέρα Κυριακή και της έδωσαν το όνομα του Κυρίου, γιατί Κυριακή είναι η ημέρα που ανήκει στον Κύριο. Και η Κυριακή λοιπόν ανήκει στον Κύριο, όλοι βέβαια ανήκουμε, αλλά αυτή για ένα λόγο παραπάν, ότι αυτή υπήρξε καρπός προσευχής και δόθη κατά ιδιαίτερων τρόπων στους ευλαβέστατους γονείς της. Χάρηκαν εκείνοι και πανηγύρισαν και την μεγάλωσαν εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου, και ήταν στοργική και ήταν αφοσιωμένη στους γονείς της και υπάκουη και ταπεινή και λάτρης του Κυρίου. Και όπως είπαμε και στην αρχή, πανέμορφη. Λίγες τέτοιες γυναίκες σαν την Αγία Κυριακή πέρασαν και θα περάσουν από αυτόν τον πλανήτη, αδελφοί και πατέρες μου. Μεγάλωνε, ομόρφαινε ψυχήτε και σώματι, ήταν η χαρά των γονέων της και η αγαλία των γειτόνων και των γνωστών, αλλά όποιος έχει κάλος έχει και πολύ φιπιά και μεγάλη εφορία και κινδυνεύει. Την είδε κάποιος νεαρός εκεί στα μέρη της, στην Οικομίδια και στη Βυθινία του μαρτυρικού πόντου και της αξέχαστης μικρασίας, και τι έκαμε, τρελάθηκε από αγάπη για αυτήν. Νύχτα και μέρα τη θυμότανε, και όταν κοιμότανε και όταν ξυπνούσε, την Κυριακή είχε στο νου του και στην ψυχή

και το όνομά της εψέλιζε και φώναζε. Και τι κάνει? Πάει μια μέρα λοιπόν στους γονείς να τη ζητήσει εις γάμον. Τι καλύτερο κατά ανθρώπινα, αλίμονο. Εκείνη όμως δεν ήθελε να παντρευτεί. Όχι ότι είναι κακό ο γάμος αφού είναι πατήρ Αγίων και μυστήριο μέγα, αλλά έλεγε, τέτοια στοργή που έχω με τους γονείς μου, τέτοια σχέση, τέτοια αγάπη και τέτοια φωλιά που είναι το σπιτάκι μου, να τα αφήσω και να φύγω. Έτσι σκέπτω η Αγία, δικαίωμά της. Να τα αφήσω και να φύγω. Και εξάλλου, εμείς οι χριστιανοί είμαστε σαν τα λουλούδια. Σήμερα ζούμε και αναπνέουμε και ευωδιάζομαι στην πλάση του Θεού και στην Εκκλησία και αύριο έρχεται ο τύραννος και μας θερίζει. Άντε και να αφήσω παιδάκια, μωρά από την κούνια, ορφανά από την κούνια. Και είπε, αφού ευχαρίστησε το νεαρό, είπε όχι, δεν θέλω να παντρευτώ. Εκείνος όμως δεν το πίστεψε. Νόμισε πως η κόρη έχει κάποιον άλλο. Γι' αυτό και τι κάνει, τη στείνει έξω από το σπίτι της. Και έβλεπε νύχτα και μέρα, βεβαίως, έρος ανήκατε μάχαν. Βέβαια, τη στείνει λοιπόν και περιμένει. Περίμενε. Ήταν σαν ειδικός φρουρός που λέμε σήμερα. Περίμενε. Να δει ποιοι μπαίνουν και αν βγαίνει η Αγία που πηγαίνει με τους γονείς της. Και τελικά τι ανακαλύπτει, πως η Αγία ήτο χριστιανή. Ή το κρυπτοχριστιανοί τότε οι χριστιανοί. Γιατί υπήρχαν οι διωγμοί. Και για να είσαι χριστιανός, σε κόστιζε τα πάντα και τη ζωή και το αίμα σου. Ξαναπήγε. Παρεκάλεσε, έπεσε στα πόδια της. Θα γίνω κι εγώ χριστιανός. Αυτό είχε βαρέσει, όλα τα έκανε. Θα γίνω κι εγώ χριστιανός. Τόμωθο πατέρα σου που ήταν ειδωλολάτρης, φοβερός. Και διώκτης των χριστιανών μεγάλους. Σου λέει αυτός, απάνω στην τρέλα του, όλα μπορεί να τα κάνει. Αν δεν και να μας εξευτελίσει μετά, να μας φέρει χριστιανοί και να ντροπιάσουμε τους θεούς μας και τη θρησκεία των ειδώλων. Και τι κάνει, Πάει κατευθείαν στον άρχοντα και καταγγέλει την Κυριακή και τους γονείς της ως χριστιανούς. Έγινε το καταγγελία τότε, είτε γραπτή είτε προφορική. Και αυτό αρκούσε για να κινηθεί διωγμός εναντίον μιας περιοχής, μιας οικογένειας ή ενός ατόμου, ανάλογα. Και ο άρχοντας, ο Ιούστος, τι κάνει? Καλεί τους γονείς της. Και με τρόπο απειλητικό, τους λέει ούτε λίγο ούτε πολύ να αλλάξουν την πίστη τους, να γίνουν ειδωλολάτρε, να χαρούν τη ζωή και περισσότερο να χαρούν την κορούλα τους την πανέμορφη, γιατί αν δεν αλλάξουν την πίστη τους θα χάσουν και αυτοί τα κεφάλια τους, δηλαδή θα πεθάνουν μαρτυρικά και η κόρη τους θα υποστεί το αυτό. Οι γονείς πόνεσαν. Ένας πλάχνο έχουμε, Θεέ μου. Μας τόσο μετά από προσευχή και μετά από έλλειψη τόσων χρόνων. Μια πεντάμορφη κορούλα που είναι ο φύλακας άγγελος της ψυχής και η χαρά της ζωής μας. Πέρασε όμως αυτό και επικράτησαν ψυχρεμότερες και θεϊκότερες σκέψεις. Είπα στον άρχοντα, εμείς δεν αλλάζουμε και το παιδί που έχουμε δικό μας δεν είναι. Εκείνον μας το έδωκε και εμείς γι' αυτόν το μεγαλώσαμε. Γι' αυτόν το μεγαλώσαμε, όχι για μας. Άλλωστε, πόσο θα ζήσουμε, άρχοντα, κι αν είναι άνθρωπος η κόρη μας και εμείς ζούμε, σε λίγο όλα αυτά περνάνε και φεύγουνε και θα πάμε όλοι για την άλλη πλάση. Λοιπόν, εμείς το Χριστό και Θεό μας δεν τον αρνούμεθα με τίποτε, ό,τι κι αν κάνεις και σε μας και στην πολύ αγαπημένη μας θυγατέρα. Κάλεσε τότε εκείνος και την Κυριακή, την πανέμορφη Κυριακή, και είπε σε αυτήν πως θα θανατώσει τους γονείς της, τους οποίους αυτή υπεραγαπούσε
την πόνεσε αυτό, της ήρθαν δάκρυα, κόντεψε να σωριαστεί κάτω, αλλά συνήλθε και έγινε ανδρεία, ψυχή και σώματι, και είπε: «Άρχοντα, ό,τι κι αν λες, ούτε οι γονείς μου, ούτε εγώ πρόκειται να αρνηθούμε τον Πανευεργέτη μας Χριστό. Κάνε ό,τι θέλεις, ένα να ξέρεις μόνο, πως είσαι λάθος. Και πρόσεξε για σένα και τους άλλους ειδωλολάτρες. Είναι κρίμα να σας τρώει το σκοτάδι και η πλάνη, να είστε στην ειδωλομανία», όπως ακούσαμε στο πολιτικό. Λοιπόν, εμείς δεν αλλάζουμε. Ευχόμεθα ο Θεός να σε φωτίσει, να αλλάξεις εσύ. Εμάνιας εκείνος και όρμησε κάτω των γονέων και τους έκοψε τα κεφάλια μπροστά στην Αγία. Σκεφτείτε τον πόνο και τη θλίψη της, αλλά και τη γενναιότητα και αντριοσύνη της ψυχής αυτής της ανδρείας γυναικός, που είναι τη μειωτέρα λίθων πολυτελών, καθώς λέγει ο σοφός Σολομών. Ύστερα καλοπήραν την Αγία καθώς έκλαιγε, την πήγαν λοιπόν και την έβαλαν σε μια φυλακή, αλλά τις φερόντουσαν ανθρώπινα και απαλά και της έλεγαν κάθε μέρα με τρόπο ωραίο να αλλάξει, να αφήσει την πλάνη και να μπει στους θεούς των ειδώλων, γιατί αυτοί της έδωσαν τη ζωή και την υγεία και τα πάντα. Η Αγία όμως δεν άλλαζε. Ο Ιούστος, ο τύραννος, φαίνεται είχε μέσα του κάτι ανθρώπινο ακόμη. Είχε στενοχωρηθεί που εφώνευσε τους γονείς της Αγίας Κυριακής. Τώρα δε δεν ήθελε να συνεχίσει το κακό. Γι' αυτό και την άφηνε και σκεπτόταν τι να κάνει, τι να την κάνει, πώς να φερθεί. Και θυμήθηκε τότε τον τύρανο, τον έπαρχο της Βυθινίας Ιλαριανό, ο οποίος είχε αλλάξει αμέτρητους χριστιανούς και τους είχε κάνει ειδωλολάτρες. Είχε τον τρόπο, την αγριότητα, την πειθό και ό,τι άλλο πρόσφορο μέσον, και τους άλλαζε. Την παίρνουν λοιπόν την Αγία και την πάνε στον Ιλαριανό. Την είδε εκείνος, θαμπόθηκε από την ομορφιά της, τάχασε, έμεινε εκστατικός, μαγεύτηκε, αλλά γρήγορα συνήλθε και είπε στην Αγία να αφήσει την πίστη της, τη χριστιανική της πίστη, και να έλθει με τα είδωλα, και ό,τι θέλει θα το έχει. Βασίλισσα θα την κάνει, αρχόντισα, τα πάντα δικά της και όλοι στα πόδια της. Φανταστείτε τι πρόκληση αυτή ήταν, τι πειρασμός για την Αγία, γιατί ήταν και εκείνη άνθρωπος και ας είχε τόση χάρη. Όμως νίκησε ο Χριστός μας, ο παντοδύναμος, το εσφαγμένον αρνίον, και έδωσε στην Αγία τόση δύναμη, τόση αντριοσύνη και τόσα άγια λόγια, που καθήλωσε τον Λαριανό και άφησε εκείνος τότε τους επένους και αταξίματα και τα καλολογήματα και αγρίεψε ως θηρίον, ως δαιμονιζόμενος ορίετο, και διατάσσει να πάρουν οι δήμοι το μαχαίρι και να τη χτυπάνε μαχαιριές και να χτυπάνε μαχαιριές το ωραιότατο εκείνο σώμα της Καλλιπαρθένου και Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, το ωραιότατο εκείνο σώμα που τέτοια, όπως είπαμε και στην αρχή και προλαβώντος, λίγα είχαν αυτή την ομορφιά, ελάχιστα. Και ύστερα με λαμπάδες αναμένες έκαιγαν τις πληγές της. Σκεφτείτε και φανταστείτε τον ανίποτο πόνο και τη μεγάλη ταλαιπωρία
την οποία υφίστατο η Αγία. Και καθώς τα αυτά γίνονται, εκείνη παρακαλούσε το μεγάλο μάρτυρα του Γολγοθά να της δώσει υπομονή και δύναμη και να αντέξει μέχρι το τέλος. Αφού τη γέμισαν πληγές και αφού την έκαψαν παντού και την έκαναν ολόκληρη μία πληγή, ύστερα την έσυραν στην υγρή και σκοτεινή φυλακή και την πέταξαν εκεί και την παράτησαν να πεθάνει. Έκλεισαν την πόρτα και έφυγαν οι δήμοι και οι φοβερότατοι αυτοί συνάνθρωποι μας και άφησαν εκεί την Αγία, την άφησαν οι άνθρωποι, αλλά δεν την άφησε ο Θεός της. Έστειλε άγγελο και αρχάγγελο επουράνιο, φώτισε το οίκημα της φυλακής. Η Αγία τάχασε και με θείο πρόσταγμα εκείνος την εθεράπευσε, ξεθεράπευσε όλες τις πληγές και επανήλθε πάλι η ομορφιά της, η πρωτινή και η υπέροχη. Την έκαμε τελείως υγιή, σαν να μην είχε υποστεί τίποτε. Και έλαβε λοιπόν και το σώμα και η ψυχή και της έδωσε θάρρος ο άγγελος του Κυρίου. Την άλλη μέρα πήγαν οι δήμοι και οι θηριοπρόσωποι άνθρωποι να δούνε τι γίνεται και βλέπουν την Αγία να κάθεται και να λάβει μέσα σε ένα φως ουράνιο και να είναι θεραπευμένη παντελώς, σαν να μην συνέβη τίποτε την προηγούμενη ημέρα. Την έσυραν έξω, την πήγαν στον Ιλαριανό και τη συναυτό, την είδαν όλοι, θαύμασαν, μερικοί φώναξαν «Μέγας ο Θεός των χριστιανών» και άλλοι «Αυτή δεν είναι απλώς γυναίκα, είναι ουράνιον». Ύπαρξη που κατέβηκε από τον ουρανό. Τέτοια ομορφιά δεν έχουμε δει, αλλά και τέτοιο θαύμα να γίνεται πάνω της δεν έχουμε ανταμώσει ξανά. Ο Ιλαριανός όμως έμεινε ασυγκίνητος. Ασυγκίνητος. Σκληρός. Ανελαίητος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τη διέτασε με τη φοβερή φωνή του να δώσει δόξα και ευχαριστία στους αθάνατους θεούς των ειδώλων, διότι την έκαναν καλά. Τα πήρε στο κρανίο της και η Αγία, σηκώνεται και του λέει «Δεν τα μετράς καλά, δάσκαλε, δεν τα μετράς καλά, στρατηγέ μου, αυτά που λες είναι βλακίες, βλακίες, οι θεοί των ειδώλων δεν μπορούν να κάνουν τέτοια θαύματα». Αυτό το θαύμα το μέγα το έκανε άγγελος Κυρίου, σταλμένος από τον αφέντη μου τον Χριστό, και με θεράπευσε και θα κάνει κι άλλα ακόμα. Και η ζωή μου δεν ανοίξει σε σένα, όσα μαρτύρια κι αν με επιφέρεις. Θα πεθάνω όταν εκείνος και όπως εκείνος το θελείς, και αν δούμε στη συνέχεια. Ο άλλος τα έπαιξε. Ποτέ γυναίκα του είχε μιλήσει έτσι, με αντροεσύνη, με λεβεντιά, με λογισμό και μόνιρο και με μέγιστη παρησία και θάρρος. Κάτι άρχισε να λέει και του λέει αυτή η Αγία, «Δεν πάμε καλύτερα απέναντι που είναι οι εκκλησίες των ειδώλων να τους παρακαλέσουμε να μας βοηθήσουν και να αποδείξουν ότι είναι αληθινοί». Ο άλλος ήταν παμπώνυρος, σου λέει «Θα μας καρώσει τώρα και τίποτα άλλο, καιρός είναι». Αλλά και αυτός δεν τάχασε, δεν τα βάλε κάτω, είχε μέσα του δύναμη από τον άλλον τον κακό και λέει «Πάμε να δούμε τι θα κάνεις και εκεί, σιγά θα σε νικήσουν οι θεοί, θα ντροπιαστείς». Και εκείνη του λέει «Μακάρι να με νικήσουν οι θεοί και να είσαι εσύ ο νικητής και αυτήνη». Πήγαν λοιπόν στο ναό των ειδώλων, είδωλα πολλά και αμέτρητα, μπήκε μέσα η Αγία. Συγκλονίστηκε, στενοχωρήθηκε, πόνεσε,
που οι άνθρωποι λάτρευαν τα δαιμόνια και έχαναν τις αθάνατες ψυχές τους. Γι' αυτό κάνει εκεί μέσα μία θερμή, θερμότατη προσευχή στο Χριστό μας. Να απαντήσει Εκείνος, αφού τα είδωλα τα οποία επεκαλέσαν, ξέχασα να πω, δεν μπορούσαν τίποτα να κάνουν. Γιατί στόμα είχαν και δεν λαλούσαν, και αυτιά είχαν και δεν άκουγαν. Ξώανα ήταν. Και οι θεοί των εθνών, δαιμόνια, όπως λέει το Ιερό Ψαλτήριο. Και καθώς τέλειωσε τη θερμή προσευχή της η Μεγαλομάρτης και Καλλιπάρθενος Κυριακή, έγινε ένας τρομερός σεισμός και συγκλονισμός τοπικός. Έπεσαν κάτω όλα τα είδωλα και έγιναν συντρίμια. Οι άνθρωποι τα χρειάστηκαν και έτρεχαν πατής με πατώσε το πλήθος που εκεί πάει για να δει, και οι υπόλοιποι, και πήγαν να γλιτώσουν τα τομάρια και τα σαρκία τους. Μερικοί δε από τις ειδωλολάτρες πίστεψαν πως η Αγία ή το ουράνιο πλάσμα, και είπαν «Και εμείς χριστιανοί, και εμείς με το Θεό της Κυριακής, έσωσας τους εν σκότη της ειδωλομανίας, έγλυτον σών θαυμάτων, Κυριακή αθληφόρε», ακούσαμε πριν λίγο στο όμορφο απολυτίκιο. Βγήκαν όλοι έξω και έμεινε μέσα στην εκκλησία, αφού σταμάτησε πια και ο σεισμός. Ποιος λέτε, η Αγία και ο Τύρανος, ο Ιλαριανός, τι ωραίο όνομα, χωρίς χάρη και περιεχόμενο όμως. Ιλαριανός, φως Ιλαρών. Και κοίταζε την Αγία βλοσιρός και έβριζε. Έβριζε τον Χριστό, έβριζε τον ουρανό, έβριζε την Αγία. Και παραπατούσε από την παραφορά του, σαν μεθυσμένος από οργή και θυμό και από του δαίμονα την επιφορά. Και φτάνει και κάθεται κάτω από ένα άγαλμα των Θεών, το οποίο έμεινε άθικτο και ακέραιο, χωρίς να πέσει δηλαδή και να συντριβεί. Και τη στιγμή εκείνη γίνεται πάλι ένα ταρακούνημα στο άγαλμα και πέφτει επάνω και πλακώνει τον Ιλαριανό και τον σκοτώνει. Βέβαια, πεμβαίνει ο ουρανός, όταν εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ή φτάνουμε στο αμήν, και φωνεύεται. Η Αγία στενοχωρήθηκε γιατί εχάθηκε ένας άνθρωπος, έστω και ο τυραννός της. Αυτή είναι η χριστιανοσύνη, αυτή είναι η αγάπη, αυτή είναι η ομορφιά του ουρανού. Αυτό είναι το ήθος και το ύφος των χριστιανών και η ποιότητά τους και η ουράνια τους χάρη. Στενοχωρήθηκε η Αγία, ευχήθηκε για την ψυχή του και ύστερα βγήκε. Κανείς πια δεν μπορούσε να βάλει χέρι επάνω της. Και τι έκανε? Βγήκε στην πόλη και στα χωριά και στα πέριξ και κήρυτε Χριστόν των αληθινών Θεών ημών. Και έσωσε τους ανθρώπους από την ειδωλομανία και από την πλάνη της. Η αθληφόρος Κυριακή αμέτρητους έφερε στην Εκκλησία του Χριστού, στην Άγια Πίστη του Κυρίου. Αμέτρητοι σώθηκαν, βαπτίστηκαν και μπήκαν στη μεγαλοσύνη και στη σωτηρία. Ήρθε όμως άλλος διοικητής, ο Απολλόδωρος, ο οποίος το έμαθε, έμαθε τι κάνει η Αγία και πως κοντεύει να φέρει όλα τα γύρω μέρη στην Εκκλησία του Χριστού. Και τι κάνει? Έστειλε ανθρώπους και τη συνέλαβαν. Σαν τον Χριστό και τη Ρουμένα των Αναλογιών, τη συνέλαβαν, την έδεσαν και την έφεραν δεσμία για τον Χριστό κοντά στον τύρανο Απολλόδωρο. Και εκείνος την απείλησε, τη φοβέριξε. Αλλά η Αγία ή το απτόητος άνοιξε το στόμα της και γέμισε πνεύμα, και το Άγιο Πνεύμα ήταν εκείνο που λαλούσε με το στόμα της, όπως ακούσαμε και πριν λίγο στο Ευαγγέλιο να λέει ο Χριστός στους Αποστόλους και στους χριστιανούς όλων των αιώνων, όταν σας πάνε μπροστά σε βασιλείς και ηγεμόνας, μη σκέπτεστε τι θα πείτε και τι θα λαλείστε. Το Πνεύμα του Πατρός σας, το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει τι θα πείτε και τι θα λαλείσετε εκείνη την ώρα.
και λάλησε η Αγία με ουράνια και προφητόφθεγγα ρήματα. Και έμεναν άφωνοι και άλαλοι. Ακόμη και Απολλόδωρος λίγο έλειψε να αλλάξει. Αλλά ήταν Υιός της απολίας και δεμένος στο κακό και δεν μπόρεσε να αρνηθεί την ειδωλολατρία και ειδωλομανία. Και τώρα εξοργίζεται αμέτρητα, καθώς άκουγε πολλούς να φωνάζουν το Θεό της Αγίας Κυριακής και να ομολογούν πίστην εις Αυτόν. Και διατάσσει και ανάβουν ένα μεγάλο καμίνι και τη ρίχνει μέσα την Αγία, όπως έριξε ο Ναβουχοδονόσορ στη Βαβυλώνα τους τρεις πέδας, το Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ. Μέσα εκεί στη φωτιά η Αγία προσευχότανε και ο Κύριος έστειλε δρόσο, τη δρόσο του Αγίου Πνεύματος, τη δρόσο του Παρακλήτου, και η Αγία όχι μόνο δεν εκέτο, αλλά και δροσίζετο και ήτο κατευχαριστημένη και δοξολογούσε τον ύψιστο, το φιλάνθρωπο Χριστό μας, τον Πατέρα τον Υιό και το Πανάγιο Πνεύμα, την Αγία μας Τριάδα. Ο Απολλόδωρος και οι λοιποί μόλις είδαν αυτό έφρυξαν, μάνιασαν, ενώ οι υπόλοιποι χριστιανοί αλλά και οι δολολάτρε δοξολογούσαν τον Θεό και επέστρεφαν αμέτρητοι οι δολολάτρε στην Ορθοδοξία με την έγλη των θαυμάτων της Αγίας Κυριακής της Μεγαλομάρτυρος και Καλλιπαρθένου, με την έγλη των θαυμάτων της. Και τότε διατάσσει την Αγία να βγει από το καμίνι. Θα μου πείτε, γιατί δεν είστε στρατιώτες, να τη βγάλουν. Θα εκαίγονται. Αυτό το θαύμα ήταν μόνο για την Αγία. Θα εκαίγονται. Και διατάσσει λοιπόν την Αγία να βγει και εκείνη εξήλθε ασυνής, αλόβητος και ακεραία και άθικτος. Και τότε ο Απολλόδωρος και οι μανιασμένοι δικοί του, οι δαιμονόπληκτοι, δεν ήξεραν τι να κάνουν, πώς να φερθούν, με ποιο τρόπο να κάμψουν την Αγία ή δυνατόν να την εκτελέσουν, να τελειώνουμε, γιατί έκαμε αμέτρητους χριστιανούς, ντρόπιασε τους θεούς και τα είδωλα και τους ίδιους τους διοικητές και τους υπόλοιπους της πλάνης οπαδούς και θειασότας. Τι να κάνω τώρα, έλεγε Θεοί μου, φωτίστε με, τι να κάνω, πώς να φερθώ, ποιο μαρτύριο να επιβάλλω σε αυτή την Κυριακή τη Χριστιανή, μας εξεφτέλησε όλους, πού να πάμε να κρυφτούμε, πού να πάμε λοιπόν που ατιμαστήκαμε. Και του ήρθε μια σκέψη, να τη ρίξει στα λιοντάρια, να την κατασπαράξουν, να τελειώνουμε. Και τη ρίχνει στα λιοντάρια και εδώ ανανέωσε ο Χριστός το θαύμα που είχε κάνει προ Χριστού με τον προφήτη Δανιήλ, που τον έριξαν οι άπιστοι της Βαβυλώνας και της Ασσυρίας στο λάκο των Λεόντων. Και τι έγιναν οι Λέοντες στο Δανιήλ και στην Αγία Κυριακή? Αρνάκια, πρόβατα. Και είτο και ο Άγιος Δανιήλ ως προβάτων ποιμήν και η Αγία Κυριακή ως αρνίων ποιμενής. Και τα λιοντάρια έγλυφαν τα πόδια της, της έκαμα μετάνια, την τιμούσαν. Μόνο να της μιλήσουν δεν μπορούσαν και να της πούνε μπράβο ρε γυναίκα που ετοίμησε τον πλάστη και Θεό, τον πλάστη το δικό σας των ανθρώπων και τον πλάστη, τον ίδιο πλάστη και ημών των ζώων και της κτήσεως απάσης. Μπράβο ρε γυναίκα! Το έλεγαν όμως με τα μάτια τους, με τα κινήματά τους, με τους τρόπους τους, με την όλη τους παρουσία και συμπεριφορά. Είδε λοιπόν ο Απολλώνιος ότι δεν μπορούσε τίποτε να κάνει. Διατάσσει πάλι την Αγία να βγει από τα λιοντάρια. Ποιος τολμούσε να πάει κοντά και να τη δέσει στα λιοντάρια? Θα ορμούσαν επάνω τα λιοντάρια και όποιον πάρει ο χάρος. Βέβαια, βέβαια, βγήκε η Αγία, έλαμπε η Αγία με ουράνιον φως και γινόταν η ωραιότης της
ανίποτη και ανίκαστος. Γινόταν μια ζωγραφιά του παραδείσου και ήταν η όλη της ύπαρξη και παρουσία και η ψυχική και η σωματική. Λίγες γυναίκες πανέμορφες ψυχήτα και σώματι πέρασαν και θα περάσουν επάνω από αυτόν τον πλανήτη όπως ήταν η Αγία Κυριακή. Μεγάλη Αγία, μεγάλη θαυματουργός. Και στο τέλος, για να τελειώσουμε κι εμείς γιατί περνάει και η ώρα, και στο τέλος έδεσαν την Αγία και την πήγαν έξω από την πόλη να την αποκεφαλίσουν δια ξύφους. Αυτή ήταν η απόφαση του τυράννου και των συμβούλων του. Και η Αγία δεμένη για το Χριστό και την πίστη του, αγαλωμένο ποδί επορεύεται ως εις Πάσχα για να φτάσει στον τόπο του μαρτυρίου και μέσω του μαρτυρίου να διαβεί, αυτό σημαίνει Πάσχα, στον ποθούμενο Ιησού Χριστό τον Κύριο, τον ωραίον κάλλη παραπάντα στους γηγενείς, με τον οποίον ενυμφεύθη αθλητική σαγώση, όπως ακούσαμε στο όμορφο μεγαλινάριο της Θείας Παρακλήσεως της Αγίας. Έφτασαν λοιπόν στον τόπο του μαρτυρίου, έφτασαν στον τόπο της εκτελέσεως και η Αγία είχε ένα υπερκόσμιο φως στο πρόσωπό της, μια λάμψη ουράνια και ένα θάρρος μεγάλο και ανδριοσύνη περισσή, γυναίκα ανδρία της ευρύς, τιμιωτέρα δε στυλίθων πολυτελών η τιάφτη. Και καθώς οι στρατιώτε ήσαν έτοιμοι να την αποκεφαλίσουν, η Αγία μας θερμά τους παρεκάλεσε και τους είπε να την αφήσουν να προσευχηθεί πρώτα και μετά να την αποκεφαλίσουν. Ήταν η τελευταία επιθυμία της μελοθάνατης. Και πάντοτε οι τύρανοι και οι δήμοι και οι εκτελεστές κάνουν, υποχωρούν στην τελευταία επιθυμία του μελοθάνατου. Έτσι και εδώ κράτησαν τα ξύφη οι στρατιώτες και περίμεναν, καθώς και η λοιπή συνοδεία τους. Και η Αγία μας γονάτισε και προσευχήθη στον τρισαγαπημένο της Ιησού Χριστό τον Κύριο, τον μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά. Τον ευχαρίστησε θερμά για όλες τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες που έκανε σε εκείνη, στους γονέους της και σε όλους, και που έφερε με το στόμα και τον τρόπο της, δυναμωμένη από τη χάρη του, στην Εκκλησία χιλιάδες ανθρώπων, πρώην ειδωλολατρών, οι οποίοι έγιναν χριστιανοί. Και παρεκάλεσε τον Κύριο να την αναπαύσει και να την φέρει κοντά στους γονέους της, που και εκείνοι ως μάρτυρες είχαν περάσει στην Αθανασία και στην αιώνια ζωή και στη Θεία Βασιλεία. Ζήτησε από τον Κύριο να τη συγχωρήσει τα αμαρτήματα αυτής, τα εκούσια και τα ακούσια, να τα ξεχάσει, να μην τα θυμηθεί, και να της κάνει εύκολη την είσοδο στην ουράνια βασιλεία. Και παρεκάλεσε και κάτι ακόμα που είναι πολύ συγκινητικό. Είπε: Χριστέ μου, αν γίνεται, πάρε με πριν μου κόψει το κεφάλι αυτοί οι άνθρωποι. Όχι πως φοβούμαι, αυτό το απέδειξα, αλλά δεν θέλω αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν το κρίμα της δικής μου σφαγής στο λαιμό τους. Δεν θέλω αυτοί οι άνθρωποι να έχουν αυτό το βάρος πάντοτε. Γι' αυτό σε παρακαλώ, Κύριε, που ξέρεις την αγάπη μου και είδες πόσα με τη χάρη σου έκαμα και θα κάνω για σένα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρε με έτσι. Και καθώς τελείωσε την προσευχή της και έλαμψε το πρόσωπό της σαν ήλιος, εκεί καθώς ήταν γονατισμένη, έγειρε πάνω στο χώμα και παρέδωκε την ψυχή της στον έσπλαχνο πλάστη, χωρίς να κόψουν το κεφάλι τους, χωρίς να κόψουν την Αγία της κεφαλή, γιατί εκείνη το παρεκάλεσε για να μην πάρουν το κρίμα στο λαιμό τους οι δήμοι. Αυτή είναι αγάπη, αυτό είναι μεγαλείο, αυτό είναι θεϊκό, αυτό είναι μοναδικό, αυτό είναι συγκλονιστικό. Γι' αυτό και ο Χριστός μας και οι χριστιανοί και οι Άγιοι όλων των αιώνων
έφεραν στην Εκκλησία την Αγία τις καλύτερες υπάρξεις, με τη συγκινητική και συγκλονιστική αυτή αγάπη, την ουράνια αγάπη, η οποία ούζει τι τα εαυτής, πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει και ουδέποτε εκπίπτει. Και οι στρατιώτες οι καημένοι που γλίτσαν από μια μεγάλη αμαρτία, καθόντουσαν με τα ξύφη στα χέρια ή μάλλον τους έπεσαν καθώς είδαν την Αγία να ξαπλώνει και να κοιμάται, όπως ο πρωτομάρτης Στέφανος που ελιθοβολείτο και προσευχήθη στον Χριστό και για τους διώκτας του λέγον: «Κύριε, μη στήσεις αυτή την αμαρτία ταύτην». Και μόλις και εκείνος τέλειωσε την προσευχή του, τι λέει, λένε οι πράξεις των Αποστόλων: «Και ταύτα λοιπόν, αφού είπε αυτή την προσευχή, εκοιμήθη». Και η Αγία λοιπόν ταύτα υπούσα, εκοιμήθη. Παρέδωσε στο φιλάνθρωπο Χριστό την πολύαθλη και μαρτυρική και φωτεινότατη και ωραιότατη ψυχή της, την αντριωμένη ψυχή της, την υπέροχη ψυχή της, που έλαμψε ως ο ήλιος, όπως λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο: «Η δίκη θα λάμψει ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός μου». Και οι στρατιώτες έμειναν και κοίταζαν οι ψυχούλες, γλίτσαν το κρίμα, γλίτσαν την αμαρτία της θανατώσεως της Αγίας, και ύστερα δεν ήθελαν τίποτε, ούτε την άγγιξαν, ούτε τίποτα άλλο δεν έκαναν, αλλά παίρνανε σιγά σιγά ένα-ένα στα πόδια τους και φεύγανε. Και φεύγανε και γύρισαν στην πόλη και είπανε στον τύρανο και στους άλλους το τι συνέβη, και έκλαιγαν εκείνοι συγκλονισμένοι, και ασφαλώς οι περισσότεροι θα έγιναν χριστιανοί. Πριν προλάβει ο τύρανος να στείλει άλλους στρατιώτες για να κατακάψουν ή διαμελήσουν ή εξαφανίσουν το σώμα, το μαρτυρικό και πολύαθρο σώμα της Αγίας, στους σκηνούς λέμε πτώμα, στους Αγίους λέμε σώμα, το σκήνομά της εκείνο το υπέροχο και πανέμορφο και πολύαθρο, έτρεξαν οι χριστιανοί που παρακολουθούσαν και πήραν με κοπετών μέγαν, με κλάματα δηλαδή και οδυρμούς, όπως και στο Στέφανο τον πρωτομάρτυρα, και το πήγαν κρυφά και το έθαψαν, δοξάζοντες την Αγία Τριάδα και μεγαλύνοντες τα άθλα και τα μαρτύρια και τα τρόπαια της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Καλλιπαρθένου Κυριακής. Και καθώς ετάφη εκεί στη Βυθινία και στην Οικομίδια κάπου ανάμεσα, άρχισε σε λίγο ο τάφος της να βγάζει μύρο, να κάνει θαύματα, να ευωδιάζει ο τόπος, να στυλώνει ψυχές, να θεραπεύει αρρώστους, και προπαντός να παίρνει από τη σκοτώμενα την τρέλα, δηλαδή του σκότους της ολατρείας, αμέτρητες ψυχές και να τις φέρνει στην Εκκλησία του Χριστού, είτε παρουσιαζόμενη την ημέρα σε αυτούς, είτε τη νύχτα, είτε θαυματουργώντας, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που ξέρει η πολύτροπη και απερινόητη αγάπη του Θεού και η στοργή της Αγίας. Γι' αυτό και σε λίγο η Αγία έγινε οικουμενική, έγινε καθολική, δηλαδή όλα τα μέρη της γης, τα Ορθόδοξα, εγνώρισαν το όνομα και το μαρτύριό της, τα θαύματά της, την ομορφιά της ψυχής και του σώματός της, και εμαγεύθηκαν. Γι' αυτό και παντού έφτιαχναν μοναστήρια, έφτιαχναν εκκλησίες, έφτιαχναν προσκυνήματα, έφτιαχναν ναίσκους στο όνομα της Αγίας, και πάμπολοι έπαιρναν το όνομά της. Και πολλά χωριά και πολλές τοποθεσίες, και κυρίως την πανέμορφη πατρίδα μας, έχουν το όνομα της Αγίας. Εμείς οι φτωχοί και οι ελάχιστοι δεν θέλουμε τίποτε να προσθέσουμε. Ήταν τόσο συγκλονιστικό το συναξάρι της Αγίας, τόσο διδακτικό και τόσο συγκινητικό, που ας το κρατήσουμε στην τρισβαθή ψυχή μας, στο άγιο βήμα της ψυχής, και ας δώσει η Αγία η χάρη και η προσευχή της να εφαρμόσουμε κι εμείς λίγα από την πίστη της, από την αγάπη της, από τον τρόπο της, και πιο πολύ από την ανεξικακία και τη συγχωρητικότητά της. Κι ας μας δίνει η ευχούλα της
να αφοσιωνόμεθα κι εμείς ψυχήτε και σώματι στο φιλάνθρωπο Χριστό μας και να κάνουμε κι εμείς έργοτε και λόγο το ιερό του Ευαγγέλιο, να το πραγματοποιούμε στη ζωή μας, γιατί οι Άγιοι υπήρξαν και είναι έμψυχα Ευαγγέλια, το Ευαγγέλιο στην πράξη, και αποδεικνύουν στους αιώνες και θα αποδεικνύουν ότι η Ορθοδοξία δεν είναι ουτοπία, αλλά είναι εφαρμόσιμη, είναι η οδός, η αλήθεια, η ζωή και η Ανάσταση. Αυτά που έκανε πράξη στη ζωή της η Αγία Κυριακή και ανέβηκε στα ουράνια. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζετε. Χρόνια πολλά για αύριο του Αγίου Προκοπίου και για μεθαύριο του Αγίου Παγκρατίου και τις άλλες Άγιες ημέρες. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα, τις κυρίες, τον Ψάλτη μας, τον Επίτροπό μας, το σταθμό της Εκκλησίας μας και όλους τους διοικούντας αυτών και τους παράγοντας αυτού, τους ακροατάς του σταθμού μας, και στέλνουμε τις ευχές και την αγάπη μας τα χρόνια πολλά για αυτές τις μέρες και για τις Αγίας Κυριακής σε όλους και στην ιδιαίτερη πατρίδα τη Μητσάνα, ιδιαίτερη πατρίδα μας τη Μητσάνα. Φιλούμε το χέρι του Δεσπότη, παίρνουμε την ευχή του και λέμε τα χρόνια πολλά στους αγαθούς συμπατριώτες μας. Μεθαύριο Παρασκευή, 5 με 6 το πρωί, θα κάνουμε Θεία Λειτουργία, θα τιμήσουμε και την Αγία Κυριακή και τον Άγιο Μιχαήλ τον Μπακλανά, θα κάνουμε και μνημόσυνο της κτήτορος του Ιδρύματος και του Ναού, της μακαριστής αδελφής ημών Κυριακής, γιατί χάρη στα κόπια αυτής και της αδελφής της έχουμε αυτή τη φωλιά. Να μην ξεχνάμε ποτέ, μα ποτέ, τους ευεργέτες μας. Και την άλλη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, θα κάνουμε παράκληση στην Παναγία 3:20 και στη συνέχεια ομιλία με ελεύθερο θέμα. Ας ψάλλουμε τον ηθικό ημών της Εκκλησίας και να φύγουμε.

0: Εύτε. Και πάλι σε ευχαριστώ, βοήθειά μας η Αγία, χρόνια πολλά και καλή αντάμωση την επόμενη φορά. Καλή σας νύχτα.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερετίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: τη 29η του μηνός Ιουνίου, μνήμη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Κορυφαίων Πέτρου και Παύλου. Την ημέρα αυτή γιορτάζει ο ναός μας και ταυτόχρονα η πόλη των Γιαννητσών τιμά τους πολιούχους της, τους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Σήμερα εμείς θα αναφερθούμε στον Απόστολο Πέτρο, γιατί σε μία άλλη παρουσίαση αναφερθήκαμε στον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Πέτρος, που ονομάζονταν προηγουμένως Σίμων, γεννήθηκε στην πολύχνη Βηθσαϊδά, στην βόρεια όχθη της λίμνης Γενισαρέτ. Ήταν γιος του Ιωνά της φυλής Νεφθαλήμ. Ήταν παντρεμένος και ζούσε στην Καπερναούμ, ασκώντας το ταπεινό επάγγελμα του ψαρά μαζί με τον αδελφό του Ανδρέα, που ήταν μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Στην αρχή επίγειου λειτουργήματος του Κυρίου, ο Άγιος Πρόδρομος υπέδειξε στον Ανδρέα και στον Ιωάννη, γιο του Ζεβεδαίου, εκείνον που αποκάλεσε αμνό του Θεού. Ο Ανδρέας συνάντησε τον αδελφό του και είπε: «Βρήκαμε τον Μεσσία», και την άλλη μέρα τον οδήγησε στον Ιησού, ο οποίος, κοιτάζοντάς τον, είπε: «Συ εις Σίμων ο Υιός Ιωνά, συ κληθείς Κηφάς», που σημαίνει Πέτρος. Αυτή η αλλαγή ονόματος σήμαινε για εκείνον τη μεταμόρφωση του βίου του, και έκτοτε ακολουθούσε τον Χριστό ανά την Γαλιλαία, αναγγέλλοντας το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας και θεραπεύοντας κάθε ασθένεια, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείψει τελείως την αλληλεία. Στην Καπερναούμ, αφού ο Ιησούς δίδαξε στη συναγωγή, προσκλήθηκε από τον Πέτρο στο σπίτι του, όπου η πεθερά του ήταν κλινήρης με υψηλό πυρετό. Ο Ιησούς την θεράπευσε και εκείνη σηκώθηκε αμέσως και τους υπηρετούσε. Μια ημέρα, ο Κύριος ανέβηκε στο πλοιάριο του Πέτρου για να κηρύξει από εκεί στο πλήθος που συνοστίζονταν στην ακτή. Όταν τελείωσε, είπε στον Σίμωνα να βγει στα ανοιχτά και να ρίξει τα δίχτυα. Ο μαθητής και οι σύντροφοί του υπάκουσαν, και ενώ όλη την προηγούμενη νύχτα ο κόπος τους δεν είχε αποδώσει τίποτε, έπιασαν τόσα πολλά ψάρια που τα δίχτυα τους έσπασαν από το βάρος. Θαμβωμένος από το σημείο αυτό της δύναμης του Ιησού, ο Πέτρος έπεσε στα πόδια του λέγοντας: «Έξερθε απ' εμού ότι ανήρ αμαρτωλός ημί, Κύριε». Αλλά ο Χριστός τον σήκωσε και του είπε: «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσι ζωγρών». Ο Πέτρος εγκατέλειψε τότε οριστικά το καΐκι του, τα δίχτυα και την οικογένειά του για να ακολουθήσει τον Ιησού. Η αγάπη του ήταν τόσο φλογερή που διακρίθηκε ως κορυφαίος μεταξύ των 12 μαθητών που επέλεξε ο Κύριος. Όχι ως αρχηγός με εξαναγκαστική αυθεντία, πώς θα ήταν δυνατόν κάτι τέτοιο άλλωστε, αφού ο Κύριος είχε απαγορεύσει μεταξύ τους οποιασδήποτε ηγεμονικές αξιώσεις, αλλά μάλλον ως φερέφωνο των Αποστόλων και προνομιακό συνομιλητής με τον διδάσκαλο. Εξάλλου για τον ζήλο του και την διάπειρη αγάπη του, ο Ιησούς τον επέλεξε μαζί με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη για να παραστούν μάρτυρες στις πιο λαμπρές φανερώσεις της θεότητάς του, κατά την Ανάσταση της κόρης του Αρχισυναγόγου Ιαΐρου και κυρίως κατά την μεταμόρφωση στο όρο Σταβόρ. Λόγω της οικειότητάς τους με τον Κύριο, αναγνωρίζονταν ως στήλη της Εκκλησίας από τους άλλους Αποστόλους.
1: Αφού ο Κύριος πολλαπλασίασε τους σάρτους για να θρέψει 5.000 ψυχές, είπε στους μαθητές του να προπορευθούν με το καΐκι και αυτός θα απέλυε το πλήθος. Όταν νύκτωσε, καθώς η βάρκα παιδευόταν από τα κύματα εξαιτίας του αντίθετου ανέμου, ο Ιησούς πήγε προς τους μαθητές του περπατώντας πάνω στη λίμνη. Εκείνοι, τρομαγμένοι, νόμισαν πως είδαν φάντασμα. Αλλά ο Πέτρος, οθούμενος από την πίστη του, κατέβηκε από το πλοίο κατόπιν εντολής του Χριστού και πήγε προς συνάντησή του, βαδίζοντας πάνω στο νερό. Έφνης όμως τον κυρίευσε ένα ανθρώπινο συνέστημα. Φοβήθηκε και άρχισε να βυθίζεται. Φώναξε τότε: «Κύριε, σώσε με». Ο Ιησούς του άπλωσε το χέρι λέγοντας «Ολιγόπιστε, γιατί δίστασες?» Και μόλις ανέβηκαν στο καΐκι, ο άνεμος κόπασε. Τέτοιος ήταν ο Πέτρος. Όσο το Άγιο Πνεύμα δεν είχε ακόμη σφραγίσει την πίστη του με την τελείωση της Θεοποιού Χάριτος. Ένας άνθρωπος με φλογερό και παρορμητικό χαρακτήρα, με ανεπιφύλακτη αγάπη για τον Μεσσία, η οποία τον έκανε να ξεπερνά τα όρια της φύσης, αλλά και φορτωμένος αδυναμίες και ατέλειες. Όταν λίγο αργότερα ο Ιησούς εξήγησε ότι ο ίδιος ήταν ο άρτος της ζωής, ο εξ ουρανού, και ότι όποιος δεν θα έτρωγε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν θα έπινε το αίμα του, δεν θα μπορούσε να έχει την αιώνια ζωή, πολλοί από τους μαθητές του τον εγκατέλειψαν βρίσκοντας τα λόγια αυτά υπερβολικά σκληρά. Ο Ιησούς τότε στράφηκε προς τους 12 και ρώτησε «Μήπως ήθελαν και αυτοί να φύγουν?» Ο Πέτρος απάντησε αμέσως «Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Μιαν άλλη φορά, φθάνοντας στα μέρη της Κεσάριας της Φιλίππου, ο Ιησούς, αφού ζήτησε από τους μαθητές του να μάθει ποια γνώμη σχημάτιζαν οι άνθρωποι για τον Υιό του ανθρώπου, τους ρώτησε «Και εσείς, ποιος λέτε πως είμαι?» Ο Πέτρος, προφταίνοντας τους άλλους, απάντησε «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Ο Ιησούς επένεσε τον Πέτρο για αυτήν την ομολογία πίστεως στην θεότητά του, λέγοντας ότι του είχε αποκαλύψει την αλήθεια ο Πατήρ, ο εν της ουρανής, και πρόσθεσε «Συ Πέτρος, και επί τάφτη τη πέτρα οικοδομήσω την εκκλησίαν, και πύλε άδου ου κατησχίσου συναυτής, και δώσω σοι τας κλείς της βασιλείας των ουρανών, και ό εάν δύσεις επί της γης, έστε δεδεμένον εν της ουρανής, και ό εάν λύσεις επί της γης, έστε ελελημένον εν της ουρανής». Αμέσως μετά την σκηνή αυτή που φανέρωσε ότι η αγάπη του Πέτρου για τον Κύριο του παρήχε την γνώση της αληθείας, ο Ιησούς άρχισε να αναγγέλει το πάθος και την Ανάστασή του. Ο Πέτρος, περιπίπτοντας ξανά σε ανθρώπινα συναισθήματα, τον επιτίμησε λέγοντας «Κύριε, ου μη έστεσι τούτο». Ο Ιησούς τράφηκε τότε και του είπε «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλον ήε μου, ότι ου φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων».
0: Στον μυστικό δείπνο, όταν ο Κύριος ένυψε τα πόδια των μαθητών του, ο Πέτρος αρνήθηκε έντονα. Ο Ιησούς του απάντησε με παραότητα «Εάν μην ύψωσε, ού και έχεις μέρος με τεμού». Τελειώνοντας το δείπνο, ο Κύριος ανήγγειλε, σαφέστερα από ποτέ, ότι θα παραδιδόταν στον θάνατο για να αναστηθεί στη συνέχεια και πρόσθεσε ότι οι μαθητές του θα τον εγκατέλειπαν. Ο Πέτρος εξανέστη για άλλη μια φορά με ζήλο και φώναξε με έπαρση, θεωρώντας τον εαυτό του υπεράνω των άλλων «Και οι πάντες σκανδαλιστήσονται αλλού κι εγώ». Ο Ιησούς το αποκρίθηκε «Ήμερα και θλιμμένα, αμήν λέγωσι ότι σύ σήμερον εν τη νυχτή ταύτη πριν ή δεις αλέκτορα φωνή».

της εσχάτης εκδήλωσης της ανθρώπινης φύσεώς του, αλλά υποκύπτοντας πάλι στην αδυναμία τους, αποκοιμήθηκαν, ενώ ο διδάσκαλος προσευχόταν και ο ιδρώτας του έτρεχε σαν σταγόνες αίματος στη γη. Όταν οι υπηρέτες του αρχιερέα έφτασαν για να συλλάβουν τον Ιησούν, ο Πέτρος άδραξε το μαχαίρι του και έκοψε το δεξί αυτί του μάλχου. Ο Ιησούς το θεράπευσε και του είπε να βάλει το μαχαίρι στην θήκη του, υπενθυμίζοντας πως έπρεπε να συλληφθεί για να εκπληρωθούν οι γραφές. Ο Πέτρος στη συνέχεια εγκατέλειψε τον Κύριο και μαζί με τους άλλους μαθητές παρακολουθούσαν από μακριά την συνοδεία μέχρι το παλάτι του αρχιερέα. Κατάφερε να παρισδύσει στην αυλή, όπου όμως μία υπηρέτρια τον αναγνώρισε και είπε «Και εσύ, δα του Ναζαρινού Ιησού ήστα». Και αυτός που ορκιζόταν ότι θα έδινε και την ζωή του για τον Κύριο, φοβισμένος από τα λόγια μιας γυναίκας, τον αρνήθηκε. Ερωτηθείς για τρίτη φορά, άρχισε τώρα να παίρνει όρκους λέγοντας «Ουκ είδα τον άνθρωπο». Και τη στιγμή εκείνη λάλησε ο πετεινός και ο Πέτρος θυμήθηκε τα λόγια του Ιησού και έκλαψε πικρά. Το πρωί της τρίτης ημέρας, μετά το πάθος, η Μαρία, η Μαγδαληνή και οι άλλες Αγίες γυναίκες που είχαν δει τον τάφο άδειο και τον λαμπρό άγγελο να τους αναγγέλει την Ανάσταση του Κυρίου, πήγαν να μεταφέρουν την είδηση στον Πέτρο και τον Ιωάννη. Οι δυο μαθητές έτρεξαν στο μνημείο και ο αγαπημένος μαθητής, φτάνοντας εκεί πρώτος, άφησε τον Πέτρο να περάσει πριν από αυτόν μέσα στον τάφο, όπου είδαν τα σάβανα σε μια γωνία. Την ημέρα εκείνη, καθώς φαίνεται, ο αναστημένος Κύριος εμφανίστηκε στον Πέτρο μόνο. Λίγο αργότερα, αφού οι μαθητές είχαν επιστρέψει στις ασχολίες τους στην λίμνη Τιμεριάδα και ενώ είχαν δουλέψει μάταια όλη τη νύχτα, κάποιος τους φώναξε από την όχθη και τους είπε να ρίξουν τα δίχτυα άλλη μια φορά. Καθώς πάσχιζαν να τραβήξουν πάνω στο πλοίο τα 153 μεγάλα ψάρια που έπιασαν, ο Ιωάννης είπε στον Πέτρο «Ο Κύριος εστίν». Αμέσως ο Πέτρος ζώστηκε το ημάτιό του και ρίχτηκε στην θάλασσα για να βγει πιο γρήγορα στην ακτή και έπεσε στα πόδια του Ιησού. Αφού έφαγε μαζί τους για να τους δείξει ότι ήταν ζωντανός με σάργα και οστά, ρώτησε τρεις φορές τον Πέτρο «Αγαπάς με?» και ο Πέτρος, επανορθώνοντας την τριπλή άρνησή του με την τριπλή ομολογία της αγάπης του, αποκαταστάθηκε στην θέση του κορυφαίου των Αποστόλων με την θεία δύναμη της μετάνοιας και ο Κύριος του εμπιστεύθηκε την ποιμαντορική ευθύνη της Εκκλησίας. Αφού παρέστη στην ανάληψη του Κυρίου, ο Πέτρος ετέθη επικεφαλής της κοινότητας των περίπου 120 μαθητών που ήταν συγκεντρωμένοι στο Ιππερό, προσκαρτερώντας ομοθυμαδών στην προσευχή, ενώ ανέμεναν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Πρότεινε να βγει με κλήρο ο αντικαταστάτης του Ιούδα και ο Ματθίας επελέγει μεταξύ των 12 Αποστόλων. Την ημέρα της Πεντηκοστής οι Απόστολοι, πληρωθέντες Πνεύματος Αγίου, έφτασαν στην πλήρη γνώση του μεγάλου μυστηρίου της σωτηρίας και ικανώθηκαν έκτοτε να δίνουν μαρτυρία για τον Κύριο μπροστά στα έθνη, κοινοποιώντας σε διάφορες γλώσσες τα θαυμάσια του Θεού. Ο Πέτρος, όπως πάντα, πρώτος, λόγω του ζήλου του, πήρε τον λόγο και ανήγγειλε στους πολυπληθείς Εβραίους που ήσαν παρόντες ότι ο Ιησούς, εκείνος ο άνθρωπος που είχαν θανατώσει, είχε αναστηθεί και καθισμένος έκτοτε στα δεξιά του Πατρός ως Χριστός και Κύριος, είχε εκχύσει πάνω του το Άγιο Πνεύμα. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι καταλήφθηκαν από κατάνοιξη την ημέρα εκείνη, μετενόησαν και βαπτίστηκαν. Η Εκκλησία αυξανόταν γρήγορα, αλλά οι Απόστολοι φυτούσαν ακόμη στο ναό για την τήρηση των εβραϊκών προσευχών. Μια μέρα, καθώς ο Πέτρος και ο Ιωάννης μετέβαιναν στο ναό για να προσευχηθούν, ένας εκγενετής χολός του ζήτησε ελεημοσύνη. Ο Πέτρος τον κοίταξε και του είπε «Αργύριον και χρυσίον ούχ υπάρχει μη,
Ω δε

0: Έχω τούτος δίδομη. Εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου έγειρε και περιπάτη. Και ο Ζητιάνος σηκώθηκε θεραπευμένος. Καθώς είχε μαζευτεί μεγάλο πλήθος, ο Πέτρος τους ανήγγειλε σαφέστερα τούτη τη φορά ότι το θαύμα εκείνο είχε επιτελεστεί με την δύναμη του Ιησού, του Μεσσία, που είχε αναγγελθεί από τους προφήτες και ότι είχε αναστηθεί εκ νεκρών για τη σωτηρία τους. Πολλοί ακροατές ασπάστηκαν την πίστη και ο αριθμός των πιστών έφτασε περίπου τις 5.000. Αλλά οι φύλακες του ναού ήλθαν να συλλάβουν τους Αποστόλους και τους οδήγησαν στη φυλακή. Εμφανίστηκαν την άλλη μέρα μπροστά στον Αρχιερέα και στο Συνέδριο και ο Πέτρος, πληστής Πνεύματος Αγίου, δήλωσε ότι είχε πράξει εξ ονόματος του Ιησού, τον οποίο είχαν σταυρώσει εκείνοι, αλλά που είχε αναστηθεί, και ότι ουδέ όνομα εστί έτερον υπό των ουρανών το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ δι σωθήνε ημάς. Βλέποντας την σταθερότητά τους οι δικαστές, τους άφησαν ελεύθερους, απαγορεύοντάς τους να διδάσκουν στο όνομα του Ιησού. Ο Πέτρος όμως απάντησε, «Ου δυνάμεθα εμείς, α είδαμεν και οικούσαμεν μη λαλήν», και συνέχισε να αναγγέλει με τόλμη το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας, φροντίζοντας τους πιστούς και επαγρυπνώντας για την καλή οργάνωση της κοινότητας. Κάποιος Ανανίας και η γυναίκα του Σαπφύρα επιτιμήθηκαν αυστηρά από τον Πέτρο, καθότι απέκρυψαν μέρος του ποσού που έλαβαν από την πώληση του αγρού τους και έθεσαν στη διάθεση των Αποστόλων, με αποτέλεσμα να ξεψυχήσουν ο ένας μετά τον άλλον.
1: Οι Απόστολοι συνέχισαν να κηρύττουν στο ναό, επιτελώντας πολλά σημεία και τέρατα, και έτσι φυλακίστηκαν ξανά. Αλλά ήλθε τη νύχτα να τους ελευθερώσει ένας άγγελος. Οι φρουροί τους βρήκαν πάλι στο ναό και τους οδήγησαν ενώπιον του αρχιερέως. Αυτός τους υπενθύμησε την απαγόρευσή του και ο Πέτρος απάντησε «Πειθαρχήν δει το Θεό μάλλον οι ανθρώπεις» και δήλωσε ότι ήσαν μάρτυρες ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε για να χορηγήσει μετάνοια και άφεση αμαρτιών. Αφού έδιραν τους Αποστόλους με βέργες, τους άφησαν ελεύθερους και εκείνοι συνέχισαν καθημερινά το κήρυγμά τους. Όταν ο Πέτρος μετέβη στη Σαμάρια για να μεταδώσει το Άγιο Πνεύμα σε όσους είχαν μόλις βαπτιστεί, ο Σίμων ο Μάγος του πρότεινε χρήματα για να αποκτήσει και αυτό την δύναμη να μεταδίδει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά ο Απόστολος του απάντησε έντονα «Το αργύριόν σου συνσύ ή εις απώλειαν, ότι την δωρεάν του Θεού ενόμισας δια χρημάτων χτάστε». Πέρασε κατόπιν στη Λίδα, όπου θεράπευσε έναν παράλυτο ονόματι Ενέα και ανέστησε την Ταβιθά στην Ιώπη. Για μερικές ημέρες έμεινε στην πόλη αυτή, διαμένοντας στο σπίτι του Σίμωνα του Βυρσοδέψη, όπου είδε τρεις φορές ένα όραμα, στο οποίο καλούνταν να φάγει αδιακρίτως κρέας που προερχόταν από ζώα καθαρά και ακάθαρτα, απαγορευμένα από τον νόμο. Λίγο αργότερα έφτασαν αγγελιαφόροι από την Κεσάρια, λέγοντας ότι είχαν σταλεί από τον Ρωμαίο εκατόνταρχο Κορνήλιο, ο οποίος είχε ειδοποιηθεί από έναν άγγελο να τον αναζητήσει. Φτάνοντας στην Κεσάρια, ο Πέτρος άρχισε να μιλά για τον Ιησού στο σπίτι του Κορνήλιου και το Άγιο Πνεύμα επιφύτησε στους εθνικούς ακροατές του, όπως κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Παρά την έκπληξη των πιστών Εβραίων, ο Πέτρος έδωσε εντολή να τους βαφτίσουν, λέγοντας «Μήτι το είδωρ κολλήσε δύνατε της του μη βαπτιστήνε τούτους, ήτινες το Πνεύμα το Άγιον έλαβον καθώς και εμείς». Επιστρέφοντας στα Ιεροσόλυμα, κατηγορήθηκε από τους Εβραίους και χρειάστηκε να τους διηγηθεί το όραμά του για να τους πείσει ότι και οι εθνικοί επίσης έπρεπε να γίνουν δεχτοί στην Εκκλησία. Αφού ο βασιλέας Ηρώδης Αγρίπας διέταξε να θανατώσουν τον Άγιο Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννη, αποφάσισε να συλλάβει και τον Πέτρο. Την παραμονή της προσαγωγής του στο δικαστήριο, ενώ κοιμόταν τη νύχτα αλυσοδεμένος στο κελί του, εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου, πλημμυρίζοντας φως στην φυλακή. Μόλις άγγιξε τον Πέτρο, λύθηκαν οι αλυσίδες του και με εντολή του αγγέλου ντύθηκε, πέρασε τις πόρτες που άνοιξαν από μόνες τους και μετέβη στην οικία της μητέρας του Μάρκου όπου προσεύχονταν αρκετοί πιστοί. Εν συνεχεία κατέβηκε στην Κεσάρια και από εκεί συνέχισε το κήρυγμά του στην Ιουδαία και σε πιο μακρινές περιοχές. Στην πρώτη επιστολή του, ο Άγιος Πέτρος απευθύνεται σε χριστιανούς του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, της Ασίας και της Βυθινίας, γεγονός που μας κάνει να υποθέσουμε ότι είχε πάει στα μέρη αυτά για να τα ευαγγελίσει. Άλλες παραδόσεις αναφέρουν ότι από την Κεσάρια επισκέφθηκε την Σιδώνα, την Βηρητό και την υπόλοιπη Φινίκη. Εν συνεχεία δε, μετά από παραμονή στην Ίσο Αντάραδο, ευαγγελίστηκε πολλές πόλεις μέχρι την Λαοδίκια. Στην Αντιόχεια της Συρίας αντιμετώπισε τον Σίμωνα τον Μάγο που εξαπατούσε πολλούς με τις σατανικές μηχανές του και ο Πέτρος χειροτώνησε τους Αγίους Μαρκιανό και Παγκράτιο για να πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην Σικελία. Κατόπιν μετέβη στα Τίανα της Καπαδοκίας και εν συνεχεία στην Άγκυρα της Γαλατίας όπου ανέστησε ένα νεκρό. Συνεχίζοντας την περιοδία του στον Πόντο, βρήκε τον αδελφό του Ανδρέα στην Σινόπη, κατόπιν ευαγγέλισε την Αμάσια και τα γάγκρα της Παφλαγωνίας, την Κλαβδιόπολη της επαρχίας Ονορίας και φθάνοντας στην Βυθινία, έμεινε στην Οικομίδια και στην Νίκαια, όπου και έσπηρε τον λόγο της αληθείας.
0: Λέγεται πως τότε ήταν που πήρε τον δρόμο της επιστροφής στα Ιεροσόλυμα και βρέθηκε εκεί όταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας έφτασαν να δώσουν αναφορά για τις αποστολές τους στους εθνικούς. Καθώς ορισμένοι πιστοί του κόμματος των Φαρισαίων δήλωσαν πως οι εθνικοί που είχαν προσχωρήσει στον Χριστό έπρεπε να περιτέμνονται, ανέκυψε μεγάλη συζήτηση. Ο Πέτρος έλαβε τον λόγο και υποστήριξε ότι ήταν άχρηστο να επιβάλλεται στους πιστούς το βάρος του νόμου, αφού όλοι Εβραίοι και εθνικοί σώζονται με την χάρη του Κυρίου. Τέλος, μετά την ομιλία του Ιακώβου που προείδρευε στη σύναξη του αδελφού Θεού, αποφασίστηκε να μην επιβαρύνονται οι προσήλυτοι εθνικοί με τις απαρχαιωμένες απαιτήσεις της Παλαιάς Διαθήκης και να τους ζητηθεί μόνο να απέχουν από τα ειδωλόθητα, το αίμα, το κρέας, από πνιγμένα ζώα και την πορνεία. Ο Άγιος Πέτρος μετέβη κατόφιν στην Αντιόχεια, παίρνοντας μέρος σε κοινά δείπνα με πιστούς που προέρχονταν από τους εθνικούς. Όταν όμως έφθαναν αδελφοί από τα Ιεροσόλυμα, αποτραβιόταν από αυτούς και διεχώριζε την θέση του. Ο Παύλος τον επέκρινε γι' αυτό μπροστά σε όλους και τον παρότρινε να πολιτεύεται σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου και τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί στη Σύνοδο των Ιεροσολύμων. Συνεχίζοντας τις αποστολικές περιοδίες του ο Πέτρος, χειροτώνησε τον Ευώδιο επίσκοπο Αντιοχίας, κατόπιν τον Πρόχωρο στην Οικομίδια και τον Κορνήλιο τον Εκατόνταρχο στην Ηλιούπολη. Εκεί λέγεται ότι είδε τον Κύριο σε όραμα και του είπε να οδεύσει προς την Δύση. Περνώντας από την Ταρσό, χειροτώνησε τον Ορκανό στην Έφεσο, τοποθέτησε τον Φίγγελο, ο οποίος αργότερα αποχώρησε από την Εκκλησία για να ακολουθήσει τον Σίμωνα τον Μάγο. Στην Σμύρνη χειροτώνησε τον Απελή, αδελφό του Πολυκάρπου, στους Φιλίππους της Μακεδονίας τον Ολυμπά, στην Θεσσαλονίκη τον Ιάσονα, στην Κόρινθο τον Σίλα και στην Πάτρα τον Ηρωδίωνα. Φθάνοντας στη Σικελία έγινε δειχτός με τιμές από τον μαθητή του Άγιο Παγκράτιο και έφτασε τέλος στη Ρώμη όπου δίδασκε καθημερινά στο λαό την πίστη στην Αγία Τριάδα. Φθονώντας τη φήμη του Αποστόλου που ολοένα μεγάλωνε, ο Σίμων ο Μάγος που είχε οδηγηθεί στη Ρώμη για να εκτελεστεί, κατόρθωσε να εξαπατήσει τον αυτοκράτορα Κλάβδιο με τα τεχνάσματά του και συγκεντρώνοντας ένα μεγάλο πλήθος έκανε πως ανέστησε δήθεν κάποιον με τις μηχανές του. Έπαιρνε επίσης διάφορες μορφές, προκαλώντας τον θαυμασμό των θεατών. Τη στιγμή που δύο δαίμονες τον σήκωσαν στον αέρα, ο Πέτρος προσευχήθηκε και ο μάγος τσακίστηκε στη γη και βρήκε ικτρό θάνατο. Το πλήθος έβγαλε κραυγές θαυμασμού μπροστά στη δύναμη που ο Θεός χορηγούσε στους Αποστόλους του και άκουσε με θέρμη το κήρυγμά του. Αφού χειροτώνησε τον Λίνο επίσκοπο Ρώμης, πέρασε στην Ταρακίνη, χειροτώνησε τον Επενετό στην Ισπανία, τον κρίσκοντα στην Καρχιδόνα και φτάνοντας στην Αίγυπτο, τοποθέτησε τον Ρούφο Επίσκοπο Θηβαΐδος και τον Άγιο Μάρκο στην Αλεξάνδρεια. Βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα κατά την κοίμηση της Θεοτόκου, κατόπιν επέστρεψε στη Ρώμη για να μεταδώσει το Άγιο Πνεύμα στους πιστούς και τερμάτισε τις αποστολικές περιοδίες του, όπως λέγεται, στο Μιλάνο, φτάνοντας ίσως μέχρι και την Μεγάλη Βρετανία. Καθώς ένας άγγελος του αποκάλυψε ότι επρόκειτο να βρει τον θάνατο στη Ρώμη, ο Άγιος Απόστολος Πέτρος υπάκουσε το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας και επέστρεψε στην πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους, όπου χειροτώνησε τον Άγιο Κλίμεντα ως διάδοχο του Λίνου που είχε πεθάνει. Αναφέρεται από την παράδοση ότι συνελήφθη με διαταγή του αυτοκράτορα Νέρονα τις δύο συζύγους του οποίου ο Απόστολος είχε μεταστρέψει, και αφού ελευθερώθηκαν οι δύο μαθήτριές του, ο Πέτρος σταυρώθηκε ανάποδα, όπως το ζήτησε ο ίδιος, γιατί έλεγε ότι αφού ο Κύριος σταυρώθηκε όρθιος για να κοιτάζει προς τη γη και τους καταδικασμένους που επρόκειται να απελευθερώσει εκεί στον Άδη, ο ίδιος ως μαθητής ήταν πρέπει να κοιτάζει προς τον ουρανό όπου θα μετέβαινε. Αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα τέταρτον, Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου. Ο Θεός μου επισύ πέπειθα. Μη κατεσχυνθύνει στον αιώνα, μη δε καταγελασά το σαν με η εχθρή μου. Και γαρ πάντες, οι υπομένοντες εου μη κατεσχυνθώσιν. Εσχυνθήτως αν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειάν σου και δίδαξόν με. Ότι σύ ο Θεός ο σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλην την ημέραν. Νίσθητη των νυκτηρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εισήν, αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς, κατά το έλεό σου μνήστητή μου σύ ένα και εν Χριστότητό σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, και η λάστητη τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Τι σε στην άνθρωπος φοβούμενος των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυληστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γίν. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα σαμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντομη ότι υπέμεινά σε, Κύριε, λύτρος ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Ψαλμός 25. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ εν ακακία μου επορεύθην και επί το Κυρίου ελπίζον ουμή ασθενήσω. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με, πείρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεό σου κατέναντι τον οφθαλμό μου εστί και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ούκα κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούν τον ουμή εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα ασεβών ουμή καθίσω. Νύψω με αθώης τα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή ενέσεώς σου και διηγήσεστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπει ανήκου σου και τόπος κινώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα αδρών αιμάτων τη ζωή μου. Όνε χερσίνε ανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δεν ακακία μου πορεύθην, λύτρωσέ με, Κύριε, και ελέησόν με. Οπούς με έστει εν ευθύτητη, εν εκκλησίας ευλογήσω σε, Κύριε. Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν το εγγύζειν επ' εμέ κακούντας, του φαγήν τα σάρκας μου. Οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου αυτοί σθένησαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν η της άμην παρακυρίου, ταύτην ζητήσω. Του κατοικίν με νίκο, Κυρίου, πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα, Κυρίου, και επισκέπτεστε τον ναόν των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού, εν ημέρα κακών μου. Εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε την κεφαλή μου επ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού. Άσο και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα. Ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπόν μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκατέλειπών με, ο δε Κύριος προσελάβετο με. Νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδώς με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων, υπόμεινον των Κύριων, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 27. Προσέ, Κύριε, και κράξομαι ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δέεστε με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναών Άγιών σου. Μη συνελκύσεις με τα αμαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με. Τον λαλούν τον ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δεν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοστο ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ου μη οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και βοηθήθην και ανέθαλεν η σάρξ μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί. Σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ψαλμός 28. Ενέγκατε το Κυρίο Υιή Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιούς Κριών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύ, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία, φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους, και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου, και λεπτινή αυτάσω των μόσχων του Λιβάνου, και ο ηγαπημένος ως Υιός μονοκερώτων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός, φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον, και συσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους, και αποκαλύψει δρυμούς, και εν τον ναό αυτού πάστης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί, και καθηγείται Κύριος βασιλεύσης τον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Ψαλμός 29. Υψώσωσε Κύριε, ότι υπέλαβες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου επεμέ. Κύριε ο Θεός μου, εκέκραξα προσέ και ιάσω με. Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβενών των Ισλάκων. Ψάλατε το Κύριο Υιώσει αυτού και οξεμολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσετε κλαθμός και εν το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, ου μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματι σου παρέσχου το κάλι μου δύναμην, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξω με, και προς τον Θεό μου δεηθήσω με. Τι ωφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε ησυχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με. Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσάς με εφροσύνη, όπως αν ψάλισει η δόξα μου και ου μη κατανηγώ. Κύριε ο Θεός μου στον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 300. Επί σοι, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυθήν εις τον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου τάχυνον του εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εισήκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισή και ένεκεν το όνομα τόσο οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης εις έκρυψάν μη ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Εις χείρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου. Ελυτρώσω με Κύριε ο Θεός της αληθείας. εμείς εσάς, τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας, διακενείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα, αγαλιάσομαι και εφρανθίσομαι επί το ελέη σου, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, έστησας εν ευρύ χώρο τους πόδας μου. Ελέησόν με, Κύριε, ότι θλίβομαι, εταράχθην θυμό οφθαλμός μου η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής, εισθένησεν εν πτωχία ισχύς μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντας τους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ως συνεκρός από καρδίας, εγεννήθην ως εισκεύος από λολός, ότι οίκουσα ψόγων πολλών παρικούν τον κυκλώθεν. Εν το επισυναχθήν εαυτούς άμα επεμέ, του λαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ, Κύριε, ήλπισα, είπα, σύ ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κληρή μου. Ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί των δούλου σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν, ότι επικαλεσάμινσε. Εσχυνθείς ανασεβείς και καταχθείς ανισάδου. Άλλαλα γεννηθεί το ταχύλι τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψας της φοβουμένησε. Εξηργάσω της ελπίζου συνεπισέ εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων. Σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι εθαυμάστοσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτου εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το κεκραγένε με προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον, πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιούσιν υπερηφανίαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Ψαλμός 31. Μακάρι όν αφέθησαν εανομίε και όν επεκαλύφθησαν εαμαρτίε. Μακάρι ως ανήρ, ου μη λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ έστεινε το στόματι αυτού δόλος. Ότι εσήγησα επαλαιώθητα ως τάμα από του κράζιν με όλην την ημέρα. Ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην στα λεπορίαν εν το εμπαγίνε μη άκανθαν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου ούκε κάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και σύ αβήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερ ταύτης προσεύξετε προς επάς όσιος εν καιρό ευθέτω, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ουκ εγγυούσι. Σύ μου η καταφυγή αποθλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου, λύτρωσέ με από τον κύκλο σάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη ή πορεύσει επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος, εις ουκέ της σύνεσης, εν κοιμό και χαλινό, τα σιαγώνας αυτών άγξε, τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η ευθύς την καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξασαι. Κάθισμα πέμπτον. Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαι εν Κυρίω, της ευθέση πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κύριο εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο, ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς εψάλατε αυτό εν αλλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου, πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκών είδα τα θαλάσσης, τηθείς εν θησαυρής αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, απ' αυτού δε σαλευθείτο σαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος, που εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός ον εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξαιτήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντας τους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνειήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμην, και γίγας ου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ου σωθήσεται. Ιδού οι οφθαλμοί Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή μόν υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθήσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμε. Γέννη το Κύριε του έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμε επί σε. Ψαλμός 33. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατόν με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτών. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ έστην η στέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον, ουκ αλατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τι σε στην άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρα συνδύν αγαθάς. Παύσον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου, του μη λαλείσαι δόλων. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, του εξολοθρεύσε εκ γης των μνημόσυνων αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερήσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδίαν και τους ταπεινούς το πνεύμα τη σώση. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσεται Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ου μη πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 34. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με. Πολέμησον τους πολεμούντας με. Επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έχιον ρομφέαν και σύγκλισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με. Είπον την ψυχή μου, σωτηρία σου εγώ είμαι. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι μη κακά. Γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθεί το ιωδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψά μη διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτινον είδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής, ειν ου γινώσκη και η θύρα ειν έκρυψε, συλλαβέτω αυτόν και εν τη παγίδη πεσίτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσεται επί το Κυρίο, τερφθήσεται επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σωμοιώσει, ριόμενος πτωχών εκχειρός στερεωτέρων αυτού, και πτωχών και πένιτα απ' των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αου και γίνος κονηρώτων με. Ανταπεδίδωσαν μη πονηρά αντιαγαθών και ατεκνίαν την ψυχή μου. Εγώ δε εν το αυτούς παρενοχλήν μη εν εδιόμην σάκων και εταπείνουν εν ιστία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπο μου αποστραφήσεται. Ως πλησίον ως αδελφό ημετέρω, ούτως ευηρέστου. Ως πενθών και σκυθροπάζων, ούτως εταπεινούμην. Και κατεμού εφράνθησαν και συνήχθησαν. Συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ουκ έγνων. Διεσχίστησαν και ουκ κατενήγησαν. Επήρασαν με, εξεμικτήρισαν με, μικτηρισμό. Έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, Πότε επόψη, αποκατάστησον την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών απολεόντων την μονογενή μου. Εξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ εν έσωσε. Μη επιχαρείς αν μη εχθέροντάς μη αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμείς, ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διελογίζοντο. Και πλάτιναν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπων, έβγε, έβγε, είδον η οφθαλμή ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς απ' εμού. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσχεστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου εις την δίκη μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρείς αν μη. Μη ύποσαν εν καρδίες αυτών, έβγε, έβγε τη ψυχή ημών, μη διήπιεν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου. Ενδυσάστοσαν εσχήνην και εντροπήν, οι μεγαλορημονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού, και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των έπαινών σου. Ψαλμός 35. Φυσίν ο παράνομος του αμαρτάνην εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού, ανομία και δόλος, ουκ η βουλήθη συνένε του αγαθήνε. Ανομίαν διελογίσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ου προσόχθησε. Κύριε, εν το ουρανό το έλεό σου, και η αλήθειά σου έως νεφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβυσος πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε. Ως επλήθυνας του έλεός σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων εν σκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι. Μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινός κουσίσε και την δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία. Μη ελθέτω μη πους υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσον πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ουμοι δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν. Ότι οσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και οσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνου την γην και ποιμανθήσει επί το πλούτου αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσεσαι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρία. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπο ποιούντι παρανομίαν. Πάυσε από οργής και εγκατάλειπε θυμών, μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε, ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριον αυτή κληρονομήσου σιγήν. Και αίτιο λίγον και ούμοι υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσει τον τόπον αυτού και ούμοι έβρεις. Οι δε πραείς κληρονομήσου σιγήν και κατατρυφήσου συν επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει, ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέαν εσπάσαντο οι αμαρτωλοί και ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στα σκαρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ότι βραχίωνε αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σοδούς των αμόμων και κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Ού κατεσχυνθήσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται σωσί καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ούκα ποτίσει, ο δε δίκαιος ικτήρι και δίδωσιν. Ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσους η γην, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευθίσονται. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ού καταραχθήσετε, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα, και ούκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέρα λέει, και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίση, και ούκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται, και σπέρμα ασεβών εξολοθρευθήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσους υγιήν και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχ υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατός σε αυτόν. Ο δε Κύριος ου μη εγκαταλείπε αυτόν εις τα σχήρας αυτού, ουδού μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνετε αυτό. Υπόμεινο τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γην εν το εξολοθρεύστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπερυψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ειδού ούκειν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι έστειν εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Είδε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσε αυτής Κύριος και ρίσετε αυτούς και εξελείτε αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξασαι. Κάθισμα έκτον, Ψαλμός 37. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ού καες την ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ού καες την ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπισαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμοι. Ότι οι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ουκ έστειν ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου ούκα πεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό ούκ έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου, και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου κρίκουον, και ο σιάλαλος, ούκ ανοίγον το στόμα αυτού. Και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούν και ου κέχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδη απαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ, και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδώντες με κακά, αντί αγαθών ενδιέβαλών με, επίκατε δίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ψαλμός 38. Είπα, φυλάξω τα σωδούς μου, του μη αμαρτάνειν με εν γλώσση μου. Εθέμην το στόματί μου φυλακίνεν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και εταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινίστη. Εθερμάνθη καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσετε πυρ, ελάλησα εν γλώσση μου. Γνώρισον μη Κύριε το πέρας μου και των αριθμών των ημερών μου, τι σε στην, ειν αγνώ τι ιστερώ εγώ. Ιδού παλαιστάς έθου τας ημέρας μου και υπόστασής μου οσύ ουδέν ενώπιόν σου, πλην τα σύμπαντα, ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Μεν τη γεν εικόνη διαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσεται, θησαυρίζει και ού γινός κοιτίνει συνάξει αυτά. Και νυν, τι σοι υπομονή μου, ουχεί ο Κύριος και υπόστασής μου παρασού εστίν, από πασών των ανωνυμών μου ρίσε με, όνιδος άφρονη εδοκάσμε. Εκοφώθην και ίνιξα το στόμα μου, ότι σοι επίησας, απόστησον απεμού τας μάστιγά σου, από γάρ της ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπερανομίας επέδευσας άνθρωπον και εξέτηξας ως αράχνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσετε πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δεήσεώς μου, ενώθησε των δακρύων μου. Μη παρασιωπήσεις, ότι πάρικος εγώ εμή παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μου, ή να αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτη ου μη υπάρξω. Ψαλμός 31. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχεμι και εισήκουσε της δεήσεώς μου και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και αποπηλού ηλίος και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατήφθηνε τα διαβήματά μου και ενέβαλεν στο στόμα μου άσμα κενών ύμνον το Θεό ημών, όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρ, ου εστί το όνομα Κυρίου ελπής αυτού και ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητος και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας σύ, Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμής σου ουκ έστι τις ομοιωθήσε τέση. Απήγγυλα και ελάλησα επληθύνθησαν υπέρ αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν ουκ η θέλη σας, σώμα δε κατηρτήσομοι, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ουκ ήτησας. Τότε είπον, ιδού οίκο, εγκεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός μου, η βουλήθην και τον ώμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισάμιν δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου που μη κολλήσω, Κύριε, σύ έγνος. Τη δικαιοσύνη σου ουκ έκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειάν σου και το σωτήριόν σου είπα, ουκ έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειάν σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε, Κύριε, μη μακρύνεις τους ικτυρμούς σου απ' εμού, το έλεό σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβει το μου, ότι περιέσχον μη κακά, όν ουκ έστειν αριθμός. Κατέλαβον με ανομία μου και ούκ ειδινήθην του βλέπει. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκισον, Κύριε, του ρίσας θέμε, Κύριε, εις το βοηθήσε μη πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα ζητούνται στην ψυχή μου, του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν στα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντές μη κακά. Κομισάστοσαν παρά χρήμα ισχύνιν αυτών οι λέγοντές μη εύγε, εύγε. Αγκαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες ζητούνται σε, Κύριε, και υπάτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, Κύριος φροντιή μου, βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ, ο Θεός μου, μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 40. Μακάριος ο Σινιών επί πτωχών και πένητα. Εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν εις χείρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επί κλίνης οδύνης αυτού. Όλη την κήτην αυτού έστρεψας εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου, ότι είμαι αρτώνση. Οι εχθροί μου είπουν κακάμι, πότε αποθανείται και απολύτε το όνομα αυτού. Και εις επορεύετο του ειδίν μάτιν ελάλη, η καρδία αυτού συνήγαγε να νομίανε αυτό. Εξεπορεύετο έξω και ελάλη επί το αυτό. Κατε μου εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατε μου ελογίζον το κακάμι. Λόγων παράνομων κατέθεντο κατ' εμού, μη ο κοιμόμενος σου χει προστήσει του αναστήνε. Και γαρ άνθρωπος της ειρήνης μου, εφών ήλπισα, ο εστίον άρτους μου, εμεγάλινεν επ' εμέ πτερνισμόν. Σύ δε, Κύριε, ελέησόν με, και ανάστησόν με, και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγνων, ότι τε θέλει κάσμε, ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρός μου επ' εμέ. Εμού δε δια την ακακίαν αντελάβου, και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου στον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από του αιώνος και εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Ψαλμός 41. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψεις έσεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών, των ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού, εγεννήθη τα δάκρυά μου εμία άρτος ημέρας και νυχτός. Εν το λέγες θέμη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνήστη και εξέχεια επεμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσω με εν τόπος κοινής θαυμαστής έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Ινατί περίλυπος η ψυχή μου και ινατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμαυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου εκ γης Ιορδάνου και Ερμονιήμ από όρους μικρού. Άβυσσος άβυσσον επικαλείται, εις φωνήν των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδι ήλθον. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και νυκτώσω δι' αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτωρ μου ή, δια τι μου επελάθου, και είναι τι σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εν το καταθλάστε τα οστά μου, ονίδιζόν με οι εχθροί μου, εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Ινατί περίλυπος η ψυχή μου και ινατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ψαλμός 42. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον την δίκη μου εξ έθνους, ούχος ίου από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι σύ ο Θεός κρατέωμά μου, ινατί απόσωμε και ινατί σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου, αυτά με οδήγησαν και ήγαγόν με εις όρος Άγιον σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσω με προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την αιότητά μου. Εξομολογήσω μέση εν κιθάρα ο Θεός μου. Ινατί περίλυπος η ψυχή μου και ινατί συνταράσεις με, έλπισον επί το Θεόν, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 43. Ο Θεός εν τη σωσήνη μόν οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, ου ηργάσω εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσα σε αυτούς, εκάκωσας λαούς και εξέβαλες αυτούς. Ούγαρ εν τη ροφέ αυτών εκληρονόμησαν γη και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσεν αυτούς. Αλλη δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου ότι ευδόκησας εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ. Ενσύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το όνοματί σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρ επί το τόξο μου ελπιώ, κυρομφέα μου ου σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθισόμεθα όλη την ημέρα και εν το όνοματί σου εξομολογηθισόμεθα εις τον αιώνα. Νινί δε απόσω και κατήσχυνας ημάς και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεσιν ημών. Απέστρεψα σημάσει τα οπίσω παρά του εχθρού ημών και οι μισούντε σημά διήρπαζον εαυτή. Έδωκα σημά ω πρόβατα βρόσεω και εν τη έθνε η διέσπειρα σημά. Απέδου τον λαό σου άνευ τιμή και ουκ πλήθο εν τη αλαλάγμα συνημών. Έθου ημά όνειδο τη γείτωση ημών, μικτηρισμών και χλεβασμών τη κύκλο ημών. Έθου ημά ει παραβολήν εν τη έθνε συν, κίνηση κεφαλή εν τη λαή. Όλη την ημέρα η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί, και η αισχήνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Αποφωνήσον ειδίζοντος και καταλαλούντος από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφημάς και ούκ επελαθόμεθά σου και ούκ ειδικήσαμεν εν τη διαθήκη σου και ούκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τη σοδού σου. Ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς και αθανάτω. Ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών και ήδη επετάσαμεν χείρα σημών προς Θεόν αλότριο. Ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός γαργινός και τα κρύφια της καρδίας, ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστη μεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθητη, ηνατή ύπνης Κύριε, ανάστηθη και μη απώση εις τέλος. Ηνατή το πρόσωπό σου αποστρέφεις, επιλανθάν της πτωχίας ημών και της λήψεως ημών, ότι εταπεινώθην σκούν η ψυχή ημών, εκολύθης γίνει γαστήρ ημών. Ανάστα Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς, ένε και του ονόματός σου. Ψαλμός 44. Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφω. Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρης εν χειλεσί σου. Δια τούτο ευλογήσεσαι ο Θεός στον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφαία σου, το επιτομηρό σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου. Και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται εν καρδία εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος. Ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμίση σας ανομίαν. Δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από τον ηματίον σου. Από βάρεων ελεφαντίνων εξών έφραναν σε. Θυγατέρας βασιλέων εν τη τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου. Ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Άκουσον θύγατερ και είδε. Και κλείνον το ούσου και επιλάθω του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου ότι αυτός εστί κύριό σου και προσκυνήσει αυτό. Και προσκυνήσου εν αυτό θυγατέρες τύρου εν δώρης. Το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν οι πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Απενεχθίσονται το βασιλεί παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθίσοντες, απενεχθίσονται εν εφροσύνη και αγαλιάς, αχθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν σοι οι ιοί, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γη. Μνηστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαοί εξομολογήσοντες εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 45. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεση, τες ευρούσες ημάς σφόδρα. Δια τούτο ου φοβηθησόμεθα, εν το ταράσεστε την γη,

0: έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος, εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτορη μόνο ο Θεός Ιακώβ, δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης. Αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης, τόξων συντρίψει και συνθλάσει, όπλων και θηρεούς κατακάψει εμπειρή. Σχολάσατε και γνώτε, ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσω μεν της έθνησιν, υψωθήσω μεν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτορη μόνο ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στου 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Σήμερα ήθελα να έλεγα κάτι που έχει σχέση με το χριστιανισμό ημών των Ελλήνων. Ξέρετε τα περιστατικά γύρω από το πρόσωπο του Ιησού εξελίχθησαν κάπου εκεί κάτω στην Παλαιστίνη, όπως ξέρετε, από ιστορικής πλευράς. Έφτασαν όμως και σε εμάς εδώ τους Έλληνες και απασχολούν σήμερα ένα μέρος και από εμάς τους Έλληνες. Ο ταχυδρόμος που έφερε εδώ το χριστιανισμό σε εμάς και μίλησε αναφορικώς με αυτό το πρόσωπο και τα γεγονότα εκεί της Παλαιστίνης είναι ένα πρόσωπο ιστορικό πλέον, είναι το πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου. Είναι κοινής εμπιστοσύνης ο Παύλος όλων των ανθρώπων που δέχονται τον χριστιανισμό σε οποιαδήποτε απόχρωση και αν ανήκουν, τον Παύλο δεν τον απορρίπτουν. Μπορεί το Χριστό να τον απορρίπτουν, τον Παύλο δεν τον απορρίπτουν. Αυτός είναι αυτός ο οποίος από τον Θεό οδηγήθη, δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτό το θέμα, και ήρθε στην Ελλάδα, διότι στην Ελλάδα ήρθε κατόπιν αποκαλύψεως ο Παύλος. Δεν ήρθε μόνος του, δεν εκανόνισε αυτό το πρόγραμμα που και που θα πάει να μεταφέρει αυτή την αγγελία της ελεύσεως του Θεού εις τον κόσμο, της σταυρώσεώς του, της ταφής του και της αναστάσεώς του. Αναφέρει στις πράξεις των Αποστόλων ότι είδε κατόναρ ένα Μακεδόνα, ο οποίος τον εκαλούσε και του έλεγε «Έλα και προς εμάς, βοήθησον ημίν». Και αυτό το ερμήνευσε ότι είναι θέλημα Θεού να περάσει και στην Ελλάδα και επέρασε στη Σαμοθράκη εκεί επάνω ψηλά, στους Φιλίππους, που μέχρι σήμερα όσοι έχετε πάει από εκεί θα έχετε δει τα μνημεία που υπάρχουν, τα οποία ομιλούν για την έλευση του Παύλου στην Ελλάδα. Συγκεκριμένως δε στους Φιλίππους υπάρχει μέχρι τη σήμερον βαπτιστήριον και το μέρος όπου εβάπτισε την πρώτη εξ Ελλήνων χριστιανή, τη Λυδία, μια έμπορον σοβαράν κυρίαν με τον οίκο της. Υπάρχουν επίσης οι φυλακές όπου εφυλακίστη ο Παύλος, είναι στα ερείπια, μετά μάλλον τα ερείπια της πόλεως των Φιλίππων, ερχόμενη από την Καβάλα προς τη Δράμα. Τις φυλακές αφήνουμε δεξιά, προχωρώντας περίπου 500-600 μέτρα. Αριστερά είναι ένα χωριό, Λυδία, έχει πάρει το όνομα από την πρώτη χριστιανή, τη Λυδία. Υπάρχει βαπτιστήριον εκεί και το μέρος όπου εβαπτίστη είναι ακριβώς εκεί που αρχίζει η Ιγνατία Οδός, διότι η Ιγνατία Οδός, νομίζω θα ξέρετε, αρχίζει από τους Φιλίππους και τελειώνει στη Ρώμη. Εκεί υπάρχουν σαρκοφάγοι, υπάρχουν, δηλαδή, και να θελήσουμε εμείς να αποσιωπήσουμε τα λιθάρια και τα μνημεία, η σκαπάνη δηλαδή, όπως λέμε σήμερα επιστημονικώς, είναι αυτή η οποία ομιλεί και μας τοποθετεί στη θέση μας. Εκεί το πρώτον επέρασε ο χριστιανισμός, έπειτα κατέβει προς την Αμφίπολη, περνώντας το Στριμώνα εκεί, έπειτα εκατέβει από εκεί στη Βέρεια, από τη Βέρεια στη Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλονίκη στα Αθήνας και από τα Αθήνας στην Κόρινθο. Αυτό ήταν το δρομολόγιο το οποίο ακολούθησε ο Απόστολος Παύλος. Μετά λοιπόν από τη Βέρεια ήρθε εδώ και εμίλησε στους δικούς μας εδώ στας Αθήνας. Η επίσκεψή του στας Αθήνας είναι, τολμώ να πω, η σοβαροτέρα, διότι εδώ αντιμετώπισε σοβαρούς ανθρώπους, μορφωμένους ανθρώπους. Δεν είχε απλούς αγρίκους μπροστά του ή κάποια σκομοπόλεως ανθρώπους. Ανθρώπους που είχαν αξιώσεις να τους αποδείξει επίσημα σοβαρά αυτά τα οποία επίστευε και αυτά τα οποία μετέφερε. Έγινε πολλή συζήτηση. Δυστυχώς αυτό το περιστατικό οι περισσότεροι Έλληνες δεν το ξέρουν, παρότι το Ευαγγέλιο το έχει αυτό. Είναι καταχωρημένο στο 17ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, πώς ακριβώς ήρθε, τι αντιμετώπισε, πώς εδέχτησαν οι πρώτοι μορφωμένοι επίσημοι Αθηναίοι το κήρυγμα του Παύλου. Έχει μέσα όμως συνοπτικά όλα αυτά που χρειάζονται για τον άνθρωπο. Αποδεικνύει τη θεότητα του Ιησού, αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος θα αναστηθεί μια μέρα και θα κριθεί, πράγμα το οποίο δεν το λογαριάζει, διότι ως επιτοπλίστων εμείς, δεν ξέρω εσείς πως σκέπτεστε, εγώ από αυτά που βλέπω εδώ που γυρίζω βλέπω ότι ο άνθρωπος πέρα από τη σήμερον δεν ενδιαφέρεται. Και αν θέλει να δημιουργήσει μίαν αύριον ευτυχεστέραν φερυπίν, την δημιουργεί, τη κτίζει επάνω σε τόσο σαθρά θεμέλια που και την σήμερον χάνει και την αύριον δεν θα την έχει. Διότι εάν δεν υπήρχε θάνατος, τότε όλα θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν αυτά που σκέπτεται και ενεργεί ο άνθρωπος. Όμως εφόσον κάποια μέρα, είτε το θέλει είτε όχι, θα αποσυρθεί από το ενεργητικό εδώ, τα πράγματα αλλάσουν και πρέπει κάπως πιο βαθιά να σκεφτεί ο άνθρωπος. Αυτά λοιπόν τα υπενθύμησε όλα σε αυτούς εδώ τους επισήμους τότε. Ίσως να έχετε μερικές διαβάσει αυτό το περιστατικό και προσέξει. Άλλοι να μην το έχετε διαβάσει καθόλου. Άλλοι να το έχετε διαβάσει και να μην το έχετε προσέξει. Επιτρέψετε μου λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε αυτό το περιστατικό. Πώς ήρθε αυτό που συζητούμε ενίοτε εδώ στην Αθήνα και από ποιον. Έχω μπροστά μου το 17ο κεφάλαιο των Πράξεων, στίχος 16 και κατωτέρω. Παρουσιάζει τον Τιμόθεο να κατεβαίνει από τη Βέρεια προς τα κάτω. Ενδέτες Αθήνες εκδεχομένου αυτούς Παύλου, παροξύνετο το πνεύμα αυτού εν αυτό θεωρούνται κατίδωλον ούσαν την πόλη. Ξέρετε, οι Αθηναίοι σε κάθε γωνιά της Αθήνας είχαν φτιάσει και ένα θεό, ένα άγαλμα. Γι' αυτό και τους λέγει ότι είναι οι δυσδαιμονέστεροι, δηλαδή οι άνθρωποι που κατατρίβονται πιο πολύ με το θείον, θείον με τον τρόπο τους βέβαια. Παροξύνει το πνεύμα, σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Διελέγετο μενούν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της Σεβωμένης και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέραν προς τους παρατυγχάνοντας. Δηλαδή δεν άφηνε στιγμή που να μην έχει μια συζήτηση μα με κάποιον, μα στη συναγωγή, που να μην μιλάει για την υπόθεση την οποία ήρθε εδώ να μεταφέρει, δηλαδή το Χριστό. Κοιτάτε, Εβραίος όν πήγαινε το πρώτον στα συναγωγάς των Εβραίων, διότι η συναγωγή είναι εβραϊκέ. Εκεί μέσα υπήρχε η Βίβλος, υπήρχε η Παλαιά Διαθήκη, από την οποία τους ομιλούσε και τους εξηγούσε ότι αυτόν που γράφει ο Ισαΐας, αυτό που γράφει ο Εζεκίλ, αυτό που γράφουν οι Ψαλμοί, αυτόν που γράφουν οι Γραφές, ήρθε και τους ερμήνευε δηλαδή από τα σγραφάς για το πρόσωπο του Ιησού. Εκεί νόμιζε ότι θα έβρισκε κάποιον ακόμη να γίνει ο ένας δύο, διότι έτσι έγινε ευθύς εξ αρχής η απώλεια του ανθρώπου, έτσι πρέπει να γίνει και η σωτηρία. Θυμήστε, κάποτε ο Σατανάς ήταν μόνος και οι άλλοι σαν δύο. Κατόρθωσε να γίνει ο Σατανάς δύο, παρασύροντας την Εύα με τον πλάγιον αυτών παραπιστικών τρόπων, και τότε οι δύο μαζί πήρανε και τον Αδάμ. Έτσι περίπου γίνεται και η σωτηρία, να ξέρετε. Μπορεί ένας να είναι και να πιστεύει κάτι, όμως αυτό έχει την δύναμη να το μεταφέρει σε κάποιον άλλον και το πιστεύει και αυτός και γίνονται δύο. Έπειτα οι δύο τρεις, οι τρεις πέντε και ούτω καθεξής. Έτσι αυξάνεται. Είναι σαν να πετάξεις ένα λιθάρι μέσα σε ένα νερό το οποίο αρχίζει και κάνει γύρους και επεκτείνεται. Θεώρησε ότι μπορεί εκεί να έχει καλύτερη απήχηση. Οι άλλοι δεν ξέραν τίποτα από αυτά τα πράγματα. Όπου υπήρχε συναγωγή, υπήρχε και βίβλος, κατά συνέπεια η πραγματοποίηση της βίβλου των προφητιών εν το προσώπο του Ιησού, όπως λέει ο Πασχάλ, διότι η πραγματοποίηση των προφητιών είναι το μόνιμο θαύμα. Διότι εν το προσώπο του Ιησού επραγματοποιήθησαν διαγραμμένα απαιώνων. Πώς, που, τι. Μόνο το τρίπτυχο αυτό, αν εξετάσει κανείς του Χριστού, ότι ξέραμε πότε θα γεννηθεί, ξέραμε πού θα γεννηθεί και ξέραμε το πώς θα γεννηθεί, αυτό δεν συμβαίνει σε κανέναν άνθρωπο. Όσο μεγάλος και αν ήταν στη γη που πέρασε, ο καθενός η ιστορία είναι γνωστή από την ημέρα της γεννήσεώς του μέχρι και της ημέρας του θανάτου του. Εδώ το πρόσωπο του Ιησού είναι προγνωρισμένο. Ξέρουμε ότι θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, ξέρουμε ότι θα γεννηθεί εκ Παρθέν, ξέρουμε ότι θα γεννηθεί τόσες χιλιάδες χρόνια από τότε που εκτίστηκε ο ναός Σολομώντος που ήταν κατεστραμμένος από τον Ναβουχοδονόσορα. Αυτά είναι βιβλία γραμμένα 1500, 800, 1100 χρόνια π.Χ. Πόσο λοιπόν πραγματοποιούνται το πρόσωπο ενός και του αυτού ανθρώπου. Όλες αυτές οι προφητείες πλέον είναι δακτυλοδεικτούμενο και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Γι' αυτό και λέμε ότι ο Χριστός προέσχεν ιστορία. Εκεί λοιπόν λέει πήγαινε στους Ιουδαίους, αλλά δεν έχανε και την ώρα του. Αν κάποιον έβλεπε που απασχολεί το, που ενδιαφέρε το, και τη σεβομένης και διαγορά και πάσαν ημέραν προς τους παρατηχόντας, όποιον συναντούσε κάτω και λοιπά, έκανε συζήτηση. Όμως αυτή η θεωρία ήταν κάτι που στα αυτιά των άλλων που είχαν συνηθίσει να προσυνάνε τους θεούς εξένησε. Λέει, ποιος είναι αυτός που ήρθε εδώ πέρα και μας μιλάει για τέτοια πράγματα, μας μιλάει για ξένους θεούς. Έτσι το εξέλαβαν το θέμα. Την έσδε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνέβαλον αυτό και την εσέλεγον τι αν θέλει ο σπερμολόγος ούτως λέγει. Οι στοικοί και οι φιλόσοφοι οι δικοί μας δεν πίστευαν ψυχή πέραν του τάφου και ζωή πέραν του τάφου. Απέριπτονα αυτά. Όταν άκουσα λοιπόν τη διδασκαλία συνέλαβον, πήρε το αυτί τους που λέμε, ότι αυτός εκεί μιλάει πράγματα αντίθετα από εκείνα τα οποία υποστηρίζουμε εμείς, επλησίασαν να ακούσουν με το ίδιο τους, να έχουν ατομικών πειραματισμών, ιδίαν αντίληψη που λέμε, στο τι λέγει αυτός για να τον πιάσουνε. Και έλεγαν τώρα, άκουσαν, τι λέγει ο σπερμολόγος ούτως, τι μας πήρε δηλαδή, τι είναι αυτά που μας πετάει, τι είναι αυτά, λόγια αυτά καινούρια που έρχονται, τι είναι αυτά. Είδε ξένων δαιμονίων δοκί καταγγελεύς είναι. Ξένους θεούς, δαιμόνια λέγαν τους θεούς αυτοί. Ξένους θεούς μας καταγγέλει αυτός. Αμέσως πήραν θέση εχθρικήν απέναντί του. Πριν όμως τον καταδικάσουν, ας βάλω τη λέξη αυτή, θεώρησαν καλό, έτσι ήταν και τίμιο και ηθικό, να τον καλέσουν να απολογηθεί. Τι είναι αυτό, πες το μας εμάς, τον επισήμων που καταλαβαίνει το κεφάλι μας, τι συζητείς με τους ανθρώπους στην αγορά, τι ομιλείς με τους ανθρώπους, τους Ιουδαίους. Εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε τι είναι αυτά τα καινούργια. Και κατά αναλογία προφανώς να πολιτευτούν εναντίον ή να τον διώξουν εκ της πόλεως ή να τον δικάσουν σύμφωνα με τους νόμους των. Έτσι προφανώς ετέχει το θέμα. Διότι θεωρείται ότι ξένων δαιμονίων, ξένων θεών, δοκί καταγγελεύση είναι. Μιλούσε για ξένους θεούς. Ποιος ήταν αυτός ο ξένος θεός? Ότι τον Ιησούν και την Ανάσταση ευγγελίζεται αυτής. Όχι Ιησούν, όχι Αναστάντα, διότι όταν υποθεστάθη μέχρι του τάφου και ο αρχηγός μιας θρησίας είναι κρατημένος στον τάφο, δεν μπορεί να τον πιστέψουμε αυτόν. Αν ξέφυγε του τάφου, αν εγκατέλειψε το μνημείο, αν δεν τον κατέχει μέσα, τότε τα πράγματα αλλάσουν. Και όπως σας έλεγα μια μέρα, όλοι οι αρχηγοί των λεγόμενων θρησκειών ευρίσκονται εις τον τάφο. Όλων οι τάφοι είναι γεμάτοι με τα οστά των αρχηγών των, του Βούδα, του Μωάμεθ, του Φουκίου, των όλων. Πλην του Ιησού. Του Ιησού μόνον είναι κενός ο τάφος. Διότι ναι μεν ετέθη εν το τάφο, αλλά ανέστη, ξέφυγε του θανάτου και από εκεί αλλάζει το θέμα γενικά για τον άνθρωπο. Είναι ανάγκη λοιπόν και σήμερα και εις τους αιώνας να επεκτείνεται κατά αυτήν την έννοια το κήρυγμα περί της θεότητος του Ιησού και της Αναστάσεως αυτού. Διότι πολλοί άνθρωποι δέχονται τον Χριστό σαν έναν αναμορφωτή, άλλοι σαν έναν από τους μίστας, άλλοι σαν έναν καλόν άνθρωπο όπως λένε. Όμως δεν είναι μόνο αυτό, είναι και κάτι παραπέρα. Σήμερα ξενίζονται ορισμένοι όταν ακούν θέματα δογματικά. Θα ήθελα να μας μιλήσει, λέει, περί αγάπης. Ποιος μπορεί να μιλήσει περί αγάπης μη έχοντας Χριστόν μέσα του? Θα μας μιλήσει περί ελεημοσύνης. Ποιος μπορεί να μιλήσει περί ελεημοσύνης και να καταλάβει αν ταυτόχρονα το χέρι του δεν διοικείται από τον Χριστόν ώστε να μπει στην τσέπη και να μην υπάρχει καβούρα στην τσέπη? Και χίλια δυο άλλα πράγματα. Εάν δεν μάθει ο άνθρωπος πρώτον και δεν πιστέψει απόλυτα στην θεότητα του Ιησού και στην Ανάστασή του, δεν μπορεί να προχωρήσει. Να έχετε υπόψη σας. Αυτό το κήρυγμα κηρύττουν οι Απόστολοι και αυτό θα πρέπει να κηρύτεται μέχρι την τελεία των αιώνων. Αν θα διαβάσετε το Ευαγγέλιο, το οποίο απαρτίζεται από 27 βιβλία, θα δείτε όλα έχουν αρχή, έχουν κυρίως θέμα, έχουν επίλογο. Τελειώνει. Αν μην είναι παραδείγμα. Εάν συγκεκριμένο σταθείτε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, θα δείτε ότι παρότι έχει τον πρόλογο του, έχει το κυρίως θέμα, ο συγγραφές, όταν φτάσει εδώ για να τελειώσει, σταματάει, σαν να άφησε την πένα, σταματάει, σαν άφησε την πένα να βγει για μια δουλειά ή να πάει στο τηλέφωνο και να ξαναγυρίσει και έμεινε έτσι. Με κανείς τι γίνεται εδώ, κάτι λείπει. Μόνον το βιβλίο των πράξεων δεν είναι κλεισμένο. Γιατί δεν έκλεισε και αυτό να δοθεί στη δημοσιότητα? Ο Λουκάς το έκανε. Πράξεις των Αποστολών γραμμένες από τον Λουκά. Εσύ Λουκά έγραψες και Ευαγγέλιο και έκλεισες. Εδώ γιατί δεν κλείνεις? Διότι πράξεις των Αποστόλων δεν ετελείωσαν. Εκεί συνεχίζουν. Και τώρα αυτή τη στιγμή εμείς που ομιλούμε για τα θέματα αυτά, συνεχίζουμε τας πράξεις των Αποστόλων. Και αν υπήρχε τρόπος να γραφούν καθέν από αυτά τα οποία εμίλησαν οι διάφοροι μέσα στους αιώνας, ο ένας προς τον άλλον, ο άλλος τον άλλον, ο άλλος τον άλλον, θα είχαμε εμείς στον κόσμο βιβλία από τις πράξεις των Αποστόλων. Πράξεις των Αποστόλων είναι εργασίε, εκκινήσεις, η διακονία των Αποστόλων μέσα στον κόσμο. Το τι αντιμετώπισαν, πώς εδιώξαν, πώς εφυλακίστησαν και πολλοί πώς στο τέλος έδωσαν και το κεφάλι τους ακόμη για αυτά τα οποία επίστευαν. Αυτό λοιπόν το κήρυγμα τον Ιησού λέει και την Ανάσταση ευγγελίζεται αυτής. Δεν μιλούσε ηθικολογία, μιλούσε δόγμα, να το χωνέψει ο άνθρωπος, να το πιστέψει αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει. Επιλαβόμενητε αυτού επί των Άριων Πάγων, ήγαγον λέγοντες. Τον παίρνουν από το χέρι μια μέρα αυτή η επίσημη και τον σύρουν και τον πάνε στον Άριο Πάγο, όπως ξέρετε, στην Πνίκα εδώ, κάτω από την Ακρόπολη. ή το ο επίσημός τους τόπος εκεί, που μπορούσαν όλοι οι ξένοι να εκφράσουν τη γνώμη τους επάνω σε θέματα βασικά τα οποία θα ωφελούσαν τους πολίτες. Το πιάνω λοιπόν, ορίστε, του λέει, κύριε, αυτά που λες εδώ στην αγορά, να σας τα πεις πρώτα σε εμάς, τους επισήμους της πόλεως, και έπειτα θα δούμε εάν θα έχεις το δικαίωμα να λες αυτά. Δυνάμεθα, του λέει, γνώνε, τι συγγενή αυτή, υποσού λαλωμένη διδαχή, μπορείς του να με σε παρακαλώ, ωραία, ευγενικά του μίλησαν, να ακούσουμε εμείς πρώτον, τι είναι αυτά τα που μας μιλάς εδώ, η καινούργια αυτή, η καινή με αλφαγιώτα το έχει, διδαχή, ξενίζοντα γάρ την άη σφαίρης εις ασακοασμών. Λες πράγματα παράξενα, φτάσανε στα αυτιά μας από πληροφορίες. Και από αυτά που ακούσαμε εμείς οι ίδιοι, παράξενα πράγματα. Μπορείς λοιπόν να έρθεις εδώ να μας τα πεις. Βουλόμεθα ούν γνώνε, τι αν θέλει ταύτα είναι. Είμαι θα έτοιμη να σε ακούσουμε, τι είναι αυτά τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που μετέφερες εδώ στην πόλη μας. Βλέπετε, καλοπροαίρετοι άνθρωποι Αθηναίοι. Ας είσατε αντίθετα, ας τα ακούσουμε. Εμείς πολλές φορές το συνομιλητή μας το σταματούμε εκ προημίου. Δεν θέλω να ακούσω. Άκουσε με και εμένα. Τι έλεγε ο Θεμιστοκλής. Πάταξον μεν, άκουσον δε. Χτύπησέ με, αλλά άκουσέ με. Να πω κι εγώ τη γνώμη μου. Και απορρίψα την. Μην μου την απορρίψεις εκ προημίου, χωρίς να με ακούσεις. Αυτό είναι και εύγενες, και ανθρώπινο, και χριστιανικό. Αφήσε τον άλλο να διατυπώσει τη γνώμη του και εσύ, που έχεις περισσότεραν την γνώση και καλύτεραν την κατάρτιση, διευκόλυνε τον. Διότι δεν αποκλείεται να έχει σκοντάψει, να έχει φρακάρει κάπου και αυτό να το νομίζει έτσι. Έχεις υποχρέωση να τον διευκολύνεις αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά αν δεν τον ακούσεις, πώς θα τον διευκολύνεις. Εδώ φαίνονται οι Αθήνες λοιπόν ότι αδιαφορώς αν πιστεύονται λιθάρια οι άνθρωποι, όμως είσαστε κάπως άνθρωποι στο σημείο αυτό. Τώρα έχει μια παρένθεση και λέει πώς σκέπτονται οι Αθηναίοι. Από εκεί δικαιολογείται το ότι τον κάλεσα κι αυτόν να ακούσουν κάτι το καινούριο που ενόμιζαν ότι καινούριο αυτό. Αθηναίοι δε πάντες και οι επιδημούντες ξένοι και όσοι έμεναν εδώ, δεν είσατε βέρα Αθηναίοι, εις ουδέν έτερον ευχαίρουν, τίποτα άλλο δεν έκαναν, ή λέγειν τι ακούειν καινότερον, τη νέα, όπως το λέμε και μέχρι σήμερα, τη νέα. Και τα νέα που γράφουν το πρωί οι εφημερίδες, μόλις διαβαστεί η εφημερίδα, έπαψαν να είναι νέα. Θέλουμε καινούργια εφημερίδα, τη νέα. Το βράδυ, τη νέα. Το πρωί, τη νέα. Ακούσατε νέα. Ακούσατε ραδιόφωνο, είδατε τηλεόραση. Είμαστε απόγονοι αυτών. Και αυτοί πάντοτε κάτι το καινότερο, κάτι το καινούργιο. Αυτό απασχολούνται πάντα. Ο Παύλος, έτοιμος εις απολογία, λέγει εδώ τώρα: σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου, άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδεν μοναστέρους ημάς θεωρώ, σαν θρησκολήπτου δηλαδή, σαν ανθρώπους που καταπιάνεστε με τη θρησκεία. Διερχόμενος γάρ και αναθεωρών τα σεβάσματα ημών, περνώντας μέσα από την πόλη και βλέποντας τα αγάλματά σας, τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών, ενώ επεγέγραπτο αγνώστο Θεό. Έχετε το Δία, έχετε τον Απόλλωνα, έχετε την Αθηνά, έχετε την Αφροδίτη, έχετε. Αλλά βρήκα και έναν που δεν το είχε το όνομα. Και γράφεται απ' έξω το αγνώστο Θεό. Βλέπετε, η ψυχή του ανθρώπου είναι φτιαγμένη για το Θεό. Όλα αυτά τα λιθάρια που είχαν, 12 θεούς είχαμε. Σήμερα αν δεν ερχόταν ο Παύλος, χίλιους θεούς θα είχαμε φτιάξει. Εν πάση περιπτώσει. Δεν τους ικανοποιούσε. Όλοι αυτοί οι θεοί δεν τους ικανοποιούσαν. Νιώθαν ότι μπορεί να είναι και τίποτα άλλο. Και είχαν φτιάξει και ένα άγαλμα, το αγνώστο Θεό. Ο Παύλος επιάστηκε από αυτό. Αυτούς τους ξέρετε. Το Δία, τον Απόλλωνα, Αφροδίτη, την Αθηνά, τους ξέρετε. Εγώ θα σας επιτρέψω να σας μιλήσω για αυτόν τον άγνωστον Θεό. Αυτόν καταγγέλω εγώ. Είχε γίνει δηλαδή μια προεργασία ούτως υπήρ εκ μέρους του Λατρείας, την οποία ο Παύλος την εξμεταλλεύτη. Και πάνω σε αυτό τους μίλησε τη δικιά του θεωρία που είχε ο Παύλος. Τούτον εγώ καταγγέλω ημίν, περί αυτού του αγνώστου, για σας Θεού, περί αυτού καταγγέλω ημίν. Και συνεχίζει και λέει, ο Θεός, όχι θεοί σας, ο Θεός, ο ποιήσας των κόσμων κατά πάντα τα εν αυτό, όπως ήθελε αυτός. Γιατί ο κόσμος δεν έγινε όπως ήθελε ο κόσμος, άλογα αυτά τα πράγματα. Τα φτιάξε όπως ήθελε ο αρχιτέκτος. Και του λέει αυτά, τα φτιάξε ο Θεός. Ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχον, τον ουρανό λέει και τη γη την έφτιαξε ο Θεός και Κύριος υπάρχον, ουκ εν χειροποιήτης να εις κατοικεί. Δεν είναι μέσα στα είδωλα αυτά τα οποία εσείς προσκυνείτε. Ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενος τεινός. Ούτε άνθρωποι είναι ικανοί να τον εξυπηρετήσουν, διότι δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Θεός είναι πνεύμα. Δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Ούτε από αγγέλους έχει ανάγκη, ούτε από αρχαγγέλους έχει ανάγκη. Αν έχει αγγέλους και αρχαγγέλους, τους έχει για τους ανθρώπους. Να βοηθήσει τους ανθρώπους και να κάνει τη δουλειά του. Όχι να εξυπηρετηθεί αυτός ο ίδιος. Αυτός διδούς πάση ζωήν και πρωήν κατά πάντα. Αυτός λέει είναι ο οποίος δίδει πνοή και ζωή σε όλους. Δηλαδή αυτός είναι αφετηρία. Δεν έχει ανάγκη από κανέναν. Προσδεόμενος δηλαδή. Δεν, πώς να σου πω, βοήθεια από κανέναν. Είναι παντοδύναμος, Κύριος ουρανού και γης και όλων αυτών των οποίων βλέπουμε γύρω μας και ακούμε. Επίηθεται εξενός αίματος παν έθνος ανθρώπων. Εδώ παρουσιάζει μία αναφετηρία. Έφτιαξε λέγει από έναν άνθρωπο όλους τους ανθρώπους. Έχει μία αφετηρία εδώ. Τον Αδάμ και την Εύα. Δύο. Αλλά η Εύα είναι από τον Αδάμ. Ένας είναι λοιπόν. Επίησετε εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων κατοικήν επί παν το πρόσωπο της γης. Όλος ο κόσμος έχει μία αναφετηρία, ένα πρόσωπο. Αυτή τη θεωρία του λέγει. Ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τα σωροθεσίας της κατοικίας αυτών. Φθινόπωρο, χειμών, έαρ, άνοιξη. Η θάλασσα θα πάει μέχρι εκεί, δεν θα βγει έξω. Θα σπάζει τα μούτρα της στην άμμο. Όλα αυτά τα οροθέσια, τα οποία φυσικώς και αρμονικώς κινούνται, αυτά τα έχει φτιάξει αυτός, λέγει, ο οποίος δεν κατοικεί στα είδωλα αυτά μέσα, ούτε στο ναό του Διός επάνω δεν κατοικεί. Ζητήν τον Κύριον ή άραγε, ψηλαφίσει αν αυτόν και έβριεν. Αν κάποιος λέει αυτόν τον Κύριο το Θεό ήθελε λέει να τον δεχθεί, με τα χέρια του λέει θα τον έβρισκε. Μα πού θα τον βρει το Θεό, κατοικεί στον ουρανό, λένε ορισμένοι. Ο Παύλος δεν λέει γι' αυτό και δεν είναι κι αυτό. Και γε ού μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα. Είναι πανταχού παρόν ο Θεός και κατά συνέπεια είναι και μεταξύ μας. Και εμείς που μιλάμε αυτή την ώρα, όπως έλεγε βέβαια προς αυτούς, τον έχουμε εδώ γύρω μας. Μην το φαντάζει το Θεό στον Όλυμπο, όπως είχαν τοποθετήσει το Δία κλπ. Είναι μεταξύ μας, είναι πανταχού παρόν. Ήταν βαθιά πράγματα που τους έλεγε των ανθρώπων. Εν αυτό γαρ ζώμεν κινούμεθα και εσμέν. Και επικαλείται τώρα, γιατί αυτή δεν ήταν γνώμη του Παύλου και η πραγματικότης μόνον, ήταν και γνώμη φιλοσόφων και ποιητών δικών μας. Δικοί μας ποιητέ είχαν μιλήσει αυτά. Ο Παύλος δε ήταν τέρας μορφώσεως. Την ποιησήν την ελληνική την εγνώριζε Εμείς δεν ξέρουμε ούτε το άλφα. Απ' έξω και ανακάτωτα. Δεν ήξερε μόνο τον μοσαϊκό νόμο. Ήξερε και όλη την άλλη θύρα θεσοφία. Και την ελληνική σοφία. Και εδώ τους μιλάει από τους δικούς μας. Εφόσον του λέει «Εν αυτό γάρ ζώμεν κινούμε θακεσμέν». Είναι μεγάλη λέξη. Γιατί εμείς εντοπίζουμε το Θεό στην Εκκλησία. Ορισμένοι μέσα στην Εκκλησία εντοπίζουν ακόμη το Θεό στο Ιερό. Το πολύ πολύ να φτάνει μέχρι τους ψάλτες. Θέλετε ακόμη μέχρι το Δεσποτικό. Παρά πίσω εδώ στο Παγκάρι κλπ. Εμείς μπορούμε να συζητούμε. Μπορούμε να έχουμε πιάσει την κουβεντούλα μας κλπ. Εδώ δεν υπάρχει Θεός. Άσους αυτούς είναι κάπου και κάτω ο Θεός. Το είναι λάθος. Άλλοι επίσης ξέρετε, πρόσεξε θα έρθεις ή θα με πάρεις στο τηλέφωνο που δεν θα είναι κανείς εκεί. Σιγά, μην πεις τίποτα. Σβήσε το φως, να έρθεις από εκεί. Πιστεύουμε ότι δεν μας βλέπει κανένα. Εφόσον μας βλέπει ο ίδιος ο Θεός. Και καλύτερα σε ορισμένες περιπτώσεις να μας βλέπανε όλοι οι εισαγγελείς του κόσμου σε μια ατασταλία που κάνουμε, όλοι οι δικοί μας που θέλουμε να φυλακτούμε, να έχουμε ένα ψεύτικο επίπλαστο όνομα απ' έξω, εφόσον στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, είναι το τελείως αντίθετον, καλύτερα παρά να μας έβλεπε το μάτι του Θεού. Πού θα πας άνθρωπε, πού θα φύγεις, θα πας στα βουνά, θα πας στον ήλιο, θα πας στα έγκατα δίκτυα, πού θα πας, τόσοι πανταχού παρόν. Και όταν σε βλέπει ο Θεός, τι φοβάσαι του άλλου. Αυτό του λέει. Εν αυτό γαρ ζώμεν κινούμεθα και εσμέν. Ως κέτινες ως μερική των καθημάς ποιητών η ρήκαση. Όπως και οι δικοί σας ορισμένοι ποιητές έχουν πει. Διότι εάν θέλαμε να διαβάσουμε τι έχουν πει οι σοφοί δικοί μας για τον Χριστό, θα φύγαμε ως πέμπτους ευαγγελιστάς. Διαβάστε τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα. Ο Πλάτωνο μιλεί σαν να είδε τα γεγονότα και τα έγραψε εκ των υστέρων. Εδώ λοιπόν ο Παύλος, γνωρίζοντας την ποίηση την ελληνική και την φιλοσοφία, ως κέτινες των καθημάς ποιητών η ρήκαση. Του γάρ και γένος εσμέν, του οποίου γένος, πλάσμα, είμεθα εμείς. Γένος λοιπόν, είπε τη θεωρία του έτσι, βγάζει τώρα το συμπέρασμά του. Γένος ουν υπάρχοντες του Θεού. Ούκ οφείλομεν, δεν έχουμε δικαίωμα να πιστεύουμε ότι είμαθα από του Θεού τα χέρια. Νομίζειν χρυσό ή αργύρο ή λίθο, χαράγματι τέχνης και ενθυμίσεως ανθρώπου, το θείον είναι όμοιον. Δεν είναι ούτε χρυσό, ούτε αργυρούν, ούτε μαρμάρινο. Θεός δεν είναι έτσι. Αν πιστεύουμε ότι είμαστε γένος εκείνου, αν πιστεύουμε, θα απορρίψουμε αυτά που φτιάχνετε εδώ πέρα και έχετε γεμίσει την πόλη από είδωλα, πιστεύοντες σε λιθάρια. Κατά συνέπεια λέει, τα θέματα φτάνουν λέει μέχρι εδώ. Από εδώ και κάτω έχετε ευθύνη. Δεν με φέρατε εδώ επάνω απλώς για να σας πω λόγια, αλλά εντωμεταξύ καταστήσατε και τον εαυτό σας υπεύθυνον. Γι' αυτό τους κλείνει ως εξής. Τους μεν ουν χρόνου της αγνίας υπεριδών ο Θεός θα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοή. Δεν ξέρω λέει τι εκάματε μέχρι εδώ. Ο Θεός σας περίμενε. Τώρα ακούσατε. Και ο Θεός παραγγέλει σε όλους τους ανθρώπους να μετανοήσουν. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι και εμείς ακόμη οι χριστιανοί που ζούμε στον αιώνα της χάριτος έχουμε ζωή δευτέραν από αυτήν την οποία παρουσιάζουμε στα μάτια του κόσμου. Την οποία γνωρίζουμε και εμείς, γνωρίζει κατεξοχήν ο Θεός. Γιατί πολλά πράγματα τα οποία είναι άσημα στα μάτια του Θεού, για τα οποία θα μας φέρει σε κρίση κάποια μέρα, αυτά εμείς δεν τα ξέρουμε ότι είναι λάθος, ότι είναι ημαρτημένα, δεν είναι σωστά και δεν μας οδηγούν στον προορισμό ή στον στόχο. Διότι αμαρτία ερμηνεύεται αποτυχία. Ημάρτησε του στόχου. Δηλαδή δεν επήγε ακριβώς το βλήμα εις των στόχων. Ο στόχος του ανθρώπου είναι να φτάσει στον προορισμό του. Εύρον καγώδια της μετανοίας στην οδόν. Εκείνο που λέγει στο επιστέγασμα της νεκροσύμου ακολουθίας, που είναι η μεγαλύτερα φιλοσοφία, η μεγαλύτερα φιλολογία και η μεγαλύτερα θεολογία, η νεκρόσιμος ακολουθία. Παραδείσου πάλιν ποιόν πολύτιμε. Ο άνθρωπος ιδεοθέλει είτε όχι κάποια μέρα θα φύγει από εδώ και θα πρέπει να έχει εργαστεί κατά τέτοια έννοια εδώ ώστε να πάει και να επιτύχει εκεί. Εδώ με τα λόγια του αυτά διδάσκει και ένα πλάγιο άλλο θετικό δίδαγμα. Τους μένουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός. Πολλοί άνθρωποι λέγουν δεν το ξέρα αυτό. Μου επιτρέψετε να πω από ατομικό πειραματισμό, μέσα στη μικρή διακονία αυτή των 30 ετών έχω ακούσει τέτοια πράγματα πολλά. Τι λες, αυτό είναι αμάρτημα, δεν το ξέρα. Τι λες, βλέπεις με επιφωνήματα και με μια στενοχώρια, όσο το έκανα αυτό και εγώ το είχα, δεν είναι τίποτα. Και είναι και θανάσιμο μάλιστα. Ναι, μη θορυβήσαι το τι έκανες. Μη θορυβήσαι. Έχεις ελαφρυντικό. Δεν απαλλάσσεσαι όμως. Αυτό είναι ελαφρυντικό που δίδει όλη την ευχέρεια στην αγάπη του Χριστού να σου βρει έναν τρόπο να σε πληροφορήσει ποια είναι η αλήθεια. Όμως από εκεί και κάτω που θα άκουσες, πλέον η ευθύνη σου σταθεροποιείται. Και θα σου ζητηθεί επί 100% λόγος. Δεν ήξερες. Έχει καλό. Τώρα που έμαθες όμως. Τώρα που άκουσες. Από εδώ και κάτω τι θα κάνεις. Αυτά σου τα συγχωρώ. Έχω εγώ έναν τρόπο που θα φύγουν από τη μέση. Θα μετανοήσεις, θα επιστρέψεις. Έχει καλό. Από εδώ και πέρα όμως. Πρόσεξε. Για τα πράγματα δεν έχουν έτσι. Αυτό σου λέει εδώ των επισήμων των κυρίων αυτών. Τους μένουν χρόνους της αγνίας προσυνάγαντα τα λιθάρια, γιατί εκείνοι προσυνάγαντα τα λιθάρια. Εμείς προσυνάμε σήμερα τη σάρκα, προσυνάμε το φουτμπολ, προσυνάμε το προπό, προσυνάμε τον υπόδρομο, προσυνάμε τη μόδα. Έχουμε άλλους θεούς εμείς φτιάξει εδώ. Είμαστε και εμείς ειδωλολάτρες. Εν μέρη ή εν πόλεις, ορισμένοι. Και πληροφορήσε τώρα ότι η τακτική που ακολουθείς δεν είναι σωστή. Και θα σε φέρει σε κρίση μια μέρα. Έχεις υποχρέωση να πάρεις θέση. Είναι δε λυπηρό που ακούω πολλές φορές περιπτώσεις σαν αυτή που θα σας πω. Παραδέχεται ένας που θα ακούσει, που θα κάνει μια συζήτηση φιλική ή μια ομιλία όπως γίνεται αυτή την ώρα. Ναι, παραδέχεται, έτσι είναι. Αλλά, τι είπα να πει αλλά. Αν είναι κακό αυτό που εγένετο εν αγνία μέχρι σήμερα, από εδώ και πέρα το αλλά τι θέση έχει. Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν, παρότι εγνώρισαν, έμαθαν, μα επίστευσαν, εξακολουθούν όμως να πράττουν το τελείως αντίθετο. Είναι πολύ αστείο, πολύ ανακόλουθο αυτό. Φανταστείτε, εγώ να θέλω να πάω στη Θεσσαλονίκη και να με συναντήσετε στο αισθμό της Κορίνης και να μου πείτε, για πού κύριε Παναγόπουλε από εδώ? Πάω μέχρι Θεσσαλονίκη, έχω κάποια δουλειά. Θεσσαλονίκη πάτε? Ναι. Μα εδώ πάει για την Πάτρα. Σοβαρά? Τόσο λάθος έκανα? Ναι. Θεσσαλονίκη πάει Λαμία, Λάρισα, προς τα εκεί. Τις πάτε προς την Πάτρα από εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όταν χωρίσουμε, εγώ να εξακολουθήσω να πηγαίνω για την Πάτρα. Έτσι είναι ορισμένοι. Το βλέπουν, το ξέρουν, το έμαθαν. Το πίστεψαν σε ένα βάθμο. Το δρόμο τους, ξαφνούν τον δρόμο τους. Αυτοί θα τιμωρηθούν. Δεν αφήνουν και αυτή την αγάπη του Θεού να ενεργήσει. Αυτό σου λέει εδώ ο Παύλος. Προσέξτε, λέει, κύριε Αθηναίοι, και κατ' επέκταση και σε εμάς. Δεν ήξερες ένα πράγμα. Έχει καλός. Υπεριδόνωθε. Το αντιπαρέρχεται αυτό. Δεν σου ζητάει ευθύνη εφόσον δεν το ξέρεις. Αν είναι όμως από εδώ και πέρα, παραγγέλει τις ανθρώπεις πάση πανταχού μετανοήν. Γιατί? Διότι έστησεν ημέραν έχει προσδιορίσει δικάσιμον, αγαπητοί, ενή κατά την οποία μέλη κρίνειν την οικουμένην εν δικαιοσύνη. Κρίνει όλο τον κόσμο, λέει. Έχει τάξει ημέρα. Έχει προσδιορίσει δικάσιμο. Εμείς δεν την ξέρουμε αυτή την ημερομηνία. Ποια είναι η δικάσιμος η δικιά μας. Και η δικάσιμος του ανθρώπου είναι μια διπλή όπτη. Είναι double fast που λέτε εσείς οι γυναίκες για τα υφάσματα και για τα αυτά. Με δυο. Η μία είναι όταν πεθάνει ο άνθρωπος. Πέθανα εγώ ήδη, κρίθηκα. Διότι δεν έχω περιθώριο να μετανοήσω. Τα βρίσκει μαύρα και σκότεινα από εκεί η ψυχή μου. Αλλά το σώμα με το οποίο αμάρτανα, το άφησα κάτω. Το πήρα τα σκουλούκια, χους ή και ισχούν απελεύθε. Κόμμα ήσουνα και πληρώνεις το γραμμάτιο, τα εξών συνετέθη. Όπως το βλέπουμε αυτό, υποπίπτας αισθήσεις μας. Τα βρίσκεις άσχημα από εκεί. Σύμφωνοι, μα δεν μπορεί να μετανοήσει. Ήδη έκλεισες το φάκελό σου. Μόνος σου. Κατά σου. Και η δεύτερη περίπτωση είναι το να έρθει αυτός. Τώρα, ακούσουμε μία σάλπιγγα και να πάμε για κρίση. Τότε το πιστεύουν οι άνθρωποι. Ότι εν τελέσματι και φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγη Θεού. Ότι θα αλλάξει τα πράγματα. Ο Παύλος ξέρει τι λέει. Ερυπή οφθαλμού. Θέλει να πει ερυπή οφθαλμού. Πώς κλείνει το μάτι αυτομάτως. Θα περάσει κάποιο κουνουπάκι, κάτι το θίξει. Κλείνει αυτομάτως. Τόσο γρήγορα θα ανοίξουν οι τάφοι και θα αλλάξουν και οι άνθρωποι. Δηλαδή το σώμα, αυτό που θα έπαιρνε να είχαν αποθάνει, το σώμα αυτό θα το πάρουν και εκείνοι οι οποίοι ζουν κατά την παρουσία του Χριστού. Και μάλιστα Παύλος από φόβο, σόφρονα φόβο, έχει βάλει, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, είναι το κομμάτι που διαβάζουμε στην εκρόσιμο ακολουθία. Λέγει, ημείς, και το έχει με ήττα το ημείς, το έχει ψις. Ημείς, οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, εις την παρουσία του Κυρίου, μάνε και τον εαυτό του. Δηλαδή, μπορεί να την κάνει και απόψε την παρουσία του. Μπορεί να την κάνει και αύριο, λέγει ο Παύλος. Αδιαφόρος αν έχουν περάσει 2000 χρόνια και δεν έχει παρουσιαστεί, που ορισμένοι το θεωρούν αυτό ως ψέμα του Θεού. Να, 2000 χρόνια πέρασα καμένα έτσι όπως ζήσατε. Από εκεί που έβγαινε ο ήλιος βγαίνει, από σε βρέχε βρέχε, χειμώνας, καλοκαίρι κλπ. Φρούτα, ψωμιά, φαΐ, θάνατο. Δεν έγινε τίποτα, πιστεύεις αυτά τα πράγματα. Διαβάστε τον Πέτρο, ο οποίος έχει γράψει και αυτός σχετικός με τα θέματα αυτά. Που αν έχω μια ευχέρεια και επιστρατεύσω ίσως να μας απασχολήσει αυτό σε μια άλλη ομιλία, Θεού θέλοντος, για να κάνουμε το συσχετισμό. Να δείτε πώς έχουν τα γεγονότα. Πώς είναι άλλωστε γραμμένα. Τώρα, αν θέλει ο άνθρωπος, τα δέχεται, δεν θέλει, δεν τα δέχεται. Γιατί αυτόν τον σκοπό είναι άχρηστο και το κήρυγμα. Αφήνει ελεύθερον τον άνθρωπο να δεχτεί ή να μη δεχτεί. Μου αρέσει, το ακούω, το προσέχω, το διαβάζω, το πιστεύω, το αφομοιώνω. Ο άλλος απορρίπτει. Πηγά του με χαρά του. Όμως ο Παύλος εδώ έχει μια ριζική διαφωνία. Από τώρα του λέει, κύριε Αθηναίοι, τα πράγματα για σας αλλάσουν. Τα νυν παραγγέλει ο Θεός, πάσης ανθρώπου μετανοήν. Διότι έστειλε έναν να κηρύξει δι' αυτού. Ο πρώτος ένας είναι ο γιος, είναι ο Χριστός. Όμως ο Χριστός έκαμε 12 άλλους ή 12 άλλοι άλλους και μέχρι τη σήμερα καταγγέλλεται το Ευαγγέλιο του Χριστού. Άνθρωποι οι οποίοι ούτε καν είχαν γνωρίσει περί αυτού, άνθρωποι που έτρωγε ο ένας τον άλλον, γίνονται και σήμερα ακόμη χριστιανοί. Υπάρχουν ιεραποστολές οι οποίες εξευγενίζουν τους ανθρώπους, λένε ότι δεν πρέπει να τρώει ο ένας τον άλλον, υπάρχει άλλος τρόπος να τραφούνε και τους πληροφορούν αυτά τα βασικά πράγματα. Έχει λέγει προσδιορίσει δικάσιμον κατά την οποία θα κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη εν ανδρή ο όριστε. Μέσω ενός που έχει ορίσει. Αυτός που έχει ορίσει είναι ο Χριστός. Την κρίση θα την κάνει ο Χριστός. Δεν την κάνει ο Θεός, ούτε η Παναγία, ούτε οι Άγιοι, ούτε το Πνεύμα του Άγιον. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος, ο Χριστός εσταυρώθη, ο Χριστός απέθανε, ο Χριστός ανέστη, ο Χριστός ανελήφθη, ο Χριστός θα ξαναέρθει. Κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ο Χριστός θα ανοίξει τους τάφους και θα παραδώσει τον άνθρωπο το Θεό και Πατρί. Αυτός υπέφερε, αυτός έχει το αίμα του, αυτός θα σταυρωθεί, αυτός δικαιούται να κάνει και αυτή την κρίση. Πίστην παράσχων πάσιν αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. Αυτόν τον άντρα τον ανέστησε εκ νεκρών. Εδώ το θέμα εφάνηκε τόσο λύρος που διέκοψαν οι Αθηναίοι τον Παύλο να σταματήσει μέχρι εδώ. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών, ημέν εχλέβαζον. Οι δε είπων οι ευγενέστεροι, άκουσομεθά σου και πάλιν περί τούτου. Άστο αυτό. Να το συζητήσουμε κάποτε άλλοτε, σε έναν ευθέτερον χρόνο. Τώρα βέβαια αυτό έχει δύο όψεις. Το θεωρούμε παραδείγματι τόσο μεγάλο το θέμα που κι εμείς κουραστήκαμε να σ' ακούμε, που δέκα λόγια είπε ο άνθρωπος. Δεν είπε, σου κράτησε τίποτα ώρες εκεί πέρα. Όμως ας το πάρουμε από την άλλη πλευρά, ότι εμείς αυτό που μας είπες τώρα, Ανάσταση νεκρών και τα τιάφτα, το θεωρούμε τόσο μεγάλο θέμα και θα ήθελα να σου παρακαλέσουμε να σε απασχολήσουμε, όπως θα λέγαμε, την αγάπη σου κάποτε άλλοτε, να μας μίλαγες εν πλάτη επάνω στο θέμα αυτό, να δούμε πώς εσύ το λες. Το άλλο είναι ότι ένας εύσιμος τρόπος να τον αφήσουν να φύγει, ο άνθρωπος είναι τρελός όταν ομιλεί, και χάνουμε την ώρα μας εδώ πέρα, όταν ομιλεί περί Αναστάσεως. Τους εφάνηκε τόσο λύρος, τόσο αστείο, τόσο ανακόλουθο, γιατί αυτοί σύμφωνα με τις θεωρίες τις στοικές και τις άλλες δεν επίστευαν σε ζωή πέραν του τάφου. Δηλαδή ήσαν οι Σαδουκαίοι της ειδωλολατρίας. Γιατί και οι Σαδουκαίοι εκεί από το στενό περιβάλλον Φαρισαίων και των άλλων εκεί στην Παλαιστίνη, και αυτοί δεν πίστευαν ζωή πέραν του τάφου. Και θα έχετε ακούσει στα Ευαγγέλια που διαβάζουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, ομιλούν για τα θέματα αυτά που έθεσαν και ερωτήματα στον Χριστό, ότι ήτο ένας άντρας, λέγει, ο οποίος πήρε μια γυναίκα και απέθανε αυτό. Δεν είχε παιδί εντωμεταξύ. Ο νόμος έλεγε αν υπάρχει άλλος αδελφός να την πάρει αυτή τη γυναίκα για να κάνει παιδί, για να έχουν από τη γενιά σπέρμα. Όμως πέθανε και ο άλλος αδελφός και δεν ανέστησε σπέρμα. Και την παίρνει ο τρίτος αδελφός. Ξαναπέθανε ο άλλος, πέρα ένα παράδειγμα δηλαδή του Χριστού. Την πήραν λέει 7. Και πέθαναν και 7 και παιδί δεν κάμανε. Εντιαναστάσεις που λες εσύ. Ποιος θα την έχει γυναίκα, εφόσον αυτή ήταν η γυναίκα και των 7 αυτών. Θέλαν να φέρουν τον Χριστό σε δύσκολο θέση, ώστε αν είναι έτσι τα πράγματα, δυσκολεύονται να τακτοποιηθούν αυτά που έγιναν από εδώ. Κάποιου πρέπει να είναι η γυναίκα αυτή, εφόσον λες εσύ ότι υπάρχει ζωή πέραν του τάφου. Και τους απήντησε ο Χριστός μας, αν έχετε διαβάσει, πλανάστε μη ειδώτε στας γραφάς. Είναι γραμμένα, λέει, αυτά τα πράγματα, αλλά εσείς πλανάστε μη ειδώτε στας γραφάς. Διότι, λέγει, διότι πέραν του τάφου, εν διαναστάσει το δικαίον, θα αναστηθούν, λέει, οι άνθρωποι, δεν υπάρχουν γάμοι, δεν υπάρχουν συζυγίες, δεν υπάρχουν γένοι, δεν έχει άρσεν και θήλη, εισάγγελοι εσύ. Όλοι οι άνθρωποι μετά θα είναι ουδέτεροι, δεν έχει σκοπό πλέον πολλαπλασιασμού η ζωή υπέραν του τάφου. Ή μετά την Ανάσταση ζωή δεν έχει κανένα σκοπό τέτοιον. Και πλανάστε. Τους απήντησε δηλαδή εμέσως και αμέσως για τη ζωή ότι υπάρχει και δικαιολογείται, μπορεί να σταθεί πέραν του τάφου. Πράγμα το οποίο οι δικοί μας εδώ, όπως σας είπα, οι Αθηναίοι, όταν άκουσαν αυτό διέκοψαν την συζήτησή. Το θέμα της Αναστάσεως ή το εκείνο που σκόνταψε τους Αθηναίους. Δεν μπόρεσαν να το πιάσουν. Και αυτό δε μέχρι σήμερα υποφέρουν οι άνθρωποι. Πιστεύουν οι άνθρωποι μέχρι του θανάτου. Όταν τους μιλήσεις ότι θα ζεις από εκεί πέρα, αυτό δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Θα πει κανείς τώρα, γιατί δεν είναι καλό πράγμα να ζεις ένας άνθρωπος. παρότι είναι καλό και συμφέρον δια τον άνθρωπο, όμως ο άνθρωπος δεν θέλει να τα ακούσει. Αφενός δεν μπορεί να το στηρίξει με τη λογική του, αφετέρου το απορρίπτει για έναν άλλο λόγο που λέγαμε κάποια άλλη φορά. Διότι πίσω από την ανάσταση εκάστου ανθρώπου έχει κρίση, όπως λέγει εδώ, ότι έστησε ημέραν δικάσιμον που θα δικάσει κάθε άνθρωπο όλη την οικουμένη εν δικαιοσύνη, διότι ο άνθρωπος δεν έχει ενεργήσει, πολιτευτεί, ζήσει όπως πρέπει, να μην φοβείται το δικαστήριο, την κρίση, τη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς τουρθοκαμιλίζει, όπως θα λέγαμε, δεν είναι, εδώ είναι, μην ακούς τώρα. Και δεν τον αφήνει να εγγύψει. Δεν είναι έτσι. Πόσα δισεκατομμύρια φορές θα να σου πω δεν είναι. Μία εάν είναι, πες μου τι θα γίνει. Δεν είναι καν σόφρονο άνθρωπος. Γι' αυτό ο άνθρωπος, φοβούμενος τον θάνατο και την κρίση, είναι υποχρεωμένος, αν είναι λογικός, να ενεργεί πάντοτε κατά τέτοια έννοια, ώστε όταν θα φτάσει σε αυτή τη δικάσιμο, την οποία θα φτάσουν όλοι οι άνθρωποι, όχι ότι θα πάνε, θα τους πάνε, θα πρέπει να έχει κάποια καθαρότητα και κάποια μέσα του πληροφορία ότι θα μπορέσει να σταθεί. Διότι δεν είναι εύκολο να σταθεί ο άνθρωπος σε αυτή τη δικαιοσύνη. Δεν έχει δικαιολογίες, δεν μπορεί να πει ότι εγώ δεν ήξερα, δεν έκανα. Έχεις υποχρέωση. Σήμερα, όπως ξέρετε, άγνοια νόμου δεν υπάρχει. Έκαμες μια ζημιά, κάτι που δεν ήξερες. Όταν πας στον πρόεδρο, θα σου πει γιατί το κάνεις αυτό, θα πει δεν ήξερα. Δεν ήξερες. Δεν έχει άγνοια νόμου, δεν παραδέχεται άγνοια νόμου. Και αν άγνοια νόμου στον κόσμο δεν υπάρχει, ο λόγος δεν είναι μάλλον, δεν υπάρχει εκεί επάνω. Αυτά είχα και για σήμερα και Θεού θέλοντας θα κάνουμε κάτι τι άλλο μελλοντικώς να το πλαισιώσουμε αυτό.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Ήτανε μια φορά, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, ένας τσοπάνης εκεί στα βουνά της Πελοποννήσου και κατέβηκε στο χωριό για να δει ανθρώπους, να πάρει προμήθειας και να ανέβει ξανά στη στάνη του. Και εκεί στο χωριό συνάντησε τον παπά, του εφήλισε το χέρι, χάρηκε που τον είδε, καθώς και εκείνος, και τον ερώτησε έτσι με ενδιαφέρον και αγωνία: «Παππούλη μου, τώρα εδώ κοντά κάπου είναι ένα σαρακοστάκι των Αποστόλων». Είχε μπει όμως ο Ιούλιος και ο παππούλης του λέει: «Τώρα πέρασε». Και εκείνος με μια ανακούφιση είπε, και το είχα μια έννοια: «Έχει σημασία αυτό, πατέρες και αδελφοί μου. Το είχε έννοια ο άνθρωπος. Παρακαλώ μην μιλάτε αν θέλετε. Μας έχει βαρύ ζέστη, μας βαράει και ομιλία, δεν αντέχουμε. Το είχε έννοια, τον έτρωγε, το σκεπτότανε, τον απασχολούσε, το περίμενε, το ήθελε, το αγαπούσε. Γιατί? Γιατί ήταν και αυτός όπως και εμείς και όλοι οι Ορθόδοξοι, γνήσιο τέκνο του Χριστού και της Παναγιάς και των Αγίων Αποστόλων». Οι Άγιοι Απόστολοι είναι εδώ, στην ψυχή μας. Είναι η ζωή μας. Είναι η αναμορφωτέ της

αμέτρητα θαύματα. Είναι θαυματουργοί οι Άγιοι Απόστολοι, των οποίων το έργο στη θαυματουργία συνέχισαν εκείνοι που ονομάζονται ομόζηλοι των Αποστόλων, οι Άγιοι και θαυματουργοί ανάργυροι. Και γι' αυτό λοιπόν ο καλός μας ο Τσοπάνης είχε έννοια την νηστεία των Αποστόλων. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί η Ορθοδοξία μας είναι μια έννοια με δύο εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή είναι η έννοια που μας έχει ο Θεός, η φροντίδα. Και λέγανε οι παλαιοί, ο Θεός να σε βλέπει και ο Θεός να σε θυμηθεί. Και η σημασία να μας βλέπει ο Θεός, να έχει τα μάτια Του επάνω μας, με ευμένεια, με καλοσύνη, με στοργή, με τρυφερότητα, με αγάπη. Και ο Θεός να μας θυμάται, να μας ξεχνάει. Γιατί το χειρότερο κακό που να βρει τον άνθρωπο, διάβαζε το πρωί σε ένα βιβλίο, είναι να ξέρει πως δεν τον θέλει ο Θεός και πως τον έχει εγκαταλείψει. Η μεγαλύτερη συμφορά είναι ακριβώς η θεία εγκατάλειψη. Όταν μας επισκέπτεται ο Θεός και μας έχει έννοια, έστω και εν ράβδο, σημαίνει ότι μας αγαπά και ότι μας παιδεύει. Και τι σημαίνει παιδεύω? Ασκώ τον παιδά, τον οποίον έχουμε μέσα μας οι άνθρωποι και μάλιστα οι Έλληνες, οι οποίοι είμεθα αείπαιδες. Και εκπαιδεύω, τι σημαίνει? Βγάζω από τον παιδά το παιδίον, το παιδί, δηλαδή τον οριμάζω, τον ετοιμάζω για κάτι καλύτερο, για κάτι μελούμενο σημαντικό. Άλλωστε και η δημοσία και η ιδιωτική εκπαίδευση στην πατρίδα μας και σε όλα τα κράτη αυτό το στόχο έχει, να προετοιμάσει τα νιάτα για τη ζωή, για το μέλλον, για το καλύτερο. Και να ξέρουμε πάντοτε ότι οι ρίζες της παιδείας είναι πικρές, κάτω μεγάλο Ισοκράτη, οι δε καρποί γλυκείς. Και ανάθεμα τα γράμματα έλεγε και ο μεγάλος Θεόδωρος Πρόδρομος, ο πτωχοπρόδρομος στο Βυζάντιο. Και σήμερα εδώ τα παιδιά μας που επί ένα μήνα και πλέον και ακόμη συνεχίζουν, δίνουν εξετάσεις για ΑΕΗ, για ΤΕΗ, για προαγωγές, για τόνα και για τάλο. Και δυστυχώς η κοινωνία μας έχει κάνει την εισαγωγή στις ανώτερες και ανώτατες σχολές κάτι το πολύ σημαντικό, το θεωρεί κάτι πολύ σπουδαίο. Και αν κάποιος δεν περάσει, γιατί όλοι δεν μπορούν να περάσουν, όταν έχουμε ένα δωμάτιο χωράει 30 ανθρώπους και είναι απ' έξω 100, δεν μπορούν να μπουν μέσα και οι 100. Ούτε είναι το παν να περάσει τα ΑΕΗ και στα ΤΕΗ, χαρά στο πράγμα τελικά. Όποιος μπορεί ας περάσει, όποιος θέλει ας περάσει, ό,τι άλλο. Όσοι μείνουν απ' έξω δεν σημαίνει ότι είναι οι χειρότεροι. Όχι. Αλλά επειδή εμείς έχουμε τέτοιο στόχο βάλει και έχουμε απολυτοποιήσει αυτά, πληγώνουμε τα παιδιά μας. Παιδί μου, εσύ να είσαι καλά. Γράψεις, δεν γράψεις, περάσεις, δεν περάσεις, εσύ με ενδιαφέρεις. Εγώ εσένα αγαπά. Εσύ να είσαι καλά. Να το μυαλό σου καλά, να η ψυχή σου καλά, να έχεις υγεία και τα άλλα τα βρίσκουμε. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος δεν είναι κακό. Οποιαδήποτε εργασία και να κάνει είναι τιμή. Ο Χριστός μας ήταν ξυλουργός, ήταν μαραγκός. Οι Απόστολοι ήταν ψαράδες και τόσοι άλλοι. Και αυτοί ακόμη που είναι εδώ καθαριστέ, είναι φιλόκαλοι, γιατί καλοποιούν την πόλη μας, ομορφαίνουν την πόλη μας πετώντας τα περιτά και τα άχρηστα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας με το στόμα του Ισιώδου, το διδακτικό έπος, έργο ουδέν όνειδος, αεργεί το όνειδος. Η δουλειά ντροπή δεν έχει, η τεμπελιά είναι ντροπή. Βεβαίως. Γι' αυτό ας παίρνουν θάρρος τα παιδιά μας. Ας κάνουμε μια προσπάθεια, όχι όμως και με άγχος. Όχι με αγωνία τα οποία σκοτώνουν ψυχή και σώμα. Ας κάνουμε μια φιλότιμη προσπάθεια, σίγουρα είναι καλό. Και από εκεί και πέρα, ό,τι δώσει ο Θεός, ό,τι βγει. Μπορεί ο Κύριος να επιφυλάσει κάτι άλλο. Μπορεί να θέλει κάτι άλλο για μας. Γι' αυτό να είμαστε όσο μπορούμε οι νέοι, αλλά και οι γονείς περισσότερο που τα εξωθούν τα παιδιά. Αν γράψεις θα είσαι καλός. Αν γράψεις θα σου πάρω ένα αυτοκίνητο. Γράψεις, δεν γράψεις, πάρ' το στο αυτοκίνητο, θα σε πηγαίνει και βόλτα, να ξεσκάει και εκείνος. Έμα πια.
μιλάμε με τρόπο απόλυτο και κάνουμε τα παιδάκια μας να γεμίζουν αγώνα.

αγωνία, να γεμίζουν στενοχώρια, να γεμίζουν άγχος, και μερικοί να προβαίνουν και σε άλλα διαβήματα, ευτυχώς ελάχιστοι. Βέβαια, αλίμονο δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Μας έχει λοιπόν να επιστρέψω έννοια ο Θεός. Και όχι μόνο έννοια, όταν μας έχασε στον επίγειο παράδεισο, στενοχωρήθηκε τόσο πολύ που λέει η Βίβλος, η Γένεσης, Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Θεός μετάνιωσε που έφτιαξε τον άνθρωπο. Στενοχωρήθηκε πάρα πολύ. Και τι έκανε? Τον παιδαγώγησε για όσο χρειαζότανε, και ύστερα επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη. Ήλθε από κοντά μας, δεν μας άφηκε. Νόμον έδωκεν εις βοήθειαν, αγγέλους επέστησε φύλακας, λέει η λειτουργία η Θεία του Μεγάλου Βασιλείου. Ότε δε ήλθε το πλήρωμα των καιρών, ελάλησεν ημίν εν αυτό το Υιό του. Εν αυτό το Υιό σου, λέει η λειτουργία, ότι απευθύνεται η λειτουργία, η Θεία Λειτουργία και του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιερού Χριστόμου, και όλες οι λειτουργίες απευθύνονται, το ξέρουμε αυτό, στο Θεό Πατέρα, δια του Ιησού Χριστού, εν πνεύματι Αγίω. Και έκαμε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος του Θεού, τα πάντα διημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρίαν πέρασε από όλα τα στάδια και τις φάσεις της ανθρώπινης ζωής. Δοκίμασε όλες τις λήψεις και τα βάσανα με αποκορύφωμα την άδικη σφαγή του, και πήρε και παίρνει επάνω του όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Υπάρχει μεγαλύτερη και καλύτερη έννοια και αγάπη από αυτήν? Όχι, διότι εις τέλος μας ηγάπησε ο Ιησούς και έδωκε την ζωή του υπέρ των αυτού φίλων, υπέρ ημών δηλαδή. Μεγάλη έννοια. Και ακόμα και μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη και την Πεντηκοστή και την ίδρυση της επιγείου ακτής του Εκκλησίας του, μας έχει και θα μας έχει έννοια έως τη συντελείας του αιώνος. Όλοι να μας αφήσουν, όλοι να μας ξεχάσουν, όλοι να μας παραβλέψουν, οτιδήποτε να μας κάνουν, μας φτάνει και μας αρκεί που μας έχει έννοια και αγάπη και φροντίδα ο γλυκύτατος Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας. Και ύστερα αυτή την έννοια, αυτή την αγάπη, αυτή την φροντίδα την μετέδωκε και την παρέδωκε στους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, τους οποίους παρέλαβε ως συνεργάτας εις το ιερόν κήρυγμα. Τους πήρε, τους εξέλεξε εκ του κόσμου και τους είχε συνεργάτες του στο ιερό κήρυγμα. Τους μάθαινε πώς να ομιλούν, τι να λένε και προπαντός τι να κάνουν στους ανθρώπους, πώς να φέρονται, τι να προσφέρουν, πώς να ενεργούν, ποιες πράξεις καλές και ωφέλιμες να κάνουν σε εκείνους όλους τους ανθρώπους. Το έκανε περισσότερο ο Ιησούς με το υπέροχό του και μοναδικό παράδειγμα, γιατί είναι μεγάλη, μεγίστη η δύναμη του παραδείγματος. Γιατί οι άλλοι, όπως λέει κάπου και ο Μέγας Ουρανοφάντορ Βασίλειος, δεν κάνουν αυτό που λέμε, αλλά αυτό που κάνουμε κι εμείς. Επηρεάζομαι τους άλλους. Γι' αυτό και το αθάνατο στόμα του Χριστού μας ελάλησε στην επί του όρους ομιλία του λέγον, «Ο ποιήσας και διδάξας ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών». Ο ποιήσας και διδάξας είναι ο ποιητής, ο τηρητής του νόμου ο Ιησούς, και έκαμε και τους Αποστόλους να φέρονται έτσι και να κάμουν το ίδιο. Τους έμαθε να διδάσκουν, τους έμαθε να φέρονται, γιατί η Ορθοδοξία είναι και ορθοπραξία και η Εκκλησία είναι τρόπος ζωής και υπάρξεως, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και εκείνοι ενεπνεύστησαν από τον Κύριο, και όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο έγιναν θεόπνευστοι, θεοκήρυκες, πάνσοφοι, ήρωες, αναμορφωτέ της οικουμένης, και απέβησαν ακόμα και οι μάρτυρες
της Αναστάσεώς Του. Ήσαν εκείνοι οι οποίοι είδαν και έβλεπαν επί ημέρας τεσσαράκοντα τον Αναστάντα, συνομιλούσαν μαζί Του και μαζί Τους εκείνος, έτρωγαν, έφτρωγαν ψωμί και αλάτι που λέει ο λαός μαζί, και έτσι εβεβαιώθησαν απόλυτα για την πραγματικότητα της Θείας Του Αναστάσεως. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως. Διότι αν δεν έχουμε την Ανάσταση του Χριστού, είναι ματαία η πίστη ημών και κενών με έψιλον το κήρυγμα ημών, εάν δεν έχει το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα μέσα. Είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως η Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία της Νίκης, η Εκκλησία της Αγάπης, η Εκκλησία της Συγνώμης, η Εκκλησία του Νιν και του Αΐ, η Εκκλησία του Μέλλοντος. Είναι η Εκκλησία του Χριστού. Στηρίζεται λοιπόν στη λαμπροφόρο του Ανάσταση. Και το Πνεύμα το Άγιο γεννά μέσα στις ψυχές των χριστιανών τον Αναστάντα Χριστόν, τις αναστένει ηθικά και ψυχικά, τις αναγεννά, τις αναπλάθει, τις αλλοιώνει, οθνή αναλύωσιν ευπρεπεστάτην, όπως λέει ο εαμβικός κανόν της Θείας Πεντηκοστής. Πόσες και πόσες υπάρξεις από τον καιρό του Χριστού και των Αποστόλων και μέχρι σήμερα και μέχρι τη συντέλεια του αιώνος δεν έχουν αλλοιωθεί αυτή την καλή αλλοίωση, και σε πόσες υπάρξεις ο Κύριος δεν ενήργησε και δεν μετευλήθησαν ακόμη και διώκτε και τύρανοι και όποιοι άλλοι δυσκολεμένοι στα δίκτυα του κακού, της αμαρτίας και της πλάνης δεν αναστήθηκαν, πόσες ψυχές και υπάρξεις και οντότητες δεν ξεκλειδώθηκαν μπροστά στο φάσμα του Αγίου Πνεύματος και δεν γεννήθηκε μέσα τους ο Αναστάς Κύριος. Πόσους και πόσους οι Απόστολοι και οι διαδοχοί τους δεν κυλοπόνεσαν έως ότου μορφωθεί μέσα τους ο Χριστός, όπως λέει ο Μέγας Αγινευτής των Εθνών Απόστολος Παύλος προς τους Γαλάτας. Μεγάλη λοιπόν φροντίδα του Χριστού και των Αποστόλων και των διαδόχων τους για την Εκκλησία, για την κάθε ύπαρξη. Ο Μέγας Απόστολος Παύλος, όπως γράφει προς Ρωμαίους, ήθελε να γίνει και να είναι ανάθεμα αυτός, δηλαδή κατάρα, δηλαδή να πάει στην κόλαση, προκειμένου να σωθούν οι ομοεθνείς του Ιουδαίοι, οι οποίοι δεν τον άφηναν σε χλωρό κλαρί αφού έχασαν εκείνη το πρωτοπαλικαρό τους. Τον κυνηγούσαν παντού και αποτελούσε αυτός ο διωγμός κατά μία εκδοχή τον σκόλοπα εν τη σαρκή του. Αλλά ο Μέγας Παύλος και οι άλλοι Απόστολοι έγιναν για τους ανθρώπους τη σπάση τα πάντα με σκοπό να σώσουν μερικούς, αν όχι όλους, γιατί όλοι δυστυχώς δεν δέχονται την σωτηρία. Αρκετοί ή μάλλον μερικοί ή λίγοι είναι φυτεία, όπως είπε ο Χριστός, την οποία δεν εφύτευσεν ο πατήρ ημών ο Επουράνιος. Έννοια λοιπόν και φροντίδα είχαν για τους ανθρώπους οι Θεοκήρυκες Απόστολοι. Ήταν οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Και όταν πάρει μέσα του κανείς αυτή τη δύναμη της Αναστάσεως και προπαντός τον ίδιο τον Αναστάντα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτας πάλι, του γνώνε αυτόν τον Αναστάντα δηλαδή και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού, τότε ο άνθρωπος γίνεται ήρωας, γίνεται Θεός κατά χάριν, γίνεται αίτητος και πάντα ισχύει εν το ενδυναμούντι αυτών Χριστών. Πάντα ισχύει. Και οι Απόστολοι, καθώς λέει ο προφήτης Παλαιάς Διαθήκης, ευγήκαν ως ήπιοι επάνω στη θάλασσα της ανθρωπότητος και έτρεξαν σ' όλη την οικουμένη και διέδωσαν
το θείον και άγιον Ευαγγέλιον και ήσαν οι συνεχιστέ του έργου του Χριστού μας και ιδιώτιστον είναι μοναδική και δεν μεταβιβάζεται, όπως είπαμε και στο προηγούμενο, μεταβιβάζεται όμως το έργο των Αποστόλων στους επισκόπους και στους συνεργάτες του. Γι' αυτό και ανέκαθεν η Ορθόδοξη Εκκλησία ετοίμα το επισκοπικό αξίωμα και την ιεροσύνη γενικότερον. Έβλεπαν με τα μάτια της ψυχής των στη θέση των επισκόπων αυτούς τους Αποστόλους και στη θέση των Αποστόλων αυτών των Κύριων. Και θυμάμαι παλιά στα χωριά μας, όταν ήρχε το Δεσπότης, εγίνε το συναγερμός, ξεσηκωμός. Έπαιρναν οι γιαγιές και οι νοικοκυράδες και οι κόρες από τα σπίτια, τα κυλίμια, τα χαλιά και ό,τι άλλο είχαν και το έστρωναν στο δρόμο να περάσει από εκεί ο επίσκοπος, ο διάδοχος των Αποστόλων, και προσπαθούσαν να κουμπίσουν στο άκρο του ράσου του, να πάρουν την ευχή του, και όταν λειτουργούσε, να κουμπίσουν στα ιερά του, να πάρουν δύναμη, και έπαιρναν δύναμη. Γιατί έπαιρναν? Γιατί όντως ο επίσκοπος είναι διάδοχος των Αποστόλων και έχει χάρη. Μπορεί να είναι αμαρτωλός, άλλο είναι αυτό. Η ιεροσύνη, η αρχιεροσύνη και η ιεροσύνη γενικότερον δεν αμαρτάνει. Αμαρτάνει ο φορέας. Και όταν έχει κανείς την ιεροσύνη, αγιάζει τα δώρα και κάνει θαύματα και έχει στα χέρια του τους κεραυνούς του Θεού. Τιμούσαν λοιπόν, όπως και σήμερα πολύ και ευτυχώς τιμούν, τους επισκόπους και τους κληρικούς. Στη μαρτυρική Ρωσία ακόμη και σήμερα κάμουν σε πολλά μέρη και σημεία αυτό που έκαναν παλαιότερα οι Έλληνες Ορθόδοξοι. Στρώνουν εκεί τους τάπητες και ό,τι άλλο και τιμούν περισσώς τον επίσκοπο και τον ιερό κλήρο. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Άγιος των Σκλάβων, έχει πει κάτι πολύ σπουδαίο. Εγώ δεν έχω τίποτα κάτω των ιερέων, δεν έχω να τους κατηγορήσω σε τίποτα, και αν πράττουν κακώς, έχει για αυτούς ο Χριστός σιδηρά ράβδων και τους παιδεύει. Αφού έχει αναλάβει ο Χριστός την εκπαίδευση των ιερέων, την παιδαγωγία των ιερέων, εμείς οι άλλοι τι να κάνουμε? Μας λέει πάλι ο Άγιος Κοσμάς τι να κάνουμε. Εγώ αν βρω ιερέα θα σκύψω και θα του φιλήσω τα πόδια και θα τον παρακαλέσω να προσεύχεται για τις αμαρτίες μου. Γιατί ο ιερεύς είναι λειτουργικός, και αφού ο Θεός τον εχειροτώνησε, είτε αξίως είτε αναξίως, για πάντων ενεργεί ο Κύριος, είναι υποχρεωμένος να τον ακούσει. Και πώς τον ακούει? Κάνοντας εκείνος τη Θεία Λειτουργία και φτάνοντας στο αποκορύφωμά της, παρακαλεί το Θεό Πατέρα να στείλει το Άγιο Πνεύμα επάνω στα τίμια δώρα, στον άρτων και των ίνων, και να τα μεταποιήσει σε σώμα και αίμα Χριστού, να τα κάνει Ιησούν Χριστόν των Κύριων. Αυτό είναι μέγα θαύμα. Τότε λέει ο γέροντας Πορφύριος, ανασένει η πλάση, ανασένουν τα σύμπαντα. Και θυμάμαι παλιά στα χωριά μας, την ώρα του καθαγιασμού, είχε βάλει ο παπάς στο καμπαναριό κάποιον και χτυπούσε την καμπάνα 1, 2, 3 φορίτσες, για να ξέρουν όλοι εκείνοι που ακούνε και είναι εκτός ναού, ότι αυτή την ώρα κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο και έχουμε τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Και ό,τι και αν έκανε κανείς και ο πιο αχρίος, εκείνη την ώρα σταματούσε. Έκαμε το σταυρό του και έλεγε μια σύντομη δοξολογία και προσευχή στον Εντριάδη Θεόν ημών. Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
Και κάνει και τα άλλα μυστήρια ο αρχιερεύς και ο ιερεύς. Με την εντολή του αρχιερέως κάνει ο ιερεύς. Γι' αυτό και μνημονεύει πάντα τον επίσκοπο ο πρεσβύτερος. Γιατί ο πρεσβύτερος είναι στον τόπο του επισκόπου και ο επίσκοπος στον τόπο των Αποστόλων και οι Απόστολοι στον τόπο του Χριστού. Να λοιπόν η αλυσίδα της αγάπης και της αποστολικής διαδοχής που μας συνδέει, που μας δένει με τον Χριστό και τους Αποστόλους και όλους τους χριστιανούς και Αγίους όλων των αιώνων. Νεκραναστένει ψυχές ο ιερεύς με τη μετάνοια και εξομολόγηση. Βάζει ανθρώπους στην εκκλησία με το Άγιο Βάπτισμα και το Χρίσμα. Θεραπεύει αρρώστους ψυχικός και σωματικός ενίοτε με το Ιερό Ευχέλαιον. Ενώνει τη ζωή δύο ανθρώπων εν Χριστώ με το μυστήριο του γάμου. Προσεύχεται υπέρ ζώντων, υπέρ υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, διαφυλάξεως, αφέσεως των αμαρτιών και υπερεύχεται και υπέρ αναπαύσεως των κεκυπημένων, των απηχωμένων. Και θυμάμαι τον γέροντα Πορφύριο πάλι που έλεγε και να έχουμε την ευχή του. Βρε, είναι μεγάλο πράγμα ο παπάς, είναι ύψιστο πράγμα ο δεσπότης. Ξέρετε πόση τιμή μας κάνει ο Θεός να μας έχει ιερείς του. Και ξέρετε πόσο καλό προσφέρομαι στην οικουμένη, στους ανθρώπους, στα πάντα. Γι' αυτό και οι ιερείς, ο ιερός κλήρος είναι ο στόχος του αντικειμένου διαβόλου και των οργάνων αυτού. Και λέει κάπου πάλι ο Άγιος Κοσμάς ότι θα έρθει καιρός που δεν θα υπάρχει αυτή η αρμονία μεταξύ κλήρου και λαού. Είμαστε ένα σώμα και μπροστά στον Κύριο κλήρος και λαός, είμαστε λαός του Κυρίου, είμαστε λαός του Θεού. Αλλά οι κακοί προσπαθούν να μας διαιρέσουν και τι κάνουν, ό,τι έκαναν οι αριανοί αιρετικοί στα χρόνια του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου. Πήγαιναν στους αρρώστους, στους φτωχούς, στους αναγκεμένους, το παρίστεραν προστάτε και φροντιστέ και ό,τι άλλο και έλεγαν στον κοσμάκι, είδες, ο παπάς σου δεν ήρθε να σε ειδεί που είσαι άρρωστος. Μπορεί να ήταν αλήθεια. Ο παπάς σου δεν ήρθε να σε φροντίσει που είσαι φτωχός. Ο παπάς σου δεν ήρθε να σε παρηγορήσει που είσαι λυπημένος. Ο παπάς σου κάθεται και γεμίζει την τσέπη του λεφτά και ξεκουράζεται και μεγαλώνει την κοιλιά του. Και τι κάνανε. Μπορεί να ήταν αλήθεια αυτό. Όχι πάντοτε. Λοιπόν, έφερναν ψυχρότητα και αγανάκτηση και διάσταση στις ψυχές των Ορθοδόξων Χριστιανών. Γιατί σήμερα οι χιλιαστέ το ίδιο δεν κάνουν. Μου λέει κάποτε ένας νεαρός, ερχόταν να μιλήσουμε, με βρήκα στον δρόμο, λέει κάτι από αυτούς και μου είπαν, έχεις δουλειά βρε, δεν έχω. Έχεις εκείνο, δεν έχω. Έχεις κορίτσι, δεν έχω. Λοιπόν, έλα σε εμάς να σου βρούμε. Μπορεί αυτά να είναι αλήθεια και μπορεί να τα δίνουν. Όμως, άμα χάσει κανείς την Άγια Πίστη, τι να τα κάνει να τα κερδίσει όλα τα ανθρώπινα, όταν ζημιωθεί την ψυχή αυτού, η οποία δεν ισοβαθμίζει και δεν εξισώνεται με όλο τον κόσμο. Και σήμερα ακόμη και εφημερίδες, τα μέσα ενημερώσεως και ό,τι άλλο βάλουν εναντίον του κλήρου έντεχνα. Βρίσκουν ένα ελάχιστο ή ένα μεγάλο κακό. Το τονίζουν, το μεγενθύνουν, το απομονώνουν. Και νομίζετε ότι μας νοιάζονται? Όχι. Μακάρι να μας νοιαζόντουσαν. Αλλά θέλουν να μας αποκόψουν από τους φυσικούς πατέρας μας και κυρίως από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και να επιφέρουν διάσταση και απομάκρυνση και απόσχηση μεταξύ κλήρου και λαού. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι και εμείς ο ιερός κλήρος πρέπει να αγωνιζόμεθα με έργα ιερά και με τα αθάνατα λόγια του Ευαγγελίου εις τρόπον ώστε να φημώνομαι, που λέει ο Απόστολος Πέτρος, την κακία
και να καταργούμε ή δυνατόν τα επιχειρήματα αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι δεν θέλουν το καλό μας. Γιατί ύστερα, αφού μας βγάλουν από την Άγια Εκκλησιά, μας κάνουν νούμερα, μας πάνε όπου θέλουν, μας κάνουν ό,τι θέλουν, και έρχεται στιγμή που αδειάζει και η δική μας ψυχή, και τότε υποφέρομαι, και αν έχουμε ακόμη λίγο νου και γνώση, επιστρέφομαι στην Άγια Εκκλησία. Θα μου πείτε, είναι πολλά αυτά που κάνουν οι παπάδες. Δεν τα ξέρουμε εμείς, μπορεί να είναι πολλά, μπορεί να είναι και λίγα, αλλά ένα ξέρουμε, ότι ο κλήρος είναι οι πατέρες μας, είναι οι οδηγοί μας. Μπορεί και κάποιοι να είναι ανάξιοι, αλλά ο Χριστός διαπάντων ενεργεί. Και όταν σφάλει στο σπίτι μας, και η Εκκλησία είναι το μεγάλο σπίτι του Θεού, όταν σφάλει ο πατέρας μας ή η μάνα μας, πώς αντιδρούμε, τι κάνουμε, βγαίνουμε και τους κατηγορούμε, βγαίνουμε και τους δημοσιεύουμε? Όχι, κλαίμε, πονάμε, στενοχωρούμεθα, προσευχόμεθα, αγρυπνούμε, παρακαλούμε κι άλλους να μας βοηθήσουν και να προσευχηθούν. Γιατί? Γιατί είναι γονέοι μας, και τους γονείς μας τους σεβόμεθα και τους αγαπούμε, όσο κακοί κι αν είμαστε πολλές φορές απέναντί τους. Τους αγαπούμε και δεν τους αποκαλύπτουμε, δεν τους δημοσιεύουμε. Έτσι και στην Άγια Εκκλησιά, άμα αγαπάμε τους πατέρες της Εκκλησίας μας και δούμε να κάνουν κάτι, ακούσουμε κάτι, ας κάνουμε εκκλησιαστική αντίδραση. Ας κάνουμε εκκλησιαστική αντίδραση. Ας γονατίσουμε πρώτα και κύρια να προσευχηθούμε για αυτούς. Να μην υιοθετούμε αυτά που ακούμε. Να κάνουμε αγρυπνία. Να κάνουμε νηστεία. Να παρακαλέσουμε τον Χριστό και την Παναγιά για τους πατέρες μας. Γιατί αυτοί μας έδωσαν τον Χριστό. Μας έβαλαν στην Εκκλησία. Μας μεταδίδουν τα άχραντα μυστήρια. Προσεύχονται και λειτουργούν για μας. Όποιοι και αν είναι, ό,τι και αν κάνουν, φτάνει που είναι ιερείς του υψίστου. Στη Ρωσία, τότε που ήταν το άθεον καθεστώς, πολλοί κληρικοί ξέφυγαν ή συντάχθηκαν με το καθεστώς. Ανθρώπινο είναι. Τότε όμως ο λαός, ο ρωσικός λαός που μετάνιωσε και είχε αυτομεμψία, προσευχήθηκε τόσο πολύ για τους ιερείς και πατέρες του. Μην ξεχνάμε ότι οι ομόδοξοι εκεί αδελφοί μας, στη μεγάλη τους δοκιμασία, είχαν μοναδικό καταφύγιο την Εκκλησία, τις ακολουθίες, την Ιερά και Θεία Λειτουργία. Και έμεναν εκεί ώρες αμέτρητες, πού να πάνε άλλωστε, αφού τα είχαν πάρει όλα, και έκλαιγαν εν μετανία, έχειναν οχετούς δακρύων. Και όταν σχόλαγε η Εκκλησιά, το δάπεδό της ήταν γεμάτο νερά. Δεν ήταν νερά αυτά, ήταν οι ροές των δακρύων τους, και περπατούσαν μέσα στα δάκρυα. Και όλα εκείνα τα δάκρυα του μαρτυρικού ρωσικού λαού στάθηκαν ικανά να αλλάξουν και το κλήρο. Ο κλήρος αναγκάζεται από τις προσευχές και την εκκλησιαστική αντίδραση των πιστών, τι, να γίνει καλός και να κάνει την ανάγκη φιλοτιμία και να γίνει ένθεος. Είδατε τι κάνει η δύναμη του λαού, η δύναμη του λαού, η δύναμη της πίστεως, η δύναμη της μετανοίας, η δύναμη της αγάπης. Αυτή είναι η εκκλησιαστική αντίδραση. Όχι μας κοροϊδεύουν δημοσιογράφοι και οι υπόλοιποι και καθόμαστε όλη νύχτα και εμείς και ακούμε τα σύριαλ και βλέπουμε και ό,τι άλλο. Δεν χρειάζονται αυτά για τους χριστιανούς. Εκείνοι οι δημοσιογράφοι δεν έχουν καταλάβει τι είναι εκκλησία. Ότι η εκκλησία είναι νοσοκομείο και ότι η εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος τους αιώνας. Και μέσα στο νοσοκομείο που θα πας, θα δεις και αρρώστους ανιάτως νοσούντας,
αρρώστους υποθεραπεία και ανθρώπους που να έχουν υποστεί θεραπεία όπως είναι οι Άγιοι. Είναι λοιπόν πανδοχείο, είναι θεραπευτήριο, είναι νοσοκομείο η Εκκλησία. Ακόμη και στα χρόνια του Κυρίου οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι που το έπαιζαν ωραίοι κατηγορούσαν τον Χριστό ότι συνέτρωγε και συνομιλούσε με αμαρτωλούς, τελώνες και πόρνες. Και πώς απήντησε ο Ιησούς? «Εγώ δεν ήλθα για τους καλώς έχοντας, δεν ήλθα για τους υγιένοντας, αλλά ήλθα για το απολωλός, ήλθα για τους αμαρτωλούς, ήλθα για τους αρρώστους, ήλθα για τους κακώς έχοντας. Αφήστε με λοιπόν να κάνω δουλειά μου». Ας δίνει λοιπόν σε όλων μας τις ψυχές κλήρου και λαού ο φιλάνθρωπος Χριστός ειρήνη και μετάνοια. Και εμείς ας υπερασπιζόμεθα τους πατέρες μας, όπως και εκείνοι μας φροντίζουν και μας υπερασπίζονται όσο μπορούν, όσο αμαρτωλοί κι αν είναι, και να μην δεχόμεθα ιεροκατηγορίες, να μην ακούμε. Ο προφητάναξης Δαβίδ έλεγε: «Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτων εξεδίωκων». Και κάποτε που πήγε ένας αξιωματικός και του είπε ότι ο τάδε στρατηγός βασιλιά μου σας κατηγορεί, σας συκοφαντεί, σας κακολογεί, τι του απάντησε ο Δαβίδ? «Καλά κάνει». «Μα καλά κάνει, βεβαίως καλά κάνει. Και γιατί κάνει καλά?» Και απάντησε ο Δαβίδ: «Ο Θεός βρε τον έβαλα με κατηγορεί, για να δει ο Θεός που εγώ κάνω το σπουδαίο και οι άλλοι με θεωρούν καλό, να δει ο Θεός τι θα κάνω, πώς θα αντιδράσω». Και τον έδιωξε, τον εξεδίωξε, γιατί οι ιερείς είναι σαν τα κάρβουνα, λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, και παραλαμβάνει και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Το κάρβουνα αν είναι αναμένο καίει, και αν είναι σβηστό μουτζουρώνει. Γι' αυτό ας μην κατηγορούμε τον ιερό κλήρο, ας προσευχόμεθα, ας κλαίμε, ας παρακαλούμε. Και δεν ξέρετε πόσο μεγάλο καλό τους κάνουμε, όσο και εκείνοι μας κάνουν καλό με τα μυστήρια και την υπόλοιπη έννοια και φροντίδα τους. Είναι λοιπόν, να επανέλθω, οι Απόστολοι οι Άγιοι, οι συνεχιστές του έργου του Χριστού μας. Και ο ιερός κλήρος συνεχίζει ακριβώς και θα συνεχίζει μέχρι το τέλος του κόσμου το έργο των Αποστόλων, το έργο του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία ιδιαζόντος ετίμησε τιμά και θα τιμά τους Αγίους Αποστόλους. Άλλωστε η μία ιδιότητά της είναι και αποστολική. Αποστολική. Είχε λοιπόν κάτι δεύτερη τώρα εκφορά της έννοιας, είχε και ο Τσοπάνος, πάμε στην αρχή, έννοια και φροντίδα και λογισμό καλό για την νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Αφού λοιπόν ο Θεός μας και η Εκκλησία Του έχει έννοια και φροντίδα για όλους εμάς, προκύπτει λοιπόν το συμπέρασμα και το καθήκον ότι και εμείς πρέπει να έχουμε έννοια για το Χριστό, την Παναγιά, τους Αποστόλους, την Εκκλησία Του. Έννοια όπως είχε και αυτός ο απλοϊκός Τσοπάνης που είχε χάσει το μέτρημα και το ημερολόγιο, αλλά όμως είχε μέσα στην ψυχή του αυτή τη σκέψη, αυτή τη φροντίδα, αυτή την έννοια για το σαρακοστάκι των Αγίων Αποστόλων, το οποίο και εμείς αυτόν τον καιρό διανύομεν, τιμώντας τους Αποστόλους, αναγνωρίζοντας το έργο τους και παρακαλώντας τους μέσω της νηστείας αυτής, που οφείλει κυρίως να είναι ψυχική και πνευματική και λιγότερο σωματική, κατά την δύναμη και την αντοχή του εκάστου, να τους παρακινήσουμε να μας έχουν και εκείνοι έννοια, να νιώσουν ότι κάτι καταλαβαίνουμε κι εμείς, κάτι μας σιγοτρώει στην ψυχή μας, ότι αυτοί έκαναν σπουδαίο έργο και απέβησαν αναμορφωτέ της οικουμένης
και εμείς είμαι θα γνήσια τέκνα τους. Και προπαντός εμείς οι λεγόμενοι αφελείς Έλληνες, οι οποίοι υφιστάμεθα από πολλούς και διάφορους, από τους μέσα και τους έξω, τόσες ταπεινώσεις, τόσα δεινά, τόσες φορές μας έχουν απελπίσει, μας έχουν χρησιμοποιήσει και μας έχουν δημιουργήσει προβλήματα και τόσα πολλά άλλα. Εμείς όμως οι Έλληνες τι κάνουμε? Συγχωράμε, ξεχνάμε, αγκαλιάζομαι ξανά και συνεχίζομαι. Το είπαμε και προχθές. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνουμε? Είναι πολεότης? Είναι ότι άλλο? Δεν ξέρω, μπορεί. Θα πω όμως κάτι καλύτερο. Συγχωράμε και ξεχνάμε γιατί είμαστε παιδιά του Χριστού και της Παναγιάς και τέκνα των Αγίων Αποστόλων. Έχουμε μέσα μας τον Χριστό. Έχουμε μέσα μας την Παναγιά. Έχουμε μέσα μας τη χάρη των Αγίων Αποστόλων. Έχουμε αυτή τη μεγαλοσύνη. Έχουμε αυτό το θείο δώρο. Και παρότι τρώνε από μας όλα τα θεριά, όπως έλεγε ο Μέγας Μακρυγιάννης στον άβαρχο το Γάλλο Δεριγνή ή Ντερνής, όπως τον λέει, τρώνε όλα τα θεριά και στο τέλος μένει και μαγιά. Ποια είναι αυτή η μαγιά που μένει? Η Ορθοδοξία είναι. Η μικρά ζύμη η οποία όλον το φύραμα ζυμεί. Και στις χαλεπές ημέρες τις οποίες διερχόμεθα και η πατρίς μας έχει δυσκολίες φανερές και αφανείς, ποιος νομίζετε πως μας κρατάει? Ο Χριστός και η Παναγιά, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Πολλοί αγιορείτες ένθεοι βλέπουν την Κυραπαναγιά να περιτρέχει τα σύνορά μας, να μας προστατεύει, να μας φυλάει, να μας φροντίζει, να προσεύχεται, να κλαίει για μας. Γι' αυτό και εμείς ας γυρίσουμε κατά εκεί τα μάτια, κατά τον Χριστό, κατά την Παναγιά, κατά την Εκκλησιά, κατά τους Αγίους Αποστόλους, και ας συνδεθούμε με αυτούς και τότε να μην φοβούμεθα. Ας έλθουν εδώ όπως έχει γίνει εν μέρη πάντα τα έθνη. Θα έχουμε τη δύναμη και τη χάρη να τους μεταποιήσουμε, τουλάχιστον όσους είναι καλοπροαίρετοι, και να γίνουν και εκείνοι Ορθόδοξοι, να έρθουν στην αγκαλιά του Χριστού και της Παναγιάς και της Αγίας μας Εκκλησίας. Η Ελλάς και η Ορθοδοξία ετίμησαν και τιμούν τους Αγίους Αποστόλους. Στο ένδοξο και αλυσμόνητο Βυζάντιο, ο γενάρχης της Ρωμιοσύνης, ο Άγιος και Μέγας Κωνσταντίνος, ο εις Απόστολος, έφτιαξε παμέγιστο ναό στους Αγίους Αποστόλους που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Και ο γιος του Κωνσταντίος μετέφερε αργότερα τα λείψανα των Αγίων Αποστόλων και τα τοποθέτησε εκεί, στον υπέρθιο αυτό ναό των Αγίων Αποστόλων, όπου εθάπτοντο και οι αυτοκράτορες και βασιλείς. Τους έχει λοιπόν ο ελληνικός ορθόδοξος λαός και κάθε ορθόδοξος, αλλά και κάθε χριστιανός θα λέγαμε γενικότερα, τους έχει έννοια τους Αγίους Αποστόλους. Η δε Εκκλησία όρισε τη μνήμη ενός εκάστου στο διάβα του λειτουργικού χρόνου. Έβαλε όμως επικεφαλής και ως αποκορύφωμα την εορτή των πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου 29 Ιουνίου από το έτος 258 μετά Χριστόν στη Ρώμη, επί σίξτου ηξίστου του Δευτέρου του Πάπα Ρώμης του Αθηναίου, και την επόμενη της εορτής των όρισε την εορτή της συνάξεως των Αγίων 12 και των υπολείπων Αποστόλων για να τους τιμήσει. Και μάλιστα λέει εκεί το ωραίο δίστιχο του Χριστοφόρου Μυτιλινέου, ο δεύτερος στίχος ακριβώς, ότι θεωρεί τους Αποστόλους ήρωας άνδρας, άνδρες ήρωες,
και θεούς τολμώ λέγειν, και τολμώ να τους λέγω, να τους πω θεούς. Και η Αγία Εκκλησία όρισε να εορτάζονται οι Απόστολοι όχι μόνο κάθε φορά στη μνήμη τους, όχι μόνο στο αποκορύφωμα Πέτρου και Παύλου, όχι μόνο στη σύναξη των 12 και των 70, αλλά εορτάζονται και μια φορά την εβδομάδα. Δηλαδή κάθε εβδομάδα, κάθε Πέμπτη, όταν δεν είναι άλλη εορτή μεγάλη να καλύπτει, η Εκκλησία με την παρακλητική γιορτάζει και στον Εσπερινό και στον Όρθρο τους Αγίους Αποστόλους. Και μαζί τους συνεορτάζει και ένα μεγάλο αποστολικό άνδρα, τον Άγιο Νικόλαο, τον Αρχιεπίσκοπο Μύρων. Αλλά για τους Αποστόλους και ιδιαίτερα για τον μέγα σαγηνευτή των εθνών, Απόστολο Παύλο, θα μιλήσουμε, αδελφοί και πατέρες, με την ευχή και συγκατάθεσή σας την επόμενη φορά. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες στους πατέρες, στο Ίδρυμα, στο σταθμό της Εκκλησίας μας, στο ακροατάς αυτού της Εγγύης και της Μακράν και σε όλους εσάς. Οι Άγιοι Απόστολοι να μας ευλογούν και να βγάλουμε το Σαρακοστάκι με την ευχή τους όσο μπορούμε καλύτερα και ομορφότερα. Ας ψάλουμε τον εθνικό ύμνο της Εκκλησίας και να φύγουμε.

0: Μεθαύριο Παρασκευή 22 του μηνός θα έχουμε Θεία Λειτουργία 5 με 6. Χίλιες ευχαριστίες, ο Χριστός Παναγιά και Άγιοι Απόστολοι βοήθειά μας. Καλή σας νύχτα.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 7, Ψαλμός 46. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εμφωνία γαλιάσεως, ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξελέξα το ημίν την κληρονομία νεαυτό, την καλονήν Ιακώβ ειν ηγάπησεν. Ανέβη ο Θεός εν αναλλαγμό, Κύριος εμφωνής άλπιγγος. Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε, ψάλατε το Βασιλεί ημών ψάλατε, ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός ψάλατε συνετός. Εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης σφόδρα επίρθησαν. Ψαλμός 47. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όριο Αγίου αυτού ευρίζω αγαλιάματι πάσης της γης. Όρης Ιών τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν της βάρεσιν αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής. Ότι ειδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, δήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επεβάλλε το αυτόν, εκεί ο δίνες ως τικτούσεις. Εμπνεύματι βιαίω, συντρίψεις πλοία θαρσής. Καθά περικούσαμεν, ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου, των δυνάμεων εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός του έλεός σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εμφραθήτω το όρος Σιών, και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένα και κρυμάτων σου Κύριε. Κυκλώσατε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημώνης την δύναμην αυτής και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν ετέραν. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμάνει ημάς εις τους αιώνας. Ψαλμός 48. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γη γενής και ή των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εμψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι ατί φοβούμενη ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσιμε. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενη. Αδελφό σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος, που δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και τη τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Ότι ου κόψετε κατά φθοράν, όταν είδη σοφούς αποθνίσκοντας, επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψουν συναλωτρίες των πλούτων αυτών και η τάφη αυτών οικία αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν, επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμή όνου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αύτη οδός αυτών σκάνδαλων αυτής και με τα ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν. Ως πρόβατα εν άδει έθεντο, θάνατος ποιμανεί αυτούς. Και κατά κυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδει, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδου όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού. Ότι ούκ εν το αποθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό. Εισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ου κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμή ο νου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 49. Θεός Θεόν Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιώνει ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξει, ο Θεός ημών, και ού παρασιωπήσετε. Πήρε ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γην του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες. Και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσον λαός μου και λαλήσος η Ισραήλ, και διαμαρτύρω μέση ο Θεός σου ημί εγώ. Ούκ επί τα θυσίες σου ελέγξωσε, τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ουδέξομαι εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέκ των ποιμνίων σου χυμάρος, ότι εμάστη πάντα τα θηρία του αγρού, κτίνει εν τη όρεση και βόες. Έγνοκα πάντα τα πετινά του ουρανού, και ωραιότης αγρού με τεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ου μη σοι είπω, εμή γαρεστίν οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέας τάβρων ή αίμα τράγων πείομαι. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως, και απόδος το υψίστο τα σευχά σου. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεώς σου, και εξελούμε σε και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, είναι ατί σύ εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματό σου, σύ εμίσεις σας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου, εις τα οπίσω. Ή εθεώρης, κλέπτην, συνέτρεχες αυτό και με τα μιχού την μερίδα σου ετήθης, το στόμα σου επλεώνασε κακία και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητος. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλον. Ταύτα επίησας και εσήγησα. Υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπόν σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται δι ταύτα. Η επιλανθανόμενη του Θεού μη ποτέ αρπάσει και ου μη ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσιμε και οικείοδος ή δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Ψαλμός 50. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτήρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ να νομίσεις συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπη σας, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάσμι. Ραντίς με όποτε καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτιείς μη αγαλία συγκεφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 51. Τι εγκαυχάν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλη την ημέρα να δικεί ανελογίσα το η γλώσσα σου, ω ή ξηρών εικονημένων επίησας δόλων. Η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλή σε δικαιοσύνην. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτίλεσε και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπος, όσου κέθετο των Θεών βοηθών αυτού, αλεπίλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και εν εδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δεωσή ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση στον αιώνα ότι επίησας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Ψαλμός 52. Είπεν άφρον εν τη καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν ανομίες, ουκ έστη ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστη συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέγλυναν άμα ή χρειώθησαν, ουκ έστην ποιόν αγαθών, ουκ έστην έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατεστίοντες των λαών μου εν βρώση άρτου. Τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο, εκεί εφοβήθησαν φόβον, ουκ ειν φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπισε νοστά ανθρωπαρέσκων, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς, της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε των Θεών την εχμαλωσία του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφραθήσετε Ισραήλ. Ψαλμός 53. Ο Θεός εν το όνομα τη σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με, ο Θεός εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι αλότριοι επανέστησαν επ' εμέ και κρατέοι ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντον των Θεών ενώπιον αυτών, ιδού γαρ ο Θεός βοηθεί μη και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου, αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αλήθειά σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως θύσος ή εξομολογήσω με το όνομα της σου Κύριε ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερίσομαι και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχες μη και εις άκουσόν μου, ελυπήθην εν τη αδολεσχία μου και ταράχθεν από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλυναν επ' εμέ ανομίαν και ενοργίαν εκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγα σως υπεριστεράς και πεταστήσω μη τε καταπαύσω. Ιδού εμάκρυνα φυγαδεύων και υβλίσθην εν τη ερή μου. Προσεδεχόμη των Θεών, τον σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον Κύριε και καταδίελε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής, ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με υπήνεγκα αν. Και ή ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησεν εκρύβηναν απ' αυτού, σι δε άνθρωπε ισόψυχε ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτού εγλίκανάς μοι εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθυνε νομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν εις άδους ζώντες, ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσω με και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου απ' των εγγυζόντων μη, ότι εμπολείς ήσαν συνεμή. Εισακούσε το Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Ου γαρέστην αυτής αντάλλαγμα, ότι ούκε φοβήθησαν τον Θεόν, εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε, ευεβήλωσαν την διαθήκην αυτού, διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ίγγισαν η καρδία αυτών, υπαλήθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλεων και αυτοί οι συμβολίδες. Επήρυψον επί Κύριον την μέρη μνάσου, και αυτό σε διαθρέψει, ου δώσει στον αιώνα άλλον το δικαίο. Σύ δε ο Θεός, κατάξεις αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς, άνδρες αιμάτων και δολιότητος, ου μη ημισεύσωση τα σημέρας αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε. Κάθισμα 8. Ψαλμός 55. Ελέησον με ο Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλην την ημέρα πολεμών έθλιψέ με. Κατεπάτησαν με εχθροί μου όλην την ημέρα ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρα σου φοβηθήσω με εγώ δελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου επί το Θεό ήλπισα. Ου φοβηθήσω με τι ποιήσι μη σάρξ. Όλην την ημέρα τους λόγους μου ευδελίσοντο. Κατε μου πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικίσουσι και κατακρύψουσι. Αυτή την πτέρνα μου φυλάξουσι καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς εν οργή λαούς, κατάξεις ο Θεός, την ζωή μου εξυγκυλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως και εν τη επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου στα οπίσω, εν ιαν ημέρα επικαλέσω μέσε, ιδού έγνων ότι Θεός μου εσύ, επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγον. Επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσω με, τι ποιήσει μη άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχέ, ας αποδώσω ενέσεώ σου, ότι ερήσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος, του ευαρεστής ενώπιον Κυρίου εν φωτή ζώντων. Ψαλμός 56. Ελέησον με ο Θεός, ελέησον με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία, και κράξω με προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετή αντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν εισόνιδος τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός του έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού, και ερίσατον την ψυχή μου εκ μέσους κύμνων, εκοιμήθην τεταραγμένος. Οι ανθρώπων οι δόντες αυτών όπλα και βέλη, και η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γίνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προ προσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαϊς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνη δόξα σου. Ψαλμός 57. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείται, ευθείας κρίνεται η ή των ανθρώπων, και γάραν καρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδικίαν εχείρεση μόν συμπλέκουση. Απειλοτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, οσί ασπίδος κοφής και βιούσης τα ότα αυτής, ή τη σούκης ακούσετε φωνή σε επαδόντων, φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτούς.

Ημών την ράμνων, όσοι ζώντας, όσοι εν οργή καταπίετε αυτούς, εφρανθίστε δίκαιος, όταν ήδη εκδίκησιν, τα σχήρας αυτού νύψετε εν το αίματι του αμαρτωλού. Και ρή άνθρωπος, ή άρα έστι καρπός το δικαίο, άρα έστιν ο Θεός, κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέ λύτρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξ ανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεντο επεμέ κρατεή. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνεφ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα. Εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχεστο επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην, ιδού αυτοί αποφθέξονται το στόματι αυτών και ρομφέα εν τις χείλες εν αυτών, ότι τι σήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εγγελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη, το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτουρ μου, ο Θεός μου του έλεος αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου δείξει μη εν τις εχθρείς μου, μη αποκτήνεις αυτούς, μη ποτέ επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χιλέων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται συντέλεια, εν οργή συντελείας και ουμή υπάρξωση και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Αυτοί διασκορπισθήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γονγίζουσι. Εγώ δε άσω με τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί του ελαιός σου, ότι εγεννήθησα αντιλήπτωρ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου ή σύψαλο, ότι σύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή ο Θεός μου το ελαιός μου. Ψαλμός 59. Ο Θεός απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρισας ημάς. Συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν, ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξα στο λαό σου σκληρά, επότισας ημάς ίνων κατανήξεως. Έδωκα στις φοβουμένες σε σημείωσιν του φαγήν από προσώπου τόξου, όπως αν ριστός η αγαπητή σου σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσομε και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμώσε στη Γαλαάδ και Μόσες τη Μανασής και Εφραίμ κρατέως εις της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ λέβης της ελπίδος μου. Επί την Ιδουμέαν εκτενώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλοι πετάγησαν. Τις απάξει με εις πόλην περιοχής, ή τις οδηγήσει με έως της Ιδουμέας, ουχή εσύ ο Θεός, ο αποσάμενος ημάς. Και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών, δώσει μην βοήθειαν εκ θλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό πίσω με δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς. Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχες την προσευχή μου, από τον περάτον της γης προσέε και έκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου στους αιώνας, σκεπαστήσω με τη σκέπη των πτερήγων σου, ότι εσύ ο Θεός εισήκουσα στον ευχών μου, έδωκα κληρονομία της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις, τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενεί στον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθεια τι σε εξητήσει, ούτω ψαλό το όνομα σου στους αιώνας, το αποδούνε με τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 61. Ουχή το Θεό υποταγήσε τη ψυχή μου, παρ' αυτό γάρτο σωτήριών μου.
Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου και αντιλήπτωρ μου,

0: ουμίς αλευθώ επιπλέον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο, πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν δίψη, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη ψυχή μου, ότι παρά αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου αντιλήπτωρ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και ελπίζουμε επί το Θεό, ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών, εκχέεται ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται η ή των ανθρώπων, ψευδίσει η ή των ανθρώπων εν ζυγής το αδικήσε, αυτή εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε, πλούτος εάν ρέει μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός, δύο ταύτα ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι σοι αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ψαλμός 62. Ο Θεός, ο Θεός μου, προς εορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς σοι εισάρξμεν γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρες εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήστε πάσα ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός προσευχής μου, εν το δε εστέ με προσέ. Από φόβου εχθρού εξελού την ψυχή μου, σκέπασόν από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν. Ή την εσηκώνησαν ως ρομφέαντας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσεν αποκρύφης άμωμων. Εξάπινα κατατοξεύσουσιν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαντο του κρύψε παγίδα ύπων, τι σώψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντας εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία και υψωθήσετε ο Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών. Εταράχθησαν πάντες θεωρούντες αυτούς και εφοβήθη πας άνθρωπος. Και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο και ελπιεί επ' αυτών και επενεθήσονται πάντες οι ευθύς στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα ένατον, Ψαλμός 64. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου, προσε πάσα σάρξ ήξη. Λόγια ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και τα σασιβίας ημών σύ ηλάσι. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης. Ήχους κυμάτων αυτής τις υποστήσετε, ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την υγιήν και μέθησα σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτή σε αυτήν, ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών ότι ούτως η ετοιμασία, τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εντεσταγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον Στέφανο του εν ιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα όρη της ερήμου και η αγαλία συν η βουνή περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρ η μνήσουση. Ψαλμός 65. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, Ψάλατε δι' το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέση αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώς σου, ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλάτος αν δει το όνομα της σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ τους Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδοί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν. Οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού του θεμένου την ψυχή μου η ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε του αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Δήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομε εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτώματι αποδώσωση τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων, δεύτε ακούσατε και διηγήσομε ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικία νύε θεώρουνε καρδία μου, μη εισακουσάτω μου Κύριος, δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου, ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ψαλμός 66. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσαι το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σάνση λαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σάνση λαοί πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σάνση λαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σάνση λαοί πάντες. Γιέδω και των καρπών αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 67. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν εφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδεισμόν. Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών, του Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγομαι παιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε εσαι ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεσαι εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιον αφοριείς ο Θεός τη κληρονομία σου και εισθένησε σύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικήσου είναι εν αυτή. Η τίμα σας εν τη Χριστότητή σου το πτωχό Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρανα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος τετηρωμένων όρος ποιον. Είναι ατί υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα το όρος ο ευδόκησον ο Θεός κατοικίν εν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά ειν εν το Αγίο. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν. Έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός Ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός εμήν Θεός των σωτηρίων ημών, ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην. Και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συν θλάση κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης, όπως αν βαφεί ο πού σου εν αίματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου του Βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες, εχόμενοι ψαλόντων εν μέσω νεανίδων τυμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείτε των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βενία μη νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάσω εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι Ιησούς η βασιλής δώρα, επιτίμησον τη στηρή του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων εν τες δαμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου, διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό, ευασιλία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει την φωνήν αυτού φωνή δυνάμεως. Τότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθω ανίδατα έως ψυχής μου. Εν επάγειν εις ηλίν βυθού και ουκ έστιν υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' υγιής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζον, ευραχίας εν ολάρεξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως. Αουχ ήρπασα τότε απετίνιον. Ο Θεός σι έγνωστην αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη εσχυθήσαν επ' εμέ υπομείνοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκά σου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψαν εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλοτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχή μου και εγεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και εγενόμην αυτή εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προς Κύριε, καιρός ευδοκίας ο Θεός, εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ, ριστεί είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατ' αιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, ότι Χριστόν του ελαιό σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου επίβλεψον επ' εμέ, μη αποστρέψ το πρόσωπό σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σιγαργινώσκη στον ονειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντες οι θλίμοντές με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρων. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτισθήτωσαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και τον ότον αυτών διαπαντό σύγκαμψον. Έκχαιον επ' αυτού την οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί το η έπαυλε αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω ο κατοικών. Ότι όν σοι επάταξα, αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγο των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχό και αλγώνυμοι εγώ, η σωτηρίας ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλεινώ αυτόν εν ενέση. Και αρέσει το Θεό υπερμός χωνέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχή και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ούκ εξουδένωσε. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ψαλμός 69. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επισή, πάντες συζητούνται σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Συνεχίζοντας την διήγησή μας περί του πατρός Γερασίμου του Μενάγια, διαβάζουμε. Προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Υπάρχουν δύο τοποθεσίες στην γη που δικαίως φέρνουν την προσωνυμία της αγιότητος. Η χάρις της Τρισιλίου Θεότητος, η οποία αγιάζει ολόκληρη την έμψυχη και άψυχη κτήση, αγίασε και τα δύο αυτά σημεία του πλανήτου μας, τους Αγίους Τόπους και το Άγιον Όρος. Τους μεν Αγίους Τόπους με την επίγεια παρουσία του Υιού και Λόγου του Θεού, το δε Άγιον Όρος με την ζωντανή επίσκεψη και προστασία της Παναχράντου πανυπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και των πολυπληθών ενασκήσει και οσιότητη λαμψάντων αγιοριτών πατέρων. Πριν λοιπόν ο Σπυρίδων Μενάγιας καταταγεί στο Ισάγγελο Σύνταγμα των Αγιοριτών Μοναχών, προγραμματίζει και πραγματοποιεί το Άγιο και Ιερό όνειρό του, να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους, ενείς έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, όπου ετελεσιουργήθη το μέγα της ενανθρωπίσεως και ευσεβίας μυστήριων, όπου Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης ανελήφθη εν δόξη. Η εμπειρία του προσκυνήματος στους Αγίους Τόπους είναι μια εμπειρία στερεωτέρας πίστεως και αγάπης, ένας φωτοβόλος αναβαπτισμός μέσα στην μεγάλη κολυμβήθρα των ευαγγελικών γεγονότων και της θείας διδασκαλίας του λυτρωτού μας. Ο νεαρός Σπυρίδων, μετά την ψυχοσωτήρια έρευνα των Αγίων Γραφών, λαχτάρισε να ειδεί και με τα ίδια του τα μάτια τα ιερά αυτά προσκυνήματα, να προσεγγίσει και με τις σωματικές του αισθήσεις το ασύλληπτο μυστήριο της επιγής φανερώσεως του Κυρίου, να αποκτήσει αυτή την αγιαστική όραση των Αγίων Τόπων. Μια όραση που δεν παραμένει στους εξωτερικούς μόνο οφθαλμούς, αλλά μετουσιώνεται σε μια εσωτερική νοερή όραση και θεωρία. Προσκύνησε το ιερό σπήλαιο της γεννήσεως στην Βηθλαέμ, που μαρτυρεί την άπειρη πτωχία του πλουσίου εν ελέη προαιωνίου Θεού, ψάλλοντας συγκλονισμένος από κατάνοιξη το απολυτίκιο της γεννήσεως. Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο και εμεί το σκουτισμένο το φως του της γνώσεως. Πέρασε από τη Ναζαρέτ, το χωριό της σιωπής του Θεανθρώπου Κυρίου μας. Πήρε το Ιορδάνιο λουτρό στα νερά του Αγιασμένου Ποταμού, όπου η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Η ψυχή του, σαν δεύτερη Σαμαρίτης, στο ζωοποιό φρέαρ του Ιερού Ευαγγελίου, προσκύνησε τον ιερό τόπο του ιστορικού Ευαγγελικού Διαλόγου. Είδε την Τιβεριάδα, την Κανά, την Καπερναούμ, τον Λοφίσκο των Μακαρισμών, την Νεκρά Θάλασσα. Πήγε στη Βιθανία, στη Γερσεμανή, το γήινο πλαίσιο της θεανθρώπινης αγωνίας, στον ιεράτο το τάφο της Παναγίας μας. Επισκέφθηκε το Υπερόν, όπου έγινε ο ιερός νυπτήρ, ο μυστικός δείπνος και δόθηκε η δεσποτική διαθήκη στους μαθητές. Στο παρεκκλήσιο της Σταυρώσεως, ο Σπυρίδων ένιωσε όλο το μεγαλείο της Θείας Ταπεινώσεως και της Θείας Αγάπης. Ούτω γαριγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλέχει ζωήν αιώνιον. Θεέ μου, αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς, μόνο μνήσθητή μου όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Θα σιγοψιθύρισε γονατιστός, έχοντας την αίσθηση του ληστού, του τελώνου, του απολωλότους προβάτου. Και δάκρυα καυτερά, γλυκύτατα, εξυλαστήρια δάκρυα έβρεξαν τον ιερόν τόπο. Ιδιαίτερη εντύπωση του προξένησαν τα προπύργια της Ορθοδοξίας, τα μοναστήρια των Αγίων Τόπων, Μονή Αγίου Σάβα, Μονή Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Μονή Αγίου Γεωργίου του Χοζεβά, με τις αναρρύθμιτες ασκητικές σπηλιές και τα ιερά ησυχαστήρια και τέλος το Σαραντάριον Όρος. Εκείνο το όρος, εκείνη η έρημος, εθεμελίωσαν μέσα του χριστολογικά την μέλουσα μοναχική του ζωή με την άσκηση, τον αγώνα της νηστείας και της αγρυπνίας του θεανθρώπου του πρώτου ερημίτου. Μετά το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, φούντωσε πιο πολύ μέσα του η επιθυμία να ακολουθήσει τον Ιησού, να γίνει μέτοχος και κοινωνός του πάθους και της Αναστάσεώς του. Μια καταμάχητη δύναμης οδηγεί τώρα τα βήματά του στον άλλο αγιασμένο τόπο, το Άγιον Όρος. Της ερημική ζωή μακαρία εστί θεϊκό έρωτη πτερουμένης. Στην έρημο των Κατουνακίων. Ερχόμενος για δεύτερη φορά στο Άγιον Όρος, κατέφυγε συστημένος από τον γέροντα Αβιμέλεχ, όπως αναφέραμε, στον υπτικό ησυχαστή των Κατουνακίων γέροντα Καλίνικο, τον υψηπέτη αετό της νοεράς προσευχής και θεωρίας. Ο γέρον Καλίνικος δέχτηκε με τα χαρά στον Σπυρίδωνα, που ήταν τότε στην ηλικία των 39 ετών. Η καλύβη του ερμήτου βρίσκεται στο κέντρο περίπου των άλλων ερημητικών καλυβών, ανάμεσα σε δύο βραχώδεις πλαγιές που σχηματίζουν την χαράδρα των Κατουνακίων. Καλύβη φτωχική, χαμηλή, αφιερωμένη στον Άγιο Γεράσιμο Κεφαλινίας. Η κατάνοιξη του Αγίου Σπυρίδωνος, καθώς προσευχόταν στο ταπεινό εκκλησάκι του Αγίου της Κεφαλινίας, του φοβερού διώκτου των δαιμόνων, ημέρα με την ημέρα μεγάλωνε. Κορυβώθηκε δε όταν κατά την ευλογημένη ημέρα της κουράς του ο γέρον Καλίνικος του έδωσε και το όνομα του Αγίου Γερασίμου. Την παραμονή της κουράς τα πονηρά πνεύματα έκαναν γενικό συναγερμό. Τον κτύπησαν τόσο, καθώς διηγήθηκε αργότερα στον Αγιαπαυλίτη γέροντα Θεοδόσιο, που τον άφησαν ανέστητο. Η απελευθέρωσή του από τον πνευματισμό και η απόφασή του να γίνει μοναχός είχαν αυξήσει υπερβολικά τον φθόνο του Σατανά. Έκτοτε, σε όλη του την ζωή δεν έπαυσαν οι ενοχλήσεις από τις σκοτεινές δυνάμεις. Έκανε όμως μεγάλη και πολλή υπομονή. Ανέφερε τους πειρασμούς του στον πνευματικό του οδηγό και εκείνος άλλοτε μεν ο σοφός ιατρός έδινε τα κατάλληλα φάρμακα, άλλοτε δε ως έμπειρος πολεμιστής του μάθαινε την τέχνη του πολέμου. Έτσι ξεγλιστρούσε από όλες τις παγίδες του εχθρού. Η υπακοή, λένε στο Άγιον Όρος, κάνει θαύματα και έχουν πολλά να διηγούνται τα τέκνα της υπακοής του Άθω για τη θαυματουργική ενέργειά της. Ο πατήρ Γεράσιμος από πολύ νωρίς είχε εισδύσει στα μυστικά της μεγάλης αυτής αρετής, όπως μας φανερώνει το ακόλουθο θαυμαστό περιστατικό που συνέβη στα πρώτα χρόνια της μοναχικής του ζωής κάτω από την πνευματική καθοδήγηση του γέροντος Καλινίκου. Κάποτε έστειλε τον πατέρα Γεράσιμο ο γέροντάς του στην Μονή της Λαύρας που απέχει από τα Κατουνάκια 3 έως 4 ώρες. Ήταν χειμώνας και είχε ρίξει χιόνι, αλλά η υπόθεση ήταν επίγουσα και ο γέροντας επέμενε να πάει. Ο πατήρ Γεράσιμος έκανε υπακοή, έβαλε μετάνοια, πήρε την ευλογία του γέροντος και ξεκίνησε. Όταν προχώρησε λίγο μετά την κερασιά, ξέσπασε τρομερή χιονοθύελα. Σε λίγο τυλίχθηκε μέσα σε ένα πέπλο από πυκνές νυφάδες. Δεν διέκρινε σχεδόν που βρισκόταν. Εν τω μεταξύ, το μονοπάτι σκεπάστηκε από το χιόνι. Τα έχασε. Σταμάτησε σκεπτόμενος τον κίνδυνο που διέτρεχε. Άρχισε τότε να προσεύχεται θερμότατα στον Κύριο και στην Παναγία μας, ζητώντας κάποια θεία επέμβαση και βοήθεια. «Κύριος, εισακούσετέ μου, εν το κεκραγένεμαι προς Αυτόν. Επισή, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυνθήνη στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου, τάχυνον το εξελέσθε με. Γενούμι εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με». Και να, δε παρήλθαν λίγα λεπτά της ώρας και ο Κύριος απάντησε. Φανερώνεται μπροστά του ένα χαριτωμένο παιδάκι 8 έως 10 ετών. «Ευλογείτε, γέροντα. Ο Κύριος. Πού πηγαίνεις, γέροντα, με αυτό τον καιρό? Θα σε σκεπάσουν τα χιόνια. Θα χαθείς μέσα στο δάσος με τέτοια χιονοθύλα». «Τι να κάνω, παιδάκι μου, με έστειλε ο γέροντάς μου στη Λαύρα. Είναι ανάγκη να πάω οπωσδήποτε. Έλα τότε να σε βοηθήσω να προσανατολιστείς». Τον οδήγησε ως ένα σημείο και του είπε: «Θα πάρεις τον κάτω δρόμο και ύστερα θα βγεις στο μονοπάτι που οδηγεί στη Λαύρα». Ο πατήρ Γεράσιμος ευχαρίστησε, αλλά όταν έκανε μερικά βήματα, τότε συνήλθε καλά-καλά. «Πώς άραγε?» αναρωτήθηκε. «Βρέθηκε αυτό το παιδί σε τόσο μικρή ηλικία εδώ και μάλιστα μέσα στα χιόνια?» Γύρισε αμέσως πίσω, αλλά δεν είδε τίποτα. Ούτε ίχνη βημάτων από χιόνια. Το παιδάκι είχε γίνει άφαντο. Ήταν άγγελος Κυρίου. «Ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού του διαφυλάξεσαι εν πάσες τες οδήσου. Δόξασε κατασυγκινημένος το όνομα του Παναγάθου Κυρίου που χρησιμοποιεί πολλούς τρόπους για να δείξει την πρόνοιά του στους δούλους του, σε όσους υπακούν αδίστακτα στο θέλημά του. Υπακοή σημαίνει, κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, ενέργεια χωρίς εξέταση. Αλλά αυτή η ενέργεια του υποτακτικού, η απόλυτη δηλαδή εμπιστοσύνη στον γέροντά του, φανερώνει πίστη ακράδαντη προς την πανσωστική πρόνοια. Εκείνου που με μόνο το νεύμα του συγκρατεί τα σύμπαντα και παραγγέλει στους πνευματικούς πατέρες. Ο ακούων ημών εμού ακούει και ο θετών ημάς εμέ αθετεί. Ο πατήρ Γεράσιμος λάτρευε τον γέροντά του. Τον θεωρούσε στόμα Χριστού. Άφησε δυσαναπλήρωτο κενόν, θα γράψει στις 5-9 του 1930, ο θάνατός του και ιδίως δε εμέ. Ο γέροντάς μου μεταθεών ή το ημώνη παρηγορία μου εν θλίψεις και πειρασμής. Εδέ ευχέ του, τας οποίας μέχρι τελευταίας του αναπνοής μας έδιδε, αύτε με εναθαρρύνουν και παρηγορούν δια την εν το μέλλοντι πορεία μου. Η σκληρή ασκητική ζωή στα Κατουνάκια και προπαντός δε το βαρύ τους κλίμα δεν άρχισαν να κλονίσουν την επισφαλή υγεία του πατρός Γερασίμου. Μια προφηματική κατάσταση άρχισε να κάνει την εμφάνισή της. Ο γέρον Καλίνικος έλαβε τα μέτρα του. Του έδωσε ακόμη ευλογία να λείψει για λίγο καιρό στο Βουλγαρέλι της Σάρτας μέχρι να δυναμώσει σωματικά και να βελτιωθεί η υγεία του. Εκεί έγινε φως μέγα με την αρετή και το ήθος του. Οι χριστιανοί της περιοχής ενθυμούνται μέχρι και σήμερα το πνευματικό ανάστημα του πατρός Γερασίμου, το γλυκόφθουγκο στόμα, την προσινή συμπεριφορά του, την απλότητα και το παράδειγμα που άφησε η διέλευσή του από τον τόπο τους. Στα Αγιοβασιλιάτικα Γιδοκάλυβα. Το έτος 1925 επιστρέφει στα Κατουνάκια στην καλύβη της μετανοίας του. Βλέποντας όμως ο διακριτικός γέρον Καλίνικος πως η υγεία του υποτακτικού του χειροτερεύει, τον κάλεσε ύστερα από πολύ προσευχή και του είπε: «Παιδί μου, η κλονισμένη υγεία σου δεν δίνει περιθώρια να μείνεις εδώ στα Κατουνάκια, όπου δεν σε ευνοεί το κλίμα. Το πλέον ξηρό κλίμα, κατάλληλο για την υγεία σου, το διαθέτει η σκήτη του Αγίου Βασιλείου. Από εκεί θα έρχεσαι περιοδικώς να παρακολουθώ την πνευματική σου κατάσταση». Έτσι, με την ευχή του γέροντος Καλνίκου και με την πανοπλία της νοεράς προσευχής, η βλήστη στην έρημο, την φερόνιμο έρημο του μεγάλου ασκητού ιεράρχου Βασιλείου του Ουρανοφάντορος. Η σκήτη αυτή είναι η πιο μικρή, η πιο αφανής και η πιο ασκητική του Αγίου Όρους. Αν δεν είσαι καλά ενημερωμένος, δεν μπορείς εύκολα να την ανακαλύψεις. Δεν φαίνεται σχεδόν από πουθενά. Βαθυτέρα έρημος. Ευρίσκεται σε υψόμετρο 800 περίπου μέτρα από την θάλασσα, κοντά στην περιοχή της Κερασιάς. Το φυσικό πλεονέκτημα της σκήτης είναι, όπως είπαμε, η έλλειψη υγρασίας, το ξηρότατο κλίμα της. Το πνευματικό πλεονέκτημα, η καθαίρουσα των νερών της ψυχής ησυχία. Τόπος παντέρημος σε μια απόκρημνη πλευρά κάτω από το Καρμήλιον όρος της Κερασιάς. Έτσι λέγεται ο κονοειδής λόφος που είναι στεφανωμένος με το εκκλησάκι του προφήτου Ηλιού. Την έρημο του Αγίου Βασιλείου υπάρχει παράδοσης ότι την κατοίκησαν ασκητέ που ήρθαν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας και γι' αυτό τον λόγο έδωσαν στη σκήτη και στο Κυριακό το όνομα του Ουρανοφάντορος. Τα καλύβια των ερημητών μέχρι την εποχή του πατρός Γερασίμου ήσαν γιδοκάλυβα, καμωμένα δηλαδή με ξερολιθιά χαμηλοτάβανα δωμάτια σαν σπηλιές. Σκεπή τους μια σκουριασμένη λαμαρίνα, χωρίς ξεχωριστό δάπεδο, από φυσικό χώμα και πέτρες. Νερό πόσιμο, συναγμένο σε στέρνες, όσο οι στέγες κατόρθωναν να συμμαζέψουν από τις βροχές. Θέα της Κήτης, βράχια θεόρατα, απότομες ορθόκοφτες χαράδρες που ρίχνουν ορματικά τα κράσπεδά τους έως τη θάλασσα. Υπάρχει η φήμη ότι στην έρημο αυτή ασκήτευσε για λίγο καιρό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο κήρυξ της Χάριτος, του ακτίστου φωτός των μοναστών η Καλονή. Σε αυτό το άγριο μεγαλείο έζησε 2 χρόνια και ο περίφημος Ρώσος ασκητής Παΐσιος Βελιτσκόφσκι, που μετέφρασε την φιλοκαλία των ιερών νηπτικών στα ρωσικά. Ίσως δεν βρήκε πιο ησυχαστικό τόπο στον Άθωνα από την ευλογημένη αυτή σκήτη. Εδώ έζησαν μεγάλοι αγωνιστές πατέρες με αξιόλογα ασκητικά παλέσματα και βαθιά πνευματική ζωή, όπως ο νηπτικός διδάσκαλος της νοεράς προσευχής Βαρνάβας και οι Ρουμάνοι Μαρτινιανός, Ιωνάς και Θεοφύλακτος. Οι πιο πολλοί έκαναν το εργόχειρο της ξυλογλυπτικής. Έφτιαχναν χτένες, κουτάλια, χαρτοκόπτες. Ο γέρον Μαρτινιανός ζούσε πάντα με τις ελεημοσύνες των άλλων αδελφών. Όταν του έδινες μια ευλογία, δηλαδή λίγο φαγάκι, είχε καθιερωμένη την ευχαριστία του. «Ω, Θεόσχορες, πόσο όνομα δικό σου, πόσο όνομα πατέρα και μητέρα», ζητούσε τα ονόματα για να προσεύχεται και να τα μνημονεύει. Ο γέρον Ιωνάς ήταν λόγιος πτυχιούχος του Πολυτεχνείου και ασχολήθηκε με αξιόλογες μεταφραστικές εργασίες στο ησυχαστικό και νηπτικό κλίμα της ερήμου του Αγίου Βασιλείου. Μετέφρασε στη ρουμανική γλώσσα βιβλία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και άλλα πατερικά έργα. Ο γέρον Θεοφύλακτος υπήρξε μια αγία μορφή στον χώρο των ουρανοπολιτών της Κήτης. Διηγούνται γι' αυτόν ότι κάποτε ήρθε έξω από το καλυβάκι του και ξάπλωσε ένα πληγωμένο ζαρκάδι με σπασμένο το πόδι του. Εκείνος το πλησίασε και με συμπαθέστατη γλώσσα του μίλησε σαν σε άνθρωπο. «Κάθισε να σου δέσω το σπασμένο ποδαράκι σου να γίνεις καλά». Το ζαρκάδι έκανε υποκοή και κάθισε ήρεμα. Ο γέρον με όλη της υπερπάσης κτήσεως αγάπην και εκτήρμονα διάθεση της καρδίας του πήρε 2 καλάμια και μια λουρίδα πανί για επίδεσμο και έδεσε το σπασμένο μέλος του δυστυχισμένου πλάσματος σαν καλός ορθοπαιδικός γιατρός. Μετά το χάιδεψε ευσπλαχνικά και του είπε: «Πήγαινε τώρα, καλό μου, στην ευχή της Παναγίας μας και να έρθεις μετά από 30-40 ημέρες να σου το λύσω». Πράγματι, δεν πέρασε η προθεσμία που του καθόρισε και το ζαρκαδάκι ήρθε στο καλύβι του γέροντος, του έλυσε τον ορθοπαιδικό επίδεσμο και είχε τελείως θεραπευθεί. Τα τέλη αυτού του αγιασμένου ανθρώπου ήταν οσιακά. Το πρόσωπό του έλαμψε σαν πρόσωπο αγγέλου στις τελευταίες του στιγμές και ήταν σαν ένα ολοφώτινο φεγγάρι. Στην ευλογημένη αυτή σκήτη έμεινε για πολλά χρόνια και ο γέρον Ιωσήφος Πιλώτης, ο ησυχαστής. Για ένα διάστημα είχε δημιουργήσει μια συνοδεία εκ των ενόντων, θα λέγαμε πειραματική, που την αποτελούσαν ο πατήρ Γεράσιμος Μενάγιας, ο λαβριώτης γιατρός Σπυρίδων Αθανάσιος Καμπανάος και ο φαρμακοποιός Αθανάσιος Βαλσαμάκης. Έκαναν όλοι τους αυστηρότατη άσκηση. Τους έδινε συνήθως ένα κονσερβοκούτι βραγμένο παξιμάδι για όλη την ημέρα και ακολουθούσαν το πρόγραμμα της προσευχής που είχε ρυθμίσει εκείνος. Όλες τις ακολουθίες με το κουποσχήνι για καλλιέργεια της εν γνώση σιωπής. Στην έρημο του Αγίου Βασιλείου ο πατήρ Γεράσιμος έζησε περίπου μια δεκαπενταετία. Στα σκηταριά και στις γύρω σπηλιές της Σκήτης υπήρχαν σπουδαίοι σύγχρονοι του ερημίτες, στολισμένοι με ποικίλα χαρίσματα όπως ο γέρον Χερουβίμ, ο παπά Εφραίμ, ο παπά Γεράσιμος και άλλοι. Ο γέρον Χερουβίμ είχε φτάσει στα μέτρα της τελείας εκτιμοσύνης. Αποκλεισμένος μια χρονιά από το χιόνι, άσιτος επί μία εβδομάδα, δέχθηκε άγγελο Κυρίου με σχήμα μονοχού που του έφερε τρόφιμα. Ο παπά Εφραίμ ήταν σπηλαιοδίαιτος. Ο παπά Γεράσιμος συνεδίαζε θαυμάσια φιλοκαλική θεωρητική κατάρτιση και φιλοκαλική εσωτερική ζωή. Ασκητική υδρότας. Αν την εποχή εκείνη έκανες μια επίσκεψη στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου, θα δικαίωνες την μακαρία ζωή των ερημητών πατέρων. Θα έβλεπες οσιακά πρόσωπα κάτοχρα από την νηστεία και την αγρυπνία, φωτεινά από την πολυχρόνια και πολύμοχθη προσευχή. Θα άκουγες, περπατώντας στα δρομάκια της Κήτης, να αντυχεί το γλυκύτατο όνομα του Κυρίου μας με πόθο και προσδοκία. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Σε αυτόν τον πνευματικό λιμόνα διέτρευε ο πατήρ Γεράσιμος. Η ευχή ήταν η καθημερινή του τροφή. Ζούσε την περιεκτική αρετή της προσευχής σαν την αρετή που αγιάζει κάθε έργο σωματικό και πνευματικό. Μα ο αγώνας της προσευχής ήταν σκληρός. Είχε να παλέψει με τον κοσμοκράτορα του αιώνος τούτου, στήθος με στήθος. «Ας μη σταματά ποτέ», γράφει ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος, «ούτε στιγμή η προσευχή και η νύψεις και ο αντίλογος στους κακούς λογισμούς και η ευχή προς τον Ιησού Χριστό τον Θεό μας. Διότι καλύτερη βοήθεια από τον Ιησού δεν θα βρεις όλη σου την ζωή. Αυτός μόνος ο Κύριος γνωρίζει ως Θεός τις πανουργίες και τα τεχνάσματα και τις δολοπλοκίες του διαβόλου. Η ψυχή λοιπόν ας έχει όλη την πεποίθησή της στον Χριστό. Ας τον παρακαλεί και ας μη δηλιάζει καθόλου, διότι δεν πολεμά μόνη της, αλλά μαζί με τον φοβερό βασιλέα Ιησού Χριστό, τον κτίστη όλων των όντων, ασωμάτων και ενσωμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση της προσευχής είναι η νηστεία. Γι' αυτό οι ερημίτες διαιτώνται με απλές φυσικές τροφές, με παξιμάδι, με χόρτα, με λάχανα και με λίγα όσπρια. Εκεί στο ερημικό και φτωχικό αγιοβασιλιάτικο γιδοκάλυβό του, το χωματένιο και πλήθινο, ο πατήρ Γεράσιμος το Αρχοντόπουλο των Αθηνών, ο αριστοκράτης με το μεγάλο όνομα Μενάγιας, έμοιαζε με το φιλέριμο τριγώνι του ψαλμοδού που βρήκε νοσιάν για να εναποθέσει τα νοσία του. Μέσα σε εκείνη την νοσιάν, τη φωλιά δηλαδή, τεκνοποίησε η ψυχή του και ανέθρεψε τα νοσία τις αρετές της μοναχικής ζωής. Μέσα σε εκείνη τη φωλιά στήριζε το ετοιμόρροπο από τις πολυπληθείς ασθένειες σώμα του και έδινε πτέρυγες ως υπεριστερά στο πνεύμα του. Ήταν ασυμβίβαστος με την εχθρά φύλη σάρκα. Άλλωστε και το περιβάλλον δεν του έδινε πολλά περιθώρια συμβιβασμών. Όσο ζούσε στα Κατουνάκια ο γέρον Καρίνικος, τον οικονομούσε κάπως το θέμα του φαγητού. Από τη στιγμή όμως που ήρθε σε αυτή την έρημο, τα πράγματα δυσκόλυψαν. Ο γέρον Ιωσήφ, ως γέροντας, όπως προαναφέραμε, της μικρής του συνοδείας, τον έβαζε να τρώει για πολλές ημέρες φασόλια. «Γέροντα, θα πεθάνω, δεν μπορώ συνέχεια φασόλια», παρεπονεί του ο πατήρ Γεράσιμος. «Να πεθάνουμε ήρθαμε εδώ, μη δηλιάζεις», το απαντούσε εκείνος. «Και ειδού, όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα, αλλά έγινα και καλά. Είναι μια άλλη δύναμη που ενεργεί στις περιπτώσεις αυτές. Είναι η δύναμη της υπακοής. Ανωτέρα από την δύναμη της λογικής», έλεγε διηγούμενος τα θαυμαστά αποτελέσματα που έχει η ευχή και η ευλογία των γερόντων. Αλλά και αργότερα, καθώς διηγείται ο Παπαβαρθολομαίος, που έζησε ένα διάστημα μαζί του, ήταν ανυποχώρητο στην νηστεία. Με ένα λιτό φαγητό περνούσαν ολόκληρη την βδομάδα. Η νηστεία και η έντονη προσευχή πολύ σύντομα τον οδήγησαν στους λιμώνας της κατανύξεως. Τα δάκρυά του έγιναν η καθημερινή του τροφή. «Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμή άρτος ημέρας και νυχτός», έψαλε μαζί με τον μέγα προφήτη της μετανοίας και της χαρμολύπης τον Δαβίδ. Με πόσα δάκρυα δε πότισε εκείνο το ασκητικό και οργωμένο από τις μετάνοιες χώμα για την περίοδο της αρνήσεως, για τα χαμένα χρόνια. «Όλων των βίων ινάλωσα εσχρός και ασώτος φιλάνθρωπε, αλλά νυν επιστρέφοντα δέξε σώτερ μου, ως περ των άσωτων. Όματι ευσπλάχνω Κύριε, είδε την εμήν ταπείνωση και σώσον με». Αντιχούσαν έτσι η κατανυκτική ύμνη του χαροπικού πένθους από το πετροκάλυβο του πατρός Γερασίμου. Πολλές χειμωνιάτικες νύχτες, όταν μέσα στο κελί του αγρυπνούσε με το κομποσχήνι, ο γείτονάς του άκουγε μέχρι έξω τους γοερούς του αναστεναγμούς. Τις καλοκαιριάτικες νύχτες προσευχόταν πάνω σε ένα βράχο από τους πολλούς που διαθέτει η έρημος, κάτω από την αστροφενγιά του ουρανού ή μέσα στο σιλινόφος. Όλος όμως ο θείος έρος του πατρός Γερασίμου προς το κοσμοπόθητο και πάνσεπτο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού έβρισκε την κορύφωσή του από το μυστήριο της αδιάλειπτης προσευχής στο μέγα μυστήριο με το οποίο γινόμαστε θείας κοινωνή φύσεως. Σε ένα λόγο του που έγραψε περί της θείας ευχαριστίας, αποσπάσματα του οποίου παραθέτουμε στο τέλος του βιβλίου, ονομάζει την Θεία Ευχαριστία «Μυστήριο της αγάπης του Χριστού και ταμείο όλων των θείων θησαυρών». Όσο εν τω μεταξύ ο αγωνιστής ερημίτης αγανιζόταν κατά των αντικειμένων παρατάξεων του διαβόλου με την προσευχή, την Θεία Μετάληψη, την μελέτη, τόσο ο Σατανάς λυσούσε εναντίον του. Προσπαθούσε λοιπόν να τηρεί το όμα της καρδίας του άγρυπνου. Επιστρέφοντας κάποτε από την Αθήνα στο Άγιον Όρος έλεγε «Πηγαίνω για να υποτάξω τον αντάρτη νου». Και μέσα σε αυτά τα λίγα αποφθεγματικά λόγια του εννοούσε όλο τον ευγενικό αγώνα της τελειότητος, τον πόλεμο κατά των παθών και των δαιμόνων, την Αγία Ζωή των Μοναχών, να υποταχθεί ο νους, να γίνει νους Χριστού, να φτάσει στην κάθαρση, στον φωτισμό, στην θέωση. Διηγείτο συχνά στον Αγιοπαυλίτη Γέροντα Θεοδόσιο τις πολυπίκυλες ενοχλήσεις των πονηρών πνευμάτων που δεν ησύχαζαν ημέρα και νύχτα να τον ταράζουν. Τέχνασμα ακόμη δικό τους ήταν να τον κάνουν να μελετήσει τα συγγράμματα του Οργένους, τα οποία ως γνωστό περιέχουν αιρετικές δοξασίες και παρολίγο να τον ρίξουν στη πλάνη. Χάνομαι, πατέρ Δαμασκηνέ, χάνομαι. Εκμυστηρεύτηκε κάποια ημέρα στον αγαπητό συνασκητή του. Ο Οριγένης λέει ότι η κόλαση θα έχει τέλος, δεν θα είναι αιώνια. Μα δεν σου έλεγα να μην τον διαβάσεις καθόλου, τον μάλωνε τότε με τη σειρά του εκείνος. Είχε διεινική αγωνία, μας διηγεί το ίδιο ο πατήρ Δαμασκηνός, διότι δεν μπορούσε να αφήσει τον βραχνά της γνώσεως και της καινοδοξίας που φέρνει η γνώσης να αρνηθεί τον εαυτό του. Έβρισκε απλούς αγραμμάτους ασκητάς και τους εθαύμαζε πως μιλούσαν με σοφία και απλότητα για πράγματα που εκείνος δεν μπορούσε να καταλάβει με την επιστήμη. Κάποτε συζητούσαν μερικοί πατέρες αν υπάρχει ζωή και σ' άλλα αστέρια. Ήταν παρόν και ο πατήρ Γεράσιμος. Ένας αγράμματος ασκητής παίρνει τότε τον λόγο και λέει: «Ξέρετε, πατέρες, εμείς οι άνθρωποι τι παθάμε. Ένα αφεντικό έστειλε τους εργάτες του να σκάψουν το αμπέλι του. Και αυτοί όταν πήγαν για τη δουλειά άρχισαν να συζητούν αν έχει άλλα αμπέλια του αφεντικού τους, πού είναι και πόσα. Και πέρασε η μέρα χωρίς να σκάψουν το αμπέλι. Έτσι κι εμείς. Τι μας νοιάζει αν το αφεντικό έχει άλλους κόσμους σε άλλα αστέρια. Εμείς το αμπέλι μας να τυράξουμε εδώ στη γη». Πόσο εντύπωση είχε κάνει στον πατέρα Γεράσιμο αυτή η απλότηση των ασκητών. Ωστόσο, εκείνος θεωρούσε τα μεγαλεία του Θεού από κάποια άλλη οπτική γωνία. Συχνά μου έλεγε: «Αδελφέ μου, αυτοί οι αστρονόμοι και οι μεγάλοι φυσικοί που παρακολουθούν την σοφία του Θεού μέσα στη φύση δοξάζουν τον Κύριο για τα μεγαλεία του και πιο πολύ τον πιστεύουν. Υπάρχει όμως θεϊκή σοφία όχι μόνο στο απέραντο σύμπαν στον μακρό κόσμο, αλλά και μέσα στον αόρατο μικρό κόσμο, με την αέναη κίνηση των μικροβίων και ζωντανών οργανισμών που μόνο το μικροσκόπιο συλλαμβάνει. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε». Όταν έπεφτε κανένα αστροπελέκι σε βροχερό καιρό μου έλεγε: «Να ξέρες αυτή η τεθλασμένη γραμμή στον ουρανό, αδελφέ μου, τι μαθηματικά κρύβει. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού, αναγγέλει το στερέωμα». Τις δυσκολίες και τα προβλήματα της καθημερινής ζωής τα αντιμετώπιζε με πολύ απλότητα και βαθιά πίστη. Μια φορά δεν είχαν προζύμι για να ζυμώσουν ψωμί. Τότε ο πατήρ Γεράσιμος πήρε το κομποσχήνι του Αγίου Νεκταρίου που το κρατούσε σαν πολύτιμο κοιμήλιο, σταύρωσε με τον Παπαβαρθολομαίο το ζυμάρι και έφτιαξαν πρόσφορα για την Θεία Λειτουργία. Η ευλάβειά τους προς τον Άγιο Νεκτάριο, τον νεοφανή Αγιό μας, ήταν χαρακτηριστική. Σε επιστολή του προς τον φίλο και πνευματικό του αδελφό έγραφε: «Έλαβον και το δέμα μετά του Αγίου Ελαίου και μερικά τεμάχια εκ του ενδύματος του Αγίου Νεκταρίου, τα οποία ενεχείρισα, αφού εκράτησα και δια τον εαυτόν μου, εις τους πάσχοντας αδελφούς, δια τα οποία απείρωσε ευχαριστώ. Επειδή δε ανέμενο να λάβω και την φωτογραφία που με έγραφες, δια τούτο ανέβαλον από ημέρας εις ημέρα να συγγράψω. Πολλοί δε επεθύμουν να γνωρίζω πότε έχει αποφασιστεί να γίνει η ανακομιδή του Αγίου Λειψάνου του, ώστε παρακαλώ θερμός να το έχεις υπόψη και εγκαίρως να με ειδοποιήσεις».
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Ο διάβολος προσπαθεί να χρηστέψει τον αγωνιστή. Γέροντα, μερικές φορές οι πειρασμοί έρχονται ο ένας επάνω στον άλλον και δεν αντέχουν. Να σου πω μια λύση για να τους αποφύγεις, θα αντιδεχθείς? Ναι. Η μόνη λύση για να αποφύγεις τους πειρασμούς είναι να συμμαχήσεις με τον διάβολο. Τι γελάς, δεν σου αρέσει αυτή η λύση? Κοίταξε να σου πω. Όσο κανείς αγωνίζεται, θα έχει πειρασμούς και δυσκολίες. Και όσο προσπαθεί να αποφύγει τον πειρασμό, τόσο κόντρα του πάει ο διάβολος. Αλλά με τους πειρασμούς, αν τους αξιοποιήσουμε σωστά, δίνεται η ευκαιρία, επειδή μερικές φορές η ζωή μας είναι αντιευαγγελική, να γίνει ευαγγελική. Γέροντα, σκαλώνω σε μερικά ασήμαντα πράγματα και δεν έχουμε τα διάθεση να αγωνιστώ για κάτι ανώτερο. Αυτά είναι σαν τις νάρκες που βάζει ο εχθρός για να χρηστέψει το στρατό. Το ταγκαλάκι, όταν δει ότι δεν μπορεί να κάνει άλλη ζημιά στον αγωνιστή, κοιτάει πώς να τον χρηστέψει με ασήμαντα πράγματα. Ύστερα να ξέρεις ότι υπάρχουν και μικρά ταγκαλάκια, που κάνουν όμως μεγάλη ζημιά. Μία φορά ρώτησαν ένα μικρό ταγκαλάκι: «Τάχα, τι μπορείς να κάνεις εσύ?» «Εγώ τι μπορώ να κάνω?» είπε. «Πάω και μπερδεύω τις κλωστές της μοδίστρες, στους τσαγκάριδες», απάντησε, «και τους κάνω να θυμώνουν». Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα γίνονται από τυποτένια πράγματα. Όχι μόνο σε εμάς, αλλά μερικές φορές και στα κράτη. Στους πνευματικούς ανθρώπους δεν υπάρχουν σοβαρές αφορμές για σκάνδαλα. Από τα μικρά παίρνει ο διάβολος αφορμή. Τσακίζει τον άνθρωπο ψυχικά με κάτι χαζά, παιδικά πράγματα. Οπότε κάνει την καρδιά του όπως εκείνος θέλει. Και μένει μετά κανείς ένα κούτσουρο. Γιατί γέροντα ενώ βάζω ένα πρόγραμμα, μία σειρά στον αγώνα μου και ξεκινώ με διάθεση να αγωνιστώ, σύντομα ξεχνιέμαι? Δεν ξέρεις. Το ταγκαλάκι, όταν πάρει είδηση ότι κάνουμε δουλειά πνευματική, τότε γυρίζει το κουμπί αλλού. Ενώ βάζουμε ένα πρόγραμμα, μία αλφα σειρά, βρισκόμαστε σε άλλη. Και αν δεν προσέξουμε, το αντιλαμβανόμαστε μετά από μέρες. Γι' αυτό ο αγωνιστής πρέπει να πηγαίνει ολοκόντρα στο διάβολο. Φυσικά, με διάκριση. Και να τον παρακολουθεί κάποιος έμπειρος πνευματικός. Έναν άνθρωπο που δεν κάνει λεπτή εργασία στον εαυτό του, ο Σατανάς τον πολεμάει. Ο Σατανάς δεν πάει σε έναν άχρηστο άνθρωπο, αλλά πάει σε έναν αγωνιστή, για να τον πειράξει και να τον χρηστέψει. Δεν χάνει τον καιρό του να κάνει λεπτή εργασία σε κάποιον που δεν κάνει λεπτή εργασία. Στέλνει σε αυτόν που ράβει με σακοράφα, διάβολο με σακοράφα. Σε αυτόν που κάνει λεπτό εργόχειρο, στέλνει διάβολο που κάνει λεπτό εργόχειρο. Σε αυτόν που κάνει πολύ ψηλό κέντημα, στέλνει διάβολο για πολύ ψηλή εργασία. Σε αυτούς που κάνουν χονδρή δουλειά στον εαυτό τους, στέλνει χονδρό διάβολο. Στους αρχαρίους, στέλνει αρχάριο διάβολο. Οι άνθρωποι που έχουν λεπτή ψυχή, πολύ φιλότιμο και είναι ευαίσθητοι, χρειάζεται να προσέξουν. Γιατί βάζει και ο διάβολος στην ουρά του και τους κάνει πιο ευαίσθητους. Και μπορεί να φτάσουν στη μελαγχολία ή ακόμη, Θεός φυλάξει, και στην αυτοκτονία. Ο διάβολος, ενώ εμάς τους ανθρώπους, μας βάζει να πηγαίνουμε κόντρα στο πλησίον μας και να μαλώνουμε. Ο ίδιος ποτέ δεν πάει κόντρα. Τον αμελή τον κάνει πιο αμελή. Τον αναπαύει με το λογισμό. Το κεφάλι σου πονάει. Είσαι αδιάθετος. Δεν πειράζει αν δεν σηκωθείς για προσευχή. Τον ευλαβή τον κάνει πιο ευλαβή. Για να τον ρίξει στην επιφάνεια. Ή τον σπρώχνει να αγωνιστεί περισσότερο από τις δυνάμεις του. Ώστε να αποκάμει και να αφήσει μετά όλα τα πνευματικά όπλα και να παραδοθεί ο πρώην πολυαγωνιστής. Τον σκληρόκαρδο τον κάνει πιο σκληρόκαρδο, τον ευαίσθητο υπερευαίσθητο. Και βλέπεις πως οι άνθρωποι, άλλοι γιατί έχουν κάποια ευαισθησία και άλλοι γιατί έχουν κλονιστεί τα νεύρα τους, ταλαιπωρούνται με αϊπνίες. Και παίρνουν χάπια ή βασανίζονται και χαραμίζονται στα νοσοκομεία. Σπάνια να δεις σήμερα άνθρωπο ισορροπημένο. Έγιναν μπαταρίες οι άνθρωποι. Οι περισσότεροι είναι σαν να έχουν ηλεκτρισμό. Όσοι μάλιστα δεν εξομολογούνται, δέχονται επιδράσεις δαιμονικές. Έχουν ένα δαιμονικό μαγνητισμό, γιατί ο διάβολος έχει εξουσία επάνω τους. Λίγοι άνθρωποι, είτε αγόρια, είτε κοπέλες, είτε ηλικιωμένοι είναι, έχουν ένα βλέμμα γαλήνιο. Δαιμονισμός. Ξέρεις τι θα πει δαιμονισμός? Να μην μπορείς να συνεννοηθείς με τον κόσμο. Ο διάβολος μας βάζει ένεση αναισθησίας.

είπα σε κάποιους γιατρούς που συζητούσαν για την αναισθησία που κάνουν στις εγχειρήσεις. Του πειρασμού η αναισθησία έχει άσχημες επιπτώσεις στον άνθρωπο, ενώ αυτή που κάνετε εσείς βοηθάει. Η αναισθησία του διαβόλου είναι σαν το δηλητήριο που ρίχνει το φίδι στα πουλιά ή στα λαγουδάκια για να παραλύσουν και να τα καταπιεί χωρίς να αντιδράσουν. Ο διάβολος όταν θέλει να πολεμήσει έναν άνθρωπο, στέλνει πρώτα ένα διαβολάκι, αναισθησιολόγο, για να κάνει τον άνθρωπο πρώτα αναίσθητο, και μετά πηγαίνει ο ίδιος και τον πελεκάει, τον κάνει ό,τι θέλει. Αλλά προηγείται ο αναισθησιολόγος. Μας βάζει έννοιση αναισθησίας και ξεχνούμε. Να, βλέπεις, οι μοναχοί υποσχόμαστε, οι βριστοί είναι, χλεβαστοί είναι κτλ. Και τελικά ο πειρασμός μερικές φορές μας μπερδεύει και κάνουμε τα αντίθετα από αυτά που υποσχεθήκαμε. Αλλιώς ξεκινάμε και αλλιώς καταλήγουμε. Για αλλού ξεκινήσαμε να πάμε και αλλού πηγαίνουμε. Δεν προσέχουμε. Δεν σας έχω πει παραδείγματα. Παλιότερα στην Γκόνιτσα δεν υπήρχε τράπεζα. Αναγκάζονταν οι άνθρωποι να πάνε στα Γιάννενα όταν ήθελαν να πάρουν κανένα δάνειο. Ξεκινούσαν λοιπόν μερικοί από τα γύρω χωριά και πήγαιναν 72 χιλιόμετρα με τα πόδια να πάρουν δάνειο, για να αγοράσουν λόγω χάρη ένα άλογο. Τότε, αν κανείς είχε ένα άλογο, μπορούσε να συντηρήσει την οικογένειά του. Έκανε ζευγάρι με το άλογο κάποιου άλλου και έρωγονε. Μία φορά ξεκίνησε ένας να πάει στα Γιάννενα να πάρει δάνειο, για να αγοράσει ένα άλογο, να οργώνει τα χωράφια του και να μην μπεδεύεται να σκάβει με την τσάπα. Πήγε λοιπόν στην τράπεζα, πήρε το δάνειο και μετά πέρασε και από τα εβραϊκά μαγαζιά και χάζευε. Τον έβλεπε ένας Εβραίος, τον τραβούσε μέσα. Παίρνω μέσα μπάρμπα, έχω καλό πράγμα. Έμπαινε εκείνος μέσα, άρχισε ο Εβραίος να κατεβάζει τα τόπια από τα ράφια. Τα έπαιρνε, τα τίναζε. Πάρτο, του έλεγε, είναι καλό. Και για τα παιδιά σου θα σου το δώσω πιο φθηνό. Έφευγε από τον έναν, προχωρούσε παραπέρα, χάζευε σε άλλον. Έλα μπάρμπα μέσα, του έλεγε ο Εβραίος, θα σου το δώσω πιο φθηνό. Κατέβαζε τα τόπια, τα άνοιγε, τα άπλωνε. Ζαλίστηκε στο τέλος ο καημένος. Είχε και λίγο φιλότιμο. Σου λέει, τώρα τα κατέβασε τα τόπια, τα άπλωσε. Και δήθεν και τα παιδιά του πιο φθηνό. Έδωσε τα χρήματα που είχε πάρει από την τράπεζα και χρειαζόταν για να πάρει το άλογο. Τελικά γύρισε στο σπίτι με ένα τόπι, σάπιο ύφασμα. Πού είναι το άλογο, τον ρωτάνε. Έφερα ύφασμα για τα παιδιά, λέει. Αλλά τι να το κάνουν το ύφασμα. Χρεώθηκε εντωμεταξύ στην τράπεζα. Και άλογο δεν πήρε, παρά ένα τόπι πανίχωνεμένο. Άντε πάλι να πηγαίνει να σκάβει με την τσάπα στα χωράφια και να δυσκολεύεται για να ξεχρεώσει το δάνειο. Αν αγόραζε άλογο, θα επέστρεφε και καβάλα. Θα ψώνιζε για λίγα πράγματα για το σπίτι του και δεν θα σκοτώνονταν να σκάβει με την τσάπα. Αλλά για να χαζεύει στα μαγαζιά τα εβραϊκά, είδατε τι έπαθε. Έτσι κάνει και ο διάβολος. Σαν το πονηρό έμπορο, σε τραβάει από εδώ, σε τραβάει από εκεί, σου βάζει τρικλοποδιές. Και τελικά σε καταφέρει να πας εκεί που θέλει εκείνος. Για αλλού ξεκινάς και αλλού καταλήγεις, αν δεν προσέξεις. Σε ξεγελάει και χάνεις τα καλύτερα χρόνια σου. Ο διάβολος κάνει το παν για να μην βοηθηθεί ο άνθρωπος. Ο διάβολος είναι τεχνίτης. Αν φέρει λόγου χάρη την ώρα της Θείας Λειτουργίας σε ένα πνευματικό άνθρωπο, έναν ελεηνό λογισμό, εκείνος θα τον καταλάβει, θα τυναχθεί και θα τον διώξει. Γι' αυτό του φέρνει ένα πνευματικό λογισμό. Το τάδε βιβλίο, του λέει, γράφει αυτό για τη Θεία Λειτουργία. Μετά θα του τραβήξει την προσοχή λόγου χάρη στον Πολυέλαιο. Θα αναρωτηθεί ποιος άραγε να τον έφτιαξε. Ή θα του θυμίσει ένα άρρωστο που πρέπει να πάει να τον δει. Α, έμπνευση, λέει, την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Ενώ είναι ο διάβολος που μπαίνει ενδιάμεσος και πιάνει ο άνθρωπος στη συζήτηση με τον λογισμό του. Οπότε ακούει τον ιερέα να λέει, με τα φόβου, και τότε καταλαβαίνει ότι τέλειωσε η Θεία Λειτουργία. Και εκείνος δεν συμμετείχε καθόλου. Να, και εδώ στο ναό πηγαίνει η κλεισάρισα να ανάψει τα κεριά στο Πολυέλαιο και έχω παρατηρήσει ότι και μεγάλους ακόμα τους αποσπά ο πειρασμός εκεί πέρα και χαζεύουν την αδελφή πώς ανάβει τα κεριά. Αυτό είναι τελείως παιδικό. Μόνο τα μικρούτσικα παιδιά χαίρονται με κάτι τέτοια και λένε, τα άναψε. Δηλαδή αυτό για τα μικρά παιδιά είναι δικαιολογημένο, αλλά για τους μεγάλους. Ή ενώ πρέπει να αποφεύγουμε τις κινήσεις την ώρα της Θείας Λειτουργίας, ο πειρασμός μπορεί να βάλει εκείνη την ιερή ώρα μία αδελφή να γυρίσει στον αλόγιο τα φύλλα του βιβλίου, να κάνει θόρυβο και να τους αποσπά όλους. Ακούνε κριτς κριτς, τι γίνεται, λένε, και φεύγει έτσι ο νους από τον Θεό και χαίρεται το αγκαλάκι. Γι' αυτό να προσέχουμε να μην γινόμαστε εμείς αιτία να αποσπά την προσοχή των άλλων την ώρα της Θείας Λατρείας. Κάνουμε ζημιά στον κόσμο και δεν το καταλαβαίνουμε. Ή παρατηρήστε σε καμία ανάγνωση. Όταν φτάνει ο αναγνώστης στο πιο ιερό σημείο, από το οποίο θα βοηθηθούν πολλοί άνθρωποι, τότε ή θα χτυπήσει δυνατά από τον αέρα η πόρτα, ή θα βήξει κάποιος, ή θα αποσπαστεί η προσοχή τους, και δεν θα ωφεληθούν από αυτό το ιερό σημείο. Έτσι κάνει τη δουλειά του το καλάκι. Ω, αν βλέπατε τον διάβολο πώς κινείται, δεν τον έχετε δει, γι' αυτό δεν καταλαβαίνετε μερικά πράγματα. Κάνει το παν για να μην βοηθηθεί ο άνθρωπος.
Το έχω παρατηρήσει στο καλύβι όταν συζητώ. Μόλις φτάσω ακριβώς στο σημείο που θέλω, στον πιο ευαίσθητο, για να βοηθήσω αυτούς που με ακούν, τότε ή κάποιος θόρυβος γίνεται, ή έρχονται άλλοι και διακόπτω. Τους βάζει προηγουμένως ο διάβολος να χαζεύουν απέναντι τη σχήτη ή να βλέπουν κάτι. Και κανονίζει να έρθουν στο πιο λεπτό σημείο της συζητήσεως, για να αλλάξω θέμα και να μην ωφεληθούν. Γιατί όταν αρχίσει η συζήτηση, ξέρει ο διάβολος που θα καταλήξει. Και επειδή βλέπετε ότι θα πάθει ζημιά, στέλνει κάποιον ακριβώς στο πιο ευαίσθητο σημείο για να με διακόψει. Πάτερ, από πού να μπούμε, φωνάζει. Πάρτε λουκούμια και νερό και ελάτε από εκεί, τους λέω. Άλλοι μπαίνουν εκείνη τη στιγμή μέσα, οπότε με διακόπτουν, γιατί πρέπει να σηκωθώ να χαιρετήσω. Άλλοι έρχονται μετά από λίγο και πρέπει πάλι να σηκωθώ. Αρχίζουν και την κουβέντα, από πού είσαι κτλ. Οπότε είμαι αναγκασμένος να αρχίσω πάλι από την αρχή, να ξαναπώ φερρυπίν το παράδειγμα που έλεγα. Μόλις προχωρώ, φωνάζει από κάτω ο άλλος. Πάτερ Παΐσιε, πού μένεις? Από εδώ είναι η πόρτα. Άντε να ξανασηκωθείς. Βρε τον πειρασμό. 6-7 φορές μια μέρα μου έκανε το ίδιο. Μέχρι που αναγκάστηκα και έβαλα μερικούς φρουρούς. Εσύ κάθισε εκεί και κοίταζε να μην έρθει κανένας από εκεί. Εσύ κάθισε εδώ μέχρι να τελειώσω τη δουλειά μου. 6-7 φορές να αρχίσεις ολόκληρη την ιστορία, να τους φέρνεις στο σημείο που θα βοηθηθούν. Και τα ταγκαλάκια πάλι να δημιουργούν σκηνές. Βρε τον πειρασμό τι κάνει. Γυρίζει το κουμπί συνέχεια σε άλλη συχνότητα. Μόλις ο αγωνιζόμενος πάει να συγκινηθεί λίγο από κάτι, τάκ, του γυρίζει το κουμπί αλλού και ξεχνιέται με εκείνο. Θυμάται πάλι κάτι πνευματικό, τάκ, του θυμίζει κάτι άλλο. Τον κάνει όλο τούμπες. Ο άνθρωπος, αν μάθει πως εργάζεται ο διάβολος, θα απαλλαγεί από πολλά πράγματα. Γέροντα, πως θα μάθει? Να παρακολουθεί. Άμα παρακολουθεί κανείς, μαθαίνει. Βλέπεις, οι τζομπαναρέοι είναι οι καλύτεροι μετεωρολόγοι, γιατί παρακολουθούν τα σύννεφα. Τον αέρα. Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι Β, Πνευματική Αφύπνιση, σελίδα 62.

ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος. Από την κοσμική ευτυχία βγαίνει το κοσμικό άγχος. Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, τόσο αυξάνει και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο απομακρύνονται από το Θεό, επόμενο είναι να μην βρίσκουν πουθενά ανάπαυση. Γι' αυτό γυρίζουν ανήσυχοι ακόμη και γύρω από το φεγγάρι, σαν το λουρί της μηχανής γύρω από την τρελή ρόδα, γιατί ολόκληρος ο πλανήτης μας δεν χωράει την πολύ τους ανησυχία. Από την κοσμική καλοπέραση, από την κοσμική ευτυχία, βγαίνει το κοσμικό άγχος. Η εξωτερική μόρφωση με το άγχος οδηγεί καθημερινώς εκατοντάδες ανθρώπων, ακόμη και μικρά παιδιά με άγχος, στη ψυχανάλυση και στους ψυχιάτρους και χτίζει συνεχώς ψυχιατρία και μεταεκπαιδεύει ψυχιάτρους. Ενώ πολλοί ψυχίατροι ούτε Θεό πιστεύουν, ούτε ψυχή παραδέχονται. Επομένως, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν ψυχές, αφού και ήδη είναι γεμάτοι από άγχος? Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να παρηγορηθεί αληθινά αν δεν πιστεύει στο Θεό και στην αληθινή ζωή, τη μεταθάνατο, την αιώνια? Όταν συλλάβει ο άνθρωπος το βαθύτερο νόημα της ζωής της αληθινής, τότε φεύγει όλο το άγχος του και έρχεται η θεία παρηγοριά και θεραπεύεται. Αν πήγαινε κανείς στο ψυχιατρίο και διάβαζε στους ασθενείς τον Αβά Ισαάκ, θα γίνονταν καλά όσοι πίστευαν στο Θεό, γιατί θα γνώριζαν το βαθύτερο νόημα της ζωής. Πάνε να ηρεμήσουν οι άνθρωποι, είτε με ηρεμιστικά, είτε με θεωρίες γιόγκα, και την πραγματική ηρεμία που έρχεται όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος δεν την επιδιώκουν για να έρθει η θεία παρηγοριά μέσα τους. Και οι διάφοροι τουρίστες που έρχονται από ξένες χώρες και περπατούν στους δρόμους, μέσα στον ήλιο, στη ζέστη, μέσα στη σκόνη, μέσα σε τόση φασαρία, σκέψου πόσο υποφέρουν, τι ζόρισμα, τι σφίξιμο εσωτερικό έχουν, ώστε το σκάσιμο αυτό το εξωτερικό το θεωρούν ανάσα. Πόσο τους διώχνει ο εαυτός τους που θεωρούν ανάπαυση όλη αυτή την ταλαιπωρία. Όταν δούμε άνθρωπο με μεγάλο άγχος, στεναχώρια και λύπη, ενώ τα έχει όλα, τίποτα δεν του λείπει, πρέπει να γνωρίζουμε ότι του λείπει ο Θεός. Τελικά οι άνθρωποι βασανίζονται και από τον πλούτο, γιατί τα υλικά αγαθά δεν τους γεμίζουν. Είναι διπλό βάσανο. Ξέρω ανθρώπους πλούσιους που τα έχουν όλα. Δεν έχουν και παιδιά και βασανίζονται. Βαριούνται που κοιμούνται. Βαριούνται να περπατήσουν. Βασανίζονται απ' όλα. Εντάξει, αφού έχεις ελεύθερο χρόνο, λέω σε κάποιον, κάνε πνευματικά. Διάβασε μια ώρα. Διάβασε λίγο από το Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ, λέει. Κάνε ένα καλό, πήγαινε σε κανένα νοσοκομείο και δες κανένα άρρωστο. Πού να πάω ως εκεί, σου λέει, και τι θα βγει? Πήγαινε να βοηθήσεις κανένα φτωχό στη γειτονιά σου. Όχι, δεν με ευχαριστεί, λέει, ούτε αυτό. Και έχει ελεύθερο χρόνο να έχει ένα σωρό σπίτια, να έχει όλα τα καλά και να βασανίζεται. Ξέρετε πόσοι τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν και βασανίζονται μέχρι να τους στρίψει το μυαλό. Φοβερό πράγμα. Κι αν τυχόν δεν δουλεύουν, αλλά μόνον από τις περιουσίες έχουν εισοδήματα, είναι οι πιο βασανισμένοι άνθρωποι από όλους. Ενώ αν έχουν τουλάχιστον μια δουλειά, είναι καλύτερα.

0: Η σημερινή ζωή με το συνεχές κυνηγητό είναι κόλαση. Οι άνθρωποι συνέχεια βιάζονται, τρέχουν. Αυτή την ώρα πρέπει να βρίσκονται εδώ, την άλλη εκεί, την άλλη πιο πέρα. Αφού για να μην ξεχνούν τι έχουν να κάνουν, χρειάζεται να τα γράψουν. Μέσα σε τόσο τρέξιμο, πάλι καλά που θυμούνται τα ονόματά τους. Ούτε τον εαυτό τους γνωρίζουν. Αλλά πώς να το γνωρίσουν? Γίνεται να καθρεφτήσει σε θολά νερά. Ο Θεός να με συγχωρέσει, αλλά ο κόσμος κατήντησε σωστό τρελοκομείο. Δεν σκέφτονται οι άνθρωποι την άλλη ζωή. Μόνο ζητάνε όλο και περισσότερα υλικά αγαθά. Γι' αυτό και δεν βρίσκουν ησυχία και τρέχουν συνέχεια. Ευτυχώς που υπάρχει η άλλη ζωή. Αν οι άνθρωποι ζούσαν αιώνια σε αυτή τη ζωή, μεγαλύτερη κόλαση δεν θα υπήρχε. Έτσι όπως έχουν κάνει τη ζωή τους, δεν υπάρχει μεγαλύτερη κόλαση. Με αυτό το άγχος, αν ζούσαν 800-900 χρόνια, όπως στην εποχή του Νόε, θα ζούσαν μια μεγάλη κόλαση. Τότε ζούσαν απλά και ζούσαν και πολλά χρόνια, για να διατηρείται η παράδοση. Τώρα γίνεται αυτό που λέει ο ψαλμός «Εημέρε των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη, εάν δε δυναστείες 80 έτη και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος». 70 χρόνια είναι ίσα ίσα για να τακτοποιήσουν τα παιδιά τους οι άνθρωποι. Μια μέρα πέρασε από το καλύβι ένας γιατρός που ζει στην Αμερική και μου έλεγε για τη ζωή εκεί πέρα. Οι άνθρωποι εκεί κατήντησαν μηχανές. Όλη μέρα δουλεύουν. Κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να έχει δικό του αυτοκίνητο. Ύστερα στο σπίτι, για να κινείται ο καθένας άνετα, πρέπει να έχουν 4 τηλεοράσεις. Και δώσ' και δουλεύουν και κουράζονται για να βγάζουν πολλά λεφτά, για να πούν πως είναι τακτοποιημένοι και ευτυχισμένοι. Αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με την ευτυχία? Τέτοια ζωή γεμάτη άγχος και με ένα συνεχές κυνηγητό δεν είναι ευτυχία. Είναι κόλαση. Τι να την κάνεις τη ζωή με τέτοιο άγχος? Αν έπρεπε όλος ο κόσμος να ζει την ζωή αυτή, δεν θα την ήθελε. Αν ο Θεός έλεγε σε αυτούς τους ανθρώπους «Δεν σας τιμωρώ για τη ζωή που ζείτε, αλλά θα σας αφήσω αιώνια να ζείτε έτσι», αυτό για μένα θα ήταν μια μεγάλη κόλαση. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δεν αντέχουν να ζουν μέσα σε τέτοιες συνθήκες και βγαίνουν έξω στο ύπαιθρο χωρίς κατεύθυνση και σκοπό. Σχηματίζουν ομάδες έξω στη φύση, άλλοι με πρόγραμμα της γυμναστικής, άλλοι με κάτι άλλο. Μου είπαν για μερικούς που βγαίνουν στην ύπαιθρο και τρέχουν ή φεύγουν στα βουνά και ανεβαίνουν σε ύψος 6.000 μέτρα. Κρατούν την αναπνοή τους και έπειτα την αφήνουν και πάλι εισπνέουν βαθιά. Χαμένα πράγματα. Αυτό δείχνει πως η καρδιά τους είναι πλακωμένη από το άγχος και ζητάει διέξοδο. Σε ένα τέτοιο είπα: «Εσείς κάβετε λάκκο, τον κάνετε μεγάλο, θαυμάζετε για τον λάκκο που ανοίξετε και για το βάθος που έχει. Πέφτετε μέσα και πάτε κάτω. Ενώ εμείς σκάβουμε λάκκο και βρίσκουμε μέταλλα. Έχει νόημα η άσκησή μας, γιατί γίνεται για κάτι ανώτερο». Το άγχος είναι του διαβόλου. Γέροντα, λαϊκοί που ζουν πνευματικά, όταν επιστρέφουν αργά το βράδυ από τη δουλειά και είναι κουρασμένοι, ποτέ να μη στριμώχνουν με άγχος τον εαυτό τους, αλλά πάντα με φιλότιμο να λένε στον εαυτό τους: «Εάν δεν μπορείς να διαβάσεις ολόκληρο το απόδειπνο, διάβασε το μισό ή το 1/3 και να προσπαθούν άλλη φορά να μην κουράζονται τόσο πολύ την ημέρα. Να αγωνίζονται όσο μπορούν με φιλότιμο και να τα εμπιστεύονται όλα στο Θεό. Και ο Θεός θα ενεργήσει». Ο νους πάντα να βρίσκεται κοντά στον Θεό. Αυτή είναι η καλύτερη μελέτη. Μια υπέρμετρη άσκηση, γέροντα, πώς είναι μπροστά στα μάτια του Θεού? Αν γίνεται αυτό φιλότιμο, χαίρεται και ο άνθρωπος. Χαίρεται και ο Θεός για το φιλότιμο παιδί του. Αν σφίγγεται από αγάπη, στάζει μέλι στην καρδιά του. Ενώ αν σφίγγεται από εγωισμό, βασανίζεται. Κάποιος που αγωνιζόταν εγωιστικά και σφιγγόταν με άγχος, είπε: «Ω Χριστέ μου, πολύ στενή την έκανε στην πύλη, δεν χωράω». Ενώ αν αγωνιζόταν ταπεινά, θα χωρούσε. Όσοι αγωνίζονται εγωιστικά με νηστείες, αγρυπνίες κτλ, ταλαιπωρούνται χωρίς πνευματική ωφέλεια, γιατί δέρνουν αέρα και όχι δαίμονες. Αντί να διώξουν πειρασμούς, δέχονται περισσότερους και επόμενο είναι να συναντούν πολλή δυσκολία στον αγώνα τους, να νιώθουν πνίξιμο από άγχος. Ενώ εκείνοι που αγωνίζονται πολύ, με πολλή ταπείνωση και με πολλή ελπίδα στο Θεό, η καρδιά τους χαίρεται και η ψυχή τους φτερουγίζει. Στην πνευματική ζωή θέλει προσοχή. Όταν οι πνευματικοί άνθρωποι κινούνται από κενοδοξία, μένουν με ένα κενό στη ψυχή τους. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνουν την κενοδοξία τους, μεγαλώνει και το κενό μέσα τους και περισσότερο υποφέρουν. Όπου άγχος και απελπισία, εκεί ταγκαλίστηκε πνευματική ζωή. Για τίποτα να μην έχετε άγχος. Το άγχος είναι του διαβόλου. Όταν βλέπετε άγχος, να ξέρετε ότι εκεί έχει βάλει την ουρά του το ταγκαλάκι. Ο διάβολος δεν πηγαίνει κόντρα. Αν υπάρχει μια τάση, σπρώχνει και αυτός για να ταλαιπωρήσει και να πλανήσει τον άνθρωπο. Τον ευαίσθητο άνθρωπο τον κάνει υπερευαίσθητο. Όταν έχεις διάθεση να κάνεις μετάνοιες, σπρώχνει και ο διάβολος να κάνεις περισσότερες από την αντοχή σου. Και αν οι δυνάμεις σου είναι περιορισμένες, δημιουργείται μια νευρικότητα γιατί δεν τα βγάζεις πέρα και στη συνέχεια σου δημιουργείται άγχος με ελαφρά απελπισία καταρχάς και μετά συνεχίζει. Θυμάμαι όταν ήμουν αρχάριος μοναχός, ένα διάστημα μόλις έπεφτα να κοιμηθώ, μου έλεγε ο πειρασμός: «Κοιμάσαι, σήκω, τόσοι άνθρωποι υποφέρουν, τόσοι έχουν ανάγκη». Σηκωνόμουνα και έκανα μετάνοιες ό,τι μπορούσα. Μόλις έπεφτα να κοιμηθώ, άρχισε ξανά: «Οι άλλοι υπεφέρουν και εσύ κοιμάσαι, σήκω». Σηκωνόμουνα πάλι, μέχρι που έφτασα να πω: «Αχ, να μου κόβονταν τα πόδια, τι καλά». Θα ήμουν τότε δικαιολογημένος, αφού δεν θα μπορούσα να κάνω μετάνοιες. Μια μεγάλη σαρακοστή την έβγαλα με το ζόρι, γιατί πήγαινα να στριμώξω τον εαυτό μου περισσότερο από την αντοχή μου. Όταν νιώθουμε στον αγώνα μας άγχος, να ξέρουμε ότι δεν κινούμαστε στο χώρο του Θεού. Ο Θεός δεν είναι τύραννος να μας πνίγει. Καθένας να αγωνίζεται με φιλότιμο, ανάλογα με τις δυνάμεις του, και να καλλιεργεί το φιλότιμο για να αναπτυχθεί η αγάπη προς το Θεό. Τότε θα πιέζεται από το φιλότιμο και ο αγώνας του, δηλαδή οι πολλές μετάνοιες, οι πολλές νηστείες κτλ, δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά τα ξεσπάσματα της αγάπης του και θα προχωρεί με πνευματική λεβεντιά. Δεν πρέπει δηλαδή να αγωνίζεται κανείς με αρρωστημένη σχολαστικότητα και να πνίγεται μετά από το άγχος, παλεύοντας με τους λογισμούς, αλλά να απλοποιήσει τον αγώνα του και να ελπίζει στον Θεό, στον Χριστό μας και όχι στον εαυτό του. Ο Χριστός όλο αγάπη, καλοσύνη και παρηγοριά είναι και ποτέ δεν πνίγει, αλλά έχει άφθονο πνευματικό οξυγόνο, θεία παρηγοριά. Άλλο είναι εργασία πνευματική λεπτή και άλλο είναι αρρωστημένη σχολαστικότητα, η οποία πνίγει με το εσωτερικό άγχος από το εξωτερικό αδιάκριτο ζόρισμα που σπάει και το κεφάλι με πονοκέφαλο. Γέροντα, ένας που από τη φύση του σκέφτεται πολύ και ζορίζει το κεφάλι του, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα για να μην κουράζεται? Αν κινείται κανείς απλά, δεν κουράζεται. Όταν όμως μπει έστω και λίγο εγωισμός, σφίγγεται για να μην κάνει κανένα λάθος και κουράζεται. Δεν πειράζει. Ας κάνει και κανένα λάθος και ας το μαλώσουν και λίγο. Αυτό που λες μπορεί να δικαιολογηθεί λόγου χάρη σε ένα δικαστικό που συνέχεια έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες υποθέσεις και φοβάται μήπως κρίνει άδικα και γίνει αυτός αιτία να τιμωρηθούν αθώες ψυχές. Πονοκέφαλος στην πνευματική ζωή παρουσιάζεται Όταν κανείς φέρνει ευθύνη και βρίσκεται σε αδιέξοδο γιατί πρέπει να πάρει μια απόφαση, η οποία θα είναι εις βάρος κάποιον και αν δεν την πάρει, αδικούνται άλλοι. Όταν δηλαδή στριμώχνεται συνέχεια η συνείδηση. Εσύ αδελφή, να προσέξεις να μην κάνεις πνευματική δουλειά με το μυαλό, αλλά με την καρδιά. Και να μην κάνεις και δουλειά χωρίς να εμπιστεύεσαι στον Θεό ταπεινά, γιατί αλλιώς θα αγωνιάς, θα κουράζεις και το μυαλό σου και θα νιώσεις άσχημα ψυχικά. Μέσα στην αγωνία συνήθως είναι κρυμμένη η απιστία. Είδες το σαλονάκι σας πόσο ομόρφινε με την κρυκ κουβέρτα? Ήρθε λίγο σε λογαριασμό. Γέροντα, πώς θα καταλάβει ένας μοναχός αν κάτι ταιριάζει ή δεν ταιριάζει στο μοναστήρι? Να ξεκινάει από εκεί να σκέφτεται. Τι είμαι και τι υποχρεώσεις έχω στη ζωή που ζω? Τον στρατό το τιμάει το χακί. Το μοναστήρι το τιμάει το μαύρο. Αν βάλουν στο στρατό μαύρα και στο μοναστήρι χακί, δεν ταιριάζει. Άντε τώρα εσείς να βάλετε άσπρο νοσοκομιακό σαν τις αδελφές νοσοκόμες. Αδελφές δεν λέγεστε κι εσείς? Και εκείνες μαύρα για να φέρουν σε απελπισία τους ανθρώπους και να πούν οι άρρωστοι. Θα πεθάνουμε φαίνεται και δεν μας το λένε καθαρά. Δεν ταιριάζει. Πώς να το κάνουμε? Κάτι μπορεί να είναι όμορφο, αλλά στο μοναχισμό δεν ταιριάζει. Και το βελούδο είναι όμορφο, αλλά αν φορέσω ένα ράσο βελούδινο, αυτό δεν με τιμά, αλλά με βρίζει. Μη χρησιμοποιήσετε κόκκινα, χρωματιστά. Δεν κάνει. Δηλαδή, γέροντα, να είναι άχρωμα, άγευστα. Τότε θα έρθει γεύση. Πρέπει όμως να το καταλάβει κανείς αυτό. Αυτή τη χαρά, την απλότητα, οι άνθρωποι δεν την έχουν καταλάβει ακόμη. Να, εγώ στο καλύβι βρέχω τη σκούπα και παίρνω τις αράχνες από τις κάπνες. Και αυτό μια φορά τον χρόνο το κάνω. Κι έτσι όπως είναι βρεγμένη η σκούπα, κάνει κάτι όμορφα σχέδια, νερά μαύρα, άσπρα πάνω στο ταβάνι. Αν τα δει κανείς, θα νομίζει ότι τα έχω βάψει. Ξέρετε πόσο το χαίρομαι. Γνωρίζω μοναχούς που δεν χαρήκανε αυτό το πνευματικό πνεύμα, αλλά το κοσμικό πνεύμα. Δεν νιώσανε αυτό το σκύρτημα, τη χαρά της απλότητος. Στην πνευματική ζωή βοηθάει πάρα πολύ η λιτότητα. Ο μοναχός πρέπει να έχει αυτά που του χρειάζονται και αυτά που του ταιριάζουν. Ας περιοριστεί μέχρι αυτό που τον διευκολύνει λίγο, να μην πάει στο κοσμικό. Μια στρατιωτική λόγου χάρη κουβέρτα εξυπηρετεί την ανάγκη. Δεν χρειάζεται να είναι μια κουβέρτα δαντελωτή ή χρωματιστή. Έτσι έρχεται η απλότητα, η πνευματική λεβενδιά. Αν δώσεις πράγματα στο μοναχό, τον κατέστρεψες. Ενώ όταν αδειάζει από τα πνευματικά κανείς, αυτό ξεκουράζει. Και αν ο μοναχός μαζεύει πράγματα, καταστρέφει μόνος του τον εαυτό του. Εγώ όταν μου στέλνουν πράγματα νιώθω βάρος και θέλω να ξεφορτωθώ. Ή όταν έχω κάτι περιίσιο στο κελί μου, αισθάνομαι σαν να φορώ μια σφιχτή φανέλα. Αν δεν βρω που να τα δώσω, καλύτερα να τα πετάξω. Ενώ μόλις τα δώσω, νιώθω μια ανακούφιση, μια ελευθερία. Ήρθε μια φορά κάποιος γνωστός μου και μου λέει: «Γέροντα, ο τάδε μου έδωσε αυτά τα πράγματα, να σας τα φέρω», και ζήτησε να ευχηθείτε και να φύγει το άγχος του. «Να φύγει από εκείνον και να έρθει σε μένα? Πάρτα και φύγε», του λέω. «Εγώ τώρα, γέροντα, δεν μπορώ να πηγαίνω, να μοιράζω πράγματα. Όλες οι ευκολίες που έχουν οι άνθρωποι σκλαβώνουν το μοναχό αντί να το βοηθήσουν. Ο μοναχός πρέπει να προσπαθεί να ελαττώσει τις ανάγκες του και να απλοποιεί τη ζωή του. Αλλιώς δεν ελευθερώνεται. Άλλο καθαριότητα, άλλο λούσο. Πολύ βοηθάει για να μπορέσει να ελαττώσει τις απαιτήσεις του, να κάνει πολλές δουλειές με ένα πράγμα. Στο Σινά είχα ένα κονσερβοκούτι και εκεί έφτιαχνα και το τσάι, εκεί και το χυμό. Τι νομίζετε πως χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει? Παλιά στην έρημο έτρωγαν μόνο χουρμάδες. Ούτε φωτιά ανάβανε, ούτε ξύλα χρειάζονταν. Εγώ τώρα πήρα έναν κοσερβοκούτι από γάλα, το έκοψα λίγο και έκανα κάτι σαχερούλι. πιο εύκολο είναι να κάνεις με αυτό καφέ ή τσάι. Ένα και ένα στο καμινέτο ζεσταίνεται. Πού εκείνα τα μπρίκια? Θέλουν ένα σωρό ινόπνευμα για να ζεσταθούν. Με αυτό λίγο βαμβάκι με ινόπνευμα βάζεις και τάκ γίνεται ο καφές. Και για φως ούτε λάμπα έχω. Μόνο με το κερί περνώ το βράδυ. Γενικά τα απλά πολύ βοηθούν. Να έχετε απλά και στέρεα πράγματα. Το ταπεινό και απλό και οι κοσμικοί του εκτιμούν και τους μοναχούς βοηθάει. Θυμάται κανείς την φτώχεια, τον πόνο, την καλογερική? Όταν είχε πάει στη Μεγάλη Λαύρα ο βασιλιάς Γεώργιος, οι πατέρες βρήκαν έναν ασημένιο δίσκο και του πήγαν το κέρασμα. Μόλις τον είδε εκείνος, τους είπε: «Εγώ περίμενα κάτι άλλο από σας. Περίμενα ξύλινο δίσκο. Τέτοιους δίσκους τους έχω βαρεθεί». Αυτή τη γλύκα της απλότητας δεν την έχετε καταλάβει. Η απλότητα ξεκουράζει. Κοίταξε τι ωραίο κρεμαστάρι γίνεται με ένα καρούλι. Πολύ πρακτικό. Εσείς βασανίζεστε. Έχετε εδώ ένα καρφάκι ψηλό για να κρεμάσει κανείς το ράσο του. Αν βγει ο ασβέστης, θα πρέπει κάθε φορά που ξεκρεμάς το ράσο να το τρίβεις για να καθαρίσει. Δεν βάζετε μερικά μεγάλα καρφιά στον τοίχο για να εξυπηρετηθείτε. Τόσο τοίχος, ούτε ένα καρφί. Ή βάζετε μια ξύλινη κρεμάστρα. Αυτή θέλει λούστρο, ξεσκόνισμα κτλ. Αντί να απλοποιείτε τα πράγματα για να μην χάνετε χρόνο, μπαίνετε στο πολυχρόνιο. Θέλετε το τέλειο και ταλαιπωρήστε. Το τέλειο στα πνευματικά να το θελήσετε. Να μην δίνετε όλον τον δυναμισμό σας εξωτερικά καλλιτεχνικά, αλλά στην καλλιτεχνία της ψυχής. Μέρα νύχτα να κοιτάζετε για την τελειοποίηση της ψυχής. Αν το καλλιτεχνικό το αξιοποιήσετε στην καλλιεργία της ψυχής, θα χαίρεστε για το πνευματικό παλατάκι σας. Γέροντα, λένε μερικοί ότι τα μοναστήρια είχαν τα πιο πολυτελή πράγματα και κράτησαν τον πολιτισμό στον κόσμο. Μπορεί να εννοούν τα κοιμήλια. Τα περισσότερα κοιμήλια, ξέρετε πόσο Τα περισσότερα κοιμήλια, ξέρετε πότε μαζεύτηκαν? Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Όλα αυτά ήταν πρώτα στα παλάτια, αλλά μετά, για να τα φυλάξουν, τα πήγα στα μοναστήρια. Η βασίλισσα Μάρο, λόγου χάρη, τα κουβαλούσε λίγα-λίγα από το Σουλτάνο ή τα άφησε κανείς στα μοναστήρια όταν πέθανε, για να μην χαθούν. Όχι ότι τα μοναστήρια επιδίωκαν να τα παίρνουν, αλλά εκείνοι που τα είχαν ένιωθαν μια ασφάλεια και τα πήγαιναν εκεί. Στα μοναστήρια πάλι του Αγίου Όρους άφηναν περιουσίες για να τρώει ψωμί ο κόσμος, επειδή δεν υπήρχαν ούτε γεροκομεία, ούτε ορφανοτροφία, ούτε ψυχιατρία, ούτε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Έδιναν και μεγάλες εκτάσεις για να έχουν τα μοναστήρια να δίνουν στους λαϊκούς που είχαν ανάγκη. Τότε δηλαδή έβλεπαν πιο πέρα. Βοηθούσαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια τον καημένο τον κόσμο υλικά, για να τον βοηθήσουν μετά και πνευματικά. Στα μοναστήρια, όταν πήγαιναν οι φτωχοί, τους έδιναν καμιά ευλογία και έτσι πάντρευαν το παλικάρι τους ή την κοπέλα τους. Δηλαδή, σκοπός τους ήταν να βοηθήσουν τον καημένο τον κόσμο. Γι' αυτό έφτιαχναν και μεγάλα κτίρια. Στην κατοχή, ξέρεις πόσο κόσμο βοήθησαν τα μοναστήρια? Πάρα πολύ. Πολλοί κοσμικοί τότε είχαν επίθετο «καράκαλος», γιατί όταν ένα σπίτι ήταν φιλόξενο, έλεγαν ότι είναι σαν τη Μονή Καρακάλου. Γι' αυτό γινόνταν και τα πανηγύρια στις Μονές, όταν γιόρταζε ο Άγιος δηλαδή, για να βρει λίγο φαΐ ο κόσμος να φάει. Να χαρεί λίγο και παράλληλα να βοηθηθεί πνευματικά. Τώρα για ποιο λόγο να γίνονται τα πανηγύρια? Ποιος ο σκοπός να φάει ο κόσμος ψάρι, αφού σήμερα δεν στερείται?
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 10, Ψαλμός 70. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυθήνεις τον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε, κλείνον προς με το ούσου και σώσον με, γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσε με, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, ο Θεός μου, ρίσε με εκ χειρός αμαρτωλού, εκ χειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ η υπομονή μου, Κύριε, Κύριε ελπίς μου εκ νεότητός μου, επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκυλίας μητρός μου σύ μου εις και παστής, εν σύ ύμνησής μου διαπαντός, ως ητέρας εγεννήθην εν πολλής, εσύ βοηθός μου κρατεός, πληρωθεί το στόμα μου εν έσεως, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέρα την μεγαλοπρέπειά σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν μου μη εγκαταλείπεις με, ότι είπον οι εχθροί μου εμεί και οι φυλάσσοντες την ψυχή μου ευουλεύσαντο επί το αυτό, λέγοντες, ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος, ο Θεός μου, μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχες, εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες την ψυχή μου, περιβαλέστωσαν ισχύνη και εντροπήν οι ζητούντες τα κακάμι. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσή σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα της σωτηρίας σου, ότι ουκ έγνων γραμματείας. Εισελεύσω με εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσω με της δικαιοσύνης σου μόνου. Ο Θεός μου, άι δίδαξάς με εκ νεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμασιά σου. Και ως γύρος και πρεσβείου, ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγείλω των βραχίων άσου τη γενεά πάση τη ερχομένη. Την δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός έως των υψίστων, άι επί εισάς με μεγαλεία, ο Θεός τη ομοιώσει. Όσα έδειξάς μη θλίψεις πολλάς και κακάς και επιστρέψας εζωποίησάς με και εκ των αβύσσων της γης ανοίγαγες με. Επλεώνασας επ' εμέ την μεγαλοσύνη σου και επιστρέψας παρεκάλεσάς με και εκ των αβύσσων της γης πάλιν ανοίγαγες με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω μέση εν λαΐς, Κύριε, εν σκεύεσιν ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός, ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ, αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψάλωση και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει οι ζητούντες τα κακάμι. Ψαλμός 71. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλειδός και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίσεται ως ιετός επιπόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελείεται σημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται θείοπες και οι εχθροί αυτών χουν λήξουσι. Βασιλής Θαρσής και νήσι δώρα προσίσουσι, βασιλής Αράβων και Σαβά δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκ δυνάστου και πένιτα, ο ουχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος, και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξαδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλη την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως ηχόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός το Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσε γη γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ της ευθέσει την καρδία. Εμού δε παρά μικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγων εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευση σε τον θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών. Δια τούτου εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας. Διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Δια τούτου επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα, και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής, και είπων, πώς έγνω ο Θεός, και η έστη γνώσης εν το υψίστο, ιδού ότι η αμαρτία.

Βάλλον του γνώνε τούτο, κόποσε στην ενώπιό μου, έως ους εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνόη στα έσχατα αυτών. Πλην δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά, κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πώς εγένοντο εις ερήμωσιν, εξάπινα εξέλιπον απόλοντο δια την ανομίαν αυτών, οσί εν ύπνιον εξεγυρωμένου Κύριε εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν. Καγώ εξουδενωμένος και ούκ έγνω, κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου. Εκράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλής οδήγησάς με και με τα δόξες προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρά σου τι θέλησα επί της γης. Εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι ιδού οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη. Τίθεστε το Κύριο την ελπίδα μου, του εξαγγείλε με πάσας τας ενέσει σου εν τες πύλες της θυγατρώσιών. Ψαλμός 73. Ινατί ο Θεός απόσω εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου, μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσω απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρος ιών τούτο, όκατε σκήνωσα εν αυτό, έπαρον τα σχήρα σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσα επονειρεύσα το εχθρός εν το Αγίο σου, και νεκαυχήσαν το ημισούνται σε εν μέσω της εορτής σου, έθεντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν όσοι στην έξοδον υπεράνω, ως ενδρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό, εμπελέκι και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν. Ενεπήρησαν εμπειρή του αγιαστήριόν σου, εις τη γην ευεβήλωσαν το σκήνωμα του ονόματός σου, ύπονε την καρδία αυτών εσυγγένει αυτών επί το αυτό. Δεύτε, τε καταπαύσομαι πάσα στα σεορτάς του Θεού από της γης, τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστην έτη προφήτης και ημάς ου γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός ον ιδιή ο εχθρός, παροξηνεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, εργάσω το σωτηρίαν εν μέσω της γης, σύ εκρατέωσας εν τη δυνάμει σου την θάλασσα, σύ συνέτριψας τα σκεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος, σύ συνέθλασας την κεφαλήν του δράκοντος, έδωκας αυτόν βρώμα λαής της Αιθίωψη, σύ διέριξας πηγάς και χυμάρους, σύ εξήρανας ποταμούς Ιθάμ, σύ εστίν ημέρα και σύ εστίν νύξ, σύ κατηρτήσω φαύσιν και ήλιον, σύ επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ, σύ έπλασας αυτά, μνήστητη ταύτης, εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδώστης στηρής ψυχήν εξομολογουμένηση, των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθεις τέλους. Επίβλεψαν επί την διαθήκη σου ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκονα νομιών. Μη αποστραφήτω τεταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίνεις ενέσουση το όνομά σου. Ανάστο ο Θεός δίκασον την δίκη σου, μνήστητη των ονειδισμών σου, τον υποάφρονος όλην την ημέρα. Μη επιλάθη της φωνής των νικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 74. Εξομολογησόμεθάσι ο Θεός, εξομολογησώ με θάση και επικαλεσόμεθα το όνομά σου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτητα σκρινώ. Ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα της παρανομούση, μη παρανομείτε. Και της αμαρτάνουση, μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν. Ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί, τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον εν χειρή Κυρίου είναι ο ακράτου πλήρες κεράσματος. Και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο, πλην ο τριγίας αυτού ουκ εξεκενώθη. Πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ δε αγαλιάσομαι στον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσω και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Ψαλμός 75. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήρον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων όπλων και ροφέαν και πόλεμων.

0: Ζησί θαυμαστός από ωραίων αιωνίων, εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχ έβρον ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεώς ο Θεός Ιακώβ, ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης, σύ φοβερός ή και τις αντιστήσετε εσύ, από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν, γη φοβήθηκε ησύχασεν εν το αναστήνε εις κρίσιν των Θεών, τους όσε πάντα στους πραείς της γης, ότι εν θύμιον ανθρώπου εξομολογήσε τέση και εγκατάλειμμα εν θυμίου εορτάσισι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντες οι κύκλοι αυτού ίσους η δώρα, το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματι αρχόντων, φοβερό παρά τη βασιλεύση της γης. Ψαλμός 76. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχεμη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ούκ υπατήθην. Η ποινή να το παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και εφράνθην, ειδωλέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάσει οφθαλμή μου εταράχθην και ούκ ελάλησα. Διελογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και μελέτησα. Νυκτός με τα καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μης τους αιώνας απόσετε Κύριος και ου προστήσει του ευδοκή σε έτη. Ή εις τέλος το έλεος αυτό αποκόψει από γενεάς εις γενεάν. Ή επιλύσετε του εκτηρήσε ο Θεός. Ή συνέξει εν τη οργή αυτού τους εκτηρμούς αυτού. Και είπα νύν ηρξάμην αύτη η αλίωση της δεξιάς του υψίστου. Εμνήστην των έργων Κυρίου ότι μνηστήσω με από τις αρχής των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργης σου και εν της επιτιδεύμασή σου αδολεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου. Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σι ή ο Θεός ο ποιόν θαυμάσια. Εγνώρισας εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχίον άσου των λαών σου, του Ιού Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδος αν σε είδατε ο Θεός, είδος αν σε είδατα και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβης. Πλήθος ήχους υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντής σου εν το τροχό, έφαναν εαστραπές σου τη οικουμένη, εσαλεύθηκε έντρομο σε γεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, εν χειρή Μωυσή και Αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε.
1: Κάθισμα 11. Ψαλμός 77. Προσέχετε λαός μου το νόμο μου. Κλείνατε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου. Θέγξω με προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, ούκε κρύβει από τον τέκνον αυτόν εις γενεάν εταίραν. Απαγγέλλονται στα σενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ. Όσα εν ετήλατο της πατράσιν ημών του γνωρίσε αυτά της ιής αυτών, όπως αν γνώ γενεά ετέρα, οι ή τεχθισόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της ιής αυτών. Ειναθώνται επί των Θεών την ελπίδαν αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τας εντολάς αυτού εξητήσωση. Ή να μη γένονται όσοι πατέρες αυτών, γενεά σκουλιά και παραπικραίνουσα. Γενεά, ή τη σου κατήφθηνε την καρδία νεαυτής και ούκ επιστόθηματα του Θεού το πνεύμα αυτής. Οι Εφραήμ, εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ούκα φύλαξαν τη διαθήκη του Θεού, και εν τον νόμο αυτού ούκ ευουλήθησαν πορεύεστε, και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού, και των θαυμασίων αυτού, ονέδειξεν αυτής. Εναντίον των πατέρων αυτών, αεποίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτο, εν πεδίο τάνεως. Διέριξε θάλασσαν, και διήγαγεν αυτούς, παρέστησεν ύδατα οσιασκών και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλην τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτραν εν ερήμο και επότισεν αυτούς ως ένα βίσο πολύ και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθεν το αίτη του αμαρτάνιν αυτό παρεπίκραναν τον ύψιστον εν ανίδρο.
0: και εξεπείρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών, του ετήσε βρώματα τες ψυχές αυτών, και κατελάλησαν του Θεού και είπων, μη δυνήσετε ο Θεός, ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμου. Επί επάταξε πέτραν και ερήησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν, μη και άρτον δύνατε δούνε, ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού. Δια τούτο οίκουσε Κύριος και ανεβάλετο, και πήραν ύφθη εν Ιακώβ, και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ, ότι ουκ επίστευσαν εν τον Θεό, ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού, και εν ετήλα τον εφέλες υπεράνωθεν, και θύρας ουρανού ανέωξε, και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν, και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής, άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επί σιτισμών απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν, απήρενό τον εξ ουρανού, και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα, και έβρεξεν επ' αυτούς ως ηχούν σάρκας, και ως άμμον θαλασσών πετινά πτερωτά, και επέπεσον εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών, και έφαγον, και ενεπλίστησαν σφόδρα, και την επιθυμίαν αυτών είναι γεν αυτής, ούκ εστερήθησαν από της επιθυμίας αυτών. Έτη της βρόσεως ούσης εν το στόματι αυτών, και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς, και απέκτηνεν εν της πλοίωσιν αυτών, και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάση τούτης ήμαρτον έτη, και ούκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού, και εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα αυτών, και τα έτη αυτών με τα σπουδής, όταν απέκτηναν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτών, και επέστρεφων και όρθριζον προς τον Θεόν, και μνήστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί, και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτών εστί. Και ηγάπησαν αυτών εν το στόματι αυτών, και τη γλώσσα αυτών εψεύσαν το αυτό, η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία μετά αυτού, ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστίν, ικτήρμων και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών, και ούδι αυθερή και πληθυνή το αποστρέψε τον θυμών αυτού, και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού, και εμνίστη ότι σάρξη εσύ πνεύμα πορευόμενον και ούκ επιστρέφων. Ποσάκης παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμο, παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο, και επέστρεψαν και επείρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν. Και ούκ εμνίστησαν τη χειρό αυτού, ημέρα είσαι λυτρώσα το αυτούς εκ χειρός θλίβοντος. Ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεως. Και μετέστρεψεν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πείωση. Εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς. Και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη. Απέκτηνεν εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τους σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη. Και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξεν αυτών το πυρί. Εξαπέστειλεν εις αυτούς ο οργήν θυμού αυτού θυμών και οργήν και θλίψην αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβοντι η οργή αυτού και ούκ εφύσα το από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνόμαση χάμ. Και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμου και οδήγησαν αυτούς επελπίδι και ούκ εδηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού όρος τούτο ο εκτίσατο η δεξιά αυτού και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη και εκκληροδότησεν αυτούς εν σχηνίο κληροδοσίας και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ και επήρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκ εφυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνωμα ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών και συνέκλεισεν εν ρομφέα τον λαό αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ και επήρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο. Και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών, μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτόν εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτόν. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνωμα, όκατε σκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδοκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών ισχύρας εχθρών και συνέκλεισεν εν ρομφέα τον λαό αυτού και εν την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένει αυτών που κεπένθησαν. Ιερείς αυτών εν ροφέα έπεσον και χείρε αυτών που κλαφθήσονται. Και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος, ως δυνατός και κραπαλικός εξίνου. Και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω όνιδος αιώνιον έδωκεν αυτής. Και απόσατο το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμου και εξελέξατο. Και εξελέξατο την φυλήν του Ιούδα, το όρος των Σιών, ο ηγάπησε. Και ο κοδόμησεν ως μονοκέρωτος του αγίασμα αυτού, εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Και εξελέξατο Δαβίδ των δούλων αυτού, και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων. Εξόπισθεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν, ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού, και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού. Και επίμανεν αυτούς εν διακακία της καρδίας αυτού. Και εν τε συνέσεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 78. Ο Θεός ήλθος σαν έθνη εις κληρονομίαν σου, εμίαναν των ναών των Άγιών σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως ο προφυλάκιον, έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα, της πετινής του ουρανού, τα σάρκας των οσίων σου, της θηρίης της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτόν ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ και ουκ είναι ο θάπτον. Εγεννήθημεν όνειδος της γείτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστείς εις τέλος, εκαυθίσεται ως πυρ ο ζήλος σου, έκχειον την οργή σου επί τα έθνη, τα μη γινός κοντά σε και επί βασιλείας, το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς η εκτιρμή σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρ ημών, ένεκεν της δόξης του ονόματός σου. Κύριε ρίσε ημάς και η λάστητη, τες αμαρτίες ημών ένεκεν του ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που έστειν ο Θεός αυτόν, και γνωστή το εν της έθνες είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών, η εκδίκησης του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέτω ενώπιον σου ο στεναγμός των πεπεδημένων, κατά την μεγαλοσύνη του βραχίονό σου, περιποιήσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδος της γείτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, ον ονείδης αν σε Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομί σου, αν θομολογηθησό με θάση ο Θεός τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου. Ψαλμός 79. Ο ποιμένον τον Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγόνος η πρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των χερουβήμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον τη δυναστεία σου, και ελθέ το σώσε ημάς, ο Θεός επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργίζει επί την προσευχήν των δούλων σου, ψωμίς ημάς άρτων δακρύων και ποτιείς ημάς εν δάκρυσιν εν μέτρο, έθου ημάς εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμπελον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν, οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και πλήρωσε την γην. Εκάλυψεν όρη σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Είναι ατί καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν. Ελιμήνατο αυτήν σεις εκδρυμού και μονιός άγριος, κατενεμίσα το αυτήν, ο Θεός των δυνάμεων. Επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισεν αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσα σε αυτό. Εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη, από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται, γεννηθεί το ηχείρ σου, επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσας σε αυτό. Και ουμοι αποστόμεν από σου, ζωός εις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα, Κύριο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Ψαλμός 80. Αγαλιάστε το Θεό βοηθό ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν νεομηνία σάλπιγγι, εν ευσίμω ημέρα εορτήσιμων, ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου. Γλώσσαν ειν ουκ έγνω οίκουσε, απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσομε και ερισάμενσε. Επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση. Εάν ακούσεις μου, ουκ έστε εν σύ Θεός πρόσφατος. Ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε εκ γης Αιγύπτου. Πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου. Και Ισραήλ ου προσέσχεμη, και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου οίκουσέ μου, Ισραήλ τες οδείς μου ή επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα, και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείραν μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό, και έστω ο καιρός αυτών εις τον αιώνα, και εψώμησαν αυτούς εξτέατος πυρού, και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 81. Ο Θεός έστι εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνεται αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται? Κρίνατε ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσαστε αυτόν. Ουκ έγνωσαν, ουδέ συνήκαν εν σκότη διαπορεύονται, σαλευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, Θεοί εστε και οι υψίστου πάντες. Ημείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνων την γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνεση. Ψαλμός 82. Ο Θεός, τις ομοιωθείς ετέσι, μη συγγίσεις, μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι ιδού οι εχθροί σου ήχησαν και εμισούνται σε ήραν και εμφαλήν. Επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμην και ευουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Είπον, δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξέθνους και ου μη μνηστεί το όνομα Ισραήλ έτη, ότι ευουλεύσαντο εν ομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθεντο, τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και Ιαγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι μετά των κατοικούν των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ, συμπαρεγένετο μετ' αυτών, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λότ, πίσον αυτής ως τη Μαδιάμ, και το Σισάρα, εν το Ιαβίμ, εν το Χιμάρο Κισών, εξολοθρεύθησαν εν Αενδόρ, εγεννήθησαν ως οικόπρος της γης. Θού τους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζίβ και Ζεβεέ και Σαλμανάν, πάντα στους άρχοντας αυτών ήτινες ύπων, κληρονομήσομεν εαυτής του Αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου, θού αυτούς ως τροχών, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρ όδια φλέξη δρυμών, ως η φλόξ ή κατακάυση όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσαν τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, Συ μόνος ύψιστος επί πάσαν την γην. Ψαλμός 83. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσαντο επί Θεών ζώντα. Και γάρστρου θείον έβραινε αυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή. Ουθής ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάριο σανίρ, ο έστην αντίληψης αυτό παρασού, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτίστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθειαν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος που ελπίζων επί σε. Ψαλμός 84. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός, σύ επιστρέψας ζωώσεις ημάς, και ο λαός σου εφραθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε του ελαιό σου και το σωτήριόν σου δόησι μην. Ακούσομαι τι λαλήσε εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους σωσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξασε. Κάθισμα 12. Ψαλμός 85. Κλείνον Κύριε το ού σου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέρα. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επί οικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστην όμοιόν σοι εθεείς Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξουσι και προσκυνήσου συν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια σοι ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αλήθειά σου. Εφρανθεί το η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεό σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχήν μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ψαλμός 86. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης. Αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλη του Θεού. Νηστήσω με Ραάβ και Βαβυλώνος της γινός κουσίμε και ιδού αλόφιλοι και Τύρος και λαός των Αιθιώπων ούτι εγεννήθησαν εκεί Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος, και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή, και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσεται εν γραφή λαών και αρχών των τούτων των γεγεννημένων εν αυτή, ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Ψαλμός 87. Κύριο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύνοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς Κύριε, όλη την ημέραν διεπέτασα προς τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήστε της εν το τάφο του έλεός σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ινατί Κύριε αποθή την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απεμού, πτωχός ημί εγώ και εν κόψε νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απεμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 88. Τα ελέη σου, Κύριε, εις τον αιώνα άσομαι. Εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ότι είπας εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμασθήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκην εις εκλεκτής μου, όμως αδαβίδ το δούλο μου. Έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι τις εν εφέλεση σωθήσετε το Κυρίο, και τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν Υιής Θεού, ο Θεός, ο ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντα στους περικύκλω αυτού. Κύριο Θεός των δυνάμεων, τις ομοιώσει, δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλο σου, σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δε σάλων των κυμάτων αυτής, σύ καταπραΐνης, σύ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανο, εν το βραχίον ή της δυνάμεώς σου, διεσκόρπισα στους εχθρούς σου. Σύ είναι οι ουρανοί και σύ εστίν η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής, σύ εθεμελίωσας. Τον βοράν για την θάλασσαν, σύ έκτισας, θαβόρ και ερμόν εν το όνοματί σου αγαλιάσονται. Σως ο βραχίον μεταδυναστείας, κρατεωθεί το ηχείρ σου, υψωθεί το η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και εν το ονόματί σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι καύχημα της δυνάμεως αυτών σύ και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψης και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησας εν οράσει της υγής σου και είπας εθέμην βοήθειαν επί δυνατών, ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ τον δούλο μου, εν ελέω Αγίο μου έχρισα αυτόν. Η γάρ χείρ μου συναντιλείψεται αυτό και ο βραχίον μου κατησχύσει αυτόν. Ούκο φελήσει εχθρός εν αυτό και ιός ανομίας ού προστήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπόσομαι. Και η αλήθειά μου και το έλεός μου μετ' αυτού και εν το ονόματί μου υψωθήσετε το κέρας αυτού. Και θύσω με εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσετε με, πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσω με αυτόν υψηλών παρά τη βασιλεύση τη γη. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό του ελαιός μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσομαι εις τον αιώνα του αιώνος το σπέρμα αυτού και τον θρόνον αυτού εις τα σημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ιεία αυτού το νόμο μου και τη κρίμασή μου μη πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωσι και τα σεντολάς μου μη φυλάξωσι, επισκέψομαι εν ράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών. Το δε ελαιός μου που μη διασκεδάσω από αυτών, ουδού μη αδικήσω εν τη αλήθειά μου, ουδού μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων μου που μη αθετήσω. Άπαξ όμωσα εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατηρτισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Σι δε απόσω και εξουδένω σας, ανεβάλλω τον Χριστόν σου, κατέστρεψα στην διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσα εις την γη το αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έθου τα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Διήρπαζον αυτών πάντες, ιδιοδεύοντες οδόν, εγεννήθη όνειδος της γείτωσιν αυτού. Ύψωσα στην δεξιάν των θλιβόντων αυτών, έφρονας πάντα στους εχθρούς αυτού. Απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφαίας αυτού και ου καντελάβου αυτού εν το πολέμο. Κατέλησας από καθαρισμού αυτού των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας. Εσμίκρινας τα σημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εσχήνιν. Έως πότε Κύριε αποστρέφεις τέλος, εκαυθίσετε ως πυριοργή σου, μνήστητη της μου η υπόστασης. Μη γαρματέως έκτισας πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Τι σε στην άνθρωπος ως ζήσετε και ου κόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου. Πού εισή τα ελέη σου τα αρχαία Κύριε, αόμουσα στο Δαβίδ εν τη αλήθειά σου. Μνήστητη Κύριε του ονειδισμού των δούλων σου, ου υπέσχονε το κόλπο μου πολλών εθνών, ου ονείδησαν οι εχθροί σου Κύριε, ου ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 89. Κύριε καταφυγία γεννήθηση ημίν εν γενεά και γενεά. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένην και από του αιώνος και έως του αιώνος σύη. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωση και είπας επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου Κύριε ως ημέρα η εχθές ή της διήλθε και φυλακή ενικτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ως ηχλό υπαρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημεν. Έθου τας ανομίας ημών εναντίον σου, αιών ημών εις φωτισμών του προσώπου σου. Ότι πάσα ημέρη ημών εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν. Τα έτη μόνο σοι αράχνη εμελέτων. Ε ημέρε των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη. Εάν δε εν δυναστείες 80 έτη. Και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος. Ότι επήλθε πραό της εφημάς και παιδευθυσόμεθα. Της γινώσκει το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου τον θυμό σου εξαριθμίσαστε, την δεξιά σου ούτω γνώρισόν μη και τους πεπαιδευμένους την καρδία εν σοφία. Επίστρεψον Κύριε ως πότε και παρακλήθητη επί της δούλης σου. Ενεπλήστη με το πρωί του ελαίου σου Κύριε και η γαλιασάμεθα και εφράνθημεν εν πάσεστες ημέρες ημών, εμφρανθήμεν ανθών ημερών, εταπείνωσας ημάς ετών, ονείδομεν κακά και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ψαλμός 90. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε. Ερήτω Κύριο, αντιλήπτωρ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτών. Ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσισι και υπό τας πτέρυγας αυτού ελπιείς, όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Ου φοβηθήσει από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγυή. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψη, ότι εσύ Κύριε η ελπής μου, τον ύψης των έθου καταφυγήν σου, ου προσελεύσεται προς εκακά και μάστιξ ουκ εγγυή εν το σκηνώματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού, του διαφυλάξεσαι εν πάσες τε σωδή σου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου, επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβύσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Ότι επεμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότητα ημερών, εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
3: Παλιγγενεσία ψυχής, ένδυμα φωτεινών, σφραγής, Αγία, Ακατάλυτος. Έως εδώ είχαμε ερμηνεύσει την παρελθούσα Δευτέρα και τώρα υπολείπουν ακόμη 2-3 γνωρίσματα χαρακτηριστικά που ολοκληρώνει την αξία του βαπτίσματος. Όχημα προς ουρανών. Παραδείσου τρυφή. Βασιλείας πρόξενα. Υιοθεσίας χάρισμα. Για να δούμε αυτά τα τελευταία γνωρίσματα του βαπτίσματος που είναι τόσο χαρακτηριστικά και τα οποία δεν έχουν απλώς μία φιλολογική ή καλύτερα λογοτεχνική διάσταση για να διανθίσει τροποντινά και να εξάρει ρητορικό το τρόπο το μυστήριο του βαπτίσματος, αλλά αυτές οι εκφράσεις έχουν ουσιαστικόν χαρακτήρα. Έτσι λέγει το βάπτισμα, το μυστήριο του βαπτίσματος, όχημα προς τον ουρανό. Δηλαδή είναι εκείνο το οποίο σε μεταφέρει στον ουρανό. Πράγματι είναι γνωστό, όπως και πιο πάνω μας το είχε πει, ότι χωρίς το μυστήριο του βαπτίσματος δεν είναι δυνατόν να ανέλθουμε εις τον ουρανό, διότι αυτό είναι εκείνο το οποίο μας αναγεννά. Λέγει κάπου ο Λόσκι στο βιβλίο του «Μυστική Θεολογία της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας», ένα πάρα πολύ σπουδαίο βιβλίο, είναι Ρώσος της Διασποράς, ελληνομαθής, πολύ σπουδαίος άνθρωπος, μέχρι σημείου να λέγει ότι αν κανείς δεν ξέρει ελληνικά δεν μπορεί να καταλάβει θεολογία. Έχει πεθάνει, μακαρίτης είναι. Θα σας συνιστούσα σε εκείνους οι οποίοι τουλάχιστον θα είχαν μια γεύση μερικών πραγμάτων, γιατί είναι λίγο δύσκολο βιβλίο, να το διαβάζατε αυτό. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά: «Μυστική Θεολογία της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας» του Λόσκι, Βλαδιμίρου Λόσκι. Εκεί λέγει κάπου ότι τρία πράγματα εμπόδιζαν τον άνθρωπο να ανέλθει στον ουρανό. Το πρώτο ήταν αυτή η υλική του υπόσταση, η υλική του ουσία. Πώς θα ανέλθει η υλική ουσία, αυτή η ανθρωπίνη φύση που είναι παρμένη από τον υλικό κόσμο, πώς αυτό το πράγμα θα μπορούσε ποτέ να βρεθεί εις τον πνευματικό ουρανό. Το δεύτερο είναι η θνητότητά του. Εις τον ουρανό ζει μόνο ότι είναι αθάνατο. Το τρίτο είναι η αμαρτία. Αυτά τα τρία έκαναν τον άνθρωπο να είναι αδύνατο να ανέλθει στον ουρανό. Τόσο αδύνατον όσο δεν θα μπορούσε να συλλάβει κανείς το πόσο αδύνατον. Και τα τρία αυτά τα ενίκησε ο Χριστός ως εξής. Το πρώτο, δηλαδή, του ότι ο άνθρωπος είναι ύλη και δεν θα μπορούσε να βρεθεί στον πνευματικό ουρανό με το να γίνει ο ίδιος ο Θεός, να γίνει άνθρωπος, να προσλάβει ύλη και δει την ανθρωπίνη ύλη. Και έτσι βλέπουμε εκείνο το ασύλληπτο. Άνθρωπος να κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατρός. Είναι ο Υιός με την ανθρωπίνη του φύση, όταν ανελήφθη και ανήλθε στον ουρανό. Το θέμα της θνητότητος μας το έδωσε ο Χριστός ως εξής: θα μας αναστήσει και θα ζήσουμε, δυνάμεθα να ζήσουμε αιωνίως με ολόκληρη την ύπαρξή μας, και ψυχή και σώμα. Και την αμαρτία την υπερνίκησε ο Χριστός με τη σταυρικό του θάνατο, συγχωρώντας μας. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά τα τρία υπερνικήθηκαν στον Χριστό. Εκείνο όμως που θα μας φέρει εκεί πάνω είναι αυτό που είπε ο ίδιος ο Κύριος, σαφώς και πιο σαφώς από σαφώς, με το οποίο και τελειώνει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, και λέγει: κηρύξετε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση, σε όλη την οικουμένη, σε όλα τα έθνη. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Ο δε απιστήσας, και φυσικά μη βαπτιστής, περί το να το πει, κατακριθήσετε, θα καταδικαστεί. Ώστε λοιπόν ποιος θα σωθεί? Ο πιστεύσας και βαπτιστής. Εάν έπρεπε μόνο να πιστεύσω και όχι να βαπτιστώ, μα θα το έλεγε ο Κύριος, ο πιστεύσας. Εάν μόνο να βαπτιστώ και όχι να πιστεύσω, όπως σε μια περίπτωση τώρα νηπιοβαπτισμού που το παιδί δεν έχει την πίστη, αλλά προϋποτίθεται ότι θα την έχει αργότερα, και πάλι δεν σώσουμε, και τα δυο μαζί θα με σώσουν, ο πιστεύσας και ο βαπτιστής. Που σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι πράγματι το βάπτισμα είναι το όχημα που μας οδηγεί εις τον ουρανό. Παραδείσου τρυφή είναι η απόλαυση του παραδείσου. Πράγματι, θυμίστε, όταν ο Θεός έκανε τον παράδεισο, ο οποίος δεν ήταν παρά εδώ στη γη, και αποτελεί σήμερα ο παράδεισος μία μεταβατική κατάσταση, μεταβατική κατάσταση για να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι δηλαδή ο παράδεισος η Βασιλεία του Θεού, σας το έχω πει πολλές φορές αυτό, αλλά είναι ο τόπος των ψυχών σήμερα. Αλλά ο αρχαίος παράδεισος ήταν ο τόπος ολοκλήρου της ανθρωπινής υπάρξεως, όπως θα είναι και η Βασιλεία του Θεού, βάζω εντός παρενθέσεως, εντός εισαγωγικών, ο τόπος, δεν ξέρουμε τι πράγμα θα είναι, ο Θεός το ξέρει, πάλι ολοκλήρου του ανθρώπου, γιατί θα έχει αναστηθεί. Θα εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού με τα ανθρώπινα σώματά μας και με τις ψυχές μας φυσικά. Λοιπόν, ο αρχαίος παράδεισος, αγαπητοί μου, ή το τόπος τρυφής. Τρυφή θα πει απόλαυσης. Τρυφή, τρυφυλός, απολαυστικός. Το λέγει το βιβλίο της Γενέσεως, ότι ο Θεός εφύτευσε και τοποθέτησε, έκανε τον παράδεισο και τοποθέτησε τον Αδάμ εις τον παράδεισον της τρυφής. Εν τούτης, ψάξτε να βρείτε εκεί να δείτε τι θα πει τρυφή. Το γενετήσιο δεν υπάρχει, διότι ζουν εν παρθενία ο Αδάμ και η Εύα. Για πρώτη φορά αναγνωρίζει ως γυναίκα του την Εύα ο Αδάμ μετά από την πτώση, έξω από τον παράδεισο. Κρέας δεν τρώνε, ούτε το ψήνουν, αφού δεν τρώνε, ούτε οι τσίκνες, θα λέγαμε οι κρεατινές, να γαργαλούν τη μύτη, τα μεζεδάκια, το κρασάκι, δεν υπήρχε κρασί. Τώρα ίσως δεν είναι λίγο παλιότερο, αλλά ίσως φαίνεται και για πρώτη φορά επενοήθη το κρασί στην εποχή του Νόε, ο οποίος εμέθησε. Μπορεί όμως να είναι και λίγο παλιότερο. Πάντως στον παράδεισο δεν υπήρχε κρασί. Ξέρετε τι υπήρχε μόνο? Μόνο τα φρούτα. Τίποτα. Λέει το φυτικό βασίλειο. Αυτό εννοώ φρούτα. Το φυτικό βασίλειο. Δηλαδή, η τρυφή του παραδείσου δεν είναι όπως σήμερα θα λέγαμε τη λέξη με το νόημα τρυφή, απόλαυση όπως την εννοούμε σήμερα, με τα άλλα τα ποικίλα απολαυστικά που μπορεί να έχουμε στη ζωή μας, κάτι άλλο. Πάντως απόλαυση. Ο Θεός κάνει απολαυστικά πράγματα για τον άνθρωπο. Αν το θέλετε,
4: Είναι φήμος είναι αυτό που περιπατών πτερήγωνα νέμα. Ο ποιός αγγέλος αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κλητίζει στον αιώνα του αιώνος. Άφησε σου μάτι περιβόλυν αυτού επί των ορών στήσονται είδωτα. Από επιτιμή σου όσου φεύξουν επί φωνή βροντί σου τηλεάθουσιν. Αναβαίνουν στον όρο και τα βαίνουν σπαιδεία στον τόπο να θεμελίωσε αυτά. Όριον ναι, Θεού, παρελεύσουν δε επιστρέψου καλύψει τη γη. Το ξεποστέλον πηγά σαν φάρα ξαναμέσου των ορών διολεύσονται είδωτα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξουν οι αιώναυροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα τατινά του ουρανού και τα σκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρεκ των υπερών αυτό που καρπού τον έδωσε φορταστή στη γη. Το ξενατέλο πόρτων τη κτίνη κυκλώνει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξεγαγίν άρτων εκ τη γη. Και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπου, το λαρίνο πρόσκον ελαιό και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Φορταστή στα ξύλα του πεδίου και έδωσε το λιβάνο σε φύτευσα. Εκεί στρωθεί ένα εύστρο δύο και τική ηγείτε αυτών. Όρτε ψηλά τη Ελλάδα, πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση Ελλήνη καιρού ο ήλιο έβγαινε τη δύση αυτού. Έθι σκότου και γέννη τον ήξεν αυτή διαλέσδε πάντα θηρία την τριμή. Σκύμνη οριόμνη του αρπά και ζητήσε περ το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήκτησαν και σημάντα σε αυτόν και τα στήσονται. Εξελέψτε άνθρωπου από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έω ω πέρα. Όσα μεγαλύτερα έργα σου πήρε πάντα η σοφία επίση σε πληρώθη ή τη θύσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρήκαμε σε κύριε Πετών μου, πες την αριθμό ζωά μου κράματα μεγάλων. Εκεί πλοία δεν παρεύουν την δράκο μου, ούτω ον έπεσε βέζιν αυτή. Πάντα προσέφρασε πόσο που είναι την τροφή αυτών σε εύκαιρον τόμου τη αυτή ηλέκθουση. Ανοίξαν τόσο τη κύρα τα σύμπαντα, χρηστήσουν την Χριστότητο, αποστρέψουν τα πρόσωπα, ανταραπτύσσονται. Αν τα ανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουν και στο πούν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και κτιστήσουν και ανακοινεί το πρόσωπο τη γη. Είτε η δόξα κυρίω του αιώνα εφρονθήστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμουν αυτών των ωραίων και καπνίζονται. Άστο κυρίω τη ζωή μου ψαλό το Θεό μα υπάρχω. Κυδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφρονθήσω επί το κυρίω. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού έθου σκότω και γέννη τον ήξη. Όσοι μεγαλύτερα έργα σου κύριε πάντα εν σοφία επί σα. Δόξε πατρί και ιό και γιο πνεύμα, ότι την ίν και ή και σώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μου κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος, το Τιμίο Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Ευσεβούς ημών Γένους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ πλεόντων οδηγορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ρισθηναί μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόφου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, κλείνον Κύριε το ου σου και επάκουσόν μου ότι πτωχός και πένση μη εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσοι εμείς όσων τον δούλου ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησόν με, Κύριε, ότι προσέχει κράξουμε όλη την ημέρα. Έφερε την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι σε, Κύριε Χριστός, και επίγη και πολυέλεο πάση υπεκολομένησε. Ενώτησε, Κύριε, την ψευχή μου και πρόσθεσε τη φωνή τη δεήσεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώ μου και έκραξε προσέ ότι επίκουσά μου. Ούκα έστειν όμοι όσοι ανθεεί, Κύριε, και ούκα έστειν κατά έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί σας, ύξους και προσκυνήσου ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν διοδόξου και πορεύσου με. Εν τη αληθεία σου εφρονθείτου η καρδία μου και φοβήσου το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεό σου μέγα επί με και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατ' ουτάτου. Ο Θεός παράνομαι επανέστην επί με και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντέσαι ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε Θεός μου, εκτήρμον και λεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επί με και λέει σόν με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Πείσον με το μου σημείον εις αγαθών και ιδέατους ανεμιστούντες με και συνθήτουσαν ότι, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Η θυμένη αυτού εν της όρεση της Αγίας. Αγαπά, Κύριος, τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλη του Θεού. Μισθήσομαι Ραάμ και Βαβυλώνος, τη γνώσκου σύσμε και ειδού αλόφιλοι και Τύρος και λαός των Αθιώπων, ούτε εγεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Σιών, ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθη, εν αυτή και αυτός, εθεμελίωσεν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσεται εγγραφή λαών και αρχόντων τούτων των γεννημένων αυτή, ως εθρονωμένων πάντων η κατοικία ενσύ. Κύριε Θεός σωτηρίας μου, η μέρα σε κέκριξε και νυχτή εναντίον σου. Σε θέτω εν οποιό σου η προσευχή μου κλείνει το ου στην δέησή μου. Ό,τι επίστηκε κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει, ίγκυσε. Προσελογήσει μετά των κατεβαινών των Ισλάκων, εγεννήθηνο σε άνθρωπο, αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο, ω τραυματία καθέθωσε εντάφο. Όν ούκα μισέτη και αυτοί εξχυρώσου απόστησαν. Έθεν το μελάκο κατά του εν σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επε με επιστηρίχθη ο θυμό και πάντα σου μετερισμού επίγαγε σε επε με. Εμάκνου γνωστού μου επε μου έθεν το μδέλι μου αυτή. Παραδόθην και ούκ εξεπαραβόμενη φθαλμή μου στένησε αυτοκία. Εκέκρεξε προ εκυριών την ημέρα και απέδεσε προ έτα χείρε μου. Μη τη νεκρή ποιή στα βάσια ή ατρία να στήσου και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγησέ εν τάφο το λαιό σου και την αληθιά σου την πορεία. Μη γνωστήσουν το σκότα θα μασιά σου και δικαιοσύνη σου εγγύη επιλυσμένη. Καγόπωσε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί τη αυτή μου προφτάσισε. Να τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή να προστρέψει το πρόσωπό σου από εμού. Το πώ είμαι εγώ και εγκόψε εκνοότητό μου ψωτή, δε ταπεινώθεν και ξυπορήθη. Επε με διήλθαν οργέ του φερισμού σου εξτέραξαν με. Εκύκλωσαν με ω ήτρο όλη την ημέρα πειράσκο με άμα. Εμάξα από φίλων και φυσίων και του μισθού με πιταλοκορίε. Δόξα πατρί και ιό και υγείο πνεύμα.
5: Την ίδια και εσύ σε ονάστα. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και υγείο πνεύμα.
4: Και νυν και είπε σαν στον αιώνα να μην. Τα ελέησου, Κύριε, στον αιώνα άσομη γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόμα μου. Ότι είπα ει τον αιώνα έλεο υποδομηθήσετε εν τη ουρανή ετοιμαστήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διεθήκην τη εκλεκτή μου, όμω αδαβεί το δούλο μου. Έω που αιώνα ετοιμάσου το σπέρμα σου και οικοδομήσω ει γενεάν και γενεάν το θρόνο σου. Εξομολογήσονται η ουρανή τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι τις ενεφέλες ισοθήσετε το Κυρίο και τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν εις Θεού. Ο Θεός ο ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν και επί πάντας τους περικύκλου αυτού. Κύριε Θεός των δυνάμεων, τις ομοιώσει δυνατός ή Κύριε και η αλήθειά σου κύκλο σου. Στη δεσπόση του κράτους θαλάσσης των δε σάλων των κυμάτων αυτή, σύ καταπραίνει. Σύ εταπείνωσε ω τραυματίαν υπερήφανον εν το βραχίον τη δυνάμεό σου, διεσκόρπισα στου εχθρού σου. Σύ εσύν ουρανή και σύ εστίν η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτή, σύ εθεμελίωσε. Τον βοράν και την θάλασσαν σύ έκτισα, σταβόρ και ερμόν εν το ονόματί σου αγκαλιάσονται. Σω ο βραχίον μετά δυναστεία, κρατεωθείτο η χείρ σου, υψωθείτο η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ευεξία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου, μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαγών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και εν το όνομα τί σου αγκαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι κάφημα τη δυνάμεως αυτών σιή και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψη και

0: Κύριε μου, συναντιλήψετε αυτό και ο βραχίων μου κατησχύσει αυτό. Πού κοφελήσει εκτρός εν αυτό και οι όσα νομίες που προσθήσει υποκώσει αυτό. Και συμπόψω από προσώπου αυτού τους ευγρούς αυτού και τους μισούντας αυτών τροπόσομαι. Και αλήθειά μου και το έλεος μου μεταυτού και εν το ονόματί μου υψωθήσει το κέρας αυτού. Και φύσω με θαλάσσι κύρα αυτού και εμποταμείς δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσετε με πατήρ μου, εσύ Θεός μου και αντιλήφθω της σωτηρίας μου. Κι εγώ πρωτότοκον χτίσω με αυτόν υψηλόν παρά της βασιλεύση της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό το έλεος μου, τη διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσομαι εις τον αιώνα του αιώνους το σπέρμα αυτού και το θρόνο αυτού στα σημέρα του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ή αυτού τον νόμο μου και τη κρίμασή μου, μη πορευθώσει. Εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωση και τα συντολάς μου μη φυλάξωση. Επισκέψουμε ένα ράβδο τας ανομίας αυτών και εμάστηξη τας αδικίας αυτών. Το δέλεός μου που μη διασκεδάσω επ' αυτών, ουδού μη αδικήσω εν τη αληθεία μου, ουδού μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα για τον φιλέον μου που μη αθετήσω. Άπαξ όμως εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι, το σπέρμα αυτού στον αιώνα μενή και ο θρόνος αυτού, ως ο ήλιος ενεργείων μου και ως η σελήνη κατηρτισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Σι δε απόσου και εξουδένουσας ανεβάλλου των χριστών σου. Κατέστρεψα στην διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσα εις την γην το αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έθω τα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Διήρπαζον αυτών πάντες ή διοδεύοντες οδόν εγεννήθη όνειδος της γείτωσιν αυτού. Ήψον στη δεξιάν των θρυβόντων αυτών, έφρανας πάντας τους εχθρούς αυτού. Απέστρεψα στην βοήθεια της συρομφέας αυτού και ουκ αντελάβου αυτού εν το πολέμο. Κατέληξας από καθαρισμού αυτού των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας. Εσμίκρινα στα σημέρα του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εσχήνη. Έως πότε, Κύριε, αποστρέφεις τέλος, εκαυθίσεται ο σπύρ η οργή σου, νήστη της μου η υπόσταση, μη γαρ ματέως έκτισας πάντα στους υιούς των ανθρώπων, της έστειν άνθρωπος ως ζήσετε και ου κόψετε θάνατον, ρίστε την ψυχήν αυτού εκφυρός άδων. Πού εισή τα ελέη σου τα αρχαία, Κύριε, α, όμως το Δαβίδ εν τη αληθεία σου, νήστη Κύριε του ανηγισμού των δούλου σου, ου υπέσχον εν το κόλπο μου πολλών εθνών, ου οδύνησαν οι εχθροί σου, Κύριε, ου ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητο γέννητο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε καταφυγή, γεννήθης, πίνε γενναία και γενναία. Πρώτο όλοι γεννηθήνε και πραστήνε την γην και την οικουμένη και από το αιώνος και ως το αιώνος ιή. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας, επιστρέψατε ή των ανθρώπων, ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου, Κύριε, ως ημέρα η εχθές ή της διήλθη και φυλακή ενοιχτή. Τα εξουδενώματα αυτών έτη έσονται, το πρωί ως υπλώη παρέλθει. Το πρωί ανθίσαι και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσεις, πληρυνθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου, εταράχθημεν. Έθετας ανομίες ημών εναντίον σου αιών ημών εις φωτισμών του προσώπου σου. Ότι πάση ημέρα ημών εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν τα έτη ημών ωσί αράχνη μελέτων. Η ημέρα των ετών ημών εν αυτής εφημίκων τα έτη, εάν δεν εν δυναστείες ογδοήκων τα έτη και το πλοίον αυτό κόπους και πόνους και επίλθε πραώτης εφημάς και παιδευτισόμεθα. Τις γνώσκει το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου το θυμό σου εξαριθμίσεστε, τη δεξιά σου ούτω γνώρισόν με και τους προβεδευμένους την καρδία εν σοφία. Επίστρεψε ο Κύριος πότε και παρακλήθητε επί της δούλου σου. Εν επλήστη με το πρωί του ελέος σου, Κύριε, και η γαλισάμεθα και εφράνθημεν. Εν πάσης ημέρης ημών εφρονθήμεν, ανθών ημερών εταπείνωσες ημάς ετών ονείδωμεν κακά. και είδε επί τους

0: ζούμε σου και τα έργα σου και οδήγησαν τους ιούς αυτών. Και έστω λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών, εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυναν εφημάς, που τρέχουν των χειρών ημών κατεύθυναν. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αγνηστήσεται. Δηλαδή το Κυρίο αντιλήπτρο μου ή και καταφυγή μου, ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτόν. Ότι αυτόν ζήσετε σε εκπαγή των στερευτών και από λόγου ταραπόδους. Εν τη μεταφρένηση αυτού επισκιάσει και υπό τα στέργα αυτού ελπινή όπλο και κλώση ελήθη αυτού. Πού φοβηθεί από φόβου νυχτερινού, από βέλου πετωμένου ημέρα, από πράγματο εν σκότη διαπορευμένου, από συμπτώματο και δαιμονίου μεσημερινού. Βεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιά και μεριά, εκ δεξιό σου προσέδε ούκο εγγυή. Πλην του οφθαλμί σου κατανοήσει και ανταπόδοση αμαρτωλών. Ότι σοι κύριοι, ελπίζουν τον ύψο των έθου καταφυγή σου. Πού προσελεύσετε προς έκακά και μάστε που εγγύει εν το σχημάματί σου. Ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου, του διαφυλάξεσαι εν πάσες τες οδί σου. Επιχειρώ να ρούσισε, μήποτε προσκόψεις προσβλήθων τον πόδα σου. Επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβήσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Ότι επ' εμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού, με ταυτού ημί ενθλίψη εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και ήχους όνος των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Για τους συνομπήρια, δόξα
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου
2: δεηγαλάησου.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάρη.
2: Ειρηγαλάησου.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου.
2: Παναγία
1: Θεοτόκου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι σών του κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αγίων εκποδών πείσαμενοι και διδάξανες την ευσέβεια να πάντας.

που μικράς συστροφής και ζάλης παμακάριστη πυρός αφενγούστε αιωνίζοντος κολλικός βρυγμόδοντον πάσης άλλης κολάσεως τες προς Κύριον ή κι εσείες λυτρώσεστε πάντας ημάς και τεύξαστε αυτό.

Λύσω πάντσο φως, χώρον προσήξε Χριστό, αθλητών διαπίστεως, καθερός αθλήσαντα και των δρόμων τελέσαντα, μεθον νικήσας,

Θεός ευχευημάς, η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Δεκάς μαθητών θεόλεκτος, ασκητικές αγωγές των παθώντας κυρτήματα, καθελούσα ήθλησε και τον οφείλε νεκρόσε.

παράχρανται την προστασία ημών. Συσχεθέντες εν θλίψεσι, μη παρήγηστε λέω, απολέστε τους δούλους σου. Αλλά τα κοινών του εξελέστε ημάς, της ενεστώσης, οργής και θλίψεως. Ω, μακάριστε, Παναγία Δέσποινα.

0: Άγιος ημερών, Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί τη Λίου Δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιώσε εμπάς καιρής ημνίστε φωνές εσείς, Ιε Θεού ζωήν αδελούς δύο κόσμους, εδοξάζει.
1: Εσπέρα.

δεξίω σου, Κύριε, και εις πέρα τάφτη αναμαρτήτως φυλακθήνει ημάς. Ευλογητός σε, Κύριε Θεός, των Πατέρων ημών και ελετών και δοξισμένων το όνομά σου αιώνος. Αμήν. Γέγνητο, Κύριε, το λέω σου, ετοιμάς καθάφτα, ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός σε, Κύριε, δίδαξόμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σε, Δέσποτα, συνέξιμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σε, Άγιε, φώτισόν τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το λέω στον αιώνα, τα έργα των πυρό σου παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτίων και των πλημελημάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το

0: πνεύμα της.
1: Τα σκεφαλάσιμο το Κύριο κλείνομαι.
0: Κύριε.
1: Κύριο Θεός ημών, ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση ψωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειτα επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σιγά το φοβερό και φιλανθρώπο Κριτή, η δούλη πέκλαντας κεφαλάς, τους δε αυτόν υπέταξαν αυχένας, ούτε είναι εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, ούτε σών περιμένοντες έλεος, και τη σύν απεκδεχόμενη σωτηρία νους διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα, από παντός εχθρού, από πάσες αντικειμένης συνεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και θυμήσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας.

Προσέρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδούς οφθαλμή δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών. Ως οφθαλμή παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής. Ούτως οι οφθαλμοί

0: δείχθησαν στεφανίτε, όντες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι πολύ επλήστημεν εξ ουρανός σου, επιπλείον επλήστη η ψυχή ημών, πανίδος ευθυνούς,

0: Μην απολύσει τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι δεν είναι φρονή μου το σωτήριόν σου, ότι μα καταπρόσωπο πάνω το λαό, φω αποκάλυψε εθνό και δόξα λαό σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, λύση ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, λύση ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, λύση ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάτης αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον σ' ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψη και ίαση τ' ασθενίας ημήν. Ένα και εν ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφησε μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τς οφλέτσιμον, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά αρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου δομεθά σου, επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απαντακού.

0: υποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτονα ουτούτου, κοπιώντων ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλόγηση.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερέωσε Κύριος ο Θεός, την Αγία και μόνη των πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία του Πολυτάφου, τη Ιερά Μητροπολιτάφτη και το γέννη παντή, εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον
1: ημάς. Την ημιωτέραν Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω Σεραφείμ, την αδιαφθόρωσε λόγων τεκούσεν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύμνη.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου,
1: Κύριε, δόξα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γεννήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, εν ονόματι Κυρίου, ευλόγησον Πάτρε.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναχράνου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασίας των Τιμίων Επορανίων Δυνάμενα Σωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους, ότι μνήμην επιτελούμε και πάντων στον Αγίον ελέησε και σώσε εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος και λέιμον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα.

απομινάρια τα οποία εμείς διαστρέψαμε. Είναι όταν πίνω ένα ποτήρι κρύο νερό, το χαίρομαι. Όταν τρώω ένα γλυκό καρπό, το χαίρομαι. Όταν αναπνέω ένα καθαρό αέρα, το χαίρομαι. Όταν κάθομαι γιατί είμαι κουρασμένος, το χαίρομαι. Βλέπετε, μια απόλαυση είναι. Νόμιμες απολαύσεις είναι αυτές. Ο Θεός έτσι τις έκανε. Αλλά τις διαστρέψαμε τις απολαύσεις αυτές και τις κάναμε πορνεία, τις κάναμε μέθη, τις κάναμε. Ναρκωτικά και ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, ήτανε ο παράδεισος της τρυφής. Και λέει τώρα εδώ ότι το βάπτισμα είναι παραδείσου τρυφή, διότι με το βάπτισμα ξαναγυρίζεις στον παράδεισο και απολαμβάνεις τα αγαθά του, τα οποία είναι απολαυστικά. Ποια? Όλη εκείνη τη μακαριότητα του παραδείσου. Βασιλείας πρόξενων. Είναι πρόξενων, προξενεί, προκαλεί την βασιλεία του Θεού. Το είπε σαφώς τον Νικόδημο ο Κύριος, ότι εάν δεν γεννηθεί κανείς διήδατος και πνεύματος, δεν μπαίνει στη βασιλεία του Θεού. Και τέλος, υιοθεσίας χάρισμα. Το βάπτισμα είναι ο τρόπος με τον οποίο χαρίζεται στους ανθρώπους η υιοθεσία. Ξέρετε, για να γίνει μια υιοθεσία γίνεται μια δικαστική πράξη. Μια δικαστική πράξη πρέπει να επικυρωθεί. Λοιπόν, η επικύρωση της υιοθεσίας που θα γίνει ο άνθρωπος κατά χάρη παιδί του Θεού, αυτή η πράξη είναι το βάπτισμα. Δεν μπορείς να πεις το Θεό Πατέρα κατά χάρη, μόνο κατά φύση, όχι κατά χάρη. Κατά φύση με την έννοια δηλαδή από τη φυσική σου διάσταση ως δημιούργημα του Θεού. Κατά χάρη για να δεχθείς το να γίνεις κληρονόμος, γιατί τα παιδιά γίνονται κληρονόμοι, δεν γίνονται οι γείτονες. Με αυτή την έννοια η υιοθεσία. Τα παιδιά γίνονται κληρονόμοι. Για να γίνεις κληρονόμος του Θεού, δηλαδή της βασιλείας του, πρέπει να βαπτιστείς. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο άνθρωπος, ότι ο Χριστός είναι κληρονόμος του Θεού και εμείς είμαστε συγκληρονόμοι Χριστού. Βλέπετε τώρα, αν διαβάζετε την Αγία Γραφή, βλέπετε τώρα τι ωραία που ταιριάζουν αυτά, πως μπαίνουν και πως τα καταλαβαίνουμε. Ταιριάζουν μια χαρά. Γι' αυτό πρέπει να μελετάμε πολύ την Αγία Γραφή. Δεν πειράζει να την καταλαβαίνουμε. Μένουν στη σκέψη μας, στη μνήμη μας, οι έννοιες, οι λέξεις. Και όταν κάποτε ακούμε ένα θέμα που συναρμολογεί αυτά τα πράγματα, τότε τα συναρμολογούμε και στη δική μας τη σκέψη και τότε έρχεται η κατανόηση και εκ της κατανοήσεως η αγάπη που σας είπα στην ώρα των απορριών. Όλα λοιπόν αυτά είναι στοιχεία, γνωρίσματα, χαρακτηριστικά του βαπτίσματος, του χριστιανικού. Αλλά δράκων παρά την οδόν, τηρεί τους περιπατούντας. Βλέπε μηδάκι τη απιστία. Βλέπει το σού του σωζωμένους και ζητεί τι να καταπεί. Προς πατέρα πνευμάτων εισέρχει, αλλά δι' εκείνου του δράκοντος διέρχει. Πως ουν αυτόν διέλθεις? Είναι μια πολύ ωραία θέση αυτή, αγαπητοί μου. Προσέξατε τι. Αυτά ως προς το βάφισμα. Αλλά πρόσεξε όμως. Βέβαια, πηγαίνω στο βάπτισμα και δια του βαπτίσματος στη Βασιλεία του Θεού έχω να διανύσω έναν νοητόν δρόμον. Κατά τη διάνυση αυτού του νοητού δρόμου υπάρχει ένας δράκον, ένα φίδι, το οποίο λέγει, βλέπει εκείνους οι οποίοι περιπατούν την οδόν, τηρεί, βλέπει. Και ακόμη τηρεί, δεν θα πει βλέπει εδώ. Εδώ θα πει δαγκώνει. Θυμηθείτε εδώ τώρα, προσέξτε. Θυμηθείτε εκείνο που λέγει στο βιβλίο της Γενέσεως. Ο Θεός εις την Εύα και εις τον διάβολο, στον Όφιν. Αυτός, ο απόγονος της Εύας, τηρήσει
την κεφαλή σου. Εσύ δε, το φίδι, ο διάβολος, τηρήσεις αυτού πτέρναν. Θα πλήξεις τη φτέρνα του, εκείνο στο κεφάλι σου. Ώστε λοιπόν, πρόσεξε, λέει εδώ τώρα, σας είπα αυτό το παλιό για να καταλάβετε τι γίνεται, το αγιογραφικό. Πρόσεξε, λέει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, το βάπτισμα είναι ωραίο, αλλά κοίταξε, δεν είναι πανηγύρι. Παρότι τα είπαμε στην ώρα των απορριών, δεν είναι τραλαλά, τραλαλά, δεν είναι πανηγύρι. Βαφτίστηκες, βγήκες από την κολυμβήθρα. Πρόσεξε, έχεις να διενύσεις οδόν στην οποία καιροφυλακτεί δράκων. Και αυτός, όταν βλέπει όλους αυτούς να περπατούν αυτόν τον δρόμο, πάει και τους δαγκώνει και τους δηλητηριάζει να μην φτάσουν εις το τέρμα. Βάσκανος, βάσκανος ο διάβολος. Και είναι βάσκανος γιατί είναι φθονερός. Βλέπε, μη δάκι. Πρόσεξε, μη δαγκωθείς. Του δάκνομαι είναι μέσο. Πρόσεξε, μη δαγκωθείς, να μη δαγκωθείς. Τι απιστία. Δια της απιστίας βαφτίστηκα. Αλλά τι σημαίνει αυτό, βαφτίστηκα? Μπα. Και τι σημαίνει τώρα, τι έγινε? Ακούστε, και πού πάω τώρα και τι φτιάχνω τώρα? Α, μη, πρόσεξε, πρόσεξε. Εδώ τώρα έρχεται ο διάβολος να σε δαγκώσει δια της απιστίας. Ότι τι έκανες τώρα και τι επέτυχες τώρα, και ύστερα η ζωή σου να ήταν καλύτερη. Πού, πως, τι? Πας στο μαρτύριο, ταλέπορε άνθρωπε. Και ύστερα, χάρη στη ζωή σου. Και ύστερα, τι μου είπες? Η βασιλεία του Θεού, και πού την είδες? Ποιος είδε τον παράδεισο και την κόλαση? Ποιος τα ξέρει αυτά? Αυτά είναι που λέμε, αγαπητοί μου. Πρόσεξε, βαφτίστηκες, περπατάς δρόμο. Μην έρθει ο αρχαίος εκείνος, όφης, ο διάβολος, ο πονηρός, ο αρχαίκακος, ο ανθρωποκτόνος, ο απαρχής, και σε δαγκώσει και σε δηλητηριάσει με την απιστία. Επάνω σε αυτό θυμήθηκα ένα όραμα της Αγίας Περπετούης. Είναι στο μαρτυρολόγιο της Αγίας Περπετούης και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Την παραμονή της του μαρτυρίου της, η Αγία Περπέτουα, ήδη ευρισκομένη στη φυλακή, είδε το εξής όνειρο όραμα. Είδε μία σκάλα να στηρίζεται από τη γη στον ουρανό, να στέκεται από τη γη στον ουρανό, και πάνω εκεί ψηλά στη σκάλα προς στον ουρανό είδε, λέγει, τον Θεόν, που της λέγει έλα. Πάει να ανεβεί το πρώτο σκαλοπάτι και εκεί ξεπετιέται ένα φίδι. Τρομάζει, γυρίζει πίσω. Της λέγει, μη φοβήσαι. Εδώ όμως τώρα πώς θα περάσει το φίδι? Είναι ο διάβολος, Βλέπει εκατέρωθεν της κλίμακος της σκάλας σπαθιά, μαχαίρια, που εκφράζουν το μαρτύριο, και το διάβολο που προβάλλει το μαρτύριο για να την κάνει την Περπέτουα, την υποψηφία μάρτυρα, να δηλιάσει και να γυρίσει πίσω. Και της λέγει ο Θεός, μη φοβήσαι, πάτα το σκαλοπάτι στερεά, και ανέβαινε. Και εκείνη, λέγει, επάτησε το πρώτο, επάτησε το δεύτερο, επάτησε το τρίτο, άρχισε να ανεβαίνει επάνω, ξύπνησε. Ήταν μια μαρτυρία. Θα νικούσε το διάβολο τελευταία στιγμή, που θα της έλεγε, δεν λυπάσαι τη ζωή σου? Πού πας? Εκείνα τα οποία δεν είδες ποτέ, στο άγνωστο, στο άπιαστο. Αυτό τώρα λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Πρόσεξε, μη σε δαγκώσει με την απιστία ο διάβολος.
Βλέπει το σου τους σωζωμένους και ζητεί τι να καταπεί. Βλέπει πολλοί να σώζονται και κοιτάζει ποιον να καταπιεί. Προς πατέρα πνευμάτων εισέρχει, αλλά δι' εκείνου του δράκοντος διέρχει. Αυτή ακριβώς η φράση εκφράζει ωραιότατα το όραμα της Αγίας Περπετούης. Πηγαίνεις προς τον πατέρα των πνευμάτων, αλλά θα περάσεις διαμέσου του δράκοντος. Θα ξαναδιαβάσω τη φράση. Προς πατέρα πνευμάτων εισέρχει, αλλά δι' εκείνου του δράκοντος διέρχει. Περνάς διαμέσου του δράκοντος. Γι' αυτό μην το ξεχνάμε ότι και αυτός ο Κύριος πέρασε διαμέσου του δράκοντος. Το ξέρετε αυτό? Για πρώτη φορά όταν βγήκε στο κήρυγμα το δημόσιο έργο του, οι τρεις πειρασμοί στην έρημο, και πήγε να τον πολεμήσει ο Κύριος εκεί. Το κατά Λουκάν λέγει: τον άφησε ο διάβολος άχρη καιρού, που σημαίνει για κάποιο καιρό, μέτρης ενός καιρού. Ξαναγύρισε ο διάβολος. Πότε ξαναγύρισε? Στον κήπο της Γεθσημανή. Όταν ο Κύριος λέγει: Κύριε πατέρα μου, αν είναι δυνατόν να μην πιω το ποτήρι τούτο το πικρό του μαρτυρίου, εκεί ο διάβολος προσπάθησε να αποτρέψει τον Κύριο να μαρτυρήσει. Εκεί δε φαίνεται, δόξα τω Θεώ, πόσο ωραία η εγγραφή τα τοποθετεί το Πνεύμα του Θεού, όλη η ανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Γιατί θα ερχόντουσαν οι αιρετικοί εκείνοι, οι δοκίτε, που θα λέγαν ότι δεν ενυνθρώπισε πραγματικά ο Υιός του Θεού. Όχι, ενυνθρώπισε πραγματικά. Ο Λόγος σάρξε γένετο. Και ως άνθρωπος ομιλεί, γιατί ακριβώς δέχεται το διάβολο. Δεν φαίνεται μεν στη γραφή ο διάβολος, αλλά φαίνεται κάπου. Ακούστε, δείτε μια χαραμάδα. Ο Κύριος λέγει: ήλθε ο άρχον του κόσμου τούτου και σε μένα δεν βρίσκει τίποτα. Α, ήλθε λοιπόν, ήρθε και σε μένα δεν βρίσκει τίποτα. Δηλαδή καμία ενοχή, τίποτα. Αυτό ήλθε λοιπόν και προσπαθεί να αποτρέψει τον Κύριο. Εάν αγαπητοί μου, αυτά εις τον Κύριο έκανε ο διάβολος, δεν εγνώριζε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και άλλη φορά το έχουμε πει αυτό, στο βάθος δεν εγνώριζε ποιος είναι. Πόσο περισσότερο σε εμάς, και πόσο περισσότερο πνέων θυμών, το λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, όταν ξέρει ότι ήδη είναι νικημένος και ότι θα πάει στην κόλαση. Με πόσο θυμό κινείται σε εμάς τους πιστούς την Εκκλησία. Πώς ουν αυτόν διέλθεις, πώς θα περάσεις, πώς θα περάσεις? Και τώρα λέει ο Άγιος Κύριλλος με ποιο τρόπο θα περάσεις. Ακούσατε τον τρόπο. Υπόδησε τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Βάλε τα παπούτσια στα πόδια σου, στο να ετοιμαστείς παπουτσωμένος, δώσεις, να κηρύξεις, να ζήσεις το Ευαγγέλιο της Ειρήνης. Είναι από τον Απόστολο Παύλο αυτά, όπως ξέρετε. Είναι καν δάκι μη βλάπτει, ώστε κι αν ακόμη δαγκώνεσαι να μην βλάπτεσαι. Όπως όταν μπαίνουμε σε μια λόχμη, σε μια πρασινάδα, και έχει φίδια εκεί μέσα και φοράμε γαλότσες μέχρι τα πόδια πάνω ψηλά, δαγκώνει βέβαια το φίδι, αλλά δεν παθαίνουμε τίποτα. Πίστην ένικον έχε, να κατοικεί μέσα στην καρδιά σου πάντα η πίστης. Κρατεάν ελπίδα, δυνατή ελπίδα, κρυπίδα ισχυράν, θεμέλιον ισχυρών, ή να διέλθεις των εχθρών. Δεν ήσαν ξυπνητοί, και επειδή δεν προσεύχοντο, μπήκανε στον πειρασμό της απιστίας, διότι

Μόλις ήρθαν εκεί οι υπηρέτες να συλλάβουν τον κύριο, οι μαθητές σκορπίστηκαν, έφυγαν. Και πολύ απογοητευμένοι, ποιος είναι αυτός που ακολουθήσαμε? Μπήκε ο πειρασμός της απιστίας. Και λέει τώρα κάπου στη Φιλοκαλία, είσαι ισχυρότερος εσύ από τον Απόστολο Πέτρο που αρνήθηκε τον Χριστό? Είσαι σοφότερος από τον Σολομώντα? Και θα έλεγα, λέει πολλά εκεί, θα έλεγα και εγώ κάτι ακόμα, ή δυνατότερος από τον Σαμψόν και τα λοιπά. Ή είμαστε σπουδαιότεροι εμείς από τους Αποστόλους που μπήκαν σε πειρασμό? Γι' αυτό αγαπητοί μου, να προσευχόμεθα και να αγρυπνούμε όσο μπορούμε. Τα μάτια μας τέσσερα. Όχι να αγρυπνούμε να μην κοιμόμαστε το βράδυ, να κοιμηθούμε, αλλά να αγρυπνεί η ψυχή μας, η καρδιά μας. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μου μιλάει? Πού μου λέει να πάω? Τι είναι αυτό το έντυπο που μου ήρθε να διαβάσω? Πού με προσκαλούν να πάω? Αυτό θα πει, είμαι ξυπνητός και δεν πιάνομαι στον ύπνο. Και όταν κανείς μένει ξυπνητός, είναι γρηγόρση, γρηγορών, και είναι και προσευχόμενος, τότε βεβαίως αποτρέπει τον πειρασμό. Εύχου πυκνότερον ή να ο Θεός σε καταξιώσει των επουρανίων και αθανάτων μυστηρίων. Συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος. Όλα βέβαια αναφέρονται και στον τρόπο που κανείς θα μπορέσει να περάσει αυτόν τον δρόμο χωρίς να δαγκωθεί από τον διάβολο, αλλά και γενικά μια προετοιμασία του βαπτίσματος. Μήτε ημέραν άργη, μήτε νύχτα. Μη μένεις αργός, ούτε μέρα, ούτε νύχτα. Αλλά όταν ο ύπνος εκ των ομάτων σου εκπέσει, τότε η διανοιά σου εις προσευχήν σχολαζέτω. Όταν φύγει ο ύπνος από τα μάτια σου, ξύπνησες? Γιατί ο φυσικός ύπνος είναι ο φυσικός ύπνος. Τότε να καταγίνεσαι στην προσευχή. Μη μου πει κάποιος, αγαπητοί μου, τότε αυτοί οι υποψήφοι να βαπτιστούν δεν κάναν καμία δουλειά? Και ποιος εμποδίζει, λέγει ο Μέγας Βασίλειος προς μοναχούς, το να προσεύχεσαι και ταυτόχρονα να εργάζεσαι το διακόνημά σου? Αυτό στον κήπο, εκείνος εις το εργαστήριο ξυλουργικής και το καθεξής. Ποιος εμποδίζει? Και όταν λέει ο Απόστολος Παύλος αδιαλείπτως προσεύχεστε, δεν θα έχουμε κανένα σύνταγμα ανθρώπων αέργων που δεν θα κάνουν καμία δουλειά, αλλά ανθρώπων εργατικοτάτων δεν εμποδίζονται να προσεύχονται. Καν είδης. Εδώ τώρα προσέξτε ένα σημείο, γιατί κάποιος με ρώτησε προηγουμένως και είπα θα το πούμε μέσα. Εδώ τώρα ήρθε η ώρα να το ακούσει και εσείς όλοι μαζί. Καν είδης λογισμόν εσχρόν αναβάντα εις την διάνοιάν σου, λάβε κρίσεως υπομνηστικών σωτηρίας. Όταν λέγει δεις να ανεβαίνει στο μυαλό σου ένας εσχρός λογισμός, αμέσως μπροστά σου να πάρεις την εικόνα της κρίσεως. Δες την εικόνα της κρίσεως. Σχόλασον την διάνοια εις το μαθήν. Προσπάθησε να κάνεις την διάνοια σου να καταγίνεται. Αυτό θα πει σχολάζω, καταγίνομαι, όπως και αδολεσχώ. Καταγίνομαι εις το μαθήν, εις το να μανθάνεις ή να επιλάθει φαύλων πραγμάτων

Συνταρεών. Όταν πάμε να το βάλουμε το αντικείμενο. Όπως λοιπόν θα γνωρίζετε ότι όταν σε ένα ποτήρι γεμάτο νερό βάλουμε ένα αντικείμενο, κατά ανάγκη το αντικείμενο αυτό θα εκτοπίσει το νερό και θα κυθεί απ' έξω. Δεν χωράει και το νερό και το αντικείμενο. Πολύ απλό, έτσι. Λοιπόν, αγαπητοί μου, η διάνοιά μας είναι ένα ποτήρι. Ό,τι το γεμίσεις, από αυτό θα έχει. Αν το έχεις γεμάτο βρώμικες σκέψεις, δεν χωράει τις αγαθές. Αν το έχεις γεμάτο από αγαθές σκέψεις, δεν χωράει τις βρώμικες. Αυτό θέλει να πει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Φρόντισε να έχεις πάντοτε το νου σου γεμάτο από αγαθές σκέψεις, για να μην εισχωρούν οι ακάθαρτες. Είναι σπουδαίο αυτό. Τι λέτε? Εγώ θα προσθέσω εδώ και κάτι ακόμα, ότι όταν έρχεται μία πονηρή σκέψη, οποιαδήποτε, δεν είναι μόνο οι σαρκικές σκέψεις. Πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι μόνο οι σαρκικές, οι πονηρές σκέψεις, οι πονηροί λογισμοί. Είναι ποικίλοι. Είναι μία εμπάθεια για τον άνθρωπο, είναι μία φιλαργυρία για τα χρήματα, είναι ένας φθόνος, είναι πάρα πολλά πράγματα. Η εκδικητικότητα, όλα αυτά είναι στο χώρο της διανοίας μας. Όταν μόλις έλθει στο μυαλό μας μία τέτοια σκέψη, μα να μην χρονοτριβήσουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο, είναι δυνατόν. Δηλαδή, πάρα αυτά, να αποβάλλουμε εκείνο το οποίο ήλθε. Είτε ήρθε από το διάβολο, είτε ήλθε σαν αναθυμίαση από το διεφθαρμένο μας εγώ και τη διεφθαρμένη μας συνείδηση, ή το διεφθαρμένο μας υποσυνείδητο, ό,τι θέλετε πείτε, ό,τι είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν αφήνουμε περιθώρια να αναπτυχθεί. Και τότε ξέρετε τελικά τι εξασφαλίζουμε? Έξω από το ότι εξασφαλίζουμε προκοπή πνευματική, εξασφαλίζουμε και τούτο: ειρήνη μες στην καρδιά μας και χαρά. Έχουμε αληθινή ειρήνη. Αληθινή ειρήνη. Και ενώ υπάρχει πολλή διαφθορά γύρω μας, πάρα πολλή διαφθορά γύρω μας, όμως μπορούμε εμείς να ζούμε εν ειρήνη και ασφαλεία. Από μας εξαρτάται. Μη ζητήσουμε να βρούμε περιβάλλοντα αγαθά. Βέβαια, μέχρι ενός βαθμού θα το αναζητήσουμε αυτό. Δεν αντιλέγω. Αλλά στην τελευταία ανάλυση, αγαπητοί μου, από μας εξαρτάται να έχουμε την ψυχή γεμάτη από θεία πράγματα και να μην ασχολείται ποτέ με κάτι το οποίο είναι διεφθαρμένο. Θα μου πείτε βέβαια ότι είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή. Δύσκολη δουλειά. Ποιος είπε ότι ο αγώνας ο χριστιανικός δεν είναι δύσκολος? Δύσκολη δουλειά, αναμφισβήτητα δύσκολη. Μα τα δύσκολα και αξίζουν. Τα εύκολα δεν έχουν τίμημα, δεν έχουν αξία. Εάν ήδη στηνάσει λέγοντα και εισέρχει εις το είδωρ καταβήνε, άρτιγαρ ουκ έχει η πόλης βαλανία. Αν κάποιος έρθει και σου πει, ώστε όταν βαφτίστηκες κατέβηκες μέσα στο νερό και μπήκες μέσα εκεί, μπα, δεν έχει η πόλη λουτρά? Το καταλάβατε? Σαν να λέγαμε σήμερα από την τηλεόραση, τι πάτε και βαφτίζετε τα παιδιά σας στην Κολυμβήθρα, μπάνιο δεν έχετε σπίτι σας? Πω πω πω πω. Φρίκι, φρίκι, φρίκι. Γίνωσκε ότι ο δράκον της θαλάσσης ταύταση κατασκευάζει. Επειδή μίλησε για νερό, παίρνει μία σχετική εικόνα του διαβόλου με το νερό. Ξέρε ότι αν κάποιος σου πει αυτά, ότι τι είναι το μυστήριο του βαπτίσματος, τι επί μυστήριο, νερό σκέτο είναι, σας κοροϊδεύουν οι παπάδες, πάτε και βαφτίζετε εκεί πέρα, τι είναι αυτό? Να το ξέρεις, λέγει, αυτά στα λέγει ο δράκον της θαλάσσης. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο δράκον της θαλάσσης? Είναι στον Ισαΐα, να θυμόσαστε αυτή την παραπομπή, Ισαΐας στο 27 κεφάλαιο, στίχος 1.

0: Και αν πάρετε μάλιστα την ερμηνεία του Κολιτσάρα, εκεί έχει και μία εικόνα, ένα σκίτσο, μια πολύ ωραία εικόνα. Είναι ένα τέρας θαλάσσιον και βλέπετε στο βάθος του ορίζοντος των θεών να πλήττει αυτό το τέρας με ένα έτσι, με μια ακτίνα να πλήττει αυτό το τέρας. Είναι το τέρας το θαλάσσιο αυτό, ο δράκον, ο αρχαίος, ο όφης, ο διάβολος. Τώρα γιατί παριστάνεται εκεί ως δράκον της θαλάσσης κτλ, διαβάστε στον Ισαΐα. Είναι μόνο ένα χωρίο αυτό και θα δείτε πολλά πράγματα. Μόνο πάρετε μία λέξη. Μη πρόσεχε τη σχήλεση του λαλούντος, αλλά το ενεργούντι Θεό. Μη προσέχεις εις τα χείλη εκείνου που ομιλεί, αλλά εις την ενέργεια του Θεού. Ποιος ομιλεί? Ο ιερεύς. Ποιος σε βαφτίζει? Ο ιερεύς. Τι λέγει? Τις ευχές. Μη προσέχεις λοιπόν εκείνα τα οποία λέγει. Όταν λέει μη προσέχεις, μη μένεις, μη σταματάς. Αυτό θέλει να πει, μη σταματάς σε εκείνα τα οποία λέγει ο ιερεύς, αλλά να προχωρείς στο να νιώσεις τι ενεργεί ο Θεός δια των ευχών και δια του βαπτίσματος. Βλέπετε πόσο ωραίο ο Άγιος Κύριλλος κατοχυρώνει, αγαπητοί μου, εδώ τους υποψηφίους πιστούς του. Βλέπετε με ποιο τρόπο, με κάθε τρόπο, σε κάθε περίπτωση τους ασφαλίζει. Αν σου τύχει αυτό, αν σου τύχει εκείνο, πρόσεχε. Φύλασε την σε αυτού ψυχήν όπως άληπτος γέννη. Φύλαγε την ψυχή σου όπως παραμείνει ασύλληπτη, δηλαδή άπιαστη. Μη σε συλλάβει ο διάβολος στα δίχτυα του. Ή να παραμείνας τη ελπίδη κληρονόμος γέννη σωτηρίας αιωνίου. Ώστε αφού παραμείνεις στην ελπίδα, και η ελπίδα είναι ο χριστιανισμός, ένα από τα ονόματα του χριστιανισμού είναι και αυτό, η ελπίδα. Να σας το θυμίσω από την Αγία Γραφή, ή ποιος θα μας το θύμιζε ότι ο χριστιανισμός λέγεται και ελπίδα? Όχι, όχι. Ότι ο χριστιανισμός λέγεται και ελπίδα. Ποιος, γρήγορα, γρήγορα, γιατί γυρίζει το ρόλο. Ορίστε. Όχι.
1: Αγάπη είναι ελπιζουμένη
0: πόρτα. Όχι. Όχι. Λοιπόν, έτι μια ή προσωπολογία, παντί το ετούντι ημίν λόγων, περί της εν ημίν ελπίδος. Που εδώ, όταν λέει περί της εν ημίν ελπίδος ο Απόστολος Πέτρος, εννοεί το περιεχόμενο των όσων εμείς ελπίζομαι. Δηλαδή, ο χριστιανισμός. Αυτό είναι η ελπίδα εκεί. Είναι κατά κυριολεξία ο χριστιανισμός, μάλιστα. Στο περιεχόμενο του κατά κυριολεξία. Ώστε, έχει πολλά ονόματα ο χριστιανισμός δηλαδή, για να γίνεις κληρονόμος αιωνίου. Με άλλα λόγια, πρόσεξε να παραμείνεις στον χριστιανισμό, στην ελπίδα, την ελπίδα μας, αυτή που έχει όλο το περιεχόμενο των όσων εμείς ελπίζουμε, για να γίνεις κληρονόμος αιωνίου σωτηρίας. Και έτσι εισερχόμεθα, αγαπητοί μου, εις την 7η και τελευταία παράγραφο της προκατηχήσεως. Εμείς μεν ταύτα ως άνθρωποι και παραγγέλουμε και διδάσκουμε. Μη ποιήσετε δε την οικοδομή ημών χόρτων και καλάμι και άχυρα, ή να μη του έργου κατακαέντος ζημιωθόμεν, αλλά ποιήσατε το έργο χρυσίων και αργύριων και λίθους τιμίους. Εν εμή μεν γάρεστη το υπήν, εν σύ δε το προθέστε, εν Θεό δε το τελειώσε. Είναι μια ωραία θέση αυτή, ας την προσέξουμε. Αυτά λέγει ως προς εμάς που είμαστε άνθρωποι, να παραγγείλουμε και να διδάξουμε. Δηλαδή, εγώ τι κάνω, λέει ο Άγιος Κύριλλος τώρα, σας παραγγέλω και σας διδάσκω. Εγώ σαν άνθρωπος αυτά έχω να σας πω. Παραπέρα όμως εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Τα παρακάτω είναι δικά σας. Προσέξτε λοιπόν, με βάση το υλικό που σας έχω δώσει, πώς θα οικοδομήσετε την οικοδομή της υπαρξιός σας. Και παίρνει εδώ από τον Απόστολο Παύλο και λέγει, είναι Α Κορινθίους 3:12-15, που εκεί είναι μια ωραία περικοπή αυτή του Αποστόλου Παύλου, που λέγει, προσέξτε, μη χτίζετε με χορτάρι την οικοδομή της υπαρξιός σας, είμαι καλαμιά, είμαι άχυρα, για να μην καεί το έργο του καθενός και ζημιώσει. Διότι αν χτίζεις μια οικοδομή η οποία είναι χορταρένια, ή τι, δεν αντέχεις το πύρ της ημέρας εκείνης, θα καεί. Και εσύ πως θα μείνεις? Έτσι, χωρίς τίποτα. Προσέξτε, χωρίς τίποτα. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος, δεν ξέρω, ας με επιτραπεί να πω τη φράση, τη λέξη, έχει επενδύσεις, αλλά σε πράγματα τα οποία είναι έφλεκτα. Έτσι, είναι έφλεκτα. Γίνεται μια πυρκαγιά και καίγονται όλα. Πού είναι οι επενδύσεις του? Χάθηκαν όλες. Αν όμως έχει άλλη ύλη, όπως λέγει εδώ, χρυσών, άργυρων και λίθους τιμίους, τότε αυτά δεν καίγονται και τότε μένουν. Με άλλα λόγια, αν στη ζωή σου σαν χριστιανός κοιτάζεις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τέχνη, μουσική, λες, αυτά ανεβάζουν, είναι ωραία πράγματα κτλ. Πολύ ωραία. Τέτοιες εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν πνευματικό χαρακτήρα εν ευρία ενία, με την κοσμική σημασία της λέξεως, τότε κάποτε θα λες ότι είσαι χριστιανός, θα διαβάζεις φιλολογία, ωραία λογοτεχνικά βιβλία, σπουδαίους λογοτέχνες, όλα αυτά θα σε συγκινούν. Πολύ ωραία, εντάξει. Αλλά άμα θα έρθει εκείνη η ώρα να δώσεις λόγο στο Θεό, πρόσεξε, αυτά είναι χορτάρι, θα καούν, δεν μένει τίποτα. Πού είναι η πίστη σου? Πού είναι η ελεημοσύνη σου? Πού είναι η εγκρατειά σου? Πού είναι η υπομονή σου? Πού είναι η ταπείνωσή σου? Πού είναι η αγάπη σου? Αυτό είναι ο χρυσός, ο άργυρος, η τίμη, η λίτη. Πρόσεξε λοιπόν πώς οικοδομείς. Θα το ξαναπώ. Χρέος μας, λέει ο Άγιος Κύρλος, είναι να παραγγείλουμε και να διδάξουμε, να σας δώσουμε το υλικό. Εσείς τώρα πώς τα χτίσετε είναι καθαρά δικό σας θέμα. Και λέει μια φράση πολύ χτυπητή, την οποία δεν πρέπει ποτέ να την ξεχνάμε, όμορφη είναι: εν εμή μεργαριστεί το υπήν, εν εσύ δεν το προθέστε, εν Θεώ δεν το τελειώσε. Εγώ ο δάσκαλος να σου τα πω, εσύ να τα εφαρμόσεις και ο Θεός να τα τελειοποιήσει. Διότι ούτε εσύ θα πετύχεις τίποτα εάν δεν ακούσεις λόγο Θεού, αλλά και τίποτα δεν θα πετύχεις από όσα ακούς εάν δεν δουλέψεις, αλλά και τίποτα δεν θα τελεσφορήσεις από όσα δούλεψες εάν δεν στα ευλογήσει όλα αυτά ο Θεός. Εκείνο που είναι με υλική διάσταση, οι πατέρες, οι υμνογράφοι το κάνουν με πνευματική διάσταση. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει η εικονισμά την εκοπίασεν οι οικοδομώντες. Προσέξτε, εκεί στον ψαλμό έχει διάσταση υλική και αναφέρεται στο σπιτικό, στο σπίτι, στο σπίτι. Αλλά δεν έχει μόνο υλική διάσταση. Οι υμνογράφοι γράφουν, μάλιστα συχνά δεν ξέρω σε ποιον ήχο είναι, και αναφέρεται ψυχνά στις Κυριακές το ψάλλουμε, εάν μη Κύριος οικοδομήσει τον οίκον, ο βαρύς, τον οίκον της ψυχής των αρετών. Έτσι λέει. Εάν δεν οικοδομήσει ο Θεός τον οίκον της ψυχής των αρετών. Με άλλα λόγια, αυτό που άκουσες θα το εφαρμόσεις, αλλά πρόσεξε, όχι εγωιστικά, θα αφήνεις ανά πάσα στιγμή στα χέρια του Θεού την τελείωση των αρετών σου. Θα είσαι κάτω από την ταπείνωση δηλαδή του Θεού. Νευρώσομεν την διάνοια, συντείνομεν την ψυχή. Μικρές φρασούλες, άφθονα ρήματα, δυνατός λόγος. Νευρώσομεν την διάνοια. Να νευρώσουμε, λέει, τη διάνοιά μας. Νευρώνω. Υπάρχουν και άνευροι άνθρωποι? Και ποια νεύρα είναι αυτά? Είναι τα νεύρα αυτά που έχουμε όταν μας προκαλέσουν και θυμώσουμε? Δεν είναι αυτά. Αυτός είναι ο θυμός. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι ο Θεός μας έδωσε, λέει, τα νεύρα της ψυχής, ώστε να νευρώνουμε την ψυχή όταν μας προσβάλλει ο διάβολος και η αμαρτία. Και εσύ, λαγί, αντί να στρέψεις το νεύρωμα της ψυχής κατά του διαβόλου και κατά της αμαρτίας, το στρέφεις εναντίον του αδελφού σου. Το νεύρωμα είναι αυτό που λέμε θυμώνω. Ο θυμός είναι δώρο του Θεού, αλλά είδατε πως είναι τοποθετημένος. Λοιπόν, νευρώνω τη διάνοια, νευρώνω την ψυχή μου, σημαίνει είμαι ο άνθρωπος με νεύρο. Υπάρχουν και άνθρωποι χωρίς νεύρο? Είναι πως το λένε αυτό στα εστιατόρια, οι σιτεμένες μπριζόλες που τις αφήσαμε καμιά δεκαπενταριά μέρες μέσα στο ψυγείο για να σιτέψουν και μετά τις παίρνουμε απάνω στο ξύλο του χασάπι με ένα μεταλλοκί και χτυπάμε βαρύδι και χτυπούμε και αυτό γύρεται πολύ μαλακό, το τρώμε και είναι πάρα πολύ μαλακό. Αυτό θα πει άνευρο κρέας. Πόσοι άνθρωποι, αγαπητοί μου, μοιάζουν έτσι σαν τις σκοπανισμένες μπριζόλες? Δεν έχουνε ίχνος νεύρου μέσα τους. Και να του λες το άλλον, μα άνθρωπε, δεν πειράζεσαι για αυτό το πράγμα που βλέπεις? Δεν νευριάζεις για πράγματα στραβά που γίνονται? Και όχι για να στραφείς εναντίον ανθρώπων, αλλά για να στραφείς εναντίον του κακού. Μέσα σου δεν νευρώνεις? Δεν έχει νεύρο ψυχής να φωνάξεις? Δεν έχει νεύρο ψυχής. Τι δυστύχημα. Τι δυστύχημα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ο Άγιος Κύριλλος λέγει νευρώσομεν την διάνοια. Να νευρώσουμε την ψυχή μας. Νευρωμένος άνθρωπος πετυχαίνει πολλά πράγματα. Εάν δεν νευρώσει την ψυχή του, αρετή για να πετύχει είναι αδύνατον. Συντείνομεν την ψυχή. Συντείνομεν. Να τανίσουμε την ψυχή. Να μην είναι η ψυχή η χαλαρά, εκείνη που αγαπάει το ραχάτι και το δε βαριέσαι. Όχι, όπως ακριβώς και την νευράν του τόξου την τανίωμε για να αποκτήσει όσο πιο πολύ τάνισμα κάνουμε, τόσο πιο πολύ δύναμη αποθηκεύομαι, ενέργεια, για να πεταχθεί το βέλος πιο μακρύτερα και πιο μακρύτερα. Ετοιμάσουμε την καρδία. Να ετοιμάσουμε την καρδιά μας. Περί ψυχής τρέχομαι. Ωραίος λόγος. Δεν τρέχομαι για να βγάλουμε λεφτά. Δεν τρέχομαι για να αποκτήσουμε μια επίγεια και πρόσκαιρη δόξα. Αλλά τι, περί ψυχής τρέχομαι. Μεγάλο πράγμα λοιπόν. Εκείνο το οποίο έχουμε σαν αντικείμενο είναι πολύ μεγάλο. Περί αιωνίων πραγμάτων ελπίζομαι. Δυνατός δε ο Θεός, ο τας καρδίας ημών είδος, και γινώσκον τις μενες την ιγνήσιος, τις δε υποκριτής. Ο Θεός είναι δυνατός. Ξέρει ποιος έχει, που ξέρει τις καρδιές. Ξέρει ποιος είναι ο γνήσιος άνθρωπος και ξέρει ποιος είναι και ο υποκριτής. Αγαπητοί μου, δεν σταματάει ο Άγιος Κύριλλος να υπενθυμίζει στους κατηχουμένους του μήπως κάποιος είναι υποκριτής ανάμεσά τους, εις τρόπον ώστε να κάνει ζημιά. Ήτανε απόρριτος η κατήχησης. Αυστηρός απόρριτος η κατήχησης. Και εδώ λέγει, ο Θεός ξέρει τις καρδιές. Ξέρει τον γνήσιον και ξέρει τον υποκριτή. Αλλά εδώ τώρα τι να κάνει? Θέλει να φιλοτιμήσει τον υποκριτή. Λέγει, μπορεί να μπει και σαν υποκριτής, εγώ θα σου ευχηθώ κάτι άλλο. Να συγκινηθείς με αυτά που ακούς και να γίνεις πιστός άνθρωπος. Ακούστε πως το λέει. Τον μεν γνήσιον φυλάξε, τον δε υποκριτή πιστοποίησε. Ο Θεός που ξέρει τις καρδιές λοιπόν, εύχομαι. Εδώ είναι ευκτικές. Εύχομαι τον γνήσιον άνθρωπον, τον καλοπροαίρετον άνθρωπον, αυτό να τον φυλάξει ο Θεός. Να είναι πάντα καλοπροαίρετος άνθρωπος. Αγαθήν συνείδηση να διαθέτει. Εκείνος που είναι υποκριτής, να τον πιστοποιήσει, να τον κάνει πιστόν. Ωραία αυτή του η ευχή. Δύναται καλό ο Θεός και τον άπιστον πιστοποιήσε. Μπορεί ο Θεός. Και αυτός που είναι άπιστος, να τον κάνει πιστόν. εάν μόνον δω την καρδία. Μόνο εάν και εκείνος κάνει μια μικρή κίνηση να δώσει την καρδιά του. Και εξαλείψε το καθημόν χειρόγραφον. Και ήθε, επειδή τελειώνει, είναι ο επίλογος της προκατηχήσεώς του, καταλήγει εδώ με ευχές. Και ήθε να εξαλείψει ο Θεός το χειρόγραφον του χρέους, τη συναλλαγματική θα λέγαμε, που στρέφεται εναντίον μας ως χρεώστε απέναντί του, και με το προπατορικό αμάρτημα και με τα προσωπικά μας αμαρτήματα. Ενθυμίστε το θέμα του χειρογράφου που αναφέρει στους Κολασσαίς 2 κεφάλαιο στίχος 14 ο Απόστολος Παύλος. Αμνηστίαν δε ημίν παράσχει των πρώτων παραπτωμάτων. Παράσχει με όμικρον γιώτα. Ήθε να παράσχει, να παρέχει δηλαδή, αμνηστία των πρώτων παραπτωμάτων, εκείνα που είχατε μέχρι τώρα, τα πρώτα σας παραπτώματα, αυτά που είχατε μέχρι τώρα. Φυτεύσει δε ημάς στην εκκλησία. Ήθε να σας φυτεύσει τώρα ως φυτά του παραδείσου, φυτά της εκκλησίας του, και στρατεύσει ημάς εαυτό. Ήθε να σας στρατεύσει και να σας κάνει δικούς του στρατιώτας, όπλα περιβαλλών της δικαιοσύνης, αφού σας περιβάλλει με τα όπλα της αρετής, ουρανίων δε πραγμάτων καινής διαθήκης πληρώσιε. Ήθε να σας γεμίσει με καινούρια πράγματα καινής διαθήκης, και πνεύματος Αγίου σφραγίδα δόη ανεξάλληπτον εις τους αιώνας. Και ήθε να δώσει σε σας σφραγίδα ανεξάλληπτη αιωνία εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, ο η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εδώ αγαπητοί μου τελειώνει η προκατήχηση. Παλιά, όταν είχαμε κάνει τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου, νομίζω ένα θέμα είχαμε κάνει στην προκατήχηση. Θα τρομάξετε. 7 θέματα έγιναν στην προκατήχηση. Πολυλογία θα πείτε. Ο Λόγος του Θεού δεν έχει πολυλογία, εκτός αν έχει ομιλητής πολυλογία. Αλλά έχει μία πρόκληση ο Λόγος του Θεού. Και η πρόκληση του Λόγου του Θεού είναι το βάθος. Και όπως ακριβώς όταν βγαίνουμε εκδρομή, περίπατο, και βρίσκουμε στο έδαφος πάντα κάτι καινούριο, πάντα φωνάζουμε, α, βρήκαμε και αυτό. Ή καλύτερα, ας πάρουμε τον εαυτό μας να πάμε στην παραλία, εκεί που έχει τα κοχύλια και τις πεταλίδες, αυτά που βγάζει η θάλασσα εκεί στην Αμμουδιά. Βλέπετε, έχουμε συνεχώς το κεφάλι μας κειμένο κάτω και όλο ψάχνουμε και όλο σκαλίζουμε την άμμο και όλο βρίσκουμε. Και κάθε τι που βρίσκουμε είναι διαφορετικό από ένα προηγούμενο. Και λέμε, βρήκα και αυτό, βρήκα και αυτό. Όταν ο Λόγος του Θεού έχει βάθος, έχει πλούτον, δεν μπορείς παρά να λες ανά πάσα στιγμή, βρήκα και αυτό, βρήκα και αυτό. Βέβαια, ένας που δεν βλέπει τα πράγματα, άμα ακούει τη στερεότυπη φράση «βρήκα και αυτό, βρήκα και αυτό», θα έλεγε «επιτέλους αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει άλλα λόγια παρά βρήκα και αυτό, όλο αυτό». Όταν όμως βλέπει τα αντικείμενα, τότε δεν προσέχει τη φράση αλλά την αποκάλυψη των αντικειμένων. Έτσι και εδώ είναι τόσο πλούτος ώστε δεν προσέχει κανείς πια την πολυλογία, αλλά βλέπει τον πλούτο. Που πώς θα το κάνουμε, εκφράζεται με κάποια πολυλογία, αλλά είναι πλούτος όμως. Και έτσι δεν μπορείς να παρατρέξεις, δεν μπορείς να φύγεις και να πεις θα αφήσω αυτόν τον πλούτον, θα τον αντιεπαρέλθω. Όταν διαβάζω πολλές φορές ένα αξιόλογο βιβλίο, κάποτε μπορεί να είναι και ένα λογοτεχνικό βιβλίο, αλλά αξιόλογο, που έχει ωραίες φράσεις, έχει ωραίες έννοιες, ωραίες εικόνες, εικόνες λογοτεχνικές εννοώ, νομίζω ότι θα αδικούσα τον εαυτό μου να διάβαζα πολύ γρήγορα, έτσι για να δω τι έγινε στο τέλος. Δηλαδή θα ήμουν επεισοδιακός άνθρωπος τότε, δηλαδή θα έμενα στα επεισόδια και δεν θα βλέπα την ομορφιά με την οποία είναι διατυπωμένα και γραμμένα αυτά τα πράγματα. Αλλά μπορείς να παρατρέξεις την ομορφιά των σελίδων εκεί όπως διαβάζεις? Αυτό είναι αδίκημα στον εαυτό σου. Έτσι και εδώ μπορούμε να παρατρέξουμε αυτόν τον θησαυρό? Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, να ζήσουμε μόνο. Και αν θέλει ο Θεός να δώσει ευλογία, μπορεί πολύ να αργήσουμε να τελειώσουμε τον Άγιο Κύριλο. Πειράζει? Δεν πειράζει. Κοιτάξτε μόνο κάτι. Η προκατήχησης αναμφισβήτητα είχε συμβουλές. Το είδατε αυτό. Χρήσιμες. Πολλά πρακτικά πράγματα βγήκανε. Παρακάτω όμως τώρα, αγαπητοί μου, αρχίζουν τα βαριά πράγματα. Αρχίζει η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Και είναι τόσο πλουσία, αλλά και τόσο όμορφα οργανωμένη και προσφερωμένη, που είναι εύληπτη και από τον τελευταίο άνθρωπο. Αυτό το χάρισμα έχει ο Άγιος Κύριλλος να εκθέτει αυτά τα μεγάλα θέματα της πίστεως με πολύ απλό τρόπο, με εύληπτο. Είναι δηλαδή, ας το πούμε, ένας παιδαγωγός, ένας αληθινός ποιμήν. Γι' αυτό θα παρακαλέσω, αφού τελειώσαμε την προκατήχηση και μπαίνουμε τώρα στις κατηχήσεις, δηλαδή στο ψαχνό, στο κύριο θέμα παίρνουμε, και που είναι σπουδαία θέματα, τα δόγματα της πιστεώς μας αναλυόμενα, θα παρακαλέσω θερμά με όλη μου την καρδιά οι μεν παρόντες να μην απουσιάζουμε, αλλά και εάν εσείς εκτιμάτε το έργο εδώ του Λόγου του Θεού όπως εκτίθεται, φέρετε και άλλους ανθρώπους να ακούσουν Λόγο Θεού, ώστε και άλλοι και άλλοι να ωφεληθούν. Και τότε εκείνος που θα σώσει, λέει, ψυχήν εκ πλάνης οδού, τότε καλύψει πλήθος αμαρτιών και ακόμα σώσει ψυχήν εκ θανάτου. Εύχομαι λοιπόν με όλη μου την καρδιά ο Λόγος του Θεού πάντα να καρποφορεί στις καρδιές μας.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Είχαμε και σε άλλη την εκπομπή τον πατέρα Νικόλαο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη φορά θα συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό και θα έλεγα ζωτικό θέμα. Πάτε Νικόλαε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση που είναι πολύ τιμητική για μένα.
0: Πάτε, θα πρέπει να συζητήσουμε ένα θέμα που είναι κέριον, ουσιαστικό και θα λέγαμε εκ των όνου κάνευ μέσα στη ζωή του ανθρώπου, του χριστιανού. Το θέμα της συχνής θείας κοινωνίας. Και υπάρχουν πολλές απόψεις και αντιλήψεις. Και θα έλεγα υπάρχει μια σύγχυση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, όταν λέμε θεία κοινωνία, εννοούμε μετοχή μας στο σώμα και το αίμα του Χριστού.
1: Ναι.
0: Και που είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Να μας πείτε έτσι λίγα λόγια για αυτό το πράγμα και μετά να συνεχίσουμε για την αναγκαιότητα.
1: Ναι. Όπως πολύ σωστά είπατε, η θεία λειτουργία, η θεία ευχαριστία είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Είναι το μυστήριο της αναμνήσεως της ζωής, της θείας οικονομίας, της ζωής του Χριστού, της ενανθρωπίσεώς του, της ζωής του, των θαυμάτων του, του σταυρού του, της αναστάσεώς του, της αναλήψεώς του. Μέσα στη θεία ευχαριστία, ο άνθρωπος αρχίζει και προγεύεται την βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και η θεία λειτουργία, η θεία ευχαριστία αρχίζει με το ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δια της θείας λειτουργίας, ο άνθρωπος λοιπόν βρίσκεται στην οδό προς την βασιλεία του Θεού. Και μέσα στη θεία την ευχαριστία, μετά την ανάμνηση όλων αυτών των κοσμοσωτηρίων γεγονότων, ο ίδιος ο Χριστός μας προσφέρει το σώμα του και το αίμα του για να το λάβουμε και να έχουμε ζωή αιώνιον. Δηλαδή πάλι αναφέρεται η ζωή αιώνιον στην βασιλεία του Θεού. Επομένως, ο σκοπός, ο τελικός σκοπός της θείας λειτουργίας είναι, να το πούμε απλά, να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι και εντολή του ιδίου του Χριστού, του το πείτε εις την εμήν ανάμνηση. Λάβετε, φάγετε για το σώμα του, πείτε, τούτο εστί το αίμα μου. Εμείς οι άνθρωποι, όχι μόνο στη σημερινή εποχή, αλλά εδώ και πάρα πολλούς, πολλά χρόνια και ήδη από την εποχή της Ισκοκρατίας, έχουμε μια λανθασμένη αντίληψη περί της μετοχής μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Λέμε ότι μετέχουμε, αλλά άλλο πάει να πει μετοχή, μετοχή πάει να πει μετέχουμε και κοινωνούμε το σώμα και το αίμα, και άλλο σημαίνει ότι απλώς παρευρισκόμεθα και ακροόμεθα το τι γίνεται μέσα στην Θεία Ευχαριστία χωρίς να λαμβάνουμε μέρος. Και δικαιολογούμε αυτή την αποχή μας από την κοινωνία του σώματος και αίματος του Χριστού με λόγους καθαρά ηθικούς. Ότι δεν είμαστε άξιοι, ότι έχουμε αμαρτίες, και αυτό εισέβαλε τόσο πολύ στην αντίληψη των ανθρώπων ώστε να θεωρούν και εφάμαρτο εάν κανείς κοινωνάει.
0: Αυτό όμως, πατέρ Νικόλα, σας διακόπτω. Καμιά φορά το καλλιέργησαν και κάποιοι της εκκλησίας άνθρωποι.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Δηλαδή κάποιοι κληρικοί σου λέει τι είναι αυτό, έρχεσαι να πεις σούπα.
1: Διότι και αυτοί οι κληρικοί έχουν πέσει στο ίδιο, είναι φορείς αυτής της λανθασμένης αθεολόγητης αντιλήψεως η οποία έχει επικρατήσει από την τουρκοκρατία. Οι κολυβάδες πατέρες, και για τους ακροατές μας να πούμε ότι οι κολυβάδες πατέρες ήσαντε αυτοί οι φιλοκαλικοί πατέρες, οι πατέρες κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας που ενδιαφερόντουσαν για την πνευματική πρόοδο, αυτοί οι οποίοι εξέδωσαν τη φιλοκαλία, δηλαδή τα πνευματικά αυτά έργα των πατέρων, και αυτοί είχαν διαπιστώσει το πρόβλημα αυτό, και μάλιστα υπάρχει ένα εγχειρίδιο το οποίο έγραψε ο Άγιος Μακάριος Κορίνθου Νοταράς σε συνεργασία με τον Άγιον Νικόδημο Αγιορείτη, που μιλάνε εκεί περί συχνής θείας λειτουργίας, άρα και την εποχή θείας κοινωνίας. Άρα και εκείνη την εποχή, ήδη από εκείνη την εποχή είχε αρχίσει να επικρατεί μια τέτοια ηθικιστική αντίληψη ότι λόγω των αμαρτιών μας, λόγω της μη κατάλληλης πνευματικής καταστάσεώς μας, δεν πρέπει να κοινωνάμε συχνά. Ο Άγιος Μακάριος θέτει ένα ερώτημα. ουδής είναι άξιος, και το λέμε και στις ευχές, και αν διαβάσει κανείς και τις ευχές της Θείας Μεταλήψεως που συνήθως προηγούνται και θα πρέπει κάθε πιστός πριν να μεταλάβει να τις διαβάζει, βλέπουμε ότι κανείς δεν είναι ανάξιος και όλοι κατά παραχώρηση Θεού λαμβάνουμε το σώμα και το αίμα Του. Αλλά αυτός ο οποίος επαγγέλλεται ότι δύο ή τρεις φορές λόγω της αναξιότητάς μας θα μεταλάβει το σώμα και το αίμα του Χριστού, αυτές τις δύο ή τρεις φορές είναι άξιος, είναι αξιότερος από τις άλλες φορές? Ασφαλώς όχι. Επομένως είναι εντολή του Κυρίου. Και μάλιστα οι πατέρες, οι Κολυβάδες, ερμηνεύουν τον στίχο της προσευχής του Πάτερ ημών, και δώσει μην τον άρτον ημών των επιούσιων σήμερον, τον ερμηνεύουν ότι αφορά τον άρτον, το σώμα του Χριστού. Επομένως ομιλούν περί καθημερινής κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού. Κοινωνώντας τον Χριστό, γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι με τον Χριστό, ενούμεθα με τον Χριστό. Και οπωσδήποτε στην πρώτη χριστιανική εποχή δεν νοείτο να γίνει η Θεία Λειτουργία και να παρευρεθούν άνθρωποι, αλλά να μην κοινωνήσουν, να μην μετέχουν δηλαδή πραγματικά στο μυστήριο αυτό. Βεβαίως, η μετοχή στη Θεία Κοινωνία δεν είναι απροϋπόθετη. Δεν σημαίνει ότι εντάξει, παραδεχόμεθα την αμαρτωλότητά μας, συνεχίζουμε να είμαστε αμαρτωλοί, δεν κάνουμε κανέναν αγώνα και προσερχόμεθα επί καθημερινής βάσεως ή επί εβδομαδιαίας ή επί μηνιαίας και κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές από την Εκκλησία και τους διδασκαλία των πατέρων είναι πρώτα να είσαι βαπτισμένος, να είσαι δηλαδή μέλος της Εκκλησίας. Αν δεν είσαι μέλος της Εκκλησίας, δεν μπορείς να συμμετέχεις στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Βλέπετε ότι οι κατηχούμενοι, αυτοί που δεν έχουν λάβει το βάπτισμα,
0: δεν μπορούν.
1: Παρακολουθούν, παρευρίσκονται στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, στο προκαταρτικό θα λέγαμε, και όταν λέμε αυτό που αρχίζουμε τελειώνουν τα κατηχούμενα, δηλαδή οι ευχές υπέρ των κατηχουμένων, απέρχονται. Επομένως, το πρώτο είναι να είμαστε βαπτισμένοι. Το δεύτερο είναι να είμαστε σε μια πνευματική προετοιμασία. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς, πνευματική προετοιμασία, όσο και να ετοιμαστούμε πνευματικά.
0: Πρακτικά όμως, Πατέρ
1: Νικόλαε. Δεν είμαστε άξιοι του σώματος και του αίματος του Χριστού. Η πνευματική προετοιμασία είναι πρώτα-πρώτα να έχουμε αγάπη προς όλους. Να είμαστε συμφιλειωμένοι με όλους τους ανθρώπους. Λέει εκεί, Ευαγγέλιο, έρχεσαι λέει να προσφέρεις τα δώρα σου και στο δρόμο θυμάσαι ότι με κάποιον είσαι τσακωμένος και δεν μιλάς. Άφησε τα δώρα σου, πήγε να συμφιλειωθείς και γύρισε.
0: Αυτό που λέει, πρώτον καταλάγεται τη σέλη μπούσιν, έπειτα θαρών.
1: Δεν μπορούμε να προσερχόμεθα να κοινωνήσουμε όταν έχουμε μίσος, όταν δεν μιλούμε με κάποιον, όταν δεν λέμε ούτε καλημέρα, έτσι, όταν πολεμούμε και όταν είμαστε και δεν εξασκούμε τη φιλανθρωπία με την ευρία έννοια της φιλανθρωπίας, της αγάπης προς όλους τους ανθρώπους. Διότι ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Μισώντας τον άνθρωπο, μισούμε τον Θεό. Και το Ευαγγέλιο της Κρίσεως είναι αυτό που μας περιγράφει ακριβώς τι ζητάει, έτσι, ο Χριστός από μας. Δεν ζητάει ούτε υψηλές θεολογίες, ούτε τίποτε άλλο παρά
0: το επίνασα, εδώ κατά την υφαγή,
1: δηλαδή,
0: και λοιπά.
1: Τη σχέση που έχουμε την αγαπητική προς τους αδελφούς μας. Γιατί στο πρόσωπο του αδελφού μας βλέπουμε το Θεό μας. Επομένως, το πρώτο είναι να είμαστε σε μια κοινωνία αγάπης με τους συνανθρώπους μας, για να μπορέσουμε να έρθουμε και σε κοινωνία αγάπης και ενότητος με τον Χριστό, αφού στη Θεία Λειτουργία θα λάβουμε το σώμα Του και το αίμα Του. Το δεύτερο είναι, και που απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους, είναι η νηστεία.
0: Θα το ρωτούσα αυτό, Πατέρ Νικόλαε, ναι, γιατί ξέρετε, ναι, πολλές φορές λέει, και προχθές ήμουν σε μια συζήτηση και κάποιος πνευματικός, συγχωρέστε που έκανα αυτή την παρέκβαση, είπε ότι πρέπει να νηστέψουμε για να κοινωνούμε.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να, και τώρα, συγγνώμη, το ρωτώ, το προλαμβάνω, και να είμαστε κάθε φορά να πάμε να εξομολογούμαστε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η εξομολόγηση είναι οπωσδήποτε εκ των υστέρων.
0: Αλλά πρέπει να προηγείται κάθε φορά τη θεία.
1: Όχι, θα τα πούμε.
0: Μας το εξήγησε
1: αυτό. Η εξομολόγηση είναι ένα μυστήριο στο οποίο κάθε άνθρωπος πρέπει να μετέχει. Αυτό είναι, διότι είναι το κατεξοχήν μυστήριο στο οποίο βλέπουμε απτός την φιλανθρωπία του Θεού. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, τη μεγαλύτερη αμαρτία που να κάνουμε, έχουμε, μας δίνει τη δυνατότητα μέσω του μυστηρίου να βγούμε καθαροί. Όμως δεν συνδέεται αποκλειστικά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με το μυστήριο της εξομολογήσεως και της Θείας Ευχαριστίας, δεν συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Δηλαδή, δεν είναι, αν ένας άνθρωπος κοινωνάει κάθε Κυριακή, δεν είναι απαραίτητο, εφόσον δεν έχει κάτι ιδιαίτερο που τον βαραίνει, να...
0: Αυτό το κάτι όμως, Πατέρ Νικόλαε,
1: ουδής αναμάρτητος.
0: Δεν θα μου είσαι λεπτομέρειες.
1: Ουδής αναμάρτητος, ναι. Ουδής αναμάρτητος. Αλλά ξέρετε κάτι, είναι και μια, θα έλεγα, προπαίτεια να θεωρούμε ότι το πνευματικό τον έχουμε στο τσεπάκι μας και κάθε φορά που είτε με τη σκέψη μας είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αμαρτάνουμε, αμέσως να τρέχουμε στο πνευματικό. Είναι και, δεν είναι εφικτό στη ζωή που ζούμε. Άλλο στο μοναστήρι. Στο μοναστήρι βλέπετε κάθε βράδυ πάνε οι πατέρες εκεί, εξομολογούνται ακόμα και τις σκέψεις τους και τους λογισμούς τους. Εδώ δεν είναι εφικτό στην καθημερινή ζωή μέσα στον κόσμο. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε μια εγρήγορση, σε μια διαδικασία αγώνα, άσκησης, πώς να συμμετέχει στη Θεία Λειτουργία χωρίς να λάβει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Επομένως, η εξομολόγηση κατά τακτά διαστήματα πρέπει να γίνεται, είναι το μυστήριο που μας καθαρίζει, μας αποδίδει καθαρούς ενώπιον του Θεού, αλλά δεν είναι απαραίτητο η προϋπόθεση να προηγείται της Θείας Ευχαριστίας κατά την ταπεινή μου άποψη.
0: Όπως ο Λούθυρος 12 φορές την ημέρα. Ξομολογείται.
1: Κατόπιν, η νηστεία. Δεν υπάρχει προευχαριστιακή νηστεία.
0: Αυτό να μας το εξηγήσετε, Πατέρ Νικόλαε. Ναι. Γιατί υπάρχει η αυτή η ασάφεια,
1: ναι,
0: η σύγχυση.
1: Υπάρχει μια ασάφεια, υπάρχει, και αυτό, ξέρετε, είναι συνέπεια της αντιλήψεως της μη συχνής θεία κοινωνίας. Διότι ένας ο οποίος δεν κοινωνάει συχνά, αλλά κοινωνάει 2-3 φορές το χρόνο, δηλαδή τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, της Παναγίας, ίσως και την ονομαστική του εορτή, 4 φορές το χρόνο, θα πρέπει να κάνει κάποια προετοιμασία, όπως κάνουμε για κάθε φορά, αλλά σε αυτή την προετοιμασία βάζει και μια νηστεία, η οποία άλλος τη λέει 3 μέρες, άλλος τη λέει μια εβδομάδα, άλλος τη λέει ξέρω
0: πόσο σημαίνει.
1: Ναι. Και κατά κάποιον τρόπο, όταν το σκεφτεί κανείς 4 φορές το χρόνο ή 3 φορές το χρόνο κοινωνάς, να μην νηστέψεις πριν από τη θέση, είναι πολύ λογικό και καθόλου πνευματικός απάδων. Αλλά αυτό, αν το μεταφέρουμε στους ανθρώπους οι οποίοι κοινωνάνε συχνά, όταν τελείται η Θεία Λειτουργία και πάνε στην Κυριακή και λειτουργούν και λειτουργούνται και με κοινωνούν, δεν είναι δυνατόν να συμβεί. Και εξάλλου πουθενά δεν αναφέρεται
0: σε
1: κανόνες μια προευχαριστιακή νηστεία. Η Εκκλησία έχει ορίσει τις ημέρες της νηστείας, τις 400, οι Τετάρτες, τις Παρασκευές, όλες αυτές τις ημέρες που ορίζει η Εκκλησία της νηστείας, ο άνθρωπος νηστεύει. Και όταν τελεί τη Θεία Ευχαριστία και πάει στην σύναξη την ευχαριστιακή της ενορίας του, της Εκκλησίας του, και μετέχει και θέλει να μετάσχει σε αυτήν, οπωσδήποτε πώς θα μετάσχει, δια της κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος θα πάει, έστω και επί εβδομαδιαίας βάσεως, να κοινωνάει, θα πάει εντελώς απροετοίμαστος. Μέσα σε αυτή την προετοιμασία υπάρχει, ας πούμε, την εβδομάδα αυτή η νηστεία της Τετάρτης, η νηστεία της Παρασκευής. Αν κοινωνήσει Κυριακή, το Σάββατο απαγορεύεται η νηστεία και δια κανόνος, ο οποίος ορίζει και ανάθεμα. Επομένως, εάν όμως κάποιος άνθρωπος θέλει μέσα σε όλη αυτή την προετοιμασία προσωπικά να εντάξει μια μεγαλύτερη εγκράτεια, θα έλεγα, η εγκράτεια σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του, ακόμα και στην τροφή, να φάει λιγότερο, να φάει ελαφρότερα, αυτό δεν είναι κακό, ίσα ίσα βοηθάει στην πνευματική προετοιμασία. Αλλά το να βάζουμε ετικέτες, να βάζουμε κανόνες που δεν υπάρχουν κανόνες, αλλά τους δημιουργούμε, τόσες μέρες για να κοινωνήσει, μια εβδομάδα ή 3 μέρες, όλα αυτά δεν έχουν σχέση με την παράδοση της Εκκλησίας μας. Από την άλλη μεριά, θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει με αυτά όλα που λέμε, ότι άρα μπορούμε να κοινωνάμε κάθε μέρα όταν γίνεται λειτουργία, ή κάθε εβδομάδα, ή κάθε 15 μέρες. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα δεν λέγονται μέσα από μια τηλεοπτική εκπομπή. Αυτά είναι θέματα που κανονίζεται μεταξύ του πνευματικού, του εξομολόγου και του εξομολογούμενου, του πνευματικού πατρός και του πνευματικού τέκνου. Αυτός είναι που με τη διάκρισή του καταλαβαίνει την πνευματική κατάσταση του πνευματικού του τέκνου, και αυτός ο οποίος θα του πει πόσο συχνά πρέπει. Εμείς δίνουμε απλώς εδώ ένα πλαίσιο και λέμε τι επικρατεί στην Εκκλησία. Και εκείνο στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε, ότι δεν νοείται μετοχή στην Θεία, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, χωρίς την κοινωνία του σώματος και του αίματος. Ψάλουμε μετά και ψάλουν όλοι, και αυτοί οι οποίοι δεν κοινώνησαν. Είδαμε το φως του αληθινών. Το φως του αληθινών είναι ο Χριστός, τον οποίο έλαβαν όσοι κοινώνησαν. Όσοι δεν κοινώνησαν το σώμα του και το αίμα του, ποιον Χριστόν είδαν? Ποιον Χριστόν έλαβαν μέσα τους? Απλώς παρακολούθησαν ένα μυστήριο, χωρίς όμως να έχουν μεθέξει σε αυτό.
0: Έχετε δίκιο, πατέρ Νικόλα, και δυστυχώς είναι αυτό που είπατε, ότι ο Σαντανάς καμιά φορά σου λέει να νηστέψεις 5 μέρες, 4 μέρες, να κοινωνήσεις, μα πάλι να κάνω τα ίδια αυτήν την εβδομάδα. Και είναι ένας τρόπος αποτρεπτικός από την Θεία Ευχαριστία. Άλλωστε και το άλλο που πέστε τη μεγάλη την εβδομάδα της διακαινησή μου. Την Κυριακή του Πάσχα είναι καταλύσιμη ημέρα. Και οι κανόνες δεν πρέπει να καταλύσεις. Την Δευτέρα όμως έχουμε λειτουργία. Ναι. Αν λοιπόν ήταν προϋπόθεση η νηστεία, δηλαδή τότε γιατί να γίνεται η λειτουργία?
1: Δυστυχώς έχω δει ιερέα να επιπλήττει χριστιανό, ο οποίος τη Δευτέρα του Πάσχα πήγε να κοινωνήσει. Πώς κοινωνάς, του λέει, δεν έφαγες εχθές? Αλλά πώς κοινώνησε και λειτουργήσε ο ίδιος ιερέας? Δεν έφαγε αυτός την ημέρα του Πάσχα?
0: Δηλαδή δεν υπάρχει νηστεία μεταξύ των χριστιανών, των λαϊκών και των κληρικών.
1: Απλώς οι κληρικοί ήθιστε να κρατάνε αυτήν την παράδοση που λέω εγώ. Αυτή. Κρατάμε τις ημέρες της νηστείας, και επειδή λειτουργούμε άρα και κοινωνούμε συχνά, δεν έχουμε μια προευχαριστιακή νηστεία. Το ίδιο πρέπει να ισχύει για κάθε πιστό. Αλλά για κάθε πιστό ο οποίος βρίσκεται σε μια εγρήγορση πνευματική, ο οποίος ασκείται, αγωνίζεται μέσα στην Εκκλησία, αγωνίζεται κατά της αμαρτίας. Λένε οι κολυβάδες πατέρες οι οποίοι αναφέρονται σε αυτό το θέμα της συχνής θείας κοινωνίας, ότι οι αμαρτωλοί, λέει, αυτοί που δεν έχουν εξομολογηθεί ή αυτοί που δεν έχουν λάβει άφεση των αμαρτιών τους, αυτοί, λέει, πρέπει να θεωρούν σε αυτούς τους ότι βρίσκονται στην κατηγορία των κατηχουμένων και να αποχωρούν από την Θεία Ευχαριστία ως κατηχούμενοι. Διότι, λέει, αν δεν είσαι άξιος να κοινωνήσεις, δεν είσαι άξιος ούτε να μετέχεις της Θείας Ευχαριστίας, με την έννοια να παρακολουθείς αυτό που λέγα εγώ, γιατί έκανα μια διάκριση μεταξύ μετοχής σημαίνει λαμβάνω το σώμα και το αίμα, και μιας απλής παρακολουθήσεως, διότι δεν μετέχει αυτός ο οποίος δεν λαμβάνει το σώμα και το αίμα. Λέει ο Άγιος Μακάριος και ο Άγιος Νικόδημος, λένε ότι αυτοί οι οποίοι δεν είναι αμαρτωλοί, δεν έχουν την άφεση της εξομολογήσεως, δεν πρέπει καν να παρακολουθούν, να παρευρίσκονται στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, αλλά να αποχωρούν μαζί με τους κατηχουμένους, διότι λογίζονται ως κατηχούμενοι.
0: Έτσι. Ναι. Άλλωστε, όταν λέει ο κληρικός και ο λειτουργός, προσέλθετε μετά φόβου.
1: Ναι, μα το πολύ ωραία που το υπενθυμίσατε αυτό. Ο Άγιος Μακάριος λέει, μα πώς είναι δυνατόν να βγαίνει, λέει, ο ιερεύς με το σώμα και το αίμα του Χριστού να σε προσκαλεί, και εσύ, λέει, στην πρόσκληση να περιφρονείς. Είναι ακριβώς όπως όταν ο Χριστός εκάλεσε στο δείπνο τους εκλεκτούς του, και αυτοί, ο ένας ήθελε να παντρευτεί, ο άλλος είχε τον αγρό του και δεν ανταποκρίθηκαν.
0: Ξέρετε, πατέρα Νικόλα, και το άλλο, όταν θα κοινωνήσεις, και αυτό εντάσσεται μέσα στον αγώνα των προσωπικών. Λες, θα κοινωνήσω ή έχω κοινωνήσει. Αυτό το πράγμα σε βοηθά σε πολλά πράγματα, σε πολλές αμαρτίες ή ακόμα και στον προσωπικό σου αγώνα.
1: Βεβαίως.
0: Ενώ αν μείνεις έτσι, ας πούμε, δεν θα κοινωνήσω, εντάξει, τότε υπάρχει μια χαλάρωση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ένα θέμα ότι αυτό που το πάρα πολύ ωραία το θίξετε, διότι δεν είναι μια ηθική βοήθεια την οποία λαμβάνομαι δια της Θείας Κοινωνίας. Και αυτό αρχίζει, ξέρετε, και χαλάει το πράγμα όταν οι γονείς αρχίζουν στα μικρά παιδάκια να κάνεις χρυσό δοντάκι. Αυτό είναι πολύ λάθος που το λένε.
0: Ή το κρασάκι.
1: Ναι, το κρασάκι και κάτι τέτοια. Διότι αποπροσανατολίζουν το μικρό παιδί. Βεβαίως δεν του μιλήσεις το μικρό παιδάκι με υψηλή θεολογία, αλλά αυτά που θα του πεις θα απηχούν αυτήν την θεολογία της Εκκλησίας. Επομένως δεν πρόκειται περί μιας βοήθειας ηθικής που λαμβάνομαι δια της κοινωνίας, με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, αλλά πρόκειται δια τον ίδιο των Χριστών τον οποίο λαμβάνουμε μέσα και χωρίς τον οποίο δεν μπορούμε να ζήσουμε.
0: Έτσι. Πολύ ωραία, Πατέρα. Ο χρόνος μας τελείωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Πάντως ήταν πάρα πολύ ωραία αυτό.
1: Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί μας, και εσείς να είστε καλά. Χαίρετε.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Σήμερα, αγαπητοί μου, γιορτάζομαι την μνήμη των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Αλλά πώς να περιγράψει κανείς τις ουρανομίκης προσωπικότητές των, βαπτισμένες μέσα στο Πνεύμα το Άγιον. Κάθε κοσμική περιγραφή πάντοτε αποκλείεται να εμβαθύνει σε πνευματοφόρες προσωπικότητες, γιατί ο κόσμος κρίνεται από τους Αγίους, αλλά δεν μπορεί να κρίνει τους Αγίους, όπως λέει στην πρώτη προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. Και όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος για τους δικαίους, δηλαδή τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης, ότι ούκιν άξιος ο κόσμος. Δεν ήταν άξιος ο κόσμος για αυτούς. Ωστόσο, έχοντες τα θαυμάσια και θεόπνευστα συγγράμματά των, μπορούμε πολλά αγαθά να αντλούμε από αυτά. Είναι οι 14 επιστολές του Αποστόλου Παύλου και οι δύο καθολικές επιστολές του Αποστόλου Πέτρου. Επιτρέψατε λοιπόν τώρα να δούμε μια επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την προς Φιλιππισίους επιστολή. Να επιχειρήσουμε μια προσέγγιση. Δεν είναι φυσικά δυνατόν μέσα σε λίγη ώρα να πει κανείς όσα θα ήταν γραμμένα μέσα σε αυτήν την επιστολή. Απλώς μόνο μία προσέγγιση. Η εκκλησία των Φιλίππων ιδρύθη υπό του Παύλου. Οι Φίλιπποι, να σας καθορίσω, είναι κοντά στη σημερινή Καβάλα, στη Μακεδονία. Και η εκκλησία των Φιλίππων ιδρύθηκε από τον Παύλον κατά τη δευτέρα του αποστολική οδηπορία περί το έτος 52, και είναι η πρώτη εκκλησία επί ευρωπαϊκού εδάφους. Συνοδεύεται δε ο Παύλος και υπό του Σίλα και υπό του Τιμοθέου, και ύστερα από κάποιο απροσδόκητο περιστατικό που συνέβη σε αυτή την πόλη, γιατί ο διάβολος παντού μπαίνει, παντού χώνεται, και δημιουργήθηκε ένα επεισόδιο εις βάρος του Αποστόλου, αναγκάστηκε ο Παύλος να εγκαταλείψει την πόλη. Η επιστολή αυτή ονομάζεται η επιστολή της χαράς, και τούτο γιατί γίνεται πυκνή μνήμα της χαράς. Σε δύο σημεία η επιστολή γράφει: «Το λοιπόν αδελφοί μου χαίρετε εν Κυρίω». Να έχετε δηλαδή τη χαρά του Κυρίου. Και λίγο πιο κάτω θα πει: «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε». Πάλι είναι ερώ, χαίρετε. Να έχετε πάντα τη χαρά του Κυρίου. Θα το ξαναπώ. Πάλι είναι ερώ, θα το ξαναπώ. Χαίρετε, να έχετε χαρά. Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Παύλος όταν έγραφε την επιστολή αυτή την έγραφε από τη φυλακή της Ρώμης, δέσμιος στη φυλακή της Ρώμης. Ναι, δέσμιος αγαπητή, αλλά δεν εσχύνεται, δεν τρέπεται, γιατί πάσχει υπέρ του Χριστού. Γράφει: «Κατά την αποκαραδοκίαν και ελπίδα μου ότι εν ουδενή εσχυνθήσομαι, από τη σφοδρή μου επιθυμία, από την ελπίδα μου σε τίποτα δεν έχω να ντραπώ, αλλά εν πάση παρησία ως πάντοτε και νυν μεγαλυνθήσατε Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου». Τούτο είναι η κρυφή μου χαρά, αλλά και η φανερή μου χαρά. Πώς να δοξαστεί, να μεγαλυνθεί ο Χριστός, είτε με τη ζωή μου, εάν μου χαριστεί τελικά η ζωή, περάσω από δικαστήριο και αθώθω, είτε βγει απόφαση να θανατωθώ. Όπως και αν έχει το πράγμα, ένα με ενδιαφέρει πώς θα μεγαλυνθεί, θα δοξαστεί ο Κύριος. Είναι ο μακάριος Παύλος που άφησε στα χέρια του Χριστού τη ζωή του. Αρκεί αυτή, όπως σας είπα, είτε δια της αθώσεως είτε δια της καταδίκης, να απέβαινε για τη δόξα του Χριστού. Αυτό μόνο τον ενδιέφερε, τίποτε άλλο. Και προτρέπει τους αγαπητούς του Φιλιππισίους, λέγει αυτά ως προς εμένα, για σας τώρα, μόνον αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεστε. Αυτό ενδιαφέρει. Εσείς οι Φιλιππίσιοι που θα γίνετε αποδέκτες της επιστολής μου, να γίνεστε, λέγει, να πολιτεύεστε, να ζείτε άξια του Ευαγγελίου. Αυτό ενδιαφέρει. Η μεγάλη του λαχτάρα πάντοτε ήταν, αγαπητοί μου, η προκοπή του Ευαγγελίου, το κέρδος της Εκκλησίας. Επιθυμεί πολύ ακόμη την ενότητα των πιστών, και αυτή επιτυγχάνεται βέβαια με την ταπεινοφροσύνη. Και σαν υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης θα αναφερθεί εις αυτόν τον ίδιον τον Ιησού Χριστόν. Γράφει, σας διαβάζω το κείμενο: «Τούτο γαρ φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού». Αυτό να φρονείτε, αυτό να έχετε στο μυαλό σας, εκείνο το οποίο συνέβη και στον Ιησού Χριστόν, ως ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον, ούχαρ παγμόν υγίσαδο το είναι ίσα Θεό. Ήταν Θεός. Δεν είχε τον φόβον μήπως κάποιος του αρπάξει τη θεότητα. Ήτο Θεός, ήτο ο Μωυσίος με τον Πατέρα. Αλλά αυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών. Βέβαια θα λέγαμε άδειασε. Δεν άδειασε, περιέκρυψε. Ο Χριστός όταν ταπεινώθηκε στα μάτια των ανθρώπων, δεν άδειασε από τη θεότητα ούτε από τη δόξα του. Απλώς περιέκρυψε την θεότητα, περιέκρυψε την δόξα του. Δούλου λαβών, βέβαια, δηλαδή με το να γίνει άνθρωπος, ενομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, ευρέθη με το σχήμα άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διό, γι' αυτό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και εχαρίσε το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα. Είναι εν το όνομα τη Ιησού παν γόνι κάμψη επ ουρανίων και επ υγείων και κατακθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αγαπητοί μου, αυτή η περικοπή αποτελεί έναν πελώριο ογκόληθον θεολογίας, ότι είναι το υπερπάν όνομα, επειδή εταπείνωσε τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν θα τον προσκυνήσουν και οι δυνάμεις του ουρανού και οι δυνάμεις της γης, αλλά και οι δυνάμεις του άδου, επειδή ακριβώς εταπείνωσε τον εαυτόν του. Αυτό το την εικόνα σας δίνω, λέγει ο Παύλος εις τους Φιλιππισίους, και ταυτοχρόνως θεολογεί με ένα πολύ μεγάλο βάθος. Λυπάμαι που δεν έχουμε χρόνο να αναλύσουμε αυτή τη θέση. Ωστόσο, ο Παύλος θα επισημάνει και μια δυσάρεστη σελίδα. Θα αναφερθεί σε εκείνους τους χριστιανούς, πίστεψαν στον Παύλο, επίστεψαν στο κήρυγμα, βαφτίστηκαν, αλλά δεν ενόησαν το βαθύτερον ασκητικόν και σταυρικόν νόημα του χριστιανισμού. Και τώρα με λύπη του και με δάκρυα ο Παύλος το λέει ο ίδιος, δεν είναι σχήμα λόγου, γράφει στην επιστολή: πολλοί περιπατούσιν, α, δεν είναι λίγοι, πολλοί λοιπόν, περιπατούσιν ους πολλάκις έλεγον ημίν, που πολλές φορές έλεγα σε εσάς, νυν δε και κλαίων λέγω. Και τώρα που σας γράφω κλαίω, βρέχω το χαρτί που γράφω με τα δάκρυά μου. Τι? Τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Όν το τέλος, τον οποίον το τέλος, απώλεια, η καταστροφή, η κόλαση. Όν τον οποίον ο Θεός, η κοιλία και η δόξα εν τη αισχήνη αυτών, ή τα επίγεια φρονούντες.

Αν, αλλά την κοιλία των. Ξαναλέγω, τι θα φάμε και τι θα πιούμε. Και το χειρότερο, νεοθερούν έπαινον πράγματα τα οποία και σαν άνθρωποι, πολύ παραπάνω σαν χριστιανοί, θα έπρεπε να ντρεπόντουσαν. Ποια είναι αυτά? Εκείνα που συναντούμε, δεν είναι ανάγκη να πάμε μακριά. Δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε και να ειδούμε, αγαπητοί μου, τους συγχρόνους μας χριστιανούς, και αυτό θα το αντιληφθούμε. Τι? Πέφτει στην πορνεία, πέφτει στη μοιχεία, πέφτει σε όλα αυτά τα σαρχικά αμαρτήματα και καφιέται. Ξέρετε τι έκανα? Από τους άνδρες. Σας θυμίζω, στο στρατό, όταν υπηρετούσαμε, γύριζαν οι συνάδελφοι απ' έξω και καφόντο για αυτά τους τα κατορθώματα που θα έπρεπε να ντρεπόντουσαν. Ώστε λοιπόν έκανες αυτά και αυτά και δεν ντρέπεσαι να τα διηγήσει? Δεν ντρέπονται. Αντιθέτως, θεωρούν εκεί ότι υπάρχει ο ανδρισμός τους, εκεί είναι ο έπαινός τους, εκεί είναι και η δόξα τους. Μπορούσε ο Παύλος να μην κλαίει για τέτοιας ποιότητας χριστιανός? Όπως ακριβώς, δυστυχώς, είναι και σήμερα. Πρόκειται λοιπόν για σαρκολάτρες και ηλιστάς χριστιανούς, αυτοί που αποτελούν όπου κι αν βρεθούν, όπως λέει ο αδελφόθεος Ιούδας, σπηλάδες, δηλαδή λεκέδες, άνθρωποι λεκέδες, σπηλάδες, πνεύμα μη έχοντες. Μη έχοντες το Πνεύμα το Άγιο. Πώς είναι δυνατόν ποτέ να έχουν το Πνεύμα το Άγιο? Και πάντα βέβαια θα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Αν ερωτήσετε όμως, γιατί τους αποκαλεί εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, απαντώ. Τι είναι ο Σταυρός του Χριστού? Είναι η άσκηση. Το προσέξατε? Είναι η άσκηση. Γι' αυτό λέμε το Ευαγγέλιο είναι σταυρικόν, είναι ασκητικόν. Όχι με την έννοια ότι πηγαίνω στην έρημο, με την έννοια ότι ασκούμε για να καταπολεμήσω τα πάθη μου, τα ελαττώματά μου. Εάν λοιπόν αυτοί ξανασταυρώνουν, όπως λέει ο Παύλος, των Χριστών, εάν αυτοί δεν ενίκησαν τίποτε από τα πάθη τους, άρα δεν είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού? Αυτό και μόνο να σκεφτούμε, αγαπητοί μου, θα τρομάξουμε. Όπως στην εποχή μας είναι, δεν διστάζω να σας το πω, είναι οι νεορθόδοξοι, αυτοί οι οποίοι, δεν ξέρω, μια άλλη ορθοδοξία κηρύσσουν, και δεν είναι καινούργιο το φαινόμενο, είναι κάποια χρόνια που εμφανίστηκε, και οι οποίοι, βεβαίως οι οποίοι, σκανδαλίζουν τους πιστούς της εκκλησίας μας. Ακόμη και κληρικοί υπάρχουν, ναι, να μην λέω περισσότερα, που κηρύσσουν τον ελεύθερο έρωτα. Πού πάτε εσείς, τι κάνετε? Μοιάζετε ή δεν μοιάζετε με αυτούς που περιγράφει ο Παύλος, όπως ήσαν οι αρχαίοι Νικολαίτε, τους οποίους κατακεραυνώνει ο Χριστός εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως? Για να συμπληρώσει ο Παύλος, αφήνοντάς τους αυτούς, λέγοντας: ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, δεν είναι η κοιλιά μας και τα πάθη μας, το δικό μας πολίτευμα είναι στον ουρανό, εξού, εκ του οποίου ουρανού, και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν. Και σε αντιδιαστολή του αρχικού των φρονήματος, σημειώνει ο Παύλος, αυτοί έτσι αισθάνονται. Αυτή τη σάρκα τους την παρέδωσαν εις τις ειδονές, εμείς όχι. Διότι αυτό το σώμα, λέει ο Παύλος, μετασχηματίσει ο Κύριος, θα σας το πω πως το λέει, επιλέξει, όσο ο οποίος Κύριος μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών. Είναι σώμα ταπεινώσεως γιατί υφίσταται αρρώστιες, ταλαιπωρίες και τα λοιπά, εις το γενέσθε αυτό, με το να γίνει αυτό
Συ

0: όμορφον, δηλαδή της ιδίας μορφής, το σώματι της δόξης αυτού. Το σώμα αυτό που υφίσταται τόση ταλαιπωρία στον παρόντα κόσμο, αυτό θα γίνει όπως το σώμα του Χριστού τώρα είναι εις των ουρανών. Αυτοί έτσι νομίζουν, εμείς όμως όχι. Οι Φιλιππίσοι, μαθώντες την φυλάκιση του Παύλου στη Ρώμη, το μάθαν. Τον αγαπούσαν πολύ τον Παύλο, αλλά και ο Παύλος αγαπούσε πάρα πολύ τους Φιλιππισίους. Του στείλαν μια βοήθεια, οικονομική βοήθεια, με τον χριστιανό συμπολίτη τους, τον Επαφρόδητο. Μάλιστα ο καημένος, όταν έφτασε στη Ρώμη, από τις κακουχίες να φτάσει από τους Φιλίππους εις την Ρώμη, αρρώστησε. Και όπως λέει ο ίδιος ο Παύλος στην επιστολή, κόντευε να πεθάνει. Και παρεκάλεσε θερμά τον Κύριο να μην επιτρέψει πάνω σε όλες τις θλίψεις που είχε να προσθεθεί και αυτή η θλίψη. Και με την ιδέα μάλιστα ότι ο άνθρωπος αυτός ήρθε από τους Φιλίππους να φέρει βοήθεια εις τον Παύλο. Και ο Θεός του εχάρισε στη ζωή. Το γράφει ο ίδιος ο Παύλος, στην ίδια επιστολή. Και τώρα, αφού του έφερε ο Επαφρόδητος τις ευλογίες των χριστιανών των Φιλίππων, τους γράφει στην επιστολή του πολλές θερμές ευχαριστίες. Τα όσα τους γράφει όμως αποτελούν, εδώ είναι και η μεγάλη αξία του θέματος, μνημείων σχέσεων Αποστόλου και Εκκλησίας. Μνημείων σχέσεων, δηλαδή τους ευχαριστεί μεν, τους επενεί, παρά τα αυτά ακούσε τι γράφει. Ούχο ότι καθυστέρηση λέγω, δεν μου έλειπε τίποτα. Εγώ γαρέμαθον εν εις ίμι αυτάρκης είναι, διότι εγώ έμαθα σε εκείνα που βρίσκομαι να είμαι αυτάρκης, λίγο λίγο, πολύ πολύ, να είμαι αυτάρκης. Είδα και ταπεινούστε, είδα και περισσεύειν. Εδώ ταπεινούμε, θα πει φτάνω να πεινάω. Γνωρίζω και να ταπεινώνομαι, να φτάνω να πεινώ, να πέσω να κοιμηθώ χωρίς να έχω φάει. Αλλά γνωρίζω και να τα έχω όλα περίσσια. Εν παντί και εν πάση με μη είμαι. Και χορτάζεστε και πεινάν, και περισσεύειν και υστερίστε. Ο αθάνατος Παύλος σε όλα λέγει έχω μοιηθεί, έχω ασκηθεί σε όλα, πιθανότατα από το σπίτι του, πιθανότατα από το σπίτι του. Και βέβαια συνεπλήρωσε πλέον η χριστιανική του ιδιότητα ό,τι έγινε ο Παύλος. Έχω λοιπόν σε όλα μοιηθεί, και να χορταίνω και να πεινάω, και να έχω περίσσια αγαθά και να υστερούμε από τα αγαθά, εννοείται τα υλικά αγαθά. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό, όλα τα μπορώ με τη δύναμη του Χριστού. Και θα συμπληρώσει παρακάτω, απέχω δε πάντα και περισσεύω. Απέχω είναι από και έχω, δηλαδή έχω. Εκείνο που λέει ο Χριστός σε μια άλλη περίπτωση, αμήν αμήν λέγω ημίν, απέχει λέει του μισθού, δηλαδή απέχω εδώ θα πει απολαμβάνω, πήρα. Απέχει λέει το μισθό του εκείνος ο οποίος καυκέται, περηφανεύεται. Το ρήμα λοιπόν απέχω σημαίνει ήδη έχω λάβει. Και ο Παύλος εδώ απέχω δε πάντα, δηλαδή έχω απ' όλα. Και όχι έχω απ' όλα, αλλά έχω και περίσσευμα, περισσεύματα. Καλά κάνατε λέει και στείλετε, γιατί εκείνο που με ενδιαφέρει για σας είναι ο καρπός της πνευματικής σας ζωής. Καλά κάνατε. Σας πληροφορώ όμως ότι έχω απ' όλα και περισσεύω. Να ο αθάνατος Παύλος πως αναδύεται μπροστά μας στις σχέσεις του με την Εκκλησία. Πόσες φορές το έχει γράψει αυτό στις επιστολές του, σε όλες λίγο ή πολύ. Δεν θέλω να επιβαρύνω λέει την Εκκλησία, δεν θέλω να πείτε εσείς, το γράφει στους Θεσσαλονικείς, το γράφει στους Κορινθίους, να πείτε ότι ήρθα να σας συλλήσω. να πάρω τα αγαθά σας. Θα πει στους Εφεσίους, στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, στην Μίλητο, δεν απεθύμησε, λέει, τίποτα, ούτε ηματισμό, ούτε χρήματα, τίποτα. Και μάλιστα τις ανάγκες μου και τις ούση μετε μου, και εκείνοι που ήσαν μαζί μου υπηρέτησαν εχείρας αυτά. Να, αυτά τα χέρια υπηρέτησαν και εμένα και τους συνεργάτες μου. Και όπως λέει ένας σύγχρονος ερμηνευτής, και τους έδειξε τα ροζιασμένα του χέρια. Υπέροχη ψυχή ο Παύλος. Βέβαια ο Παύλος ήταν εύστροφος, έξυπνος, με πολλές προσδοκίες για το μέλλον του. Όσο ήταν κοντά στον φημισμένο νομοδιδάσκαλο τον Γαμαλιήλ, και καυκέται μάλιστα για αυτή του την μαθητεία, τον έστειλε ο πατέρας του από την Ταρσό στα Ιεροσόλυμα να σπουδάσει, και έπρεπε να έχει και χρήματα. Ο πατέρας του κάπου περίπου πρέπει να ήταν πλούσιος. Κάποια στιγμή όμως του απεκαλύφθη ο Χριστός πηγαίνοντας προς Δαμασκόν, όλοι το ξέρουμε αυτό, και γράφει τώρα στην επιστολή εις τους Φιλιππισίους: αλάτινα ίν μη κέρδη, ταύτα ήγημε δια των Χριστών ζημία. Αλλά εκείνα που θα ήταν, θα νόμιζε ότι θα ήταν κέρδη για τον Χριστό, ζημιά. Γιατί μία λαμπρή σταδιοδρομία είχα μπροστά μου, την οποία όμως δεν διεξεδίκησα. Θα ήμουν περίφημος νομικός, άξιος του διδασκάλου μου του Γαμαλιήλ. Δεν διεξεδίκησα αυτήν την θέση, τ' άφησα όλα. Αλλά μενούργε και ηγούμε πάντα, ζημίαν είναι δια το υπερέχον της γνώσεως Χριστού Ιησού του Κυρίου μου, προκειμένου να κερδίσω τον Χριστόν, όλα τα θεώρησα ζημία, όλα, και θέσεις και καριέρες και αξιώματα, διόν των οποίων Χριστόν τα πάντα ζημιώθην, τα πάντα ζήμιωσα, και ηγούμε σκύβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσω, και θεωρώ τυποτένια πράγματα σαν και εκείνα που ρίχνουμε στις κότες τα σκύβαλα, προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό. Και κοιτάξτε αυτό, δια το υπερέχον της γνώσεως Χριστού Ιησού του Κυρίου, δια το υπερέχον, διότι η γνώση του Χριστού, ο Χριστός για μένα υπερέχει πάντων, και πως το λέει, του Κυρίου μου, σαν ο Παύλος να θέλει να πάρει ολόκληρον τον Χριστό, να τον κάνει δικό του, να μην περισσεύει για τους άλλους αν είναι δυνατόν, να τον κάνει ολόδελα δικό του. Αν μπορούσαμε κάποτε να το πούμε και εμείς αυτό, μάλιστα αυτές τις έσχατες ημέρες που ζούμε, τότε αγαπητοί μου θα είμαι πάρα πολύ ευτυχής να φτάσουμε να κατανοήσουμε το υπερέχον της γνώσεως του Χριστού, αυτό που είναι πάνω απ' όλα. Και θα ολοκληρώσει ο Παύλος όσα γράφει στους Φιλιππισίους με τούτα τα αθάνατα λόγια. Το λοιπόν, αδελφοί, όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, που έχουν καλή φήμη, ή της αρετή και ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε. Όσα είναι αξιέπαινα πράγματα, έχουν καλό όνομα, αυτά να σκέπτεστε. Μιλάμε εδώ για μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Αν κανείς δηλαδή θα τηρούσε αυτό, θα ήταν πράγματι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Πού θα τη βρούμε αλήθεια την ολοκληρωμένη προσωπικότητα έξω από τα αθάνατα λόγια του Παύλου? Δεν υπάρχουν. Αλλά δεν είναι μόνο λόγια, γιατί ο ίδιος προβάλλει με τη συνέπειά του αυτή την ίδια την προσωπικότητά του. Γι' αυτό και προσθέτει σε αυτό που τους είπε: α, και μάθετε εκείνα τα οποία μάθατε και παραλάβετε και οικούσατε και είδατε, μάθατε, παραλάβατε, ακούσατε, είδατε, εν εμή σας έδωσα το καλό παράδειγμα. Ταύτα πράσετε, αυτά να κάνετε, και ο Θεός της ειρήνης έστε με θυμών. Αγαπητοί, Κάναμε λίγη συντροφιά με τον αθάνατο Παύλο. Περιτώ να σας πω χθες που ασχολήθηκα, για να σας πω αυτά που σας λέω. Ήταν μια ώρα αναψυχής, μια ώρα απολαύσεως, σας το λέω αλήθεια. Κάναμε λοιπόν και εμείς τώρα μια συντροφιά με τον Παύλο, και μόνο με την ανάγνωση δεχθήκαμε όλη αυτή την ευεργετική του πνοή. Πόσο περισσότερο αν καθημερινά στη μελέτη της Αγίας Γραφής μαθητεύομαι τόσο στις επιστολές του όσο και στη ζωή του. Μας περιγράφει ο Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων. Αυτά είναι τα αθάνατα και ωφέλιμα και αιώνια πρότυπά μας. Και σε μια εποχή βαθιάς παρακμής στέκονται στηρίγματά μας, αν βέβαια διατηρείται μια σπίθα υγείας και αγαθής συνειδήσεως μέσα στην ψυχή μας. Μην διστάζουμε πάντοτε να μαθητεύουμε στα πόδια Αγίων προσώπων που το Πνεύμα το Άγιον έγλυψε σε αγάλματα. Αυτό θα πει άγαλμα, το βλέπω και αγάλωμε. Έγλυψε γλύφο, έγλυψε σε αγάλματα αιώνια που γεμίζουν την ψυχή από αίσθηση χαράς και αγαλιάσεως. Άγιε Παύλε, μαζί με τον πρωτοκορυφαίον Άγιον Πέτρον, μη μας αφήνετε σε αυτή τη δύσκολη και αλλοπρόσελη εποχή που όλα έχουν αναποδογεριστεί και προδοθεί. Βοηθήσατε μας να μένουμε σταθεροί σε ό,τι μας διδάξατε και μας δείξατε, και να έχουμε εσάς πάντοτε αλάνθαστους οδοδείκτες στη νύχτα της ζωής μας. Σας ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεόν που σας έστειλε για να μας βοηθήσετε. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου ετι αληθείας.
1: Το 1976 τελείωσα το Λύκειο και έδωσα εξετάσεις και πέρασα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στη Θεολογική Σχολή. Έτσι, μόλις πήγα στη Θεσσαλονίκη, το Σεπτέμβριο του 1976, πήγα στο Άγιον Όρος. Άκουγα εκεί πολλά λόγια θαυμαστά για το Άγιον Όρος και πήγα στο Άγιον Όρος να το γνωρίσω κι εγώ το Άγιον Όρος. Την πρώτη φορά που πήγα, μείνα ένα βράδυ. Δεν μου άρεσε καθόλου και έφυγα το επόμενο πρωί για τη Θεσσαλονίκη. Όταν βγήκα έξω, συνέχισα να ακούω από τους φοιτητές μου πολύ ωραία πράγματα για το Άγιον Όρος. Τράπηκα που εγώ δεν μου άρεσε και έφυγα την επόμενη μέρα και ξαναπήγα σε λίγες μέρες ξανά στο Άγιον Όρος. Τη δεύτερη φορά που πήγα στο Άγιον Όρος ήταν αρχάς Οκτωβρίου του 1976. Τότε πήγα σε αρκετούς τόπους και πήγα και στον Άγιον Παΐσι. Ήταν πράγματι μια συγκλονιστική εμπειρία. Στην αρχή ήμουν πολύ έτσι σκεπτικός απέναντί του και πολύ επιφυλακτικός. Αλλά μετά, στη συνέχεια της συνάντησής μας, έγινε ένα θαυμαστό γεγονός, το οποίο μου έδωσε τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που είχα στην αρχή. Και από τότε συνδέθηκα με τον Άγιο Παΐσιο. Μετά πήγα στο Άγιον Όρος, έμεινα εκεί πλέον ως μοναχός. Συνδέομαι πάρα πολύ στενά μαζί του, παρόλο που ο γέροντας μου ήταν άλλος. Είχα πολύ στενές πνευματικές σχέσεις, έμεινα πολλές μέρες και νύχτες μαζί του. Λειτουργήσα πάρα πολλές φορές στο καλυβάκι του και έψανε ο ίδιος. Και είχαμε μια πολύ στενή πνευματική σχέση με τον Άγιο Παΐσιο για 16 ολόκληρα χρόνια.
2: Τι ήταν αυτό που σας έκανε να τον αναζητήσετε, τι είχατε ακούσει για τον Άγιο Παΐσιο και σας έκανε να τον αναζητήσετε?
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν τον αναζητήσα εγώ. Δεν τον αναζητήσα, διότι δεν ήξερα για αυτόν τον άνθρωπο κάτι. Απλώς πήγα την δεύτερη φορά με μια ομάδα συμφοιτητών μου, οι οποίοι πήγαιναν συχνά στο Άγιον Όρος και ήξερα πού να πάνε. Και εγώ τους ακολούθησα τυφλά, δεν ήξερα τίποτα. Άκουγε για το Άγιον Όρος, αλλά δεν ήξερα κάτι περισσότερο. Δεν είχα ακούσει για τον πατέρα Παΐσιο. Εκεί με τα παιδιά αυτά άκουσα ότι υπάρχουν Άγιοι στο Άγιον Όρος, προφήτες κτλ. Και μίλησα για τον πατέρα Εφραίμ από τα Κατουνάκια, τον σημερινό Άγιον Εφραίμ Κατουνακιώτη, για τον πατέρα Παΐσιο, τον σημερινό Άγιον Παΐσιο, για τους γέροντες του Άγιου Όρους και πήγαμε σε διάφορους και γνωρίσαμε τότε πολλούς από τους σημερινά ονομαζομένους μεγάλους γέροντες και αγίους του Άγιου Όρου.
2: Πού τον συναντήσατε, θυμάστε?
1: Βεβαίως. Θυμάμαι πολύ καλά, διότι είναι πράγματα πολύ έντονα χαραγμένα μέσα μου. Ήμουν 18 χρόνων τότε, 76, και ο γέροντας Παΐσιος έμενε στο καλυβάκι του, στον Τίμιο Σταυρό, στην Καψάλα, κοντά στη Μονή Σταυρονικήτρα. Τότε έμενε εκεί. Ήταν ένας έρημος τόπος, μεγάλη ερημιά. Δεν είχε κοντά τίποτα το ανθρώπινο, ούτε έβλεπες κάτι, ένα μοναστήρι, μια καλύβα, ένα κελί άλλο. Ήταν μέσα σε μια έρημο τοποθεσία και εκεί στο καλυβάκι αυτό που έζησε προηγουμένως ο Παπατήχων ο Ρώσος, έμεινε ο Άγιος Παΐσιος. Εκεί όταν πήγαμε την πρώτη φορά, χτυπήσαμε το κουδουνάκι που ήταν περιφραγμένο το καλυβάκι του, γιατί πήγαιναν πολλοί άνθρωποι και τον ενοχλούσαν. Ο γέροντας άργησε να μας απαντήσει. Εγώ προσευχόμουν πάρα πολύ να το φωτίσει ο Θεός να έρθει να μας ανοίξει, να μην πάει ο κόμπος μας χαμένος. Ήρθε ο γέροντας, αλλά μόλις τον είδα, να σας πω την αλήθεια, χάσα κάθε ιδέα που είχα γι' αυτό. Νόμιζα να δω κάποιο πρόσωπο σεβάσμιο, με υπερφυσικές ικανότητες, με μια έτσι δυναμική παρουσία. Έτσι ήταν μες στο μυαλό μου η εικόνα αυτό, από όλα αυτά που άκουγα. Παρά τα αυτά, είδα ένα γεροντάκι αδύνατο. Τι ήταν γεροντάκι, ήταν 55 χρονών τότε. Αλλά εγώ το είχα γεροντάκι, ήμουν μικρός. Ήταν πιο μικρός από ό,τι είμαι εγώ τώρα. Καχεκτικός, περπατούσε έτσι με έναν τρόπο που έδειχνε ότι ήταν αδύνατος στη σωματική του υγεία. Είχε στην πλάτη του μια κουβέρτα δεγμένη. Δεν μου άρεσε η πρώτη εικόνα. Μετά όταν πήγα εκεί στο καλυβάκι του μαζί με έναν άλλο συμφικτή, περίμενα να μας πει πράγματα θαυμαστά. Ο γέροντας αντί τούτο μας έλεγε πράγματα καθημερινά. Μας έλεγε κάποια αστεία γεγονότα τα οποία του συνέβηκαν. Εγώ όταν πήγα να το ρωτήσω κάτι με δίνε συνέχεια λουκούμια. Μου λέει πάρε αυτό το λουκούμι. Και δεν ξέρω, δεν μου άρεσε αυτό. Και του είπα και πράγματα τα οποία ήταν μειωτικά για τον ίδιο. Δηλαδή του λέω γέροντα, έχετε μεγάλο όνομα στη Θεσσαλονίκη. Ήθελα να του πω δηλαδή ότι έχεις μεγάλο όνομα, αλλά δεν είσαι και εσύ μεγάλος από το όνομά σου. Μου λέει, εντάξει, να σου πω, μου λέει, με τι μοιάζω. Εκεί είχε κάτι σκουπίδια πιο κάτω μακριά, είχε κάτι κοσορβοκούτια που έπεφε το ήλιος πάνω και ένα γυάλιζε. Μου λέει, πέφτει αυτό το κοσορβοκούτι. Πέφτει το ήλιος πάνω και γυαλίζει και νομίζει ότι είναι χρυσά. Αλλά είναι άδειο κουτί από καλαμαράκια ήταν. Έτσι είμαι κι εγώ. Είμαι έναν άδειο κοσορβοκούτι, άχρηστο, αλλά πέφτει ο ήλιος πάνω και γυαλίζει και νομίζω ο κόσμος ότι είμαι κάτι. Δεν είμαι τίποτα. Συνέχισε να μας λέει έτσι πράγματα αστεία, μας διηγήθηκε κάποιες ιστορίες με τους δαίμονες. Δεν μ' άρεσε καθόλου, να πω την αλήθεια. Την ώρα που θα φεύγαμε, μας ξεπροβόδισε μέχρι έξω και του λέω, γέροντα, πες μας κάτι να ωφεληθούμε. Θέλω να του πω δηλαδή ότι δεν μας είπες και τίποτα ωφέλιμο. Και μας λέει τότε να κάνετε πολλές μετάνοιες. Είστε νέα παιδιά, κάνετε μετάνοιες. Και του λέω και εγώ, πόσες γέροντα να κάνουμε μετάνοιες. Μου λέει πολλές, πολλές και μας χτύπησε στην πλάτη έτσι, πατρικά. Και αμέσως έγινε ένα θαυμαστό γεγονός. Ευωδίασε όλος ο τόπος. Είμαστε έξω στο δάσος. Δεν είμαστε σε κλειστό χώρο. Ευωδίασαν τα δέντρα, τα δάση, ο αέρας, οι πέτρες, τα πάντα. Και μας λέει πάτε τώρα, πάτε, πάτε. Και μας έβγαλε έξω στο κάγκελο, έκλεισε εκείνος και έφυγε. Και εμείς δεν ξέραμε τι πάθαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε μέσα στο δάσος. Χωρίς να ξέρουμε για ποιο λόγο τρέχουμε. Αλλά μας έπιασε μια ενέργεια. Δυνατή. Και μετά όταν λαχανιάσαμε και φτάσαμε εκεί που να φτάσουμε, λέμε τι πάθαμε. Λέω στο μαθητή μου, μα κατάλαβες από την ευωδία, λέει ναι και εσύ το ίδιο, λέω και εγώ το ίδιο. Και από τότε καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι το υπερφυσικό. Μετά ξαναπήγα σε λίγες μέρες δεύτερη φορά. Και τότε πράγματι πληροφορήθηκα μέσα στη ψυχή μου ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας μεγάλος Άγιος, ζει στους νόμους της υπερφυσικής καταστάσεως και συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί μου, πάρα πολύ. Μέχρι σημείο που σκεφτόμουν να μείνω μαζί μου. Και ο ίδιος προς στιγμή τσέχτηκε να μείνω κοντά του και μάλιστα με ρώτησε πόσο χρόνο είμαι και πότε μπορώ να χειροτονηθώ ιερέας, γιατί ήθελε να μπορεί να είναι ιερέας. Εγώ τότε ήμουν 18 χρόνων και ήμουν στο πανεπιστήμιο. Και μου λέει να τελειώσεις και μετά. Μετά όμως γνώρισα τον γέροντα Ιωσήφ, ο οποίος ήταν τότε στη Μονίκο του Λουμουσίου και συνδέθηκα μαζί του, συνδεόμουν αλληλογραφία από νωρίτερα και ο Άγιος Παίσιος με προέτρεψε να μείνω κοντά του. Έτσι έμεινα στον γέροντα Ιωσήφ. Παρά τα αυτά συνέχισα πάρα πολύ καλά τη στενή επικοινωνία μαζί του. Και ο γέροντας μας Ιωσήφ όλα τα δύσκολα θέματα που είχε να αντιμετωπίσει έπαιρνε τη συμβουλή του Αγίου Παϊσίου στα θέματα αυτά.
2: Μετά πώς συνεχίσατε την επαφή εσείς μαζί του?
1: Για ένα χρόνο πήγαινα πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά. 2 φορές το μήνα, 3 φορές το μήνα. Για ένα χρόνο πήγαινα και έφευγα. Ο γέροντας δεν κρατούσε κανένα στο κελί του εκεί, γιατί ήταν ασκητής, ήταν ερημίτης, δεν είχε και δωμάτια και δεν μπορούσε να φιλοξενεί. Στον ένα χρόνο, μετά από ένα χρόνο που τον επισκεφτόμουν πάρα πολύ συχνά και έμεινα όλη μέρα κοντά του, μου είπε να μείνω και το βράδυ. Ήταν τότε 13 Σεπτεμβρίου του 1977 που έμεινα για πρώτη φορά μαζί του το βράδυ. με κράτησε και έμεινα κοντά του μία εβδομάδα συνεχόμενη και μέρα και νύχτα. Και μετά έμεινα εκεί, όταν πήγαινα έμεινα κοντά του. Μετά χειροτονήθηκα και ιερέας, κάναμε για λειτουργίες και μετά όταν ήρθε κοντά στη Μονή Κουτρουμουσίου ακόμα πιο στενή επαφή είχαμε. Εντάξει, δεν είχε κάποιο μαθητή με τη στενή έννοια του μαθητού, αλλά υπήρχαν κάποιοι πατέρες που ήταν πολύ στενά συνδεδεμένοι μαζί. Μπορώ να πω ότι και εγώ είχα αυτή τη στενή επαφή, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι έγινα και εγώ σαν τον Άγιο Παΐσιο, διότι δεν αρκεί να έχεις καλό δάσκαλο, πρέπει να είσαι και καλός μαθητής. Μπορεί να έχεις καλό δάσκαλο να είσαι κούτσορα. Και εγώ ήμουν ένα από αυτά τα κούτσορα που πήγαιναν εκεί και δεν ήμουν καλός μαθητής, κακός μαθητής ήμουν. Αλλά τουλάχιστον ξέρω τι έλεγε και τι σκεφτόταν για τα διάφορα θέματα τα οποία μας μιλούσε πολύ συχνά και πυκνά ο γέροντας.
2: Τι σας έλεγε λοιπόν πανιέροντα?
1: Ο γέροντας μιλούσε για απλά πράγματα, με απλόν τρόπο. Αλλά και για πολύπλοκα πράγματα πάλι μιλούσε με απλόν τρόπο. Και μέσα σε αυτά τα οποία έλεγε, έλεγε και κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να θεωρηθούν ως προφητικά. Αλλά ο γέροντας δεν ήθελε με κανένα τρόπο να τον αντιμετωπίζομαι σαν μαντίο αδερφών. Έλεγε κάποια πράγματα και τα έλεγε με τη χάρη του Θεού και το ζητούμενο δεν ήταν απλώς η γνώση των μελώντων, δεν ήταν αυτό που τον ενδιέφερε. Αλλά μέσα από τα γεγονότα και μέσα από τα διάφορα θέματα τα οποία αντιμετωπίζαμε τότε, να μάθουμε να ωφελούμαστε πνευματικά, να είμαστε σωστοί άνθρωποι, καλοί χριστιανοί, πνευματικοί άνθρωποι, που να ζούμε κοντά στο Χριστό και να ζούμε τον Χριστό μέσα στην καρδιά μας. Αυτό τον ενδιέφερε, όχι τα υπόλοιπα.
2: Πώς ήταν το 24ωρο που ένα τυπικό 24ωρο του Αγίου Παϊσίου?
1: Τα πρώτα του χρόνια πριν τον γνωρίσω εγώ ήταν ένα 24ωρο καθαρά ασκητικό. Ήταν η ζωή του προσευχή πάρα πολύ, αγρυπνία μεγάλη, νηστεία, αυστηρότατη νηστεία. Ήταν σκελετός. Και αγώνας πνευματικός. Όταν τον γνώρισα εγώ ήδη είχε αρχίσει να γίνει γνωστός στον κόσμο και πήγαινα πολλοί άνθρωποι να τον δουν. Όχι στην αρχή τόσο πολύ, αλλά πήγαιναν αρκετοί. Οπότε το πρόγραμμά του ήταν καθαρά ασκητικό. Ο γέροντας αγρυπνούσε όλο το βράδυ προσευχόμενος. Κοιμόταν το πρωί όταν ανέτειλε ο ήλιος γύρω στις 2 ώρες υπολογίζω περίπου τόσο ή 3, νομίζω τόσο. Την ημέρα αν είχε χρόνο έκανε εργόχειρα κάποια εικονάκια μικρά τα οποία είναι ευλογία στον κόσμο και δεχόταν τον κόσμο, είχε πολύ κόσμο. Εκείνο που ήταν συνεχώς σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν η μεγάλη νηστεία. Δεν έτρωγε σχεδόν τίποτα. Και αγρυπνούσε καθημερινά, κάθε νύχτα. Δεν μπορούσε εγώ να τον ακολουθήσω. Ήταν πολύ υπεράνθρωπο και απάνθρωπο το πρόγραμμά. Και εγώ ήμουν και καλομαθημένος και καλοφαγάς και με τον ύπνο είχα καλές σχέσεις, οπότε δεν μπορούσα να τον ακολουθήσω. Παρά τα αυτά, έβλεπα το τεράστιο αγώνα που έκανε αυτός ο άνθρωπος. Νομίζω αυτό είναι υπερφυσικό, δεν είναι λογικό, δεν είναι φυσικό αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ένας φυσιολογικός άνθρωπος να κάνει αυτό το πρόγραμμα. Και όλη την ημέρα με τον κόσμο ήταν χαρούμενος. Δηλαδή έπρεπε φυσιολογικά αυτός ο άνθρωπος να σέρνεται. Δεν θα μπορούσε να είναι χαρούμενος και να ακούει τον κόσμο όλο και να διαθέτει τον εαυτό του στην ακοή των ανθρώπων. Εγώ νόμιζα ότι θα πεθάνει. Πώς θα ζήσει? Αυτό ήταν μια χαρά.
2: Σας πείραζε εσάς που σας έβλεπε ότι και το φαγητό σας χρειάζεστε και τον ύπνο αγαπάτε? Σας έλεγε κάτι?
1: Όχι. Με έστελε ο ίδιος στο μοναστήρι. Λέγε πήγαινε στο μοναστήρι να φας και να φας. Με έστελε στο μοναστήρι στο Αφρονική, ήταν από τα μισή ώρα από εκεί και μου έλεγε να πάει να φας διάκο και να έρθει εδώ μετά. Και πήγαινα στο μοναστήρι και έτρωγα. Έτρωγα καλά, έπαιρνα και λίγο μαζί μου και δεν σκεφτόμουν ότι ο γέροντας δεν τρώει. Δηλαδή δεν σε έκανε να αισθάνεσαι τύψεις ή μειονεκτικά απέναντί του. Καταλάβαινε την αδυναμία μου, με έστελε εκεί να φάω, να πάρω τα απαραίτητα πράγματα. Μου έλεγε, κάνε αυτή την προσευχή για να ξεκουραστείς. Αλλά εγώ τον άκουγα, το κελί μου ήταν ενωμένο μαζί του, ένας τείχος μας χώριζε. Τείχος, λεγόμενος τείχος, τσατμάδες ήταν αυτά τα λεγόμενα. Με ξύλα, ας πούμε, και με σουβά. Και άκουγα τον γέροντα που προσευχόταν, περπατούσε, ανέπνευε βαθιά λόγω του ότι είχε αφαιρέσει τον ένα πνεύμονα και είχε μόνο μισό πνεύμονα και η αναπνοή του ήταν βαριά. Τον άκουγα τη νύχτα που προσευχόταν. Αλλά δεν με έκανε αυτό να αισθάνομαι μειονεκτικά, τύψεις κτλ. Αισθανόμουν πολύ άνετα κοντά του.

0: σας είχε διηγηθεί το περιστατικό με την Παναγία που του εμφανίστηκε.
1: Μου διηγήθηκε το γεγονός ότι είδε την Παναγία στο εκκλησάκι του. Τον επισκέφθηκε η Παναγία μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο εκείνη την ημέρα που πήγε με την Αγία Ευφημία. Ήταν τρεις μαζί. Η Παναγία, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και η Αγία Ευφημία. Η Παναγία όταν μπήκε στο κελάκι, μπήκε χωρίς να ανοίξει πόρτα βέβαια, και ο γέροντας δεν άνοιξε την πόρτα του, την είδε και έπεσε στα πόδια της και τον αγκάλιασε και τον ασπάστηκε στο μέτωπο. Και αυτός συναισθάλληκε πάρα πολύ, ήταν πολύ συναισθαλμένος. Και μετά πήγε η Παναγία στο εκκλησάκι και ακολούθησε ο Άγιος Θεολόγος που τον αγκάλιασε τον γέροντα και ο γέροντας φίλησε το χέρι του. Και του λέει Παναγία, εμείς πάμε απ' εδώ. Τον πήγε στο εκκλησάκι. Και έμεινε η Αγία Ευφημία πίσω. Και η Αγία Ευφημία έμεινε μαζί του όλη μέρα. Και του διηγήθηκε τη ζωή τη, το απάντησε σε κάποιες απορίες που είχε γέροντα και έμεινε μαζί του μέχρι το απόγευμα. Και μετά έφυγε. Του γέροντα για μία εβδομάδα δεν δέχτηκε κανέναν άνθρωπο. Εκεί ούτε έφαγε ούτε κοιμήθηκε. Ήταν σε μια συνεχή έτσι κατάσταση χάριτο. Μου διηγήθηκε μια άλλη φορά που ήταν στο έρημο μόνος του και ήταν τιμωθάνατος μέσα σε μια φοβερή ασθένεια που είχε και νόμιζε ότι θα πεθάνει. Και με κόπωνε φόρεσε το σχήμα του μοναχικό και σταύρωσε τα χέρια του για να πεθάνει, να παραδώσει το σχήμα του. Και τον επισκέφθηκε η Θεία Χάρης, τον έβγαλε έξω από το κελί του. Και ήταν όλα χιονισμένα. Αυτός ήταν μεγάλη θερμότητα. Και είδε εμπνεύματι Αγίο όλη τη δημιουργία του Θεού. Είδε τους πλανήτες, τα αστέρια, τα ζώα, τα ψάρια, τα δέντρα. Και όλα αυτά μιλούσαν και όλα αυτά είχαν φωνή. Και όλα αυτά ευδοξολογούσαν τον Θεό και έλεγαν ότι όλα αυτά τα έκανε ο Θεός από αγάπη για σένα, για τον άνθρωπο. Και διαλύθηκε η καρδία του από την αγάπη του Θεού. Και επέστρεψε ξανά στον εαυτό του, υγιής πλέον και φλεγόμενος από την θεϊκή αγάπη. Του είπε πολλά τέτοια γεγονότα, τα οποία κάποια θυμάμαι πολύ καλά, κάποια ξέχασα κι εγώ. Πολλές φορές είδε την Παναγία, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, την Αγία Ευφημία την Μεγαλομάρτυρα, τον Άγιο Λουκυλιανό, τον Άγιο Βλάσιο από την Ατελοκαρνανία, τον Ακαρνάνα, και τον Εσκλαβένης και πολλούς άλλους Αγίους και τον Άγγελο του Φύλακα τον είχε δει. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν ήταν αυτό που μας έκανε να θαυμάζουμε τον Άγιο. Δεν ήταν τα θαυμάσια περιστατικά. Αλλά η αγάπη του προς τον Θεό, η ταπείνωσή του, η άσκησή του, η αγάπη του προς κάθε άνθρωπο. Αυτό είναι το σημαντικό. Τα άλλα είναι υπερφυσικά, είναι εντάξει του Θεού πράγματι είναι εκείνα.
0: Σας είχε μιλήσει εσάς για κάποιο από αυτά?
1: Ναι, πολλές φορές. Πάρα πολλές.
0: Μπορείτε να μας διηγηθείτε κάποιο περιστατικό έτσι όπως σας το είχε πει ο ίδιος?
1: Ένα βράδυ, την πρώτη νύχτα που έμενα κοντά του, στις 13 Σεπτεμβρίου το 77 με το παλαιό ημερολόγιο, αγρυπνήσαμε όλη τη νύχτα, μου είπε και εμένα να αγρυπνήσω, προσευχόμενο με το κομποσχήνι, μου είπε πώς να προσεύχομαι. Τα μεσάνυχτα πήγαμε στην εκκλησία, διαβάσαμε μια ανακολουθία. Το πρωί θα ερχόταν ο ιερέας να τελέσει την θεία λειτουργία. Και μετά από την ακολουθία αυτή που κάναμε μαζί, καθίσαμε σε ένα μικρό διαδρομάκι που είχε εκεί έξω από το κελί του και μου διηγήθηκε πάρα πολλά γεγονότα από την ζωή του. Πάρα πολλά γεγονότα. Μου διηγήθηκε πως είδε τον Χριστό όταν ένα μικρό παιδί. Που είδε τον Χριστό, όπως αναφέρεται και στο βίο του, στο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας. Όταν κάποιος συγγενής του, φοιτητής της εποχής εκείνης που ήταν σημαντικό γεγονός να έσχισε ένα φοιτητή στην οικογένειά σου, στο χωριό σου, του είπε ότι ο Χριστός δεν ήταν Θεός. Ήταν καλός άνθρωπος, αλλά όχι Θεός. Και ότι ο άνθρωπος που κατάγεται από τον Πίθηκο. Και ο γέροντας ήταν 12 χρονών τότε και σκανδαλίστηκε. Διότι πήγαινε στο δάσος και προσευχόταν πολύ στο Χριστό και έκλαιγε και αισθανόταν μεγάλη θερμότητα στην καρδία του από την αγάπη του Χριστού. Και προς στιγμή σκανδαλίστηκε για αυτό το πράγμα. Και μετά πέρασαν λίγες μέρες, κάποιες εβδομάδες, δεν ξέρω πόσες μέρες, και αισθανόταν αυτή την ανάγκη μέσα του επιτακτικά. Και είπε: δεν πειράζει, θα πάω να προσευχηθώ όπως έκανα προηγουμένως. Και ας μην ήταν Θεός ο Χριστός. Ήταν καλός άνθρωπος. Φτάνει που ήταν καλός άνθρωπος. Αξίζει να προσεύχομαι σε αυτό. Και πήγε και προσευχόταν, αλλά πάλευε μέσα του με τους λογισμούς αυτού. Και όπως ήταν γονατιστός και προσευχόταν, είδε τον Χριστό μπροστά του. Όχι στον ύπνο του. Ξύπνιος ήταν. Και του είπε: Αρσένιε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, κάνα παθάνε ζήσει. Και αυτό ήταν γραμμένο στο Ευαγγέλιο. Και είδε αυτήν την ώρα του Χριστού και γέμισε η καρδιά του από θεϊκή παρουσία. Πληροφορήθηκε ότι ο Χριστός είναι αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου και άρχισε να τρέχει γεμάτος χαρά και την αδιαλαλήσει παντού το γεγονός αυτό. Αυτή ήταν η πρώτη του εμπειρία. Και είδε τον Χριστό ως ωραιότερον πάντων των ανθρώπων. Και λέει, ρε παιδάκι μου, λέει, πώς μπόρεσε να φύγει το σταύρο σας. Δεν ήταν μόνο που ήταν Θεός, ήταν και ωραίος άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε όμοιο του άλλο. Στην αρμονία, στην ομορφιά, στην αξιοπρέπεια. Πώς μπόρεσαν και τον σταύρωσαν και τον εράπησαν και τον μαστίγωσαν αυτόν τον ωραίο κάλλη παραπάντας ανθρώπου, που λέει και η Εκκλησία, ωραιότερος από κάθε άνθρωπο. Αλλά έλεγε δυστυχώς η κακία τυφλώνει τον άνθρωπο και δεν μπορεί να δει τίποτα.
0: Πώς θα διηγείτε αυτά που... Πώς ερχόταν πάνω στην κουβέντα.
1: Στην κουβέντα, ας πούμε ένα παράδειγμα. Μια νύχτα ήμουν εκεί. Ήταν το Αγίου Νικολάου το βράδυ. Είχα έρθει από μια αγρυπνία στη Μονή Γρηγορίου που ήταν η πανήγυρης και ήμουν 48 ώρες άγρυπνος. Πήγα στον γέροντα, μιλήσαμε, του λέω: Γέροντα, είμαι στεναχωρεμένος, γιατί έχω να πάρω γράμμα από τον γέροντα πολύ καιρό, από τον γέροντα Ιωσή, που ήταν τότε στην Κύπρο. Μου λέει: Γιατί στεναχωριέσαι, ρε παιδί μου. Λέω: Γέροντα, δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν είχε τότε τηλέφωνα στο Άγιον Όρος και αυτά. Μου λέει: Ο Άγιος Παΐσιος, αστειευόμενος, να πάμε να το δούμε. Θα δούμε τι, αν είναι καλά. Έρχεσαι να πάμε. Λέω: Να πάμε, Γέροντα, πώς θα πάμε. Μου λέει: Τι αεροπλάνα πάνε εκεί. Λέω: Οι Ολυμπιακοί. Με την Ολυμπιακή. Λέει: Πόσα στοιχίζει το εισιτήριο. Λέω: Του είπα τόσες δραχμές, δεν θυμάμαι τότε πώς. Μου λέει: Εντάξει, ο Άγιος Μάξιμος Καλυμίτης έτρωγε ένα μπαξιμάδι και πήγαινε όπου ήθελε. Να φάμε κι εμείς ένα μπαξιμάδι και να πάμε. Μέκαμε ένα τσάι, φάγαμε το μπαξιμάδι μας. Μου λέει: Εντάξει, άτε, τώρα πήρε καν λίγη προσευχή και ξεκουράζω. Το πρωί εγώ κοιμήθηκα τη νύχτα, μου λέει ο Τόμας την κούραση, κοιμήθηκα. Το πρωί ο γέροντας εξύπνησε, σηκώστηκα, μου λέει: Έχεις χαιρετισμούς από τον γέροντα. Και πού τον είδες, Γέροντα? Λέει: Πήγα εκεί, πέρασαν σε πάρο, αλλά κοιμόσου. Έφυγε το αεροπλάνο, σε άφησα με εδώ. Και μου περιέγραψε όλο το μοναστηράκι που μένει ο Γέροντας Ιωσή. Το κελί του Γέροντα. Μου λέει: Τι τακτοποιημένο το δωμάτιο του Γέροντα. Στο τάδε σημείο έχει το μαχαιράκι, το στυλό του, το κομποσχήνι του, τις παντόφλες του. Μου περιέγραψε όλο το μοναστήρι, όπως ήταν. Και τότε ο Γέροντας Ιωσή έκτιζε ένα μικρό φούρνο για τα πρόσφορα. Και μου είπα: Κάτι χτίζει εκεί ο γέροντας. Σαν φούρνον είδα, τι χτίζει εκεί. Λέω: Δεν ξέρω. Να ρωτήσουμε. Και μετά όταν έφτασα στην Κύπρο και το ρώτησα, μου λέει: Αφούρνο χτίζανε τότε. Το φουνάκι το μικρό το οποίο χτίζε. Τα είδε όλα. Και αστειευόμενος μου είπε ότι πέρασε το αεροπλάνο, αλλά κοιμόσου.
0: Πώς θα τον περιγράφετε τον Άγιο Παΐσιο ως προσωπικότητα, ως μοναχό?
1: Ήταν πολύ δυνατός άνθρωπος. Πολύ δυνατός, ανδρείος άνθρωπος. Αυτό συνέτεινε και η καταγωγή του ήταν Καπαδόκη. Ήταν παιδί το οποίο γεννήθηκε στην Καπαδοκία, έφυγε με την μικρασιατική καταστροφή στην Κόνιτσα. Το βάφτισε ο Άγιος Αρσένιος που τον έβγαλε Αρσένιο, ήταν, είχε ρίζες αγίες. Η καταγωγή του ήταν αγιασμένη. Έκανε 4,5 χρόνια στρατιώτης. Στο βουνά πάνω με τις κακοχίες της εποχής εκείνη. Είχε πολύ φιλότιμο, πάρα πολύ φιλότιμο, ήταν ευγενής άνθρωπος. Είχε μεγάλη ευγένεια, μεγάλο φιλότιμο και μεγάλη αγάπη και θυσία για τον κάθε άνθρωπο. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν η μεγάλη ανδρεία που είχε, ήταν πολύ ανδρείος άνθρωπος. Δεν φοβόταν. Και αυτό συνέτεινε και η χάρη που είχε βέβαια από τον Θεό, αλλά Το ένα έφερε το άλλο. Η χάρη έφερε την Ανδρία και η Ανδρία άφησε τη χάρη.
0: Πού την είδατε την Ανδρία, πώς την έδειξε?
1: Καταρχάς σε δύο βασικά πράγματα. Στη μεγάλη άσκηση που έκανε, δεν φοβόταν ότι θα αρρωστήσει, θα πεθάνει. Ήταν πολύ άρρωστος. Αγωνιζόταν μέχρι θανάτου. Δεν του έβαλε τον θάνατο μπροστά του. Δεν φοβόταν τον θάνατο. Και δεύτερο, ο τόπος που έμενε ήταν απαράκλητος. Δεν είχε καμιά παρηγορία. Έμενε σε μια έρημη τοποθεσία χωρίς καμιά ανθρώπινη παρηγορία κοντά του. Μόνος του. Εκεί μέσα, στην ερημιά.
0: Αναφέρατε, πανιερώτατε, πως σας είχε διηγηθεί κάποια αστεία περιστατικά που του είχαν συμβεί. Ήταν άνθρωπος με χιούμορ, ήταν χαμογελαστός, ήταν σκυθροπός, σοβαρός?
1: Ήταν πολύ χαμογελαστός άνθρωπος, πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος. Και συγκατέβαινε στα μέτρα κάθε ανθρώπου που ήταν απέναντί του. Μιλούσε με παιδιά, με αναρχικούς, με άθεους, με διάφορους. Δεν τους εμάλωνε, δεν τους μιλούσε με αυστηρότητα, πάντα με αγάπη, με καλοσύνη, σαν στοργικός πατέρας μιλούσε σε κάθε ένα από εμάς. Και αυτό τον έκανε να είναι πολύ αγαπητός σε όλους. Ήταν πολύ συγκαταβατικός άνθρωπος. Δεν σημαίνει αυτό ότι συμφωνούσε με τις ανοησίες που λέγαμε, αλλά χωρίς να μας προσβάλλει, με ένα πολύ καλό τρόπο μας αγκάλιαζε και μας έβαζε στη σωστή θέση. Χωρίς να μας πληγώσει, χωρίς να μας κατακρίνει.
0: Τον ενοχλούσε που ήταν πόλος έλξης διαφόρων κατηγοριών ανθρώπων, πιστών και μη, περίεργων και πιστών?
1: Ναι, τον ενοχλούσε πάρα πολύ, λυπόταν γι' αυτό. Έλεγε ότι αισθάνομαι μερικές φορές σαν είμαι στο τσίρκο και έρχονται οι άνθρωποι να δουν τα ζώα, τα άγρια. Ή τον αντιμετώπιζε σαν καφεντζού, σαν μέντιου. Γέροντα, ποια ομάδα θα νικήσει, τι θα γίνει με την Ελλάδα, τι θα γίνει με την Κύπρο. Τον αντιμετώπιζαν σαν ένα μελλοντολόγο, σε ένα μέντιο. Αυτό τον στεναχωρούσε πάρα πολύ. Αφού μια φορά αγανάκτησε, που πήγαιναν πολλοί και τον ενοχλούσαν και ο καθένας έλεγε και κάτι το οποίο δεν ήταν για την προσωπικότητα του γέροντα. Και έβαλε μια ταπέλα έξω από το κάγκελο του και έλεγε: Ζωολογικός κήπος κλειστός. Η μαϊμού απουσιάζει.
0: Σοβαρά.
1: Ναι. Για τον εαυτό του το έλεγε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί έτσι τον αντιμετώπιζα. Του λέω: Τι βάλες αυτό εκεί? Λέει: Αφού έτσι με βλέπω. Στεναχωρούνταν πάρα πολύ για αυτό το πράγμα.
0: Τους έλεγε, αντιδρούσε όταν άκουγε πράγματα μη σοβαρά. Όταν τον ρωτούσα, ας πούμε, για το αποτέλεσμα της ομάδας. Αντιδρούσε, θύμωνε, τους έδιωχνε.
1: Όταν καταλάβαινε ότι αυτό το έκαναν οι άνθρωποι από επιπολαιότητα και όχι καλή διάθεση, τους μάλωνε λίγο. Αν ήταν από μια απλή διάθεση, έτσι, χωρίς να ξέρουν, τους μιλούσε με καλοσύνη και με αγάπη. Αλλά εντάξει, στενοχωριόταν. Ή όταν τον έβλεπαν μερικοί άνθρωποι, έκαναν το σταυρό του. Μόλις άνοιγε την πόρτα να βγει έξω, έκαναν το σταυρό του μερικοί. Και έλεγε: Τι κάνει ο σταυρός σου, ρε παιδιά, δαιμόνιο είδατε? Δηλαδή, αυτοί από ευλάβεια που τον είδαν, έκαναν το σταυρό του, αλλά αυτό στενοχωριόταν. Στενοχωριόταν πάρα πολύ όταν τον αντιμετώπιζαν με έναν τρόπο παράξενο.
0: Μπορούσε να το φωτογραφίσει κάποιος? Είχατε περιστατικά που πηγαίναν να το φωτογραφίσουν?
1: Όσοι δοκίμασαν να το φωτογραφίσουν, χωρίς να το θέλει, απέτυχαν. Είχαμε περιπτώσει ένας ιερέας από την Κύπρο, κρύφτηκε σε ένα θάμνο και είχε βίντεο αυτή τη μηχανή. Το κινηματογραφούσε μέχρι εκεί που ήταν ο γέροντας, πήγαινε πάνω του, χανόταν αυτό, το έχω δει και εγώ ίδιο, μου το έδειξε. Και μετά κινηματογραφούσε το άλλο. Πολλές φορές έγινε αυτό το πράγμα. Εγώ δεν τόλμησα ποτέ μου να το φωτογραφίσω. Έχω φωτογραφίες μαζί του που μας έβγαλαν άλλοι. Αλλά εγώ δεν το μίσα ποτέ, ούτε να το ζητήσω καν. Διότι ήξερα ότι δεν το ήθελε αυτό το πράγμα. Μια φορά, να σου πω την αλήθεια, είπα να ηχογραφήσω μια λειτουργία που έκανα εκεί στο Κελίνι. Που ήταν ο γέροντας Ιωσήφ και ο γέροντας Παΐσιος και έψαλα. Είχα το κασετοφωνάκι μαζί μου, μέσα στην τσέπη μου, και έλεγα να το πατήσω το κουμπί να γράψω την λειτουργία. Μόνο που το σκεφτόμουν, με έπιανε κρύος υδρότας. Λέω, κι αν το καταλάβει και το δει αυτό το πράγμα, θα τολμήσω ξανά να έρθει το μπροστά του. Δεν ήθελε με τίποτα αυτά τα πράγματα, με τίποτα.
0: Τις φωτογραφίες που έχετε, πού είναι, πώς βγήκαν, θυμάστε?
1: Ένας μας έβγαλε όταν ήμουν πρωτεπιστάτης, κάποια παιδιά εκεί ήταν και μας έβγαλα. Τον έπιασα εγώ αγκαλιά τον Άγιο και του λέω να βγάλουμε φωτογραφία γέροντα. Αστευόμενος, ήταν Πάσχα. Και λόγω της χαρμόσυνης εκείνης ατμόσφαιρας, ήμουν και πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους, χαμογελούσε και βγήκαμε μια φωτογραφία. Και μια άλλη φορά βγαίναμε από την τράπεζα, εν Πομπή, και με έβγαλε κάποιος φωτογραφία και μου λέει ο γέροντας Παΐσιος, «Α, έτσι είπε ο Παθανάση, βγάζεις μόνο σου φωτογραφίες, εμάς δεν μας κατατέχεσαι». Αστευόμενος. Και τον άρπαξα έτσι την αγκαλιά μου, του λέει να βγάλουμε φωτογραφία και μας έβγαλε. Και αυτές οι δύο βγήκαν. Δεν έχω άλλες.
0: Α, δύο φωτογραφίες έχει.
1: Δύο φωτογραφίες έχω.

0: από τη ζωή του τι είναι αυτό που ο ίδιος είχε ξεχωρίσει, λυγώντας τη ζωή του και λέγοντας πράγματα από τη ζωή του. Τι είναι αυτό που είτε τον είχε χαροποιήσει, είτε τον είχε προβληματίσει, είτε τον είχε στενοχωρήσει. Τι ήταν αυτό?
1: Τον χαροποιούσαν οι άνθρωποι, οι ταπεινοί, οι απλοί που είχαν φιλότιμο. Αυτό του συγκινούσε. Όταν έβλεπε άνθρωπο με φιλότιμο, του συγκινούσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και οι πονεμένοι άνθρωποι, του αγαπούσε ιδιαίτερα.
0: Είχε συμβεί κάποιο περιστατικό που ενώ προσευχόσασταν μαζί με τον Άγιο Παΐσιο, εκκινήτο το καντήλι της Παναγίτσας?
1: Ναι. Δεν ήθελα να το πω αυτό για να μην νομιστεί ότι διαφημίζω τον εαυτό μου. Αλλά επειδή ήταν του Γέροντα έργο και όχι δικό μου, θα σας το πω διότι το έχω πει και στο βίο του και είναι γραμμένο. Εκείνη την πρώτη νύχτα του 77 που πήγα κοντά του, που μου είπε ο ίδιος, μείνε εδώ μαζί μου. Εγώ ήμουν ένας διάκος, χειροτονημένος, και μου λέει, θα έχουμε πανήγυρα απόψε διάκο, θα έχουμε και δεσπότη, θα έχουμε και ψάρτη, θα έχουμε και διάφορα έτσι αστεία, τα οποία και εγώ δεν ήξερα να τα λέει αστεία ή σοβαρά, με πείραζε. Ήμουν και μικρός εγώ και απλοϊκός, έτσι κάποια τα πίστευα, κάποια τα έβλεπα λίγο αυτά. Μείναμε, πήγα πρωί κοντά του, ήταν νομίζω Δευτέρα πρωί. Το μεσημέρι μου λέει να φάμε τώρα, να κάνουμε τράπεζα. Τι τράπεζα ήταν εκείνη? Δεν είχε τραπέζι καταρχάς. Βγήκαμε έξω στην έρημο εκεί που έμενε, είχε ένα βράχο εκεί. Πήρε ένα μουσαμά, όπως είχαν οι γιαγιάδες μας παλιά, κάποιους μουσαμάδες πάνω στα τραπέζια, που είχαν πάνω καρπούζια, πεπόνια, ντομάτες, μανάνες κτλ. Τον άπλωσε εκεί. Πήρε λίγο παξιμάδι το οποίο είχε. Έβγαλε από τον κήπο του κάτι κρεμμύδια και κάποιες ελιές, ένα κουτάκι με ελιές, που λέει, θέλει τσάι, το μόνο που μπορούσε να κάνει. Και ένα τσάι, τέλος πάντων. Λέω, ευχαριστώ Γέροντα, δεν θέλω, να πάρω το παξιμαδάκι. Το βάζαμε στο νερό και το τρώγαμε. Μετά θυμήθηκε ότι κάποιος του είχε αφήσει μια κονσέρβα. Έψαξε, την βρήκε. Πώς θα την ανοίξουμε τώρα? Δεν είχε κλειδί, δεν ασχολείται με αυτό το πράγμα. Σκέφτηκε, είχε ένα σκεπάρνι εκεί παλιό που κάρφωνε πράγματα. Την έκοψε με το σκεπάρνι την κονσέρβα, με πλήρη υγειονομική κάλυψη. Καταλαβαίνετε πώς ήταν το πράγμα. Φάγαμε εκεί, μπορώ να σας πω ότι σηκωστήκαμε να κάνουμε προσευχή. Έκανε τα χέρια του έτσι στον ουρανό και είπε το Πάτερ ημών. Να σας πω ότι έχω τόσα χρόνια, δηλαδή είμαι 64 χρόνων. Έχει 45 χρόνια αυτή η σκηνή που έγινε. Και είναι μπροστά στα μάτια μου, σαν να βλέπω τον Γέροντα που απήγγειλε την κυριακή προσευχή. Τότε πραγματικά έχω φάει σε καλύτερα εστιατόρια, σε παλάτια, σε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Αλλά τέτοιο γεύμα δεν έφαγα ποτέ στη ζωή μου, σαν αυτό του Γέροντα. Και νοσταλγώ αυτήν την στιγμή και αυτήν την ώρα. Αλλά τέλος πάντων, φάγαμε εκείνα τα φάγαμε. Μετά μου λέει να ξεκουραστείς λίγο, Διάκο. Ξεκουράστηκα. Μετά κάναμε σπερινό με το κομποσχήνι. Μετά μου λέει να κάνουμε αγρυπνία. Ήταν του Τιμίου Σταυρού. Να κάνουμε αγρυπνία μέχρι τα μεσάνυχτα. Μου είπε πώς να προσεύχομαι. Τα μεσάνυχτα μου λέει θα σε φωνάξω. Θα πάμε στην εκκλησία να διαβάσουμε την ακολουθία με τα λήψη. Και το πρωί θα έρθει ο ιερέας από τη Σταυρονικήτα να μας λειτουργήσει. Θα του Τιμίου Σταυρού και γιόρταζε το κρυσάκι μου. Πράγματι, πήγαμε στο κελί μας, άκρα του τάφου, ησυχία και ερημία. Ερημιά μεγάλη. Εγώ στο κελάκι μου, και μην φανταστείτε κανένα, ήταν ένα πράγμα έτσι, ένας μικρός διάδρομος, και δίπλα ο Γέροντας. Τον άκουγα που προσευχόταν. Κάθε καμιά ανάμιση ώρα χτύπησε τον τοίχο και μου λέει, Διάκο, είσαι καλά? Καλά είμαι, Γέροντα. Για να μην κοιμηθώ, για να μου δώσει λίγο θάρρος. Μετά πήγαμε στις 6 ώρα με την Βυζαντινή ώρα, δηλαδή γύρω στις 1:30 τα μεσάνυχτα. Πήγαμε στο κλεισάκι, αρχίσαμε την ακολουθία της μεταλήψεως. Είχε ένα στασίδι το κλεισάκι του μόνο. Και καθόμουν στο στασίδι, μου έβαλε μπροστά το βιβλίο και το αναλόγιο και ένα κερί. να διαβάζω την ακολουθία. Βγαίνοντα στέκονταν δίπλα μου, έλεγε τους στίχους του κανόνα της Θείας Μεταλήψεως και κάθε στίχο που έλεγε έκανε το σταυρό του και είχαν στρωτές μετάλλες μέχρι δάφους κάτω. Το εκκλησάκι ήταν ένα πολύ μικρό εκκλησάκι, ήταν στενόμακρο, ήταν πλατή αλλά το μήκος μικρό. Είχε 5 εικόνες στο τέμπλο και 5 καντιλάκια. Αναμένα, κλειστά τα παράθυρα, ήταν κρύο τότε για το Άγιον Όρος. Και εγώ άρχισα να διαβάζω. Άρχισα να διαβάζω, γέροντας έλεγε τους στίχους. Όταν είπε το στίχον υπεραγίασθε το και σώσον ημάς. Και εγώ άρχισα να λέω Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας σε αυτό το σκήνο μου. Εκείνη την ώρα που αυτόν τον στίχο, αυτό το τροπάριο, άκουσα ένα θρόισμα, σαν ένα ήχο ελαφριού ανέμου. Κάτι τέτοιον άκουσα. Και αμέσως έτσι απαλά-απαλά φωτίστηκε το κλεισάκι όλο, φωτίστηκε. Και άρχισε το καντήλι της Παναγίας να κινείται σε μια απόσταση μεγάλη μόνο του. Όχι λίγο, πολύ μεγάλη απόσταση, περίπου τόσο. Όλα τα λεπτά ήταν ακίνητα, δεν κινείται τίποτα άλλο. Κινείται το καντήλι της Παναγίας, εγώ απόρρισα όταν το είδα, είδα ότι δεν ήθελα κερί για να διαβάζω, διαβάζα χωρίς το κερί. Κοίταξε τον γέροντα, ο οποίος μου έκαμε έτσι. Δεν μου είπε τίποτα. Μόνο να σιωπήσω. Σταμάτησε να διαβάζω. Ο γέροντας γονάτισε κάτω σκυφτός. Μετά ο γέροντας ήταν γονατιστός και εγώ συνέχισα να διαβάζω την ακολουθία μέχρι σε ένα σημείο που είναι οι ευχές της Μεταλήψεως. Παρέμεινα σε αυτήν την κατάσταση περίπου 40 λεπτά, 45, δεν μπορώ να υπολογίσω ακριβώς πόσο ήταν εκείνη η ώρα. Μετά, όταν έφτασα σε κάποιο σημείο της ακολουθίας, σιγά σιγά έσβησε το φως και ακινητοποιήθηκε το καντήλι. Ακινητοποιήθηκε έτσι σταθερά, όχι απότομα, αλλά σταθερά. Πανήρθαμε στο σκοτάδι, χρειαζόμουν το κερί να διαβάσω και τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Λέω στον γέροντα, ο γέροντας με κοίταξε με απορία. Κάτι θέλει να μου πει, θέλει να του πω μάλλον. Του λέω γέροντα, τι έγινε. Μου λέει, τι έγινε. Λέω, τι έγινε γέροντα στο κλεισάκι. Λέει μου, τι είδες. Λέω, είδα το καντήλι που κινόταν. Λέει, τι άλλον είδες. Λέω, είδα φως. Κάτι άλλον είδες. Όχι, δεν είδα τίποτα άλλο και δεν είδα πράγματα. Μου λέει, έλα να καθίσουμε εδώ. Καθίσαμε εκεί στο διαδρομάκι που σας είπα. Ήταν εκείνη τη νύχτα, δεν ήθελα να σας το πω εξ αρχή. Και εκεί μου είπε ο ίδιος ο γέροντας ότι έτσι όπως σας είπα με ένα εύχαρη τρόπο μου λέει, δεν διέβασες ότι η Παναγία τη νύχτα κυκλοφορά και βλέπει τους μοναχούς να αναγωνίζονται και τι κάνουν. Πέρασε για παιδό, είδε δύο παλαβούς μέσα στην εκκλησία και μας χαιρέτησε κουνώντας το καντήλι της. Αστείο, έτσι, χαρούμενος. Βέβαια, εγώ του λέω, έτσι, με έναν πνευματικό τρόπο, λέω, αυτό ήταν γέροντα. Μου λέει, είδες κάτι άλλο. Λέω, όχι, δεν είδα τίποτα. Και μετά μου διηγήθηκε ότι ο ίδιος είδε την Παναγία στο κλεισάκι και μετά στη Θεία Λειτουργία είδε τον αμνόν του Θεού, ο οποίος ήταν στη λειτουργία ως πρόβατο, ως αμνός του Θεοπολέ λειτουργία και εκεί ο ιερέας διαμέλυσε τον αμνό και το έκανε τη λειτουργία και είδε όλα τα γεγονότα της λειτουργίας και είδε την Παναγία μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και τον βράδυ γέροντα. Αλλά εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο, δεν είδα τίποτα. Απλώς ο γέροντας ήταν σε μια έτσι υπερφυσική κατάσταση εκείνη την ημέρα όλη. Δεν δέχτηκε κανένα. Χτυπούσαν τα κουδουνάκια, δεν άνοιξε σε κανένα. Ούτε εγώ βγήκα να εμφανιστώ πουθενά. Και μου έκανε εντύπωση ότι περάσαμε τη μέρα.

0: φάω. Και ήταν μια έτσι κατάσταση υπερφυσική. Εκείνη τη νύχτα μου είπε πολλά γεγονότα από τη ζωή. Μετά το γεγονός αυτό, συνδέθηκα ακόμα πιο πολύ με τον Γέροντα και ο Γέροντας μου έδειξε πολύ αγάπη και πολύ έτσι προστασία πνευματική.
1: Σας έδωσε περιγραφή της εικόνας της Παναγίας.
0: Ναι, τον ρώτησα πώς είναι η Παναγία Γέροντα. Και μου λέει, τι να σου πω, μου λέει, δεν είδα ωραιότερο άνθρωπο από τη Θεοτόκο. Και λέει ότι η Παναγία ήταν, όπως έχω περιγραφές από τους πατέρες, ήταν όχι ψηλή πολύ, ούτε χαμηλή πολύ, μετρίου αναστήματος, αλλά το πρόσωπο της ακτινοβολούσε μία ευγένεια και μία καθαρότητα και μία αρχοντιά πνευματική. Και Παναγία ανέπνεε αυτήν την καθαρότητα στον καθένα που την έβλεπε. Να σου πω την αλήθεια, ντρεπόμουν και όταν το ρωτώ λεπτομέρειες, δεν το ρωτούσα. Γιατί και ντρεπόμουν και φοβόμουν. Φοβόμουν πως κάνω κανένα λάθος και τον στεναχωρέσω. Γιατί ο Γέροντας ήταν πολύ ευαίσθητος και δεν ήθελε να τον αντιμετωπίζω με περιέργεια. Έτσι τον άφηνα να μου πει ό,τι ήθελε ο ίδιος. Και απέφευγα να τον ρωτώ πράγματα εγώ διευκρινιστικά. Πολύ λίγα πράγματα τον ρωτούσα. Ό,τι ήθελε ο ίδιος να μου πει, μου το έλεγε. Και εγώ δεχόμουν αυτά που μου έλεγε. Χωρίς να τον ρωτώ πράγματα διάφορα. Διότι δεν τον ρωτούσα. Απαντούσε με έναν τρόπο έτσι που απέφευγε να δώσει λεπτομέρειες.

0: Έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πάρα πολλά για τον Άγιο Παΐσιο, για τις προφητείες του. Ποια είναι αλήθεια και ποια είναι ψέμα?
1: Να σας πω κι εγώ, με τα λύπης ακούω πολλά πράγματα και βλέπω, μου δείχνουν διάφορα παιδιά, γιατί εγώ δεν ξέρω να χρησιμοποιώ το διαδίκτυο. Δεν το ξέρω αυτό και εκ προθέσεως δεν θέλω να το μάθω. Μου δείχνουν διάφορα πράγματα σε αυτά τα μηχανήματα, σε αυτά τα πράγματα. Τα πιο πολλά είναι ψέματα. Δεν είπε αυτά τα πράγματα. Βάζουν τη φωνή του, τάχα ότι αυτά τα λέει ο Άγιος Παΐσιος, δεν είναι η φωνή του. Με τίποτα δεν είναι η φωνή του αυτού. Εγώ ξέρω τη φωνή του και οι μαθητές του ξέρουν τη φωνή του. Δεν είναι η φωνή του γέροντα. Τώρα γιατί τα βάζουν δεν ξέρω. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι λένε τους είπε πράγματα, δεν τους είπε αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι παρόν όταν πήγαν και τον συνήντησα. Κάποιους τους πήγα εγώ ίδιος και λένε μου είπε ο Πάτερ Παΐσιος αυτό και αυτό. Δεν είπε αυτά τα πράγματα. Και επειδή ξέρω ότι ο γέροντας στενοχωρείται πάρα πολύ όταν το έβαζα στο στόμα του λόγια που δεν είπε, ή όταν ήθελε να εκμεταλλευτούν το όνομά του και να δημιουργήσουν διάφορες καταστάσεις, στενοχωρείται πάρα πολύ. Και ήταν ένα από τα σημεία τα οποία αντιδρούσε πολύ όταν τα έκαναν οι άνθρωποι. Γι' αυτό και εγώ στενοχωριέμαι όταν βλέπω ότι χρησιμοποιούν το όνομά του. Δεν ξέρω για ποιο σκοπό, πάντως όχι κατά αλήθεια. Και θέλω να πω ότι πρέπει να ακούνε πολύ προσεκτικοί άνθρωποι. Να μην πιστεύουν σε όλα όσα ακούω. Ας μην πιστεύουν και στα δικά μου, δεν με πειράζει. Αλλά ας μην πιστεύουν σε αυτά που ακούω, γιατί ο γέροντας ήταν σοβαρός άνθρωπος. Ήταν ασκητής, ήταν άγιος. Δεν ήταν ούτε μέντιου, ούτε προφητολόγος, ούτε τρομοκράτης, ούτε μαντίων των δελφών. Ήταν ένας άνθρωπος Άγιος, που ό,τι έλεγε, το έλεγε για τη σωτηρία των ανθρώπων. Σίγουρα είχε προφητικό χάρισμα, σίγουρα ήταν χαρισματικός, αλλά δεν ήταν μια πυθία που έλεγε χρησμού. Ήταν άνθρωπος του Θεού.
0: Από αυτά που είχε πει σε εσάς, έχετε κρατήσει κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί προφητεία?

0: Να σας πω την αλήθεια, είπε αρκετά πράγματα τα οποία δεν θέλω να αποκαλύψω, διότι μπορεί να δημιουργήσουν άλλα θέματα. Αλλά πάντοτε μας έλεγε ότι η Κύπρος θα ελευθερωθεί κάποια στιγμή, όταν ελευθερωθούν οι άνθρωποι που κατοικούν σε αυτή. Και έλεγε, ελεύθεροι άνθρωποι κάνουν ελεύθερη πατρίδα. Δούλοι άνθρωποι κάνουν δούλη πατρίδα. Να ελευθερωθείτε πρώτα από τα πάθη και την αμαρτία και μετά θα δώσει Θεός και τη γεωγραφική ελευθερία. Αυτό ήταν το σύνθημα του Αγίου Παϊσίου. Όλα τα άλλα για την Τουρκία, για την Κωνσταντινούπολη, για τα υπόλοιπα, τα έλεγε με τρόπο σεμνό και προφητικό, αλλά ας τα αφήσουμε στην πρόνοια του Θεού. Ας γίνουν όποτε ο Θεός θέλει.
1: Αλλά έχουν υποθεί για τους Ρώσους ότι θα κατεβούν και τα λοιπά. Το είχατε ακούσει κι εσείς να τα λέει αυτά τα πράγματα?
0: Τα έλεγε πολύ έτσι απλά, χωρίς ημερομηνίες. Ποτέ ναι. Ημερομηνίες, ποτέ έτσι με τρόπο, ας πούμε, μαγικό. Αλλά έλεγε ότι νομίζω ότι θα γίνει αυτό και νομίζω θα γίνει το άλλο. Να σας πω κάτι που μου πένε εμένα. Όταν πήγα το 76 ή το 77 ήταν αυτό και ήταν τότε η Βόρεια Ήπειρος. Τότε στη Θεσσαλονίκη ερχόντουσαν διάφοροι Βόρειοι Ήπειρώτες. Φεύγαν φυγάδες από τη Βόρεια Ήπειρο, ήταν το καθεστώς το Ευέρχοντσα, ήταν πολύ δύσκολα πράγματα. Και έτυχα εκεί και ήμουν στο Γέροντα, δεν ήρθε ένας Βόρειοι Ήπειρώτες και διηγόταν τα μαρτύρια που υφίστανται. Λέει ο Γέροντας, θα πέσει το καθεστώς αυτό. Λέει ο Επιρώτης, πώς θα πέσει γέροντα, αυτός είναι πανίσχυρο. Λέει, θα πέσει, άκουσε με όπως θα πέσει. Του λέω και εγώ, θα γίνουν σφαγές, θα γίνει παράσταση. Όχι, λέει, θα πέσει σαν χάρτινος πύργος. Δεν θα τυπηθεί κανένα. Και ο γέροντας γέροντας, μα πότε θα γίνει αυτό το πράγμα. Μου λέει, υπολογίζω σε καμιά 15 χρόνια. Και πράγματι σε 15 χρόνια έπεσε το καθεστώς του Χότσα σαν χάρτινος πύργος. Δεν έγινε τίποτα.

0: Κάτι άλλο που σας έχει πει και δεν έχει... Το περιμένετε, αν θέλετε, μέσα σας.
1: Να σας πω κάτι που είπε σε έναν άνθρωπο εδώ στη Λεμεσό. Να μην πω τα δικά μου. Πήγε κάποιος άνθρωπος εδώ στη Λεμεσό και τον είδε όταν ζούσε ο Γέροντας. Λέω, Γέροντα, να έρθω και του χρόνου να σας δω. Του λέω, Γέροντα, μην έρθεις του χρόνου. Θα έχω πεθάνει μέχρι του χρόνου. Τα έλεγε αυτά συχνά. Γέλασαν εκεί τα παιδιά. Λέω, Γέροντα, αν δεν έχεις πεθάνει, θα έρθουμε. Δεν πειράζεται, παιδιά, μην κάνετε τον κόπο. Θα έρθω εγώ στη Λεμεσό. Λέω, αυτά πού θα έρθει στη Λεμεσό. Λέει, θα έρθω. Λέει, πού θα μένεις. Να μάθουμε πού θα μένεις, να θυμάσαι δούμε. Λέει, θα μου χτίσουν ένα σπίτι στη Λεμεσό και να έρθετε εκεί στο σπίτι να με δείτε. Λέει, Γέροντα, πού θα ξέρουμε το σπίτι το δικό σου. Λέει, θα είναι στο κέντρο της πόλης το πιο ψηλό σπίτι. Γελούσαν οι νεαροί τότε άνθρωποι και λέγανε, ας πούμε, λέει αστεία. Αυτό υπόθηκε ένα χρόνο πριν κοιμηθεί. Του λένε, Γέροντα, πώς θα ξέρουμε. Του λέει, θα έρθω εκεί και θα ξέρεις το σπίτι μου και θα είναι τόσα μέτρα από το σπίτι σου. Του είπε ένα αριθμό μέτρα, δεν θα σου πω πώς. Το άκουσαν τα παιδιά, ήταν δύο μαζί, λεμεσανοί. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Χτίσαμε την εκκλησία του Αγίου Παϊσίου και εγώ περίμενα να αγιοκαταταχθεί επισήμως ο Άγιος Παϊσίος και να πω ότι αυτή η εκκλησία είναι του Αγίου Παϊσίου και να την εγγενιάσω. Ήθελα να κάνω την πρώτη εκκλησία εγγένεια στον κόσμο μετά την επίσημη αγιοκατάταξη του Αγίου Παϊσίου. Ήμουν και χειρισμένος στα γόνατά μου και δυσκολευόμουν. Την νύχτα λοιπόν των εγγενείων, 4 μέρες μετά την επίσημη αναγνώριση του Αγίου, βγήκα στην ωραία μπύλη και είπα, αυτό που χτίσαμε είναι το σπίτι του Αγίου Παϊσίου. Να έρχεστε εδώ, να λέτε στον Άγιο τον πόνο σας, τις προσευχές σας, ό,τι θέλετε, είναι το σπίτι του. Εδώ είναι ο Άγιος Αρσένιος που τον βάφτισε, εδώ είναι ο Άγιος Βαραχίσιος και ο Ιωνάς, η εκκλησία του χωριού του, αυτό είναι το σπίτι του. Είχε τότε στην εκκλησία περίπου 10.000 κόσμου, λαό θάλασσα. Και συνεχίσαμε την ακολουθία των εγγενείων. Μπήκα στο ιερό αυτά οι δύο κύριοι, μεγάλοι άνθρωποι λέω, λέει, θέλουμε να δούμε τον Δεσπότη. Λένε και οι πατέρες μου, τους πω, καλή λειτουργία τώρα, δεν μπορεί να τη δείτε. Έρχεται ο διάκος μου, λέει, θέλουν να σε δουν κάποιοι άνθρωποι. Λέω, τώρα δεν είναι ώρα, έχουμε λειτουργία, πώς θα, δεν μπορώ να τους δω. Έμεινα στο ιερό, τους έβλεπα εκεί που προσπαθούσα να μου μιλήσουν, δεν βρήκαμε χρόνο, λειτουργούσαμε. Μετά ήρθαν στον τότε γέροντα, θέλω να σας πούμε, ας πούμε κάτι σημαντικό. Το παιδιά, είμαι χειρισμένος, δεν μπορώ να γίνω καλά και να σας πάρθει με τηλέφωνο, αυτή να σας δω. Τέλος πάντων, πήγαν τα παιδιά και τα έπαν σε έναν άλλο Μητροπολίτη της Κύπρου, που σοβαρό και αξιοπρεπή και πολύ καλό ιεράρχη. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, δες τους, γιατί έχουν να σου πούν κάτι σοβαρό. Και τους είδα και μου είπαν αυτό το γεγονός. Τόσα χρόνια πριν τους είπε για αυτό το εκκλησία που χτίσαμε στο κέντρο της πόλης, πιο ψηλή από όλα τα κτίρια, φαίνεται από παντού και είναι το σπίτι του Αγίου Παϊσίου όπως ελέγχθηκε η νύχτα. Και αυτοί όταν άκουσαν το σπίτι του Αγίου Παϊσίου θυμήθηκαν το γεγονός που τους είπε, θα έρθω στη Λεμεσό, εκεί θα είναι το σπίτι μου και να έρχεστε εκεί να μου λέτε ό,τι θέλετε. Και το πήρα για αστείο και έγινε πραγματικότητα.
0: Είχε πει κάτι...
1: Και πράγματι, ο Δεσπότης αυτός ήρθε, μου είπε ο ίδιος, και μέτρησε με το αυτοκίνητο του πόση απόσταση από το σπίτι του ανθρώπου εκείνου που του είπε. Και ήταν τόσα μέτρα όσα του είπε ο Άγιος. Ακριβώς, τα ίδια μέτρα. Που το είπε ο Μητροπολίτης.
0: Τελευταία φορά πότε τον είδατε και τι θυμάστε από εκείνη την ημέρα?
1: Τον είδα όταν τον αποχαιρέτησα τον Ιούλιο του 1992 φεύγοντας για την Κύπρο. Πέρασα από εκεί, τον χαιρέτησα, με αγκάλιασε, με φίλησε, μου έδωσε ευλογία ένα τεμάχιο από το λείψαν του Βιά Αρσενίου, μου έδωσε ένα κομποσκινάκι του που έμπλεκε εκείνη την ώρα και μου είπε κάμπος τις ευχές και αποχαιρετιστήκαμε και είπαμε να συνδεθούμε στην Κύπρο. Βέβαια, μάλλον μου το είπε για να με παρηγορήσει, διότι ήξερε ότι δεν θα ερχόταν. Αλλά εγώ ήρθα με αυτήν την προοπτική ότι θα τον υποδεχόμουν στην Κύπρο. Βέβαια, εγώ έφυγα με σκοπό να επιστρέψω πίσω σε 15 μέρες. Και είχε 30 χρόνια και ακόμα δεν πήγα. Ήταν έτσι το θέλημα του Θεού, έμεινα εδώ. Αλλά ήταν πολύ δυνατή η αποχαιρετιστήρια εκείνη η συνάντηση. Και δεν αισθάνθηκα ότι τον αποχωρίστηκα ποτέ. Είναι καθημερινά μαζί μας ο Γέροντας με την ευχή του. Δεν μου κάνει καμία αίσθηση ότι πέθανε. Δεν είναι νεκρός.
0: Θα σας προλάβατε εν μέρει την ερώτηση αν μετά θάνατον Αγίου Παϊσίου αισθάνεστε ή τον αισθάνεστε μάλλον ότι
1: βέβαια,
0: είναι κοντά
1: σας. Όπως όταν ζούσε και πολύ πιο δυνατά. Πολύ πιο δυνατά. Γιατί τώρα μπορώ να τον καταλάβω καλύτερα. Γιατί τώρα μεγάλωσα κι εγώ και τον καταλαβαίνω καλύτερα. Τότε ήμουν μικρός. Δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα. Ήμουν ανώριμος, ήμουν παιδί. Δεν τον καταλάβαινα.

0: είχε πει κάτι για το θάνατό του.
1: Όταν έφυγα από το Αγιανό το 92, είχε ήδη αρρωστήσει τότε και μάλιστα είχα πάρει και έναν γιατρό δικό μου φίλο και γνωστό και μου είπε ο γιατρός, ο γέροντας είχε καρκίνο στο παχύενταρο. Ακόμα δεν είχε κάνει διάγνωση. Και του είπα, γέροντα, πρέπει να πάτε να κάνετε εξετάσεις, διότι είναι σοβαρό αυτό που έχετε. Μου έλεγε ο γέροντας ότι είχε αιμορραγίες, ότι είχε κτλ. Και μου έλεγε, δεν είναι τίποτα. Πίνω ένα ποτήρι νερό και μου περνάει. Αστειευόταν. Αλλά ο γιατρός μου είπε, ο γέροντας είχε πολύ δύσκολη αρρώστια και είναι καρκίνο αυτό που έχει. Εγώ, εντωμεταξύ, έφυγα, ήρθα στην Κύπρο. Μου έδωσε κάποιες φωτογραφίες του Άγιος Παΐσιος να του βγάλω διαβατήριο, ότι ήθελε να πάει κάπου. Αλλά δεν ήθελε να πάει ο ίδιος στο γραφείο των διαβατηρίων για να μην γίνει θόρυβος. Δεν μπόρεσα να του βγάλω, ήρθα στην Κύπρο και συμφωνήσαμε να έρθει στην Κύπρο, να επισκεφθεί την Κύπρο μας και τον τόπο μας κτλ. Συμφωνήσαμε, αλλά εντωμεταξύ αρρώστησε πάρα πολύ, άρχισε να κατάσχει τις αιμορραγίες, πήγε στον γιατρό και μπήκε στη διαδικασία της θεραπείας.
0: Περίμενε, πιστεύετε, ότι θα αγιοκαταταχθεί και...
1: Όχι, δεν τολμούσαμε να ρωτήσουμε αυτά τα πράγματα. Πού να ρωτήσει τέτοιο πράγμα. Θα ήταν κόκκινο πανί. Δεν θα σου ξαναμιλούσε. Πού να τολμήσει να ρωτήσει αυτό το πράγμα. Ούτε κατά διάνοια δεν μπορούσα να το σκεφτώ. Όχι να το πω, δεν μπορούσα να το σκεφτώ. Διότι φοβόμουν ότι ό,τι σκεφτόμουν το ήξερε. Ό,τι σκεφτόμουν το ήξερε. Αφού όταν λειτουργούσαμε πολλές φορές και έψαλε ο γέροντας, εγώ λειτουργούσα και έτρεμα από το φόβο μου. Διότι σκεφτόμουν ότι με έβλεπε. Έβλεπε την ψυχή μου, έβλεπε τον νου μου, έβλεπε τις ενθυμίσεις μου. Και δεν τολμούσα να σκεφτώ τίποτα. Τίποτα δεν τολμούσα. Το θεωρούσε αυτόν του. Έλεγε και πολύ υποτιμητικές φράσεις για τον εαυτό μου. Πολύ υποτιμητικές.
0: Όπως?
1: Μου λέει μια φορά, ρε παιδί μου, λέει, εγώ παλεύω με την απόγνωση για τη σωτηρία μου και αυτοί με θεωρούν Άγιο. Δηλαδή αφισβητούσε τη σωτηρία του. Και αυτός ήταν Άγιος. Αλλά ήταν τόσο ταπεινός άνθρωπος, δεν τολμούσαμε να το σκεφτούμε αυτό το πράγμα. Όταν είμαστε κοντά του. Τίποτα.
0: Πανιερώντας, ζήσατε εσείς θαύμα κοντά στο...
1: Ναι, βέβαια. Να σας πω ένα προσωπικό μου θαύμα. Όταν πήγα στο Άγιον Όρος, έπασα μια μεγάλη ασθένεια στους πνεύμονες. Είχα αλλεργικό άσθημα. Λόγω του ότι εγώ ήμουν από την Κύπρο και ήταν πολύ κρύο εκεί που μέναμε. Και δεν με σήκωσε το κλίμα. Και είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα το χειμώνα. Είχε χιόνια, είχε τότε πολύ υγρασία, δεν είχαμε θέρμανση καλή και προσευλήθηκα από άσμα και επιφέρα πάρα πολύ. Πήγα στο νοσοκομείο Σωτηρία στην Αθήνα, μου είπαν, πάτερ, έχεις άσμα, πολύ δύσκολο. Και εκεί που ζεις είναι υγρασία, δεν μπορείς να... Στεναχωριόμουν πάρα πολύ. Μια μέρα με έπιασε τόσο πολύ στη λειτουργία που δεν μπορούσα να λειτουργήσω. Είχα κρίση άσματος μεγάλη. Πήγα στο γέροντα Παΐσιο, του λέω, γέροντα, έχω άσμα και υποφέρω πάρα πολύ, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Με πιάνει υγρασία και αυγή ψυχή μου. Λέω, για στάσου, πρέπει να δω τι έχει. Λέει, στάθηκε και στον τοίχο, σου κάνω μια ακτίνα. Στάθηκε και εγώ στον τοίχο, όπως κάνω στις ακτινογραφίες και γέλασε και μου λέει, από εδώ μέχρι εδώ έχεις λογισμούς. Από εδώ μέχρι εδώ έχεις άσμα. Και τα άλλα είσαι καλά. Και με σταύρωσε. Και από τότε δεν με ξαναενόχλησε ποτέ. Είμαι 64 χρόνων, δεν έπαθα ποτέ ούτε μία κρίση άσματος. Ενώ προηγουμένως πάθαινα και τη νύχτα που κοιμόμουν και το πρωί στη λειτουργία και δεν ξαναρρώστησα ποτέ.
0: Από όλα όσα ζήσατε, ποιο είναι αυτό που δεν θα ξεχάσετε πολύ?
1: Τον ίδιο τον γέροντα. Ο ίδιος ήταν το γεγονός του Θεού. Ήταν το σημείο του Θεού. Πολλά από αυτά που είπε τα ξέχασα. Πολλά από αυτά που είδα τα ξέχασα. Αλλά τον ίδιο δεν θα ξεχάσω ποτέ, πιστεύω. Διότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εσημάδευσε τη ζωή μου ολόκληρη και η ευχή του ελπίζω να με συνοδεύει και να με σκεπάζει.
0: Παρ' όλα αυτά, Πάνη Ιερότατε, δεν μιλάτε. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ίσως η πρώτη φορά που μιλάτε για τον Άγιο Παΐσιο και τα όλα όσα ζήσατε κοντά του.
1: Να σας πω την αλήθεια, που φεύγω να μιλήσω. Διότι υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία να νομίζουν ότι είμαι κάτι σημαντικό. Είμαι κάτι σαν τον Άγιο Παΐσιο ή κάτι κοντά σε αυτό. Πράγμα που δεν είναι έτσι. Και αισθάνομαι ότι δεν θα ήθελα να πάρω κάποιαν αξία από την αξία του Γέροντα. Διότι, όπως σας είπα, ήταν ένας πολύ καλός δάσκαλος, αλλά εγώ ένας πολύ κακός μαθητής. Και αυτό δεν θα ήθελα ποτέ μου να πάρω αξία από τη δική του αξία. Και μετά δεν θέλω να τον μειώσω, γιατί ξέρω και ο ίδιος δεν ήθελε να μιλούμε για τον ίδιο. Και αισθάνομαι ότι εγώ δεν είμαι άξιος να μιλώ για τον Γέροντα, αλλά αναγκάζομαι μερικές φορές να μιλήσω, διότι αισθάνομαι ότι έχω μια υποχρέωση. Αυτά τα οποία είδα και άκουσα και έζησα κοντά του, όπως και ο ίδιος έλεγε, να μαρτυρήσω για αυτά ως αυτόπτης και αυτήκος μάρτυρας, για να μείνουν αυτά ως μαρτυρία της Εκκλησίας εις τον αιώνα, όσο χρειάζεται να είναι μαρτυρία αυτή. Έχω μια υποχρέωση για αυτό το γεγονός και εύχομαι να με συγχωρέσει ο Άγιος που τολμώ να μιλώ για τον ίδιο χωρίς να το έχω μοιάσει καθόλου. Ο Άγιος Παΐσιος, όπως και όλοι οι Άγιοι των ημερών μας, ήταν το σημείο του Θεού στον αιώνα μας. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι παντού οι άνθρωποι και πριν την επίσημη αγιοκατάταξή του είχαν εικόνες του και φωτογραφίες του. Και γίνονταν θαύματα πολλά και μετά θάνατο σε ανθρώπους που δεν τον ήξερα, που δεν τον γνώρισα. Δεν είχαν ακούσει τίποτα για αυτόν τον άνθρωπο από τον πρώτο καιρό που εκοιμήθηκε. Και αυτό μαρτυρεί την αγιότητά του. Και μου έκανε εντύπωση ακόμα και σήμερα. Πηγαίνω στα σχολεία και μιλώ στα παιδιά. Μπορεί να μην ακούν για τον Χριστό, να μην ακούν για την Παναγία. Όλοι ξέρουν για τον Άγιο Παΐσιο. Όλοι τον ξέρουν. Και όλοι θέλουν να μάθουν γι' αυτό. Και ένα γεροντάκι σχεδόν αμόρφωτο, τέλειωσε το δημοτικό, κουτσά στραβά, με τα δεδομένα της εποχής εκείνη, που έλεγε αστειευόμενος, μια φορά ήθελε ένα παιδί και του λέει: «Γέροντα, θέλω οι γονείς μου να τελειώσω το πανεπιστήμιο και εγώ δεν θέλω. Τι να κάνω, να τους ακούσω?» Λέει: «Τέλειωσε ρε παιδάκι με το πανεπιστήμιο. Γιατί αν τέλειωνα και εγώ το δημοτικό, δεν θα έβαλα στο έψιλο περισπωμένη». Έγραφε ανορθόγραφα και το έλεγε αστειευόμενο. Και έλεγε μετά σε αυτούς που χρωστούσαν μαθήματα στο πανεπιστήμιο: «Ρε παιδιά, μην χρωστάτε μαθήματα. Γιατί μετά θα χρωστάτε και στον μπακάλι, θα χρωστάτε και στον εργοδότη, θα χρωστάτε και στους συναδέλφους σας. Και δεν είναι ωραίο πράγμα να χρωστάτε». Τα έλεγε με απλόν τρόπο. Αυτό λοιπόν ο απλός άνθρωπος έγινε παγκόσμιος κήρυκας του Ευαγγελίου. Και αυτό έχει αξία και σημασία.
0: Όλα αυτά που ζήσατε κοντά στον Γέροντα και Άγιο πλέον Παΐσιο, αν τα ακούγονται από κάποιον άλλον θα τα πιστεύατε?
1: Είναι μια ερώτηση που κάνω κι εγώ στον εαυτό μου αυτή. Λέω, αν τα άκουγα από άλλο, θα τα πίστευα? Εάν δεν γνώριζα τον Γέροντα, φοβούμαι ότι δεν θα τα πίστευα. Είναι απίστευτα πράγματα, όπως λέμε. Και λέω, εγώ θα τα πίστευα αυτά, αν τα ακούγα από άλλο? Δικαιολογώ καθέναν ο οποίος τα αμφισβητεί. Αλλά δεν μπορώ να αμφισβητήσω τον εαυτό μου. Τα είδα, τα έζησα, τα ψηλάφισα και είμαι υποχρεωμένος να τα καταθέσω στην πίστη των ανθρώπων. Και ο καθένας ας τα κρίνει όπως αισθάνεται. Αλλά είναι όλα αληθινά. Είναι όλα μαρτυρημένα και ψηλαφημένα και πιστοποιούμενα από τη δική μου εμπειρία, από αυτά που έζησα και είδα και άκουσα κοντά του.
0: Αν δεν κάνω λάθος, και αν κάνω λάθος διορθώστε με, νομίζω είναι η πρώτη φορά που μιλάτε για τον Άγιο Παΐσιο σε τέτοια έκταση δημόσια σε τηλεοπτική κάμερα.
1: Ναι, νομίζω και εγώ είναι η πρώτη φορά. Μόλις κοιμήθηκε, έκανα μια εκπομπή σε κάποιο τηλεόραση, δεν θυμάμαι τι ήταν, γιατί φοβόμουν να μήπως δεχθούν πράγματα που δεν αντιπροσώπευαν τον Άγιο. Αλλά έχει πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι και τίποτα σχεδόν από ό,τι είπαμε. Περιστατικά διηγούμε κατά καιρούς σε κάποιες ομιλίες κτλ. Αλλά ειδικά τέτοια εκπομπή νομίζω δεν έχω ξανακάνει και δεν ξέρω πώς μου γέλασες και ήρθες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Άσε καλά.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 13. Ψαλμός 91. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνοματί σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατανύκτα εν δεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δις εν κιθάρα. Ότι εφρανάς με Κύριε εν της ποίημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομε. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Αν ήρα άφρον ου γνώσετε και ας είναι το σου συνήσι ταύτα. Εν το ανατήλε αμαρτωλούς ο συχόρτων και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Όπως σαν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος. Σύ δε ύψιστος εις τον αιώνα Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπιστήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν και υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίο πίονι και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθροίς μου και εν της επανισταμένης επ' εμέ πονηρευωμένης ακούσατε το ους μου δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως η κέδρος ή εν το λιβάνο πληθυνθήσετε πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουση έτη πληθυνθήσονται εν γύρι πίονι και ευπαθούντες έσονται του αναγγείλε ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστην αδικίαν εν αυτό. Ψαλμός 92. Ο Κύριος ευασίλευσε εν ευπρέπειαν εν εδίσατο. Εν εδίσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Και γάρε στερέωσε την οικουμένην ή τη σου αλευθύσετε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από του αιώνος σύη. Επήραν οι ποταμοί Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών. Αρούσιν οι ποταμοί επιτρύψεις αυτών, από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστή η μετεωρισμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκου σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 93. Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο. Υψώθητοι οκρίνων την υγιήν, απόδωσαν τα απόδοσιν της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται, φθέξονται και λαλήσου στην αδικίαν, λαλήσου οι πάντε οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Των λαών σου Κύριε ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηραν και προσήλυτων εφώνευσαν. Και είπων, ου κόψετε Κύριος, ουδέ συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσα το ου, ποιοι ακούει, ή ο πλάσα των οφθαλμών, ουχή κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ουχή ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπων γνώση. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων, ότι εισή μάταιοι. Μακάριος άνθρωπος, ό να παιδεύσεις Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνε αυτόν αφημερών πονηρών, έως σου οριγεί το αμαρτωλό βόθρος. Ότι ουκ απόσεται Κύριος των λαών αυτού, και την κληρονομίαν αυτού ουκ εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίση, και εχόμενοι αυτοίς πάντες η ευθύς στη καρδία. Τις αναστήσετε έμοι επί πονηρευωμένης ή τις συμπαραστήσετε έμοι επί της εργαζομένης την ανομίαν είμαι ότι Κύριος εβοήθησέ μοι παραβραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου. Ή έλεγον σε σάλευτε ο πούς μου το έλεος σου Κύριε βοήθημη κατά το πλήθος των οδυνών μου εν την καρδία μου επαρακλήσεις σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστο σι θρόνος ανομίας που πλάσων κόπων επιπρόσταγμα. Τηρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου και αίμα αθώων καταδικάσονται. Και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.

και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 94. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομεν το Θεό το Σωτήρι ημών. Προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμής, αλλά αλλάξομεν αυτό, ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γην, ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ, ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό και κλάψομεν εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμου, ότι επείρασάν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου 40 έτη. Προσόχθησα τη γενεά εκείνη και είπα, αεί πλανώνται την καρδία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμωσα εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Ψαλμός 95. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, άσατε το Κύριο πάσα η γη, άσατε το Κύριο ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνης την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, ότι Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερ πάντα στους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγία αυτού, σαλευθείτο από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ότι Κύριος ευασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένην, ή της ούς αλευθήσετε, κρινή λαούς εν ευθύτητη. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα πεδία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε την γην. Κρινή την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ψαλμός 96. Ο Κύριος ευασίλευσε να γαλιάστο η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ, νεύει και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρε ενώπιον αυτού προπορεύσετε και φλογιεί κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφανανε αστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη, τα όριος οι κυρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και εφράνθη Σιών και οι γαλιάσοντο εθιγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου, Κύριε. Ότι σύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπερυψώθης υπερ πάντα στους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά. Φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράνθητε δίκαια εν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 97. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού, εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη, άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κύριο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού, εν σάλπιξιν ελατές και φωνή.

0: Σάλπιγγος Κερατίνης, αλλά αλλάξατε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου. Σαλευθεί το η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμοί κροτήσους ηχηροί επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, ότι οίκη κρίνε την γην, κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς εν ευθύτητη. Ψαλμός εν 98. Ο Κύριος ευασίλευσεν, οργισδέστοσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ σαλευθεί το η γη. Κύριος εν σιώ μέγας, και υψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς, εξομολογησάστοσαν το όνοματί σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί, και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ τίμασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ, σύ επίησας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών, και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι άγιος εστί. Μωυσής και Ααρών, εν της ιερεύσιν αυτού, και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούντον τον Κύριον και αυτός εισήκουσεν αυτόν. Εν στήλον εφέλης ελάλη προς αυτούς, ότι εφύλασον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σύ επίκουσας αυτόν. Ο Θεός, σύ ευήλατος εγίνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ψαλμός 91. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη, δουλεύσατε το Κύριο εν ευφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάς. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ούχ ημείς. Ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού, εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης. Εξομολογήστε αυτό, ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Ψαλμός 100. Έλεος και κρίσιν άσο μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμό μου. Πότε ήξεις πρόσμε, διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Ού προετιθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ού και κολλήθη μη καρδίας καμβή, εκλίνοντος απ' εμού του πονηρού, ού και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία τούτο ού συνίστιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, του συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη ελειτούργη. Ού κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν, λαλών άδικα, ού κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύς εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 14. Ψαλμός 101. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσελθέτω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Ενίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνον προς με το ούσου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επακουσών μου. Ότι εξέλιπον ως η καπνός σε ημέρε μου και τα οστά μου ως η φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγην ως η χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου. Ότι επελαθόμην του φαγήν των άρτων μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το οστούν μου τη σαρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγεννήθην ως συνικτικόραξ εν οικοπαίδω. Υγρύπνησα και εγενόμην ως τρουθίων μονάζων επιδόματος. Όλην την ημέραν ονίδιζόν με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού όμνιον. Ότι σποδόν ως οι άρτων έφαγον και το πόμα μου μετακλαθμού εκείρνων. Από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου, ότι επάρας κατέραξάς με. Ημέρε μου ως η σκιά εκλήθησαν, καγός η χόρτος εξηράνθη. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ Αναστάση κτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν, ότι οίκη καιρός. Ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και τον χούν αυτής εκτηρήσουσι. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφεί το αύτη εις γενεάν ετέραν και λαός, οκτιζόμενος ενέσει τον Κύριον, ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε. Του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Του αναγγείλε εν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεσεν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήνε λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύειν το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγελων μου. Μη αναγάγισμε εν ημίς ημερών μου, εν γενεάν γενεών τα έτη σου. Καταρχάς, η Κύριε, την γίνε θεμελίω σα και έργα των χειρών σου εσύ είναι η ουρανή. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις. Και πάντες όσοι μάτιον παλαιοθήσονται και όσοι περιβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σύ δε ο αυτός και τα έτη σου ούκ εκλείψουσι. Ή των δούλων σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσετε. Ψαλμός 102. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινισθήσετε ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσαν ανατολέ αποδισμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτος, ημέρε αυτού, ως άνθος του αγρού, ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Του δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 103. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν συπαιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ουσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, Εκεί στρουθεί εν ως εύσουση του Ηρωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σε λύνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσεν αυτού. Έθου σκότος και εγένε το νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν. Και στα σμάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αύτη η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ο νουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εγλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει ναυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ψαλμός 104. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνηση τα έργα αυτού. Άσατε αυτό και ψάλατε αυτό. Διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια αυτού. Επενείστε εν το ονόματι του Αγίου αυτού, εμφραθεί το καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Νίσθητε των θαυμασίων αυτού, όν επίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη αυτού, Ιακώβ εκλεκτή αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού. Εμνίσθη στον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου ου ενετήλατο εις χιλίας γενεάς, ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου αυτού το Ισαάκ, και έστησεν αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλ εις διαθήκην αιώνιον, λέγον, σι δώσω την γην Χαναάν, σχήνισμα κληρονομίας ημών. Εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ολιγοστούς και παρήκουσεν αυτοί, και δήλθεν εξ έθνους εις έθνος, και εκ βασιλείας εις λαών έτερων. Ου καφήκεν άνθρωπο να δική σε αυτούς και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεστε των Χριστών και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και εκάλεσε λιμών επί την γην, παν στήριγμα άρτου συνέτριψε. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον, εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εμπέδες τους πόδας αυτού, σίδηρον δήλθεν η ψυχή αυτού, μέχρι του ελθύν το λόγον αυτού. Το λόγιο του Κυρίου επίρωσεν αυτόν. Απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτήσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού ως εαυτό και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ. Και ύφξησε τον λαόν αυτού σφόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε τον λαόν αυτού. Του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν τον δούλον αυτού Ααρών ον εξελέξατο εαυτό. Έθετο εν αυτοί στους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και σκότασε ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν η γη αυτών βατράχους εν της ταμιείς των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν, πύρκα τα φλέγων εν τη γη αυτών, και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών, και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρίς και βρούχος,
0: ούκ είναι αριθμός, και κατέφαγε πάντα χόρτον εν τη γη αυτών, και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών, και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών, απαρχήν παντός πόνου αυτών. Και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο, και ούκ είναι εν τες φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν τη εξόδου αυτών, ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών από αυτούς. Διεπέτασε νεφέλην η σκέπην αυτής και πύρ του φωτισμού αυτής τη νύκτα. Ήτησαν και ήλθεν ορτιγομήτρα και άρτον ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ερείησαν ύδατα, επορεύθησαν έναν ίδρυς ποταμί, ότι εμνήστη του λόγου του Αγίου αυτού του προς Αβραάμ των δούλων αυτού, και εξήγαγε των λαών αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη, και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν, όπως αμφυλάξωση τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτού εξητήσωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Κάθισμα 15. Ψαλμός 105. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, της λαλήσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσα στας ενέσεις αυτού, μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό. Νίστη τιμών, Κύριε, εν τη ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου, του ειδίν εν τη Χριστότητη των εκλεκτών σου, του εφρανθήν εν τη εφροσύνη του έθνου σου, του επενίστε μετά της κληρονομίας σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο, ου συνήκαν τα θαυμάσια σου και ου κεμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου, και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσσι. Και έσωσεν αυτούς ένεκεν του ονόματος αυτού, του γνωρίσε την δυναστείαν αυτού, και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσσι και εξηράνθη, και οδήγησεν αυτούς ένα βύσο ως εν ερήμο, και έσωσεν αυτούς εκ χειρός μισούντος, και ελυτρώσα το αυτούς εκ χειρός εχθρών. Εκάλυψεν είδωρ τους θλίβοντας αυτούς, εις εξ αυτών ουχ υπελήφθη, και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεσιν αυτού, ετάχυναν, επελάθοντο των έργων αυτού, ουχ υπέμειναν την βουλήν αυτού, και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο, και επείρασαν τον Θεόν έναν ίδρο, και έδωκεν αυτοίς το αίτημα αυτών, και εξαπέστειλε πλεισμονήν στας ψυχάς αυτών, και παρόργησαν τον Μωυσήνε την παρεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίου. Ινύχθη η γη και κατέπειε δαθάν, και κάλυψεν επί τη συναγωγή ναυυρών, και εξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξεν αμαρτωλούς, και επίησαν μόσχον εν χορύβ και προσεκίνησαν το γλυπτό, και ηλάξαντο την δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχου εστίοντος χόρτων, και επελάθοντο του Θεού του σώζοντος αυτούς, του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτο, θαυμάσια εν γη Χαμ, φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς, και είπε του εξολοθρεύσε αυτούς, ημι Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστι εν τη θράψη ενώπιον αυτού, του αποστρέψε τον θυμών αυτού, του μη εξολοθρεύσε αυτούς, και εξουδένωσαν γην επιθυμητήν, ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού και εγόγγισαν εν τη σκηνόμασιν αυτών, ουκ εισήκουσαν της φωνής Κυρίου και επήρε την χείραν αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνεση και διασκορπίσε αυτούς εν τες χώρες και ετελέστησαν το Βελφεγόρ και έφαγον θυσίας νεκρών και παρόξυναν αυτών εν της επιτιδεύμασιν αυτών και επληθύνθη εν αυτής η πτώσης και έστι φινεές και εξυλάσατο και κόπασεν οι θράψεις. Και λογίστε αυτό εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος, και παρόργησαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας, και εκακόθη Μωυσής δι' αυτούς, ότι παρεπίκραναν το πνεύμα αυτού και διέστειλεν εν τις χείλες εν αυτού. Ούκ εξολόθρευσαν τα έθνη, α είπε Κύριος αυτής, και εμίγησαν εν τις έθνεση και έμαθον τα έργα αυτών, και δούλευσαν τις γλυπτής αυτών και γεννήθη αυτής εις σκάνδαλον. Και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονίης, και εξέχιαν αίμα αθώων, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, ονέθισαν της γλυπτής Χαναάν. Και φωνοκτονήθη γη εν της έμαση και μιάνθια της έργης αυτών, και πόρνευσαν εν της επιτιδεύμασιν αυτών, και οργίστη θυμό Κύριος επί των λαών αυτού, και ευδελίξατο την κληρονομίαν αυτού, και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εχθρών, και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς, και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τας χείρας αυτών. Πλεονάκης ερίσατο αυτούς
0: Αυτοί δε παρεπίκραν αυτόν εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν εν τις ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς, εν το αυτόν εισακούσε της δεήσεως αυτών. Και εμνίστη της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς. Σώσον ημάς Κύριο Θεός ημών και επισυνάγαγε ημάς εκ των εχθνών. Του εξομολογήσαστε το ονόματί σου του Αγίου, του εγκαυχάστε εν τη ενέση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος και ρηπάς ο λαός γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 106. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός ότι στον αίωνα του έλεος αυτού υπάτωσαν οι λελιτρωμένοι υπό Κυρίου ού σε λυτρώσατε κυρός εχθρού και εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης. Επλανήθησαν εν τη ερήμο εν γη ανίδρο οδόν πόλεως κατοικητηρίου χεύρων πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών ερήσατο αυτούς. Και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν του πορευθύνες πόλην κατοικητηρίου. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν κενήν και ψυχήν πεινώσαν, ενέπλησεν αγαθών, καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, πεπαιδημένους εν πτωχία και σιδήρο, ότι παρεπίκραναν τα λόγια του Θεού και την βουλή του υψίστου παρόξηναν, και ταπεινώθηκαν κόπηση καρδία αυτών εισθένησαν και ου κίνο βοηθών. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξε. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής ανθρώπων ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλούς σιδηρούς συνέθλασε. Αντελάβετο αυτών εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν. Παν βρώμα ευδελίξατο η ψυχή αυτών και ίγγισαν έως των πυλών του θανάτου. Και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς. Απέστειλε των λόγων αυτού και ιάσατο αυτούς και ερήσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων. Και θυσάτωσαν αυτό θυσίαν ενέσεως και εξαγγυλάτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής. Αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστι πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής. Αναβαίνουν συνέως των ουρανών και καταβαίνουν συνέως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών εν κακής ετίκετο. Εταράχθησαν, εσαλεύθησαν όσο μεθείων και πάσα η σοφία αυτών κατεπόθη. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξε την καταιγίδη και έστι εις άβραν και εσήγησαν τα κύματα αυτής. Και φράνθησαν ότι ησύχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων. Υψωσάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων ενεσάτωσαν αυτόν. Έθετο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν. Γιν καρποφόρων εις άλμην από κακίας των κατοικούντων εν αυτή. Έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γιν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων. Και κατόκισεν εκεί πεινώντας και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας και έσπηραν αγρούς και εφύτευσαν αμπελώνας και επίησαν καρπών γεννήματος και ευλόγησαν αυτούς και επληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνη αυτών ούκες μίκρινε και ολιγόθησαν και εκακώθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένωσης επάρχοντας αυτών και επλάνησαν αυτούς ένα βάτο και ούχοδο και εβοήθησε πέννητη εκπτωχίας και έθετο ως πρόβατα πατριάς. Όψονται ευθύς και εφρανθίσονται και πάσα ανομία εμφράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 107. Ετοίμη η καρδία μου, ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσω με και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα. Εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω με έσυ εν λαΐς, Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλεος σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός,

0: Ρέμα αντίληψης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ λεύης της ελπίδας μου, επί την Ιδουμαίαν επιβαλώ το υπόδημά μου, εμοί αλόφιλοι πετάγησαν. Τις απάξι με εις πόλην περιοχής, ή τις οδηγήσι με έως της Ιδουμαίας, ουχής ή ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό ποιήσομεν δύναμην και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ψαλμός 108. Ο Θεός, την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα αμαρτωλού και στόμα δολίου επεμέει νύχθη, ελάλησαν κατ' εμού γλώσσοι, δολία και λόγοι, μίσους, εκύκλωσάν με και πολέμησάν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με διέβαλόν με εγώ δέπρωση ευχόμην, και έθεντο κατ' εμού κακά αντί αγαθών, και μίσος αντί της αγαπήσεώς μου, κατάστησον επ' αυτών αμαρτωλών, και διάβολος θήτω εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνεστε αυτόν εξέλθει κατά δεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Γεννηθήτωσαν η ημέρα αυτού ολίγε και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτωσαν η ιή αυτού ορφανή και η γηνή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν η ιή αυτού και επετισάτωσαν. Εκβληθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησάτω δανειστής πάντα όσα υπάρχει αυτό και διαρπασάτωσαν αλότριοι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξάτω αυτό αντιλήπτορ. Μη δε γεννηθεί το εκτήρμον της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευσιν, εν γενεά μοιά εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί το σαν εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολοθρευθεί η εγγύη στο μνημόσυνον αυτών. Αθών ουκ εμνήστη ποιήσε έλεος και κατεδίωξεν άνθρωπον πένιτα και πτωχών και κατανενιγμένων την καρδία του θανατώσε. Και ηγάπησε κατάραν και ήξει αυτό, και ούκη θέλησεν ευλογίαν και μακρυνθήσετε από αυτού, και ενεδίσατο κατάραν ως ημάτιον, και εισήλθεν ως η είδωρη στα έγκατα αυτού, και ως η έλεον εν της οστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό ως ημάτιον ο περιβάλλεται, και ως η ζώνη είναι διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των ενδιαβαλώντων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ Κύριε, Κύριε, ποιήσον με τεμού. Ένεκεν το ονόματό σου, τη Χριστόν του έλεός σου. Ρίσε με ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ, και η καρδία μου τετάρακτε εντός μου. Οσί σκιά εν το εκλίνε αυτήν αντανηρέθην, εξετινάχθεν οι ακρίδες. Τα γόνατά μου εισθένησαν από νηστείας και η σάρξ μου ηλιώθη διέλεον. Καγού εγεννήθην όνειδος αυτής, είδωσαν με εσάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησόν με, Κύριο Θεός μου, και σώσον με κατά το έλεός σου. Και γνώτωσαν ότι η χείρ σου αυτή και εσύ, Κύριε, ποιήσα αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις. Οι επανιστάμενοι μου εσχυνθήτωσαν, ο δε δούλος σου εφρανθήσεται. Ενδυσάστοσαν οι ενδιαβάλλοντες με εντροπή και περιβαλέστοσαν ως διπλοίδα ισχύνην αυτών. Εξομολογήσω με το Κυρίως φόδρα, εν το στοματί μου και εν μέσω πολλών εν έσω αυτών, ότι παρέστη εκ δεξιών πένιτος, του σώσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού Ορθόδοξη Παρουσία στα 106,8 FM. Είναι η 71η βραδινή παρέα στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Πάτερ Σταύρος Παπαδόπουλος. Είχαμε μιλήσει στην προηγούμενη εκπομπή, την εκπομπή νούμερο 70, για την ποιότητα της ζωής και πώς κανείς αυτήν την αντιλαμβάνεται. Σήμερα θα ήθελα να προσπαθήσω να αξίσω μια πληγή που έχει να κάνει με τα λεφτά. Τα λεφτά, εμάς και την Εκκλησία. Λοιπόν, και με ποια αφορμή. Συμβαίνει έτσι, γιατί υπάρχουν οι υποδομές στην ενορία στην οποία υπηρετώ, να υπάρχουν πολλά μυστήρια στα παρεκκλήσια κυρίως. Έγινε λοιπόν ένα μυστήριο

0: σε ένα από τα παρεκκλήσια και δεν ήμουν παρόν. Μου διεμήνυσε κάποιος ιερεύς συνεφημέριος ότι η νονά στη βάπτιση έκανε φασαρία για τα λεφτά που ζητήθηκαν. Το θέμα δεν είναι να πούμε τι ζητήθηκε και πόσο. Εντάξει. Να πιάσουμε το θέμα από την αρχή. Γιατί το επιχείρημα είναι, είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε και πληρώνεστε γι' αυτό. Πρώτον, αυτή η τοποθέτηση του ανθρώπου αυτού ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, έτσι, και όποιος δεν το δέχεται αυτό ας κλείσει τώρα το ραδιόφωνο, διότι δεν μπορώ να μιλάω σαν ανεγκέφαλος ανθρώπους. Ξεκάθαρα αυτή η τοποθέτηση υπονοεί, δηλώνει ότι είμαι ένας δημόσιος υπάλληλος, εγώ ο ιερεύς, ο οποίος υπάγομαι σε κάποιους κανόνες, τους οποίους κανόνες τους έχει φτιάξει όλο στο μυαλό του έτσι, και μέσα σε αυτούς τους κανόνες είμαι υποχρεωμένος εγώ Σάββατο απόγευμα φορώντας ένα κάρο πράγματα κάτω από τον ήλιο να τελέσω ένα μυστήριο και να μου αφήσει ο άλλος στο παρεκκλήσι ό,τι προαιρείται. Λοιπόν, πρώτον, να το πάρουμε από την αρχή. Αν εσείς ρε Έλληνες θέλετε να με βλέπετε εμένα τον ιερέα ως δημόσιο υπάλληλο μόνο, τότε εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας συμπεριφερθώ ως δημόσιος υπάλληλος. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το σωστό. Εσάς, αν κάποιος σας έλεγε είσαι υπάλληλος και τίποτα παραπάνω και πληρώνω και θα κάνεις αυτό που ορίζει το διάταγμα, εσείς θα είχατε κάποιαν όρεξη να βάλετε κάτι τι στο παραπάνω στη δουλειά σας, στην ποιότητά σας, στην προσφορά σας προς αυτόν τον άνθρωπο? Κανένας μας πλήρησε σε πρώτο πληθυντικό. Λοιπόν, αφού λοιπόν βρε Έλληνες μας θεωρείτε δημοσίους υπαλλήλους, θα πρέπει και εγώ να σου συμπεριφερθώ ως δημόσιος υπάλληλος. Και θα πρέπει, τώρα παρένθεση, για όλα τα επόμενα που θα ακούσετε, θα μπορείτε να λέτε και γιατί δεν το κάνεις βρε πάτερ. Δεν είμαι προϊστάμενος του ναού μου. Αν ήμουν προϊστάμενος του ναού μου, να είστε σίγουροι ότι αυτό και θα γινότανε. Μια μέρα θα γίνει όμως. Γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα. Και ο Χριστός δεν είναι καρπαζωής πράκτορας και κατά πέκταση δεν είναι ούτε και οι άνθρωποι του καρπαζωής πράκτορες. Λοιπόν, αν ήμουν δημόσιος υπάλληλος, θα σου έλεγα πότε θες να παντρευτείς, πότε θες να βαφτείς το παιδί σου, Σάββατο τάδε ώρα, Κυριακή τάδε ώρα. Συγγνώμη, ούτε Σάββατο μπορώ, ούτε Κυριακή μπορώ. Μα γιατί ρε πάτερ δεν μπορείς? Μα εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος. Δημόσιοι υπάλληλοι πάνε 7 η ώρα το πρωί στην υπηρεσία τους, 3 η ώρα φεύγουν από την υπηρεσία τους. Έλα Δευτέρα με Παρασκευή να σε παντρέψω ένα πρωί και να σου βαφτίσω το παιδί. Πώς θα έρθει Δευτέρα με Παρασκευή? Και καλά τα σόγια πώς θα έρθουν? Αυτοί που θέλουν να έρθουν να παρευρεθούν στο μυστήριο, πώς θα έρθουν? Μα ούτως ή άλλως που έρχονται δεν κάνουν και τίποτα. Άμα είναι παρεκκλησί, στο γρασίδ, πιο πέρα, ντυπ, καπνίζουν και τσιγάρο και πέρα βρέχει. Και που έρχονται τι κάνουν δηλαδή? Συμμετέχουν προσευχόμενοι? Έλληνες, σας λέω, εσείς που πάτε στα παρεκκλήσια τώρα, χαμός που γίνεται, Σεπτέμβριο δεν θα γίνει. Και λέτε, εμείς οι παπάδες που παίρνουν παραπάνω από αυτό που αξίζουμε, που πάτε στα παρεκκλήσια προσευχόμενοι είστε τώρα, ή έχετε να δείτε κακά καρντάσια από τον καιρό, από πότε και άμα είναι και καμιά με κανένα φόρεμα με το σχίσιμο μέχρι το βρακί πάνω, τελείωσε. Κολλάει και το μάτι και τι λέει ο παπάς και τι κάνει και ο παπάς. Από το ένα μπαίνει και από το άλλο βγαίνει. Είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι. Αν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, τέρμα τα Σάββατα και οι Κυριακές. Ό,τι κλείσαμε, κλείσαμε, και από το 2027 θα παντρεύεστε και θα βαπτίζετε τα παιδιά σας Δευτέρα με Παρασκευή. Και Τετάρτη και Παρασκευή προφανώς δεν παντρεύουμε κόσμο. Μην κοιτάτε που κάποιοι παντρεύουν, και άμα τα στάξει και λίγο παραπάνω, και άμα είσαι στην τοπική κοινωνία και κάποιος, μια χαρά παρασκευιάτικα γάμος. Μια χαρά. Νερομπούλοι έχουμε γίνει μες στην Εκκλησία Αμερική. Λοιπόν, δημόσιοι υπάλληλοι είμαστε. Δευτέρα με Παρασκευή. Τέρμα τα Σαββατοκύριακα. Τι είμαι εγώ, το κορόιδο της κοινωνίας? Δεν τρέχω εγώ Δευτέρα με Παρασκευή από το πρωί μέχρι το βράδυ να βοηθάω κόσμο? Όταν η άλλη μου λέει, πάτερ, τότε θέλω να σε δω, γιατί τότε ρε, εσύ δεν μπορώ? Δεν μπορώ εγώ, ρε πάτερ, γιατί θα έρθω με λεωφορείο και υπάρχουν δύο λεωφορεία μες την ημέρα από το τάδε χωριό. Τι θα τον πεις αυτόν τον άνθρωπο? Κόψε το λαιμό σου. Όταν σβήνει το σπίτι του, χάνει το παιδί του και πρέπει να έρθει να βρει μια παρηγοριά, τι θα τον πεις? Α, δεν μπορώ. Τι δημόσιο υπάλληλος, ξεδημόσιο υπάλληλος. Θα τον δεις όταν μπορεί. Τον άλλο σου λέει, πάντα έχω μαγαζί Δευτέρα απόγευμα, Τετάρτη απόγευμα, δεν μπορώ άλλη μέρα. Έχετε δει πολλούς δημοσίους υπαλλήλους να δουλεύουν από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα? Ξέρετε πάρα πολλούς. Εσείς που λέτε ότι μας πληρώνετε, δηλαδή με πληρώνεις, μαντάμ, για ποιο λόγο? Με πληρώνεις να είμαι απίκο εγώ Σάββατο απόγευμα 8 η ώρα, περιμένω εσένα να στήσεις το πάρτι σου? Τι είναι αυτό δηλαδή? Έρχεσαι να βαπτίσεις το παιδί σου? Τώρα δηλαδή κοροϊδευόμαστε. Εγώ δεν θέλω να ξεκουραστώ. Ξέρετε πολλούς εγγάμους ιερείς να μπορούν να έχουν, να χαίρουν τα Σαββατοκύριακά τους? Ξέρετε πόσοι ιερείς είναι που έχουν 20 χρόνια διακονία στην Εκκλησία, έγγαμοι? Όχι για τους εγγάμους θα μιλήσω, οι άγαμοι να μιλήσουν μόνοι τους. Έγγαμοι ιερείς, πόσοι, μα πόσοι, να γυρνάνε οι γυναίκες τους και να τους λένε, φτάνει ρε, φτάνει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Εσείς τι νομίζετε δηλαδή, ότι η ζωή του ιερέα είναι μια χαρά? Στην καρακοσμάρα του είναι ο παπάς. Όταν εσείς θα τελειώσει το διευχόν της βάπτισης και θα καθίσετε στη δεξίωση εκεί να φάτε, αναρωτιέστε αν ο παπάς εκείνη την ώρα λάβει τηλεφώνημα κάποιον να του λέει, πάτερ, σως, τρέχα, έλα τώρα. Τι νομίζετε, θα πάμε σπίτια μας και θα βγούμε έξω να πίνουμε κοκτέιλ Σάββατο βράδυ? Δημόσιοι υπάλληλοι είμαστε. Αν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, σας κλείσω την πόρτα στα μούτρα. Σε λέω μέχρι τις 1 το μεσημέρι, κόψε το κεφάλι σου. Πάρε αυτοκτόνα άμα θες, δεν με νοιάζει. Τι περνάς και τι δεν περνάς. Θέλετε να αρχίσουμε έτσι? Αλλά το εκμεταλλεύεστε, ρε. Ναι ρε Έλληνες, το εκμεταλλεύεστε. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όποιος έχει συνείδηση ιερατική ενώπιον Χριστού δεν θα το κάνει για την αγάπη του Χριστού, όχι για τα μούτρα σας. Γιατί έχει υποχρέωση απέναντι στον Κύριο, όχι απέναντι σε εσάς. Μην μπερδεύεστε. Δεύτερον, όταν έρχεται και μας κοπαράτε στα μούτρα ότι έτσι λέει ο νόμος και αυτό και πληρώνεσαι και είσαι υποχρεωμένος να χορεύεις όταν βαράω παλαμάκια, εσύ στο επάγγελμά σου είσαι νόμιμη? Αν είσαι ας πούμε καθηγήτρια και κάνεις μαθηματάκια, πέρα δόθε, τα δηλώνεις όλα, μαντάμ? Μήπως έχεις και μαύρα? Μήπως τα μαθήματα που κάνεις δεν τα δηλώνεις όλα? Μήπως παίρνεις και επιδόματα, ενώ δεν πρέπει να πάρεις επιδόματα? Λέω τώρα, γιατί χρησιμοποιείς τον νόμο για να στιγματίσεις μια ομάδα κοινωνική. Ας πούμε ότι οι ιερείς είναι μια κοινωνική ομάδα, μέσα στην κοινωνία είμαστε, έτσι. Και για σένα όλα καλά. Πήγαμε λοιπόν σε αυτό το μυστήριο τρεις ιερείς. Τρεις. Να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Γιατί ο ένας κάνει τον νέο κόρο. Ο άλλος κάνει τον παπά και ο άλλος κάνει τον ψάλτη. Να είναι ωραίο, να είναι πλούσιο, να είναι συγκροτημένο, να είναι δομημένο, οργανωμένο, να το κάθει στην ώρα του. Χαμπάρ δεν έχουν, ούτε κουμπάρ ούτε νονί. Τι να κάνουν, πού να σταθούν, τι τυπ. Το πιστεύω δεν ξέρουν. Άλλα ντάλλον. Βλακίες γελάνε, λάθη κάνουν στις λέξεις. Τι πάει να πεις τώρα, τι χριστιανισμό θα πεις στο μωρό, ρε, την τύφλα σου έχεις. Αλλά να του παπά να του την πεις, το ξέρεις. Κλείνεται στα παρεκκλήσια σε όλη την Ελλάδα. Δεν πάτε να ρωτήσετε από πριν, πάτερ, ναι, υπάρχει οικονομική δέσμευση, υπάρχει οικονομική υποχρέωση. Πόσο, πάτερ? Τόσο. Ρε πάτερ, πολύ είναι. Ρε πουλάκι μου, εγώ εκείνο τον τόπο που βλέπεις, τον ωραίο, τον κουρεμένο, με το γρασιδάκι του, με τα δέντρα του, τα πλατάνια του που πρέπει να έχουν χιλιάδες κυβικά νερό να ποτιστούν και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Υπάρχει ένα έξοδο για να διατηρηθεί αυτό το ωραίο που εσένα σ' αρέσει. Και στείνεις και να κεράσεις και κερνάς και τα στείνεις όλα. Σωστά. Και δεν δίνεις φράγκο για το στήσιμο. Που θα μπορούσα κάλλιστα να σου πω στο χώρο μου, δεν στείνεις. Ε, ωραία. Θέλω και τόσο που έστησες. Δηλαδή αν πας εσύ σε μια ταβέρνα, πεις του άλλου, του ταβερνιάρη, θέλω αυτά τα τραπέζια να κεράσω τον κόσμο, σε δεν σε δίνω τίποτα. Όχι. Στους άλλους μια χαρά. Η εκκλησία είναι το πρόβλημά μας. Τρίτον, έρχεσαι καλό μου παιδί, εκκλησιάζεσαι στην εκκλησιά σου. Έρχεσαι να κοινωνήσεις του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Με βλέπεις, σε βλέπω, γνωριζόμαστε. Με το που θα έρθεις και θα ρίξεις 40 λεπτά να πάρεις ένα κεράκι. Με βοηθάς? Όχι. Μπατάς το πόδι στην εκκλησία. Δεν βοηθάς, δεν έρχεσαι. Πιάνεις κουλίκι ένα έπιπλο στην εκκλησιά, φωνάζεις τον ειδικό, 5 εκατοστάρικα. Αφήνεις το χορτοκοπτικό στο παρεκκλήσι για να είναι εντάξει το πρώτο μέρος. Έρχονται οι Αθήγανοι, κλέβουν το χορτοκοπτικό, 5 εκατοστάρικα ζημιά. Κλείνεις την πόρτα από το παρεκκλήσι, έρχονται τα κλεφτρόνια, νομίζουν ότι κάτι έχει μες στα παγκάρια, σου λέει για να κλειδώσει την πόρτα. Κάτι έχει αυτός. Σπάνε την πόρτα, τι να βρουν, 10 λεπτά και 20 λεπτά. Πάει 100 ευρώ ζημιά. 200 ευρώ ζημιά, να ξαναφτιάξουμε την πόρτα. Έτσι κυλάει το πράγμα. Η εκκλησία πορεύεται. Όλα καθαρά, όλα στην τάξη, τακτοποιημένα, όλα εύρυθμα, έτσι με τον αέρα. Έρχονται χιλιάρικα από τον ουρανό, πετιούνται, βλέπετε κάθε φορά που περπατάτε, βλέπετε κάποια χιλιάρικα να πέφτουν και να τα μαζεύει και ένας παπάς, ένα παρεκκλήσι. Πάμε παρακάτω. Αυτοί οι τρεις ιερείς που ήταν εκεί, ένας εγώ και άλλοι δύο, προστάμενος του ναού μου, μένει 45 λεπτά μακριά από τη δουλειά του, από την ενωδωρία μας. Έρχεται κάθε μέρα, δουλειά γραφείου το πρωί, υποχρεώσει για τον ναό και υποχρεώσει και ποιμαντικού έργου για τον κόσμο. Κάθε μέρα. Και βάζει από την τσέπη του και η οικογένειά του το σιγοντάρι για να δίνει 4 εκατοστάρικα βενζίνη το μήνα. 3-4 εκατοστάρικα βενζίνη το μήνα. Εσύ που λες, είσαι υποχρεωμένος να τρέχεις. Τι μας να αρκούδες, βαράτε γύφτη είστε, βαράτε παλαμάκια και χορεύουν οι αρκούδες, πως είχαν παλιά εκεί που μεγάλωσε Θεσσαλονίκη, τα πρόλαβα εγώ. Για τον κόσμο όταν θα κατέβω εγώ για κάποιον που έχει ανάγκη, που είναι άρρωστος, που θα έρθω να τον κοινωνήσω, τον παππού, τη γιαγιά, να μιλήσουμε για κάποιο πρόβλημα με έναν άνθρωπο, να κατεβούμε, να κάνουμε ποιμαντικό έργο. 7 βενζίνες δεν είναι. Μας τα δίνει η υπηρεσία μας. Έχετε την εντύπωση ότι εμένα η Μητρόπολη μου για το οποιοδήποτε περαδόθε για εκκλησιαστικό ζήτημα μου δίνει λεφτά? Μου λέει τι χιλιόμετρα έκανες και τι βενζίνη έκαψες, πάρτα. Είστε με τα καλά σας, ρε Έλληνες. Πάτε καλά. Χαμπάρ δεν έχετε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Όπως ο στρατιωτικός και ο αστυνομικός και ο πυροσβέστης θα τα βάλει από την τσέπη του, και ο παπάς από την τσέπη του θα τα βάλει. Καταλάβατε? Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο ένας λοιπόν θέλει 3-4 εκατοστάρικα βενζίνη το μήνα. Ο άλλος έχει 5 παιδιά. Τώρα είναι μικρά. Εσύ που είσαι η νονά και κάνεις μαθήματα και είναι στα κοντά ηλικίες τους, όταν σου φέρεις ένα, δύο παιδιά και τρία παιδιά, γιατί το ένα θα είναι πρώτη ηλικίου, το άλλο θα είναι δευτέρα ηλικίου και το άλλο μπορεί να είναι τρίτη ηλικίου, πόσα λεφτά θα του πάρεις το μήνα για τα μαθήματα? Πόσα κατοστάρικα θα του πάρεις το μήνα? Τώρα είναι μικρά. Αγλυφιτζούρ, μια σοκολάτα, ένα λούτρινο, πέντε λάσπες χώματα, πέτρες, και αυτή είναι η ζωή του μικρού. Το μικρό θα γίνει δημοτικό, θα πάει γυμνάσιο, θα πάει λύκειο. Και θα λέει το καθένα, μπαμπά, μπαμπά, εγώ δεν έχω κινητό. Και θα έχεις 7 κινητά μες στην οικογένεια. Ένα εσύ, ένα γυναίκα σου και 5 τα παιδιά σου. Από ένα σημείο και έπειτα. Και θα μου πείτε τώρα, και ποιος του είπε αυτού να κάνει 5 παιδιά? Και εγώ κάθομαι και λέω, δίκιο έχετε. Αφήστε το άλλα 5 χρόνια, ρε Έλληνες, να γιομίσετε Μαροκινούς, Τινίσιους, Ιρακινούς, Συριάνους, Τούρκους, ό,τι μαυριδερό κυκλοφορεί σε αυτόν τον πλανήτη, να έρθουν να μείνουν στα σπίτια σας, να τα πάρουν στις γειτονιές σας, να φοβάστε να βγείτε έξω το βράδυ, να μην ξέρετε η σκιά που βλέπετε αν είναι Γκανέζος ή Νιγηριανός ή είναι οφθαλμαπάτη. Έτσι, όσοι λέτε γιατί έκανε 5 παιδιά ο παπάς σε μια χώρα που αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα της προβλήματα είναι η υπογεννητικότητα, έτσι, και το brain drain και δεν ξέρω εγώ τι άλλο drain υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, σας εύχομαι ολόψυχα, έτσι, σε λίγα χρόνια, να είστε ένα στη γειτονιά σας με ό,τι μαυριδερό κυκλοφορεί στον πλανήτη. Μετά ελάτε να μου πείτε γιατί έκανε ένας παπάς 5 παιδιά. Εγώ δεν έκανα 5 παιδιά. Προστάμενος μου είναι άγαμος. Ένας από εμάς έκανε 5 παιδιά. Του το χτυπάμε τώρα ή θα του λέμε είσαι υποχρεωμένος να τρέχεις Σάββατο και Κυριακή όταν σε λέω εγώ γιατί σε πληρώνω? Ποιον πληρώνεις τώρα, αφού μαύρα είναι τα μισά που βγάζεις? Εμείς νομίζετε οι παπάδες κατεβήκαμε, μας πέταξε ο Θεός. Τι είμαστε, αγγέλοι με άλλη μορφή? Εμείς δεν φάγαμε λάσπη στη ζωή μας? Δεν βρώμισε η ψυχή μας από τα λάθη μας? Πού μεγαλώσαμε εμείς? Στο Βόρειο Πόλο? Άλλο. Όταν εκτελείς ποιμαντικό έργο και έχεις μια ελάχιστη συνέστηση της αποστολής σου, βάζεις πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ περισσότερη δουλειά, και η δουλειά του ιερέα δεν φαίνεται. Ο ιερέας είναι μαξιλαράκι για την ελληνική κοινωνία. Ο ιερέας είναι μπάφερ για την ελληνική κοινωνία, όσοι είστε ξενόγλωσσοι Έλληνες, εντάξει, γιατί εάν δεν απορροφήσω εγώ την οργή του κόσμου, εάν δεν απορροφήσω εγώ την αγανάκτηση, εάν δεν απορροφήσω εγώ τα αδιέξοδα του κόσμου, αυτά τα αδιέξοδα κάπου θα εκτονωθούν και θα πάρει μπάλα εσάς. Καταλάβατε, Έλληνες? Αν δεν θέλετε να ακούσετε αυτά που σας λέω για την ψυχή, για τον Χριστό, για την πίστη μας, για τις αξίες μας τις πνευματικές, για τον αγώνα μας τον πνευματικό, τουλάχιστον προσπαθήστε να δείτε το ρόλο του ιερέα μέσα στην ελληνική κοινωνία. Μας έχετε κάνει πέρα, μας έχετε βγάλει ως κάποιοι άνθρωποι που τελικά δεν χρειάζονται. Έχετε αυτή την αντιμετώπιση, ρε νεοέλληνες. Βέβαια, θα τρέξετε στον ψυχολόγο, θα δώσετε χιλιάρικα και δεν θα βρείτε καμιά γιατριά και καμιά βοήθεια. Και τρέχετε μετά στους παπάδες και μας λέτε μας πήγα εδώ, πήγα εκεί, πήγα εκεί, πήγα εκεί, πάτερ δεν είμαι καλά. Μα φυσικά δεν είσαι καλά, από κάπου ξεκίνησε αυτό. Όταν ξεκίνησε αυτό και έφτασες να μην είσαι καλά, κάποιον ιερέα κοροϊδεύες. Σας πω περιστατικό πριν χρόνια. Στο άλλο παρεκκλήσι που έχουμε, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, πόσο τόσο, τι είναι αυτά και βάτε και φωνές, χαμός. Μια θεούσα, έτσι, τα ξέρω όλα. Τα πάντα. Μάλιστα. Τι ρωτάω, συγγνώμη, μαντάμ, γιατί δεν πήγες στην ενορία σου να κάνεις το μυστήριο? Αν ένας έρθει στην εκκλησιά μου και που υπηρετώ και μου πει, πάτερ, θέλω να βαφτίσω το παιδί μου. Ωραία, πότε, τότε. Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ, αυτά τα χαρτιά κτλ. Φτάνει η μέρα. Πάτερ, τι να δώσω? Τόσο. Πάτερ, πολλά είναι, δεν έχω τόσο. Εντάξει, τι να σε πω, δώσω ό,τι θες. Να σε δώσω 50 ευρώ. Δώσε με 50 ευρώ. Εκεί είμαι υποχρεωμένος. Υποχρεωμένος. Όχι απέναντι στον νόμο. Ξεχάστε τις βλακίες αυτές. Είμαι υποχρεωμένος απέναντι στον Θεό μου. Σε αυτόν που μου έδωσε την ιεροσύνη του. Είμαι υποχρεωμένος να τελέσω το μυστήριο. Διότι εγώ δεν θα τελώ μυστήρια ανάλογα με το αν μου δίνουν λεφτά ή δεν μου δίνουν λεφτά. Εγώ θα τελώ μυστήρια με βάση τη συνείδησή μου. Όταν έρθεις στο ναό μου και μου πεις, πάτερ, αυτά έχω. Έχουμε κάνει βαφτίσεις χωρίς να έχουμε πάρει τίποτα. Για χρόνια πολλά, εμείς, άλλοι δεν ξέρω, δεν με νοιάζει, να πάτε να ζητήσετε τα αρέστα από τους άλλους. Κηδείες δεν παίρναμε. Ήταν απόφαση προϊστάμενου. Άλλαξε ο προϊστάμενος, άλλαξε η πολιτική, δεν θα κάτσω να σκοτωθώ εγώ με τον προϊστάμενό μου. Καταλάβατε? Αλλά εγώ δεν πρόκειται να κάνω αυτά τα πράγματα στο ναό μου, σκεπτόμενος αν θα πάρω ή δεν θα πάρω λεφτά. Υπάρχει μνημόσυνο, θεία λειτουργία. Τι πιο όμορφο, τι πιο ευλογημένο. Θα πάω να λειτουργήσω. Πρέπει να βγάζω να σου λέω δώσε τόσα, μη δίνεις τόσα. Φτάσει να ασχοληθούν όποιοι θέλουν να τα ασχοληθούν. Όταν όμως μου λες, δεν θέλω να κάνω βάπτιση στην ενορία σου, απλά στο παρεκκλήσι σου. Συγγνώμη ρε μεγάλε, είμαι υποχρεωμένος εγώ να έρθω στο παρεκκλήσι μου? Σου πω, παιδάκι μου, στην ενορία. Δεν πάω στο παρεκκλήσι μου. Τι θα κάνεις? Ω, δεν θέλω. Μη θες, πάνω αλλού. Διάλεξε άλλη πιτσάρια. Σε κάνει καλύτερη πίτσα εκείνος. Δεν είμαι υποχρεωμένος να τρέχω στα παρεκκλήσια. Καταλάβατε? Αλλά θα μου πείτε, ωραία τα λες ρε πάτερα, γιατί δεν είναι όμως έτσι? Δεν είναι έτσι γιατί εμείς οι ιερείς βγάλαμε τα μάτια μας μόνοι μας. Καταλάβατε? Γιατί όταν εγώ ζητάω 200 στάρια από κάποιον που με τρέχει 3 άτομα, 4 άτομα να τρέχουμε Κυριακή πρωί, λες και δεν ήμασταν κουρασμένοι, και πριν από 15 χρόνια κάποια παρεκκλήσια στη Θεσσαλονίκη χρεώνανε 1000 ευρώ. Εντάξει. Όποιος θέλει, ας πάει να ψάξει να ρωτήσει. Λοιπόν, και δεν μπορείτε να σκεφτείτε και να καταλάβετε τι σου ζητάει εκείνη την ώρα ο ιερέας, ότι από αυτά θα μπουν στο ναό και θα δει ξαφνικά το παλικάρι και θα λέει, πάτερ, η μάνα μου έπαθε εγκεφαλικό, και να λες, όχ, τι είναι πια, τη γλίτωσε, είναι στην αποκατάσταση. Θα πάρει καιρό, μας ζητάνε 55 ευρώ τη μέρα για την αποκατάσταση. Έχουμε για 15 μέρες λεφτά στην άκρη. Μετά θα αρχίσουμε να ζητάμε από συγγενείς, μπορείς να μου δώσεις να καλύψω 2-3 μέρες. Ευχαρίστως ρε παιδί μου, και του δίνεις 2-3 μέρες. Και του δίνεις αυτά που σου έδωσε η άλλη τρελή που σε φώναζε. Αυτά που σε έδωσε η άλλη τα πήρες έτσι και τα έδωσε τον άλλο για τον κεφαλικό της μάνας του. Αλλά όταν τα δίνεις στον παπά, δεν ξάει αυτό το ρημάδι πάνω στο κρανίο μέσα να σκεφτεί ότι αυτά που σου είπε ο άλλος, σου λέει δώσε μου 200 στάρικα. Αυτά τα 200 στάρικα είναι αέρας. Όταν θα έρθει ένας ενωρίτης μου να μου ζητήσει βοήθεια, θέλει 100 ευρώ βοήθεια ο άνθρωπος. Παθαίνει ο άλλος έμφραγμα πριν λίγες μέρες, γνωστός μας. Μπαμπάς του ήταν χρόνια βοήθησε την εκκλησία. Δεν είναι στη ζωή τώρα ο άνθρωπος. Και μου λέει, έχω πάθει έμφραγμα. Και ξέρω ότι δεν μου λέει ψέματα, γιατί έχει σοβαρό θέμα το παιδί, με ζάχαρο. Και λέω, τι θέλεις? Πάτερ, δώσε με, γιατί ο γιατρός μου είπε τώρα σπιθυρογράφημα, τώρα στεφανιογραφία. Γιατί πήγα στο δημόσιο και με είπαν σε 5 μήνες. Και δεν έχω τώρα να του δώσω κάτι. Και του δίνεις ακριβώς ό,τι σε έδωσε η άλλη, κάθε τρελή που σε φωνάζει. Τι να πούμε τώρα? Πώς να το θέσουμε ρε Έλληνες, να το καταλάβετε? Ότι στην εκκλησία προστρέχουν άνθρωποι που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, επειδή εσείς έχετε να βάφτε τα νύχια σας. Μαντάμ, τα νύχια σου που τα άβαψες, ένα δεκάρικο είναι. Εντάξει, ένα δεκάρικο είναι. Λοιπόν, όταν σου λέω ιερέας, δώσε 200 στάρικα για τις ανάγκες της εκκλησίας, είναι 20 φορές τα νύχια σου. Σωστά, 20, 10, 200. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις μια θυσία 20 φορές να μην κάνεις τα νύχια σου. Τόσο κακό είναι που θα είσαι 20 φορές χωρίς περιποιημένα νύχια. Μια όζα εσύ δεν μπορείς να περάσεις τα νύχια σου. Πρέπει να πας στην ηχού. Έλληνες, για πείτε μου, ποια είναι η εικόνα που αποκομίζεται? Ουφό, πρώτη φορά τα ακούτε όλα αυτά? Δεν είμαι υποχρεωμένος να τρέχω εγώ στα κούρμπανά σας και στα πανηγύρια σας και στις, πώς το λένε, στις ατραξιών που στείνεται στα παρεκκλήσια. Α, είναι πολύ πιο όμορφα, πάτερ. Α, σκύψε το κεφάλι ρε, ταπεινώσου ρε. Έριξε μπροστά στο Θεό και κοροϊδεύσου και το Θεό και εμένα. Είναι πιο όμορφα. Ρε ζηλίκια πράγματα. Κάνω βάπτιση. Γυρνάω κοιτώντας το βήμα, ας πούμε, το ιερό βήμα, και από πίσω μου ακούω ό,τι θες και ό,τι του κατέβει του καθενός, και κάθομαι και αναρωτιέμαι και λέω, Κύριε, γιατί είμαι ο μόνος που προσεύχεται αυτή τη στιγμή? Και μετά μεγαλώνουν τα παιδιά σας και διαολίζονται και δαιμονίζονται και αναρωτιέται τι πήγε λάθος. Ρε πάτε καλά ρε Έλληνες. Σε ποια όρια θα φτάσετε τον Χριστό? Σοβαρά τώρα. Έδωσε 4 χιλιάρικα για το catering, για τον χώρο, ο μπαμπάς και η μαμά του παιδιού, και έρχεσαι εσύ ρε νονά και μου κάνεις φασαρία για το αν θα είναι συν 50 ευρώ ή πλην 50 ευρώ, και δεν έχει φιλότιμο λίγο αυτός που έσκασε 3 χιλιάρικα μαζί με τους φωτογράφους και με όλα τα συναφή να πει του παπά, πάτερ μην, δεν χρειάζεται, 50 ευρώ πάρα από μένα. Τόσο πολύ είναι το ζόρ. Μια άλλη φορά στην εκκλησία μέσα στην ενορία πριν χρόνια, ένας με έκανε ιστορίες. Φάνηκε δηλαδή τι μούτρο ήταν, γιατί δεν συνεργαζόταν. Νονός τώρα, άκου τώρα, για να βγει από την υποχρέωση έγινε νονός. Ρε άμα δεν πιστεύεις, πες τον άλλο συγγνώμη ρε φίλε, εγώ θα το έχω το παιδί σου σαν να είμαι νονός του. Αλλά δεν πιστεύω ρε μεγάλε, μην με βάζεις τώρα να μπω στη διαδικασία του νονού. Έντιμο, αξιοπρεπές, σεβαστό. Μην μπαίνεις και μετά λες μπα θέλετε και λεφτά. Γιατί ρε λέω, πολλά κάνετε και γιατί έχεις παπάς ρε του λέω. Να λαδώσεις και το εντερό σου. Αφού τόσο πια έχουμε πληχτεί στο χρήμα. Γιατί δεν γίνεσαι ρε παπάς? Θα κάνεις το αγόρι σου παπά? Ας το κάνω εγώ. Φέρ' το εδώ. Να γιωμεί σκυλιά του να... Τρέλα. Μια ζωάρα να κάνει. Γιατί το κάνεις παπά? Αφού πια έχουμε... Πνιγόμαστε στο χαρτονόμισμα. Όχι, δεν είστε εσείς οι ιερείς, οι απλοί που αγωνίζεστε κι αυτά. Οι άλλοι είναι οι από πάνω, οι μεγάλοι. Δεν λέω ότι είναι όλα ιδανικά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Δεν λέω ότι είναι όλα ιδανικά. Και αν εσείς ξέρετε 5 περιστατικά, εγώ ξέρω 105 περιστατικά στα οποία έχουμε ξεφύγει λίγο. Και έχει γίνει στις μέρες μας αυτές μια μεγάλη συζήτηση για το μισθό των αρχιερέων, που από 1.000 ευρώ έχει πάει, προτάθηκε τέλος πάντων, να πάει στο διπλάσιο. Πάνω από 100% αύξηση. Λοιπόν, εγώ να ρωτήσω. Άπαντες. Δεν με αφορά και γι' αυτό αναρωτιέμαι, αλλά επειδή την τρέλα την κουβαλάμε εγγενετής και γι' αυτό μας αγαπάει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, γιατί έχουμε μια τρέλα που του επιτρέπει να αρχίσει τις διαδικασίες. Και θα δείτε τι εννοώ σε λίγο καιρό. Λοιπόν, και οι αρχιερείς να ήμασταν, τα ίδια θα ακούγατε από αυτό το μικρόφωνο. Έγινε κάτι παράνομο? Όχι. Αυτό ο νόμος δεν το επέτρεπε? Να πιάσει αυτό το ταβάνι η μισθοδοσία του αρχιερέως? Παρέκαμψε τον νόμο η κυβέρνηση? Είπε η κυβέρνηση θα ξεφύγω από τον νόμο που αφορά τη μισθοδοσία των αρχιερέων και εγώ θα θεσμοθετήσω, θα βγάλω ένα καινούριο νόμο που θα λέει κι άλλα τόσα, γιατί έτσι? Όχι. Κινήθηκε μέσα στο πλαίσιο του νόμου. Πρώτον, άρα πάρετε πίσω τις βλακίες σας σχετικά με το αν είναι νόμιμο ή δεν νόμιμο. Νόμιμο είναι. Δεύτερον, δείτε πόσοι είναι οι αρχιερείς και ποιους αφορά η διάταξη. Αφορά 20 ανθρώπους, αφορά 60 ανθρώπους, αφορά 100 ανθρώπους ή αφορά 30.000 υπαλλήλους μιας κατηγορίας. Αν αφορούσε 30.000 υπαλλήλους μιας κατηγορίας, θα λέγαμε το σκάνδαλο. Κακά τα ψέματα. Γιατί αυτοί 30.000 και όχι οι υπόλοιποι 130.000 του δημοσίου. Εδώ μιλάμε για 100 ανθρώπους. Αυτή την τάξη μεγέθους. Εντάξει. Οπότε σκεφτείτε συνολικά, επί του συνολικού προϋπολογισμού και επί της συνολικής οικονομικής κατάστασης, θα κρίνετε εάν είναι επιζήμιο ή δεν είναι επιζήμιο. Τρίτον, να πάμε λίγο στους αρχιερείς μας και να τους ρωτήσω εγώ προσωπικά κάτι ως Πάτερ Σταύρος. Μπορείτε να διάγετε μία ζωή ποιμένος, αρχιερέως ποιμένος, που να χρειάζεστε τα απαραίτητα και αυτά τα απαραίτητα να είναι στα επίπεδα της σημερινής σας μισθοδοσίας? Εάν μπορείτε να το κάνετε. Εάν όμως παρατάτε τις επισκοπές σας και τρέχετε 3 την ώρα στα Σιλίτρουγα τα αρχιερατικά και 3 την ώρα να βγει το πρόσωπο στη Ρομφαία και 3 την ώρα σούρτα φέρτα και δεν κάθεστε στις επισκοπές σας να γιορτάσετε τους Αγίους της Εκκλησίας μας στις επισκοπές σας. Γιατί όταν εγώ θα φύγω κάποιες φορές το μήνα και θα πρέπει με τα διόδια και τις βενζίνες να δώσω, γιατί δεν μπορώ να λέω από το Ταμείο της Μητροπόλεως και το λογιστή της Μητροπόλεως βγάλω από εκεί και θα μου καλύψει τα δικά μου. Νομίζω ότι σχεδόν όλοι οι αρχιερείς έχουν την ευαισθησία να μην το κάνουν αυτό. Σου λέει, το βάλω από το μισθό μου, αυτά που έχω εγώ θα τα βάλω αυτά. Γιατί θέλω να πάω να φεύγω 5 φορές το μήνα. Με κάλεσαν εκεί, με κάλεσαν εκεί, με κάλεσαν εκεί, με κάλεσαν εκεί. Θα πάω. Γιατί να μην πάω? Δηλώνει την ενότητα της Εκκλησίας. Ναι, θα πας. Αλλά 5 φορές το μήνα είναι 1.000 σε βενζίνες και διόδια. Σωστά. 1.000. Τίποτα άλλο. Δεν μιλάμε τώρα τι θα φας, τι θα πιεις. Σαν άνθρωπος. Ένα γιατρό να χρειαστεί, τι θα τον δώσει το γιατρό. Μια μικροεπέμβαση να κάνεις. Εγώ σας μιλάω να πας 5 φορές το μήνα. Οι βενζίνες και τα διόδια. Και ερωτώ, θες να καλέσεις, γιατί θες να χαρείς, θες να έρθουν οι αδερφοί σου να συλλειτουργήσεις κτλ. Θα έρθει ο άλλος από πού θα έρθει, θα βάλει λεφτά. Δεν θα του κάνεις ένα δώρο. Του κάνεις ένα δώρο. Κάτι να του δώσεις το άνθρωπο. Ήρθε από το νησί, ένας αρχιερέας, φίλος σου, παλιός, συμμαθητής σου, συμφοιτητής σου, δεν ξέρω εγώ τι. Του δώσεις ένα δώρο. Τι δώρο θα του δώσεις? Από τον τζάμπο θα τα πάρεις? Ένα εκκλησιαστικής φύσεως δώρο θα του δώσεις. Τι θα του δώσεις? Και ένα βιβλίο, 20 ευρώ. Δεν του δώσει μόνο ένα βιβλίο 20 ευρώ, του δώσει και κάτι άλλο. Πας λοιπόν στα εκκλησιαστικά, αυτό πόσο κάνει? 1.000. Και όπως σου κάνει 8 κατσουτάρικα. Το άλλο 2.000. Σου πάτε ρε, πλαστικές πέτρες που γυαλίζουν, επιχρυσωμένα πράγματα, 1.000 ή 2.000. Το έχουμε χαμένο, έτσι. Από πολλές απόψεις το έχουμε χαμένο. Και τι θα κάνεις? Το ξέρετε ότι υπάρχουν πανηγύρια. Πανηγύρις δηλαδή, που τιμούμε κάποιον Άγιο, που ένα κάτι στην Μητρόπολη μας, όχι για το Λαγκαδά, γενικά μιλάω, που αναγκάζεται η ενορία να βάλει από την τσέπη της. Το ξέρετε αυτό? Εγώ ξέρω ενορία στη Θεσσαλονίκη με κόσμο που έχει πολύ μεγάλη επιφάνεια. Όταν θα κάνει το πανηγύρι μια φορά το χρόνο του ναού, η ενορία αυτή όχι δεν κερδίζει, βάζει από την τσέπη της. Διότι πρέπει να καλυφθούν και τα δώρα αυτών που έρχονται, αυτών που προσκαλούνται και τα κεράσματα και. Εντάξει. Αυτό να το προσέξετε εσείς της Εκκλησίας. Δεν νομίζω να είναι ευχαριστημένος ο Χριστός με αυτά που γίνονται. Πάμε παρακάτω. Γιατί τώρα, τι τσίμπησε αυτούς που σκέφτηκαν τώρα να διπλασιάσουν ένα μισθό, καλό μισθό έτσι, κακά τα ψέματα, να τον κάνουν διπλάσιο. Γιατί τώρα, τι έγινε ρε παιδιά, γιατί λίγο πριν τις εκλογές, αφού λοιπόν ήταν μέσα στον νόμο όλα αυτά τα χρόνια και υπήρχε αυτό το ταβάνι, γιατί ήσασταν στα μισά του ταβανιού? Γιατί δεν πιάσετε το ταβάνι από νωρίς? Γιατί δεν σας κόβει να πείτε από πριν 3-4-5 χρόνια πάμε 10% αύξηση, μετά από άλλα 2 χρόνια ένα 20% αύξηση, μετά από... και πάτε, του πάτε σταδιακά, ομαλά, λογικά, λογικά. Γιατί δεν το κάνετε? Γιατί τώρα ξεμπροστιάζετε την Εκκλησία? Ε, μη μου πείτε ότι δεν την ξεμπροστιάζετε. Την ξεμπροστιάζετε και δει τον θεσμό του αρχιερέα. Θα μου πείτε τώρα, γιατί εσύ πριν που τοποθετήθηκες δεν ξεμπρόστιασες τη στάση των αρχιερέων? Ναι, προσέξτε κάτι. Εγώ ξεμπρόστιασα πράγματα που είναι πολύ εύκολο να αλλάξουν. Πράγματα που αν αλλάξουν, η ευλογία του Κυρίου θα είναι πολλαπλάσια. Και ξεμπρόστιασα γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά που μπορεί να είμαι αυτός που πρέπει να το κάνει. Μπορεί να είμαι εκλεγμένος από τον Θεό να το κάνει τώρα. Κανείς δεν ξέρει. Ούτε και ο ομιλών δεν γνωρίζει. Κλείνει παρένθεση. Αλλά τους ξεμπροστιάζεις γιατί θα μπορούσες κάλλιστα, αν θεωρούσες αδικία τόσα χρόνια αυτό που γινόταν και ότι αποκαθιστάς την αδικία, θα μπορούσες κάλλιστα να την έχεις αποκαταστήσει με πολύ διαφορετικό τρόπο. Έτσι απλά. Και έχουμε λοιπόν φωνές πλέον μέσα στην ιεραρχία. Άλλος λέει, εγώ δεν τα δέχομαι αυτά, θα τα πάρω, αλλά από τώρα δεσμεύομαι δημόσια και ξεκάθαρα και σας λέω ότι θα πάνε στο γεροκομείο, θα πάνε εδώ, θα πάνε εκεί, θα πάνε στους δασκάλους που έρχονται στο νησί μου, στους αστυνομικούς. Αυτός ο άνθρωπος είναι όχι μόνο αξιέπαινος, πραγματικά ένα παλικάρι. Ένα παλικάρι να λέει, τα 2.500 παραπάνω που θα πάρω θα τα σπάσω σε δύο. Ένα 250 ή σε τέσσερα. Θα έρθουν δύο δασκάλες, θα τους δώσω το 1/4 των 2.500 να καλύψω το νίκη τους, να έχουν οι κοπέλες να μαζέψουν και 5 φράγκα που θα παντρευτούν για τη ζωή τους και τα λοιπά. Και έτσι και οι δασκάλες που θα έρθουν και οι δάσκαλοι που θα έρθουν και οι γιατροί που θα έρθουν στο νησί και να πούνε υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός. Γιατί αυτό θα πούνε. Υπάρχουν αυτές τοποθετήσεις. Υπάρχουν και οι άλλες τοποθετήσεις, οι οποίες άλλες τοποθετήσεις άκουσα χθες μία από ένα βίντεο, έναν αρχιερέα να, με πολύ έτσι στεντορία τη φωνή και σε πολύ έντονο ύφος να κουνάει χέρια και να λέει αυτή είναι η κατάσταση και αν τους αρέσει και θα συμπορευόμαστε πάντοτε κυβέρνηση και εκκλησία πάντα μαζί ενωμένοι και δεν θα κάνουμε πίσω κι άμα τους αρέσει. Ελπίζω, επειδή ίσως δεν άκουσα όλη την ομιλία και να αναφερόταν στο συγκεκριμένο θέμα της μισθοδοσίας, εύχομαι να εννοεί ο αρχιερεύς αυτός ότι όταν θα κρίνει η Εκκλησία το δίκαιο και ότι κάτι είναι δίκαιο από πλευράς κυβερνήσεως, ναι, θα συμπορευτούμε και δεν πάνε να λένε ό,τι θέλουν. Άμα ήταν αυτή η τοποθέτησή του, και εγώ μαζί του φουλ. Απριόρι, χωρίς διάκριση, εγώ και η κυβέρνηση μαζί, εμένα και σύμφωνο δεν με βρίσκει και δεν υπάρχει περίπτωση να συμπορευθώ και δεν με ενδιαφέρουν οι επιπτώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση κάθε τι που μου λέει η κυβέρνηση να κάνω να το κάνω. θα κρίνω, θα φιλτράρω. Καταρχήν, αν ευαρεστεί τον Θεό μου. Αν όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό να το βγάλουν όλοι από το μυαλό τους. Και εγώ, ο εμένα ένας απλός παπάς, πως αν και εμένα πως υπάρχουν. Δεν υπάρχει, δηλαδή θα γκρεμιστούνε. Και για να μην γκρεμιστούνε, θα μαζέψουν ένα γάρο τζουτζέκια. Τζουτζέκια. Έτσι. Χωρίς μουσια, χωρίς μαλλιά, χωρίς αίσθηση εκκλησιαστική, να τρέξουν να τους κάνουν παπάδες. Και θα λένε, να, κλονιστήκαμε και πάλι στα ίδια. Και πάλι και την τύφλα μας τη μαύρη, και τότε θα έρθει. Και ο άλλος, ο Χρυσαφένιος, ο Καπετάνιος, και θα γίνει το αλαλούμ. Γιατί κάπως έτσι θα γίνει το αλαλούμ. Το αλαλούμ δεν θα γίνει, αγαπητοί αδελφοί, γιατί ο Πούτιν βομβαρδίζει τον Ζελένσκι και ο Ζελένσκι τον Πούτιν. Γιατί ο Τραμπ μαλώνει με τον Ερντογάν αν θα πάνε τα F-35 στην Τουρκία ή δεν θα πάνε τα F-35 στην Τουρκία. Δεν είναι θέματα αυτά τα οποία ενδιαφέρουν τον Αντίχριστο, πιστέψτε με. Ούτε είναι θέματα κέρυας σημασίας στη σφαίρα του πνευματικού πολέμου μεταξύ των δυνάμεων του Θεού και των δυνάμεων του Αντιχρίστου. Αφορμές είναι. Δεν είναι αυτά που καθορίζουν τα πράγματα. Αν δεν το προσέξουν οι αρχιερείς μας, το θέμα να το δώσουν μεγάλη βάση, μεγάλη προσοχή, να πείσουν τον κόσμο για το έργο που γίνεται, να καταλάβει ο κόσμος το έργο που γίνεται, να καταλάβει ο κόσμος τι βάζει οποιοδήποτε, από τον απλόν ιερέα μέχρι τον αρχιερέα, τι βάζει στη ζωή του, τι δρότας πέφτει, πως ο κάθε ιερεύς, και είναι πάρα πολύ αυτοί και αρχιερεύς, δεν βλέπει αυτό που κάνει δημοσιοπαλληλικά, το βλέπει 24-7, το βλέπει αν χρειαστεί. Δεν είναι όλοι έτσι, αλλά είναι πάρα πολύ αυτοί. Δεν μπορείς να λες είστε δημόσιοι υπάλληλοι όλοι. Όχι, δεν είναι έτσι. Πάρα πολλοί δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Και αδικείται κατάφορα. Και αδικείται ποιον στο τέλος? Τον ίδιο το Θεό. Γιατί ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιον, είναι αυτό που μας λέει σήκω τώρα, τρέχα, πάνε βοήθα. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει σε πληρώνω. Τσόπα, ε. Τι είμαι εγώ, κλαρινιτζής, να με καρφιτσώνεις στο πέτο κάτω στα έβρα και να σε παίζω κλαρίνο για να χορεύεις? Δεν πάει έτσι. Ελληνές, αν έχετε αυτά στο νου σας, να τα βγάλετε. Γιατί αυτά είναι ένα βήμα πριν το διαολίκι. Είστε ένα βήμα, αν τα πιστεύετε αυτά, πριν από το δαιμονισμό. Και αν δεν θέλετε να έρθετε μόνοι σας στην ενορία, θα σας κουβαλήσουν. Και όταν εγώ θα αντιληφθώ ότι γίναν τέτοια σφάλματα, ξέρετε τι θα σας πω? Πάνε τρέχα, κλάψε, ταπεινώσου, να φάει μούρη σου χώμα, να δεις τι θα πει να βρίζεις τον Θεό, να δεις τι θα πει να βρίζεις το Πνεύμα το Άγιον, και τότε έλα να σε διαβάσω, να φύγει το διαολίκι. Δεν είναι παιχνίδι αυτά τα πράγματα. Να προσέξετε, νεοέλληνες, πώς βλέπετε και πώς αντιμετωπίζετε το θέμα Εκκλησία. Υπάρχει ένας Χριστός ο οποίος κοιτάει, ο οποίος διορθώνει. Μην νομίζετε ότι δεν μας διορθώνει. Μην νομίζετε ότι δεν τρώμε σφαλιάρες, ωραίες σφαλιάρες, ευλογημένες από τον Χριστό στα λάθη μας. Μην νομίζετε ότι δεν μας ταπεινώνει. Μην νομίζετε ότι φίδεται και μετράει αν θα ταπεινωθούμε κι εμείς και αν θα φάει και η δικιά μας η μούρη χώμα. Αν πρέπει να φάει, θα φάει. Γιατί καλά κάνουμε και διακονούμε. Άμα χάσουμε την ψυχή μας, ποιο το όφελος? Να έχετε επίγνωση και αυτό που κουβαλάει ένας ιερεύς, αυτό που κουβαλάει ο ιερεύς, όχι αυτό που είναι ο ιερεύς, αυτό που κουβαλάει ο ιερεύς είναι του Χριστού η ιεροσύνη του. Και αν διαφωνείτε, να ξέρετε και πώς να εκφράζετε τη διαφωνία σας και να είστε δίκαιοι στην κρίση σας και να κρίνετε τους ιερείς. Εγώ δεν λέω να μην κρίνετε, αλλά να κρίνετε σωστά τον ιερέα και να σκέφτεστε τι στάση έχετε απέναντι στην Εκκλησία. Δεν γεννηθήκατε στην Ισλανδία, δεν γεννηθήκατε στους Μαου Μαου, δεν γεννηθήκατε Ιάπωνες και στο Νότιο Πόλο, να μην έχετε ούτε προσλαμβάνουσες παραστάσεις, ούτε ακούσματα, τίποτα. Τρέτρεξε όλη η Ελλάδα να δει τον Άγιο Παΐσιο. Συγκινήθηκε όλη η Ελλάδα να δει τον Άγιο Παΐσιο. Και καλά έκανε. Και πώς εσύ τώρα έρχεσαι και μου λες εμένα, άρε, τι είσαι εσύ, τι είμαι εγώ? Ο Άγιος Παΐσιος, αν ήταν μπροστά μου, επειδή είμαι ιερέας και εκείνος δεν είναι, θα έσκευε να μου φιλήσει το χέρι, όχι το δικό μου, το χέρι που κουβαλάει την ιεροσύνη του Κυρίου. Εσείς γιατί δεν το κάνετε αυτό? Κλάψατε, δακρύσατε, βλέπετε στον Άγιο Παΐσιο, αλλά δεν θέλετε να του μοιάξετε το Άγιο Παΐσιο. Αυτά τα πράγματα είναι αντιφατικά. Με αυτούς τους προβληματισμούς σας αφήνω. Δεν το ξαναπιάσω το θέμα, δεν αξίζει, ασχολούμαστε τώρα με τον Μαμονά. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η αλήθεια. Όποιοι θέλετε να τραβήξετε τον δρόμο σας, τραβήξτε τον. Πάτε όποια πορεία θέλετε, βάλτε όποιες συντεταγμένες θέλετε. Στο τέλος, ο καθένας μας και η κάθε μια θα είναι αργά βέβαια, αλλά θα καταλάβει αν έπραξε σωστά ή αν έπραξε λάθος. Καλό σας βράδυ. Ήταν μια ακόμα βραδινή παρέα. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής ο πατήρ Σταύρος Παπαδόπουλος, από την Ορθόδοξη Παρουσία, το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερενδίνης στα 106 και 8 FM. Καλό σας βράδυ.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερενδίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον όλη τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και κηδείασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς έτα ασχίας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη ακουστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκω. Ακουστών ποιήσω μου το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησε. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένικεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

κατά το λαιό σου και κατά το πλήθος των ετηρημών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέα συγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί, Κύριο και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Έχει πάλι ζέστη σήμερα, πάλι έχουμε καλοριφέρ δωρεάν και τον τόπο, τι να κάνουμε. Μας αγαπάει ο Χριστός, φταίμε όλοι γι' αυτά και αντί να κάψει εμάς και τα δεντράκια έτσι για να μας πει ότι ρε παιδιά μην το τραβάτε πολύ γιατί και εγώ στενοχωριέμαι. Ψυχή έχω, σας αγαπάω, θυσιάστηκα και προσφέρομαι συνεχώς για σας. Αν θέλετε, ελάτε κατά από εδώ. Έτσι. Και ρώτησαν μια φορά το μακαριστό γέροντα Παΐσιο, που σαν σήμερα είναι και πέτειος της κοιμήσεώς του, κάναμε και το Τρισάγιο, να έχουμε και την ευχή του και να πρεσβεύει για την πατρίδα μας που τόσο αγαπούσε και εκείνος. Το ρώτησαν κάτι παιδιά να τους κάνει ένα θαύμα. Και λέει: έχω ένα τσεκούρι από εκεί. Πηγαίνει, το κόψει τα κεφάλια σας και θα έρθω μετά εγώ να σας τα κολλήσω. Λέει: δεν πάμε. Γιατί άμα τα κολλήσει, τι γίνεται. Έτσι είναι, αδερφοί. Αυτή είναι η απιστία, είδατε. Όταν ο άνθρωπος έχασε την καλοσύνη του Θεού, την αθωότητα του Παραδείσου και την αρχοντιά αυτή της θεϊκής ελευθερίας, τότε αισθάνθηκε μόνος και γυμνός. Μόνος. Όταν χάσει κανείς το Θεό του, τα χάνει όλα. Και αισθάνεται υπαρξιακή μοναξιά, όχι την τυπική μοναξιά. Την είχαν και οι ασκητές, αλλά δεν είχαν την υπαρξιακή και επόλυσαν τα σερήμους, το με όμικρον. Λοιπόν, είναι φοβερό αυτό το πράγμα, υπαρξιακή μοναξιά, την αισθάνθηκε ο άνθρωπος και την αισθάνεται. Μου κάνει κάθε εντύπωση που κάθε βράδυ διαβάζουμε στον Σπερινό, κατά μόνα σημείο εγώ έως αν παρέλθω, να λέει ο προφητάναξ Δαβίδ, με μόνος μέχρι να φύγω. Και όντως, χωρίς το Θεό είμαστε μόνοι και ας είμαστε πολύ μαζί. Όταν όμως έχουμε το Θεό, την πίστη, με την Εκκλησία, με τη χάρη, τότε αισθανόμαστε αλλιώς. Τότε είμαστε το σώμα του Χριστού, είμαστε στο σώμα του, ενσωματωμένοι, όπως οι Άγιοι και οι αγωνιζόμενοι. Και φεύγει πια αυτή η υπαρξιακή μοναξιά και η πνευματική γυμνότητα. Έτσι. Και όταν και την αισθανόμεθα κι εμείς, ας προσευχόμεθα, ας παρακαλούμε τον Χριστό μας να μην μας εγκαταλείπει, να μας συγχωράει, να είναι πάντα μαζί μας και να παραβλέπει τα πτέσματα και τα ακούσια και ακούσια παραπτώματά μας. Γιατί η απιστία πια ταλαιπωρεί τον άνθρωπο, όπως και η μοναξιά και η πνευματική γυμνότητα. Και σήμερα βλέπουμε υπάρχει μια έτσι μεγάλη απιστία και στην Ελλάδα μας, που συγκρούεται με την πίστη που είναι ο Χριστός και η Εκκλησία Του. Αυτό είναι σε τελευταία ανάλυση το ζήτημα. Η απιστία σήκωσε το κεφάλι της και βαράει. Τι δείχνει όμως η απιστία, όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, την πνευματική δουλεία. Δηλαδή το πνεύμα μας βρίσκεται κάτω από την κατοχή του κακού, κάτω από τη δουλεία του αλωτρίου, του αρχεκάκου και των οργάνων του. Και τι κάνει ο άνθρωπος? Δεν μπορεί να αντέξει την πνευματική σκλαβιά και καμία σκλαβιά. Και τι κάνει? Επαναστατεί στην ουσία, κάνοντας όλα αυτά θέλει να απαλλαγεί. Εκεί παραπέμπει αυτό για να το δούμε στο βάθος του. Να απαλλαγεί από την πνευματική αυτή δουλεία. Γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από το Θεό για το καλό, για την αλήθεια. Και όταν τον καταδυναστεύει το όποιο ψεύδος, τότε δεν αντέχει, υποφέρει, δεν είναι μέσα στο κλίμα του. Είναι αφύσικη αυτή η κατάσταση στην οποία ευρίσκεται και θέλει να απαλλαγεί. Γι' αυτό με το ψέμα και το κακό τι κάνουμε? Υποφέρομαι και προσπαθούμε να απαλλαγούμε και κάνουμε τα πάντα.
2: μετερχόμεθα πάντα. Τις φοβερότερες αμαρτίες μπορεί να κάνουμε, τα μεγαλύτερα εγκλήματα και τις παραβάσεις, προκειμένου να βγούμε από αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το όλον αυτού του πράγματος ονομάζεται αμαρτία. Αμαρτάνω σημαίνει σφάλω περί των σκοπών, σας το χω. Σκοπός του ανθρώπου είναι ο ένθεος βίος, η αγιότητα, ο παράδεισος. Και πρέπει να γεμίσει με το Θεό του, γιατί έχει χωρητικότητα. Και αν δεν το κάνει αυτό, αμαρτάνει, ξαστοχεί. Βρίσκεται έξω από το σκοπό και τον προορισμό του. Με ρώτησε κάποιος το πρωί, και γιατί ζούμε, παιδάκι ήτανε. Ζούμε, λέει, για τον παράδεισο, μα δεν βλέπουμε τίποτα. Το έχουμε μέσα μας, λέει. Το έχουμε μέσα μας και πορευόμεθα προς τα εκεί. Πορευόμεθα προς τα εκεί. Προς την Ποθηνή Πατρίδα. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Αυγουστίνος, για σένα Θεέ μας έπλασες και είναι ανήσυχη η ψυχή μας έως ότου αναπαυθεί σε σένα. Μέχρι την ανάπαυση εκεί στον παράδεισο ο άνθρωπος είναι ανήσυχος, είναι ανήσυχος, είναι μόνος, είναι γυμνός, υποφέρει από την απιστία που είναι απουσία Θεού, όπως και η αμαρτία. Και από εκεί και πέρα, χωρίς το Θεό όλα επιτρέπονται. Σήμερα οι πιο πολλοί άνθρωποι βγάλαμε το Θεό από την ψυχή και τη ζωή μας. Γι' αυτό είμαστε επικίνδυνοι, πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας, αυτόν το σπουδαιότερο, και μετά για τους άλλους. Για τους άλλους. Βλέπετε αυτή η μανία που βαράει τον άνθρωπο και μερικούς βαράει η πυρομανία. Μου έλεγε, θυμάμαι ο γέροντας, ξέρεις βρε, μερικοί πάσχουν από την πυρομανία. Θέλω να βάλουν φωτιά, να βλέπουν το δάσος να καίγεται και πάνε μακριά και το απολαμβάνουν όπως ο Νέρονας. Βέβαια, υπάρχει και αυτή η μανία και άλλες μανίες. Και κάει και το ολόμορφο νησί της Σάμου με τα κρασιά, με τα δέντρα, πώς λέει ο Βίκτορ Γκο για τυχείο. Βέβαια, κάει και ολόκληρο. Φταίνε πολλά. Δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς από εδώ, γιατί πονάνε. Πονάνε και εμάς, πονάνε και τους άλλους. Αλλά συνάμα αυτό είναι και ένα εγερτήριο σάλπισμα. Να επανέλθουμε στο Θεό μας, στο Θεό των Πατέρων μας, στην Αγία Εκκλησία, να πάρουμε το στρατή της μετανοίας και να μας βγάλει στου Χριστού την αγκαλιά και στις Παναγιάς τα γόνατα και στον Αγίον τη λαμπρότητα και στη στοργή των αγγέλων. Έτσι σηματοδοτεί αυτό το πράγμα. Καίει ο Θεούλης στα δεντράκια, τα αφήνει και καίγονται και στενοχωριέται πάρα πολύ. Πάρα πολύ στενοχωριέται. Αφού ο Αγιός του Κοσμάς ο Ετωλός λέει, οι άνθρωποι θα γίνουν φτωχοί γιατί δεν θα έχουν αγάπη στα δέντρα. Και άμα δεν υπάρχουν δέντρα, ξέρετε, θα γίνει το κλίμα εδώ Σαχάρα, τροπικό. Γιατί βρέχει. Γιατί βρέχει εδώ και δεν βρέχει στη Σαχάρα. Διότι εδώ υπάρχουν τα δέντρα, τα οποία είναι σαν μια ηκεσία προς τα πάνω. Παρακαλούν το Θεό, παρακαλούν τα σύννεφα να ρίξουν βροχή και τη ρίχνουν. Άμα δεν έχουμε δέντρα, δεν θα έχουμε κανένα να παρακαλεί. Έτσι, γιατί προκαλούν και παρακαλούν το έλεος του Θεού. Και ένα από αυτά τα στοιχεία του ελέους είναι και η βροχή. Το θείο αυτό δώρο. Ο γέροντας Παΐσιος αγαπούσε τον Κύριο όσο τίποτε άλλο. Ήταν το κέντρο του. Από εκεί ξεκινούσε και εκεί κατέληγε. Ήταν ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Πολλοί σήμερα και πολλά διεκδικούν την καρδιά μας, διεκδικούν την αγάπη μας, διεκδικούν την πρωτιά μας. Όμως πρώτη θέση της ψυχής και της υπάρξεώς μας ανήκει στο Χριστό. Αν δεν του δώσουμε αυτή, δεν του δίνουμε καμία. Και από εκεί πέρα τι γίνεται, υποφέρομαι αδελφοί μου. Θα μου πείτε εύκολο, όχι, αλλά τουλάχιστον ας είναι ο αγώνας και η προσπάθειά μας προς αυτή την κατεύθυνση. Υποφέρομαι εμείς. Και πιο πολύ ξέρετε ποιος υποφέρει, ο Χριστός μας. Γιατί μας αγαπάει. μας αγαπάει, θυσιάστηκε για μας, προσφέρεται για μας, πούμε και στην αρχή, και μας φέρεται με τόση καλοσύνη, με Χριστότητα, που είχαμε πει και την άλλη φορά, με Χριστότητα, με καλοσύνη, με απαλότητα, με αρχοντιά, και μας σκλαβώνει με την καλοσύνη Του. Σας είχα πει και άλλη φορά, ήταν εδώ σε κάποιο νοσοκομείο πρωτών κάποιος σπουδαίος δημοσιογράφος, στα τελευταία έπασχε από την επάρατο νόσο και έφτασε πια σχεδόν στην τελευταία στιγμή του βίου του, του εδώ βίου του. Και τότε άνοιξαν της ψυχής του τα μάτια και τη βλέπει μπροστά του τον Ιησού Χριστό, που τόσα χρόνια δεν έβλεπε και τόσα χρόνια αγνοούσε και πολλές φορές σε πολεμούσε. Και άνοιξαν πια και οι καταράκτες των δακρύων του, καταράκτες των οφθαλμών και των δακρύων της καρδίας του, και έκλαιγε ασταμάτητα και γλυκερά και παραπονεμένα, αλλά και ευχαριστημένος, και πρόλαβε να πει στο βασιλέα της δόξης που του αποκαλύφθηκε την τελευταία στιγμή, γι' αυτό και κανένα να μην κρίνουμε, γιατί δεν ξέρουμε ο Θεός πως θα φερθεί στον καθένα μέχρι το τέλος και τι φυλάει στον καθένα. Και τι του λέει του Ιησού, αφού ήταν πια ενώπιος ενωπίου: Χριστέ μου, με συγχωρείς, δεν ήξερα πως υπάρχεις. Θα λέει όλο αυτό. Δεν ήξερα πως υπάρχεις. Και πόσοι άνθρωποι δεν μεγάλωσαν μέσα στην απιστία, στην αμφιβολία, στο σκοτάδι, στη θεοδικία και σε τόσα άλλα βάσανα. Τι είδαν τα ματάκια τους, τι άκουσαν τα αυτιά τους, τι πληγές έλαβε η ψυχή τους και τι χαρακωματιές, και πόσα άλλα δεν πέρασαν. Πού να ξέρουμε εμείς τον κάθε άνθρωπο? Έλεγαν οι παλαιοί: άνθρωπο βλέπεις και άνθρωπο λες. Ο άνθρωπος είναι καρδία βαθία, είναι το βάθος αυτού το οποίο δεν φαίνεται. Εμείς βλέπουμε στο πρόσωπο, λέει ο προφήτης, ο δε Θεός στην καρδία, και εμείς κρίνουμε κατ' λόγων του Ιησού την κατόψην κρίση, ενώ εκείνος ο αθάνατος βασιλεύς, ο Κύριός μας, ο Θεάνθρωπος, κρίνει την δικαίαν κρίση, την δικαίαν κρίση. Και αυτή η απαλότητα του Κυρίου, αυτή η Χριστότητα, το χρημεΐτα, η καλοσύνη προς πάντας, προς δικαίους και αδίκους, προς πονηρούς και αγαθούς, είναι αυτό το οποίο συγκλονίζει στο διάβα των αιώνων και θα συγκλονίζει αμέτρητες υπάρξεις. Τις ρίχνει στο φιλότιμο και τις φέρνει κοντά του. Γι' αυτό μας έχει πει απόλυτα στην επί του όρους ομιλία του: μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Έτσι. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Και του έλεγαν του γέροντα κάποτε που πήγαν μερικοί προσκυνητέ: εκεί γέροντα στο λιμάνι, στην Ουρανούπολη ξέρω που είναι το λιμάνι, λοιπόν, είδαμε και κάτι τουρίστριες σχεδόν γυμνές και φρίξαμε και κάναμε για τους πολύ φρίσκους. Και ο γέροντας τι τους λέει με αγάπη και πόνο: έχουν και αυτές το σχήμα της Παναγίας. Τα είπε όλα. Με μια φράση τα είπε όλα. Έτσι είναι ο Άγιος. Έχει Χριστότητα και εκείνος, όπως ο Χριστός τηρουμένο των αλογιών. Έχει Χριστότητα. Είναι λοιπόν ένα από τα στοιχεία η Χριστότης του καρπού του Πνεύματος, του Πνεύματος του ανθρώπου αλλά και του Αγίου Πνεύματος. Ενώ την κακία, διάβαζα το μεσημέρι και μου άρεσε, ενώ την κακία την κάνει μόνος του ο άνθρωπος και την αμαρτία, την καλοσύνη και την αρετή την κάνει με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, με τη συνεργασία. Η Χριστότητα λοιπόν. Και μετά πάμε στην αγαθοσύνη. Τι είναι η αγαθοσύνη? Αγαθός απόλυτα είναι ο Θεός. Ουδής αγαθός ημιής ο Θεός. Και μετά υπάρχει και ο αγαθός άνθρωπος, όπως λέει πάλι ο Ιησούς στο Ευαγγέλιο, ο οποίος βγάζει από την ψυχή του αγάπη, υπομονή, καθαρότητα, ελπίδα και όλα τα άλλα, όπως τα λέει στο Ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο. Είναι ο άνθρωπος που προσπαθεί να μοιάσει του Θεού, προσπαθεί δηλαδή να πετύχει το καθομοίωση, η αγαθότητα. Δηλαδή ο άνθρωπος ελκύεται, αυτόν η αγαθότητα και η αγαθοσύνη. Ελκύεται από το αγαθό, και το άκρον αγαθόν είναι ο Θεός μας, ο Θεάνθρωπος Χριστός μας. Ελκύεται. Ενώ η Χριστότητα είναι η αρετή, η οποία σκεπάζει όλους, φέρεται με καλοσύνη προς όλους, δικαίους και αδίκους, πονηρούς και αγαθούς. Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, όπως λένε τα βιβλία, ή το εκεί στην Αλεξάνδρεια, μικρός Θεός, γιατί σκέπαζε όλους, κακούς και καλούς, με την καλοσύνη, τη στοργή, την αγάπη, την προσευχή και τη θαυματουργία του. Έτσι, αυτή είναι η Χριστότητα. Και η αγαθότητα, τι είναι η αγαθοσύνη? Είναι ένα σκαλοπάτι παραπάνω, γιατί ο καρπός είναι ένας. Είναι ένας ο καρπός του πνεύμας, δείχνει την ενότητα του πνευματικού βίου. Ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Τι είναι λοιπόν η αγαθοσύνη? Είναι η έλξη που έχει το πνεύμα μας από το αγαθό, από το Θεό, τους Αγίους και τους αγαθούς ανθρώπους. Θυμάμαι κάποτε είχε πάει ο Γέροντας Πορφύριος σε μια εκκλησιά στη Βιωτία και είχε και ο ιερεύς κομματάκια από ιερά λείψανα Αγίων και Μαρτύρων. Και όταν μπήκε μέσα ο Γέροντας, τι έγινε, λέτε? Μυροβόλησαν όλα τα λειψανάκια. Ενώ πριν δεν μυροβολούσαν, μυροβόλησαν όλα τα λειψανάκια. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι χαιρέτησαν τον Γέροντα. Του κάνανε υποδοχή. Κατ' όμοιο νομίου αεί πελάζει, που έλεγαν και οι αρχαίοι. Το όμοιο πλησιάζει, προσεγγίζει, ελκύεται πάντοτε από το όμοιο. Στον πνευματικό βίο λέμε εδώ. Λοιπόν, μυροβόλησαν όλα τα λειψανάκια και τα μικρότερα τμήματα. Έτσι. Έτσι είναι. Αυτή είναι η αγαθοσύνη. Φέρεται καλή, δηλαδή, προς το αγαθό, ορμεμφήτως, εκ ψυχής και καρδίας. Έτσι είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό. Το βλέπουμε άλλωστε όταν πάμε κοντά σε Αγίους. Όταν μεταλαβαίνουμε βέβαια το Χριστό μας, τα επικαλούμεθα την Παναγία μας, ή πάμε σε ιερά της προσκυνήματα και Άγια εικονίσματα, είτε πάμε σε λείψανα Αγίων και τάφους μαρτύρων και ιερά προσκυνήματα αυτών, είτε επισκεπτόμεθα και ανθρώπους επί γης Αγίους, πως ήταν ο Γέροντας Παΐσιος. Πήγαιναν οι άνθρωποι εκεί και δεν ήθελαν να φύγουν. Του σήλκυε το αγαθό του πνεύμα, η αγαθοσύνη του, η αγαθότητά του, η αγιότητά του, η καλοσύνη του. Του σήλκυε και δεν ήθελαν να φύγουν. Καθόντουσαν εκεί, ένιωθαν οικία, ένιωθαν αιαρινά, ένιωθαν απαλά, ένιωθαν σαν στο σπίτι τους. Αισθανόντουσαν το Γέροντα δικό τους και κατά δικό τους. Και όντως, έτσι είναι οι Άγιοι. Και ο Γέροντας αγαπούσε πάρα πολύ τους ανθρώπους. Αφού έχω ακούσει ότι η τελευταία επίσκεψη Κυρίου ή το καλό σπυρί, που έλεγαν οι παλαιότεροι, η ανίατος γνωστή νόσος. Και ξέρετε πώς του ήρθε? Είχε πάει μια φορά, λένε, εκ προφορικής παραδόσεως το έχω ακούσει κι εγώ, ένας καρκινοπαθής που υπέφερε, είχε όμως φαμελιά, ήταν νέος. Ο Γέροντας τον είδε και τον συμπόνεσε πάρα πολύ και λέει: Θεούλη μου, να μην πεθάνει αυτός ο άνθρωπος. Καλύτερα να πάρω εγώ την αρρώστιά του και να πεθάνω που είμαι άχρηστος και τυποτένιος και τρώω το ψωμί τζάπα και ανασένω τον αέρα τζάπα. Έτσι είναι η Άγια, είναι ταπεινή, πραγματικά ταπεινή. Και να ζήσει αυτός. Και ότου θαύματος έφυγε η νόσος από τον άνθρωπο αυτό το φαμελιάρι και το νέο και πήγε στο Γέροντα. και την υπέφερε, την υπέμεινε, έκαμε και εγχειρήσεις και την υπέμεινε μαρτυρικά και δοξάστη. Ήταν όσιος, έγινε και μάρτης, γιατί ο καρκίνος είναι ένα μαρτύριο, όπως και άλλες αρρώστιες, ανίατες και φοβερές σίγουρα. Είναι ένα μαρτύριο, με το οποίο μαρτύριο εξαγνιζόμεθα. Και όπως έλεγε ο Γέροντας, όταν κανείς υπομένει αρρώστια και αδικία, προσπαθεί να λέει δόξα σε ο Θεός έστω και με το ζόρι, αυτός κάνει έργο μεγαλύτερο από αυτόν που έχει την ευχή. Γιατί έτσι είναι, η αδικία και η αρρώστια μας καθαρίζουν για τους σκοπούς και τις νηστείες και τις ασκήσεις και τις προσευχής και όλων αυτών των μέσων που μετερχόμεθα και μας προσφέρει η Εκκλησία μας, είναι ένας να καθαριστούμε. Να καθαριστούμε από την αμαρτία και το κακό, να φωτιστούμε και να θεωθούμε και να λαμπρυνθούμε. Έτσι λοιπόν, έδινε μεγάλη βάση ο Γέροντας. Γι' αυτό πήρε λοιπόν την αρρώστια του ανθρώπου και την υπέμεινε μέχρι θανάτου και δοξάστη. Και έλεγε στους άλλους πάντοτε να συμπονείτε τους αδελφούς, το πρόβλημά τους να το βάνετε στην καρδιά σας, να το αισθανθείτε έστω και λίγο και να παρακαλέσετε ολόθερμα γι' αυτό. Ξέρετε τι καλό τους κάνετε και πόσο καλό βρίσκεται κι εσείς στην ψυχή σας και στη ζωή σας. Έτσι είναι, αδελφοί μου. Έτσι είναι. Τώρα με τις πυρκαγιές είδατε, οι άνθρωποι ενωθήκαμε. Ακόμα και οι μετανάστες, λαθρομετανάστες και κανονικοί μετανάστες ή οικονομικοί μετανάστες, όπως λένε οι κυβερνώντες, τι κάνανε οι καημένοι και κίστοι. Φθιώτιδα και στη Σάμο και αλλού τρέξανε και βοήθησαν και εκείνοι. Γιατί πολλοί είναι αγαθοί. Είναι μερικοί δυσκολεμένοι, αλλά μήπως και εδώ οι Έλληνες είναι καλύτεροι περισσότεροι. Συμπράττουν οι κακοί και οι Έλληνες που είναι περισσότεροι και οι ξένοι και κάνουν τόσα κακά. Αλλά υπάρχουν και αγαθές ψυχούλες. Έτσι έγινε τώρα κινητοποίηση. Βέβαια, άκουσα και εδώ Μητροπολίτη εκεί, Θεότιδος, να λέει ο καημένος,

Τι να κάνουμε, φτάνουμε και εκεί, αδελφοί μου. Όταν μπει κανείς στη διαδικασία έτσι του μη πνευματικού βίου και στην πόρωση, τότε τι να πεις, είναι για κλάματα αυτός ο άνθρωπος. Για κλάματα, έτσι. Τον κλαίει κανείς και τον πονάει. Φτάνει εκεί και βοηθάνε πολλά στο να γίνει αυτό. Γιατί σήμερα μην ξεχνάμε και εδώ στην Ελλάδα και παντού πολεμάνε, πολεμέται η πίστη του Χριστού. Πολεμέται η Εκκλησία. Ποια τι κάνει, εξημερώνει τον άνθρωπο. Του δίνει νόημα, νοηματοδοτεί τη ζωή του. Γεμίζει την ύπαρξή του. Του δίνει σκοπό βίου. Του προσφέρει τόσα καλά. Όταν αυτά τα βγάζουμε από την ψυχή του ανθρώπου και μάλιστα των νέων ανθρώπων, τι θα βάλουμε εκεί μέσα? Το χάος, το κακό. Και πώς θα αντέξουν τα παιδάκια? Και πάνε μετά, βλέπετε που πάνε τα καημένα, γιατί θέλουν να γεμίσουν την ψυχή τους, θέλουν να αλλάξουν αισθήσεις, θέλουν να αισθανθούν αλλιώς, θέλουν να τη βρουν. Και καμιά φορά πάμε στραβά, ενώ αν μπούμε στην Άγια Εκκλησία, στη Θεία Χάρη, στο Χριστό μας, στο σώμα και το αίμα Του, τότε είναι που την καταβρίσκουμε, τότε είναι που γεμίζομαι, τότε είναι που σωζόμεθα. Έτσι. Ασκείται μία πολεμική, βλέπετε. Βλέπετε μέσα τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, τις εφημερίδες. Έτσι με πολλή μανία. Και δεν δείχνουν αυτοί οι άνθρωποι το κενό της ψυχής τους, την έλλειψη του Χριστού. Την έλλειψη του Χριστού, εγώ εκεί πάω. Και παραπονούνται. Σαν κάποιες ή κάποιοι που έχουν χωρίσει με τους ή τα συζύγους των και τι καλά λένε όλο για αυτούς. Και πώς λένε συνήθως, βρίζοντας, κατηγορώντας, κατά έναν τρόπο έτσι φοβερό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τους θέλουν. Τους και τας θέλουν, να πούμε και τα δύο. Βέβαια, θέλουν. Αλλά βλέπετε, έχουμε πάρει στραβό δρόμο. Υπάρχει εγωισμός, φιλαυτία, δεν υπάρχει ταπείνωση, υπάρχει αυτομεμψία, να βάλουμε το κεφάλι κάτω και να πάμε να γυρέψουμε. Τότε ξέρετε τι καλό κάνει. Γι' αυτό λέει ο Γέροντας Παΐσιος πάλι. Έλεγε ότι βλέπετε μερικούς που ζητιανεύουν στο δρόμο. Τι κάνουνε, ρίχνουν τα μούτρα τους. Ρίχνουν τον εαυτό τους. Και ο Θεός που βλέπει την ταπείνωσή τους, φωτίζει μερικούς και τους δίνει. Και τα κολομάνε. Και μάλιστα μερικοί τα κολομάνε και τρελά. Και κάποιοι τα βάνε και στα στρώματα και όταν πεθάνουν τα βρίσκουν όλα μαζεμένα οι υπόλοιποι. Βέβαια. Αλλά τι κάνουν όμως? Ρίχνουν τα μούτρα τους. Η σημασία αυτό. Και τη ζητάνε. Έλεγε πάλι ο Γέροντας Πορφύριος, να έχουμε τρευχή και εκείνο. Βρε, είναι δύσκολο πράγμα να γυρέψεις. Είναι δύσκολο πράγμα να ζητιανέψεις. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Μπορείς να ζητιανέψεις. Τι καλό κάνεις τότε? Στον εαυτό σου. Γιατί είναι πιο εύκολο να δώσει κανείς παρά να πάρει. Μακάρι ο νεστή διδώνε μάλλον ή λαμβάνει, το είπε και ο Χριστός. Κατά άλλο τρόπο, αλλά πάει και εδώ. Βέβαια. Είναι σπουδαίο πράγμα. Όταν ταπεινωθεί κανείς, τι κάνει? Παίρνει. Και ταπεινείς, δίδωση χάριν, λέει το Ευαγγέλιο. Δίδωση χάριν ο Θεός. Δίνει χάρη. Επίσης να γυρέψουμε, αλλά σας είπανε δύσκολο πράγμα αυτό. Δύσκολο πράγμα. Διάβαζα προχθές, είχαν πάει στο Γέροντα Παΐσιο, κάτι μανταρίνια, ήταν χειμώνας και του άρεσαν πάρα πολύ. Τα έτρωγε, λέει, με τα βουλιμίας. Και ήρθαν εκεί διάφοροι, λέει, πάρτε τα ρε παιδιά εσείς. Μετά λέει, κάτσετε να πάρω κι εγώ δύο, δεν κάνει να τα πάρετε όλα, να μην φά τίποτα. Μετά λέει, τρία. Μετά λέει, να πάρω άλλα δύο. Μετά άλλα δύο, κόμισα να διάσει σακούλα. Λέει 7, πολλά δεν πήρα, αλλά δεν πειράζει, είμαι λέμαργος, να φάω ρε παιδιά. Τι να κάνω, τα κράτησε, οι άλλοι πήραν τα υπόλοιπα και φύγανε. Ποιος ξέρει τι να σκέφτηκαν. Μπορεί να σκέφτηκαν και καλό. Και μετά από λίγο έρχονται στο κελάκι του, τι λέτε, 7 άτομα, 7 ψυχές. Και λέει πάρε εσύ, έδωσε από ένα στον καθέναν και πήραν και οι 7. Πόσα έμειναν? Κανένα. Τα κράτησε λοιπόν, παρότι του άρεσαν, θυσία στον εαυτό του. Αυτό είναι. Θυσία στον εαυτό του. Και τα έδωσε και τα φάγαν οι άλλοι.

Έτσι θυμάμαι και οι παλιοί, άμα ήθελαν να φάνε λιγότερο, άμα δεν είχαν, άφηναν στο τέλος κάτι στο πιάτο. Και λέει αυτό το Χριστούλη, δεν το τρώω. Τα αφήσω. Ή αν ερχόταν κάποιος, ή το έδινε σε κάποιον που ήθελε να φάει παραπάνω, ή το έτρωγε το απόγευμα. Και λέει αυτή είναι η μερίδα του Χριστού. Απλά φαίνονται αυτά, αλλά είναι όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα είναι. Έτσι δεν νοιαζόταν και πολύ ο γέροντας για το προφίλ του, για την... Δεν τον ένοιαζε το κόστος, το όποιο κόστος. Εδώ μας νοιάζει εμάς. Τώρα η κυβέρνηση καημένη προσπαθεί να δείξει ότι οφείλεται στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ακραία καιρικά φαινόμενα έχουμε. Όταν είναι καλοκαίρι θα έχουμε ήλιο. Και όταν είναι χειμώνας θα έχουμε τα χιόνια και τα υπόλοιπα. Αλλά δεν θέλουν να πούνε ότι ρε παιδιά, φταίξαμε κι εμείς λιγάκι. Ας το πούνε μια φορά. Δεν το λένε. Αυτό το λέμε εμείς. Θα μου πει γιατί το πούνε αυτοί. Λοιπόν, έτσι. Σκέπτονται τώρα το κόστος. Ενώ οι Έλληνες τους λεβέντες τους παραδέχονται. Έσφαλα κι εγώ γιατί ποιο δεσφάλει σιγά τώρα. Μόνο Θεός δεσφάλει. Μόνο Θεός δεσφάλει. Εμείς οι άνθρωποι σφάλουμε οι καημένοι. Τι να κάνουμε. Μια φορά είχε πάει ένα παλικάρι εκεί στο Γέροντα Παΐσιο και δεν τον εγνώριζε. Πρώτη φορά τον έλεγε. Λέει: τι θες παιδί μου, θέλω το Γέροντα Παΐσιο. Δεν είναι εδώ. Πού είναι, έχει πάει να αγοράσει τσιγάρα, λέει. Καλά, λέει, θα περιμένω. Και καθόλου το προβατάκι του Θεού, το αγαθό, να τη η αγαθοσύνη. Καθόταν και περίμενε να γυρίσει ο γέροντας αφού αγοράσει τσιγάρα. Και τον πείραζε, ενώ ξέρουμε οι χριστιανοί και οι άνθρωποι ότι δεν κάνουν να καπνίζουμε και καπνίζουμε βέβαια, δεν πειράζει. Το λιγότερο είναι, δεν πειράζει. Ο γέροντας Πορφύριος φώναζε γιατί έκανε κακό στην υγεία, αλλά δεν πειράζει, για άλλα χειρότερα πράγματα. Και περίμενε να έρθει ο γέροντας από τα τσιγάρα. Και τίποτα δεν είπε, ούτε ξέρεις, καπνίζει καλόγερη, τον, τίποτα. Εκείνος ήθελε τον γέροντα, τον πίστευε τον γέροντα. Και περίμενε, σου λέει: θα έρθει ο παππούς, θα με οδηγήσει, θα με πει αυτά που χρειάζεται και εγώ δεν με ενδιαφέρει από εκεί και πέρα. Τι αγαθότητα είναι αυτό. Αγαθότητα πέλαγο ήταν η ψυχή του. Βέβαια. Και περίμενε. Και του λέει μετά ο γέροντας: βρε, ούτε εγώ είμαι. Αλλά ήθελα να δοκιμάσω να δω τι θα πεις. Πώς σου φάνηκε που σου είπε πάει για τσιγάρα, και τι με πειράζει εμένα, παππούλη. Ο παππούλης ξέρει τι κάνει, λέει: εγώ δεν ξέρω τι κάνω. Ναι, βέβαια, γιατί. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που είναι αγαθοί. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, όπως και να τους φερθεί, στραβά το βλέπω. Ναι, στραβά το βλέπω. Μου λέγεται το σήμερα ένας παπάς, πάω μια φορά στην καφετέρια, αλλά ντρέπω από τους ανθρώπους. Τουλάχιστον να σου πω. Εκείνοι που να πει και αγαθοί θα χαρούν. Στην καφετέρια δεν πας να κάνεις όργια, πάω να πεις ένα καφεδάκι ή ό,τι άλλο, ένα φραπεδάκι, όπως τα λένε, ή ό,τι άλλο εκεί πέρα. Θα κάτσεις, θα μιλήσεις, θα αισθανθούν και οι άλλοι απαλά. Μην νομίζεις και ο χειρότερος άμα είναι τον παπά και κάθε κοντά του μαλακώνει. Γιατί η ιεροσύνη είναι χάρης. Και έλεγε παλιά ο γέροντας Πορφύριος, άμα έχετε κάποιον και έχει μελαγχολία και έχει ψυχικά προβλήματα ή όποια αρρώστια, άμα μπορείτε να τον πηγαίνετε να βλέπει και κανέναν παπά. Να βλέπει και κανέναν παπά. Ξέρετε τι καλό κάνει. Και στην εκκλησία που ερχόμαστε και βλέπουμε τον παπά που είναι στόπον και τύπον Χριστού και μάλιστα ο επίσκοπος, ξέρετε τι καλό μας κάνει. Πάρα πολύ καλό. Αλλάζει η διάθεση. Αλλάζει η ατμόσφαιρα. Αλλάζει η ψυχή μας, να ξέρετε. Αλλάζει η ψυχή μας. Αλλά τι έλεγα τώρα, δεν θυμάμαι τι έλεγα. Ωραία. Έχουμε και τη ζέστη, έχουμε και το ζάχαρο, έχουμε και τα ωραία. Τι έλεγα, Δέσποτα. Δεν θυμάστε τι. Καλά. Τι. Ναι, ο παππούλης λοιπόν λέει πάω στην καφετέρια, ναι, πάω στην καφετέρια, ευχαριστώ που το θυμήσατε βέβαια, πάω στην καφετέρια, αισθάνομαι δύσκολα και άσχημα και του λέει καφετέρια, γιατί εκείνοι που είναι αγαθοί θα χαρούνε και οι άλλοι που δεν είναι, ό,τι αν τους κάνεις και που δεν πας λένε, άμα δεν πάνε που θα είναι παπάδες λένε κάτσανε μέσα οι παπάδες, κάτσε μέσα ο αρχιεπίσκοπος, κάτσε μέσα ο δεσπότης, κάτσε μέσα ο παπάς. Δεν βγαίνει πουθενά, δεν πάει πουθενά, δεν φαίνεται. Εάν πάει κάπου, α και ο παπάς εκεί. Και τι να κάνει ο παπάς πια, δηλαδή, μας τρελάνε. Έτσι. Ο αγαθός και ο απλός άνθρωπος το βλέπει θετικά. Είναι αυτό που λέει ο γέροντας Παΐσιος. Κάνει τον καλό λογισμό. Κάνει τον καλό λογισμό. Του είπε ο γέροντας πάει για τσιγάρα, λέει δεν είναι εδώ ο πατήρ Παΐσιος, του είπε του μικρού. Αυτός το δέχτηκε. Καλά κάνει ο γέροντας, ξέρει γιατί πάει για τσιγάρα. Και στο κάτω-κάτω εγώ γιατί καπνίζω. Και είναι γιατί να μην καπνίζει. Στον εαυτό μας θα συγχωρούμε όλα. Και τον βγάλουμε λάδι και τον βγάζουμε αφρό τον εαυτό μας. Τους άλλους, έφευγε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
Και είναι καλό λοιπόν να βλέπουμε και τους παπάδες και να μας βλέπουν και οι παπάδες. Πώς έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, έλεγε, ήταν κάποιος άλλος, φέρτε ρε να τον δω λιγάκι. Να τον δω λιγάκι. Και τον κοίταζε ο γέροντας με αγάπη, με πνεύμα Άγιο και τον έκανε καλά. Γιατί εδώ η σκιά του Αποστόλου Πέτρου και τα σημικίνθια, τα μαντήλια του Πέτρου και του Παύλου που σκούπιζε τη μύτη του, τον υδρότητο, τι κάνανε, θαύματα. Έπεφτε η σκιά του Πέτρου απάνω στους ανθρώπους και οι άνθρωποι γινόντουσαν καλά. Έτσι είναι, οι ιερείς και οι πατέρες και οι χριστιανοί και οι άγιοι έχουν χάρη, έχουν ευλογία. Και θυμάμαι μια φορά είχαμε πάει να δούμε τον γέροντα Πορφύριο και τότε δεν έβλεπε. Και είμαστε με έναν μοναχό, ας είναι καλά και εκείνος, το μας ακούει τώρα, ας εφραίνεται. Και του λέει, περίμενε βρε, να πάρω τα μάτια σου να κατέβω. Και μπαίνει μέσα στα μάτια του μοναχού και με τα μάτια του μοναχού κατέβηκε τις κάλες ο γέροντας σαν παιδάκι. Και κράδαγε και τον μοναχό που μπέσει. Έτσι, καλά, αυτά είναι λίγο κουφά. Σίγουρα. Γιατί είναι έξω από τα νενομισμένα και έξω από τα συνηθισμένα, πώς το πούμε. Βέβαια. Έτσι λοιπόν, και ο γέροντας Παΐσιος δεν τον ένοιαζε τι θα πούν οι άνθρωποι. Ας πούνε ό,τι θέλουν οι άνθρωποι, λένε. Οι αγαθοί λένε αγαθά. Και θυμάμαι και εκείνο τη γνωστή ιστορία από το γεροντικό, την είπα και στον παπά το μεσημέρι. Τι λέω και πάλι σε εσάς, δεν πειράζει, επανάληψη, μην τηρεστεί τις μαθήσεις. Άλλωστε δεν είστε πάντοτε ήδη εδώ πέρα, διαφοροποιήστε και αυτό είναι καλό. Μερικοί είναι σταθεροί βέβαια. Α, και μερικοί ρωτάνε πότε θα έχουμε ακόμη κήρυγμα, θα έχουμε σήμερα, θα έχουμε και την άλλη Τετάρτη. Και σταματήσουμε μετά. Κάνουμε μεθαύριο την Παρασκευή λειτουργία, 5 με 6 το πρωί. Την άλλη Τετάρτη κάνουμε 3,5 με 4 σπερνό του προφήτου Ηλιού, κάνουμε ομιλία. Και την Πέμπτη το πρωί λειτουργία, 5 με 6 το προφήτου Ηλιού και σταματήσουμε. Και θα ανοίξουμε πάλι στις 30 Αυγούστου, την τελευταία Τετάρτη του Αυγούστου. Θα κάνουμε τότε εκεί πέρα σπερινό, γιατί είναι την επόμενη της Αγίας Ζώνης Θεοτόκ. Κάνουμε τη σήμερα με 4 σπερινό της Αγίας Ζώνης και μετά θα μιλήσουμε για την Αγία Ζώνη. Έχουμε πολλά να πούμε εκεί πέρα. Έτσι το λέω αυτό για να γνωρίζουμε. Και όσοι φύγετε και σήμερα και όποτε φύγετε, καλές διακοπές, καλά μπάνια, καλή υγεία. Άγιος Νεκτάριος που είναι εδώ να μας φυλάει, σκεπάζει και Παναγίτσα και οι Άγιοι. Να ξεκουραστούμε ψυχήτη και σώμα και να επανέλθουμε πάλι στον αγώνα μας και στην προσπάθειά μας. Έτσι λοιπόν, ο γέροντας Παΐσιος είχε αγαθοσύνη. Είχε αγαθοσύνη, όπως και όλοι οι Άγιοι και οι άνθρωποι του Θεού. Αλλά και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι είχαν ως ιδεώδες και ως τύπων και πρότυπων τον χαρακτήρα του καλού καγαθού. Καλός ήταν ο ωραίος σωματικά και αγαθός ο ωραίος ψυχικά. Και έλεγαν και το άλλο, νους υγιής εν σώματι γη. Βέβαια και εκείνοι λοιπόν ετόξευαν την αγαθότητα. Είναι ωραία η αγαθοσύνη. Ήταν ένας, α, για το γεροντικό θέλω να πω, άλλο ήρθε τώρα, δεν πειράζει. Ένας γέροντας που ήταν τόσο αγαθός που ξύπναγε το πρωί πριν πάει στη λειτουργία, έτρωγε ψωμάκι και ό,τι άλλο είχε και πήγαινε να μεταλάβει. Και του λένε, παππούλι, δεν κάνει να τρώμε πριν μεταλάβουμε. Αλλά δεν το ήξερα, να με συγχωρείτε, δεν θα το ξανακάμω. Ήταν τόσο αγαθός που έτρωγε. Και μην ξεχνάμε το μυστικό δείπνο έγινε μετά το δειπνίσε. Αφού έφαγαν οι Απόστολοι, και μετά έγινε, σου παρέδωσε τα άχραντα μυστήρια. Γι' αυτό και στην αρχαία εκκλησία έκαναν τα κοινά δείπνα και μετά το μυστικό δείπνο, τη Θεία Ευχαριστία. Βέβαια. Και ήταν και ένας, δύο λοιπόν κοσμικοί πήγαν σε μια μονή, αυτό θέλω να πω για τον καλό λογισμό και τον κακό, και ζήτησαν να δουν και τα κελιά, το μόναχο έτσι, άνθρωποι έχουμε και περιέργεια. Μου λέει κάποιος το πρωί, λέει, γιατί θες να έρχονται οι άνθρωποι εδώ να τους βλέπεις. Έχω περιέργεια, λέει, θέλω να τους βλέπω πώς είναι. Έτσι, πώς αισθάνονται. Και ωφελούμε, λέει, και από τις αρετές τους και από τις κακίες τους. Βέβαια. Ήθελα να τα κελιά. Πάνω στο πρώτο ήταν έτσι, ακατάστατο. Όπως και το δικό μου πίσω έχει εκεί πέρα. Λοιπόν, μου λέει η αδελφή μου καημένη, παππούλη το κελί σου, το σπίτι σου είναι αφηρημένη τέχνη. Γιατί λέω Ελενίτσα, διότι δεν είναι τίποτα στη θέση του. Λοιπόν,
Πήγε ο πρώτος που είχε καλό λογισμό, λέει: τι ωραίος πατέρας είναι αυτός, τι υπέροχος αδελφός. Φροντίζει μόνο την ψυχή του και δεν τον νοιάζει τίποτα, ούτε για το κελί του, ούτε για τίποτα. Μακάριος είναι. Υπάρχουν και μανίες καθαριότητες, ξέρετε κι άλλο. Μακάριος και απειλαγμένος. Ο άλλος μπήκε, λέει: ρε, κοίτα να δεις, βρωμάει εδώ μέσα. Καλά λένε ότι καλό γυρνέται μπέλιδες, είναι φαγάδες, είναι πναράδες, είναι κυφίνες. Καλά λένε λοιπόν, να τους, δίκιο έχουν. Μπαίνουν στο άλλο, άστραφτο από καθαριότητα. Ήταν όλα στη θέση τους, στην τρίχα. Ο πρώτος με τον καλό λογισμό λέει: τι σπουδαίος αδερφός αυτός. Είχε την καλή κουβέντα πάντα στο στόμα του. Εφήμιο αγαθέ, που είναι ο Πλάτων στους διαλόγους. Όπως λάμπει το κελί του, έτσι λάμπει και η ψυχή του. Ο άλλος, ξέρετε τι είπε: τα έχει τόσο ωραία φτιάξει που λες και περιμένει την ύφη. Είναι αυτό που λέμε Μαγας Βασίλειος και επαναλάβανε πολλές φορές ο Γέροντας Παΐσιος. Οι αγαθοί άνθρωποι σαν τις μέλισσες. Πάνε στα λουλούδια, παίρνουν τα καλύτερα άνθη και κάνουν το γλυκύτατο μέλι. Ενώ οι πονηροί είναι σαν τις μύγες, ξέρετε πάντα κάθονται, στις πληγές και κάπου αλλού. Λοιπόν, έτσι. Και μετά, έχουμε πολλά λεφτά, δες. 5 μόνο, ωραία. 5 λεφτά έχουμε, παιδιά. Έχω χαλάσει το ρολόι μου και δεν βλέπω. Έχω δω ένα ρολόι, αλλά δεν έχει λεπτοδείκτη και δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, φανταστείτε πόσο μυαλό κουβαλάω, λοιπόν. Μετά λέγανε εδώ, πήγαιναν στο γέροντα, μιλούσαν με απελπισία μερικοί. Χάθηκε η εκκλησία, χάθηκε η πατρίδα μας, έφτασαν οι Τούρκοι, έφτασαν οι λατρομετανάστες. Και ο γέροντας έκανε, τους φώναζε. Βρε, το βάζετε κάτω. Μιλάτε με απελπισία. Και τι περιμένετε να γίνει μετά. Πώς θα μεταδώσετε στους άλλους αισιοδοξία και δύναμη κλπ. Φώναζε. Με θάρρος, βρε. Οι πατέρες μας το 21 ήταν μια χούφτα, βρε. Και είχαν θάρρος, και είχαν πίστη, και είχαν δύναμη, και είχαν ελπίδα, και είχαν αντρία. Και μπόρεσαν και έφεραν την ελευθερία. Και κάτι άλλο για την πατρίδα μας. Για να κλείσουμε αυτό. Έλεγε ότι η Ελλάδα, η τωρινή Ελλάδα, καζίκι δέσποτε, η τωρινή Ελλάδα έχει γίνει κλωτσοσκούφι. Έχει ταπεινωθεί από όλους. Τη χτυπάνε και την πολεμάνε όλοι. Μέσα και έξω. Δεν σε κάνει εντύπωση αυτό? Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Βάλετε κυριολεκτικά. Και όπως έλεγε ένας τραγουδιστής στον καιρό μας, τις την έχουν στημένη της Ελλάδος. Το στημείτε. Βεβαίως. Αλλά ο γέροντας τι είπε? Θα επιβλέψει ο Θεός επί την ταπείνωση της δούλης αυτού Ελλάδος, όπως επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού Παρθένου Μαριάμ, και θα ποιήσει με ταυτής της Ελλάδος τι? Μεγαλεία. Θαυμάζεται εσείς, κυρία μου. Θα ποιήσει μεγαλεία. Θα την αναστήσει. Και θα βλέπετε οι άνθρωποι, οι περισσότεροι Έλληνες, να είναι χριστιανοί πραγματικοί. Σπάνια να υπάρχει κακός και δυσκολεμένος. Θα συναγωνίζεται ποιος θα γίνει καλύτερος, αγιότερος, πιο πατριώτης, πιο άνθρωπος, πιο χριστιανός. Βέβαια, θα φύγει αυτή η πνευματική σκλαβιά που υπάρχει. Και όταν ακούεις το γέροντα να σου λέει τι κάνεις, φτερά, αισιοδοξείς και βλέπεις πίσω από όλα αυτά τη νίκη, πίσω από το χειμώνα την άνοιξη και πίσω από τη νύχτα την ημέρα. Και πίσω από τη συννεφιά και τη βροχή, την ξαστεριά και τη γαλήνη και την ομορφιά. Αυτό άλλωστε είναι η ορθοδοξία μας. Νίκη κατά του κακού. Νίκη κατά του αιωσφόρου. Νίκη κατά των οργάνων του. Και ελευθερία και αγάπη. Το μέλλον του κόσμου ανήκει στο εσφαγμένο αρνίον, στην Αγία του Εκκλησία, στον Παράδεισο, στη Θεία Βασιλεία. Ας τα δώσει.
Αυτά ο Θεός μας, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, με τις ευχές όλων των πατέρων και ιδιαίτερα του γέροντος Παϊσίου, στο οποίο τη μνήμη και το βίο και την πολιτεία κάμαμε αυτό το μικρό, μικρότατο και πτωχό και πενιχρό αφιέρωμα. Ας έχουμε την ευχή του και από εκεί που είναι, ας μας σκέπτεται και επισκέπτεται με αγάπη και πόνο. Και ας δώσει να αισθανόμεθα και εμείς τους άλλους αδελφούς μας, πιο πολύ τους δυσκολεμένους, με αγάπη και πόνο. Αμήν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους πατέρες και όλους σας, το Ίδρυμα, το σταθμό της Εκκλησίας μας, και ας είναι η σκέψη μας και στους πυροπλήκτους αδελφούς μας, μακάρα μπορούσαμε να πάμε και να βοηθήσουμε, και ό,τι χρειαστεί να βοηθήσουμε όλοι όπως μπορούμε τον καλύτερο τρόπο, και ας δώσει ο Θεός δροσιά στις ψυχές μας, στην Ελλάδα μας και στον κόσμο και σωτηρία. Ας ψάλλουμε τον εθνικό ύμνο της Εκκλησίας μας και να φύγουμε. Παρασκευή από 5 με 6 θα έχουμε λειτουργία και την επόμενη Τετάρτη 3.30 με 4 περνώ του προφήτου Ηλιού και κήρυγμα, και την επόμενη Πέμπτη 5 με 6 το πρωί τελευταία θεία λειτουργία για την περίοδο αυτή.

0: Και πάλι να ευχαριστώ όλους σας. Καλή νύχτα, καλή αντάμωση την επόμενη φορά.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη, και πεδίο γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την σύν γάρ μήτραν θρόνων επίησεν και τη σύν γαστέραν, πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου, ο Γαβρίλ καταπλαγής ευώαση Θεοτόκε, ποιον σι εγκόμιον προς αγάγω επάξιον, τι δε ονομάσωσε, απορώ και εξίσταμε, διό ως προσετάγιν βοώση, χαίρε και χαριτωμένη. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θεν επεύθυ υπήν τη Θεοτόκο το χέρι, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θεν επεύθυ υπήν τη Θεοτόκο το χέρι, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θεν επεύθυ υπήν τη Θεοτόκο το χέρι, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις, κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο, ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστίτεχθη είναι δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτος αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώ απρός την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε. Μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμωμον εν τη γαστρή, Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων του ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνό Θεοάδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ερεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια. Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρες θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την γάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κύριοι και στεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαν δέσου των χρησμών και κηρύξαν δέσε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρι δολατάφτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλο οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περ εξεπλάγει σου την άρητον σοφίαν κράζον. Αλληλούια. Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεών των συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας αλληλούια. Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω δόλος απείνω περίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτού αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρ ως Θεόν, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημί με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθίας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυς σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμιείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Σώσε θέλον τον κόσμον, τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια. Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, εκείσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σιγάρ ανεγέννησας τους ηλυφθέντας εσχρός, χαίρε σιγάρ ενουθέτησας τους ηλυφθέντας τον ουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω δάς, αν προσφέρομεν σι βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξεων ονδέδοκα σημείν τη σι βοώσιν αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανή σαν ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γάρ άειλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοη του ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια. Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σύ γάρικη σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε, σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε, Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε, κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε, θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε. Χαίρε, τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσος του σιβώντας αλληλούια. Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω σύ η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 16. Ψαλμός 101. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθω εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εκ Σιών και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου. Εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησά σε όμως ε Κύριος και ού μεταμεληθήσετε. Σι ερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχίσεδεκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής. Κρινή εν της έθνες συμπληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλάς επί γης πολλών. Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν. Ψαλμός 110. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια το έργον αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μνίαν επί ίσατο των θαυμασίων αυτού. Ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος. Τροφήν έδωκε τις φοβουμένες αυτών. Νηστήσεται εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργον αυτού ανήγγειλε το λαό αυτού. Του δούνε αυτής κληρονομίαν εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης. Πιστέ πάσε εντολέ αυτού εστηριγμένε εις τον αιώνα του αιώνος. Πεποιημένε εν αλήθεια και ευθύτητη. Λύτρωσιν απέστειλε το λαό αυτού. Ενετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού. Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Σύνεσης δε αγαθή. Πάση της ποιούσιν αυτήν. Η ένεσης αυτού μένει εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 110. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, γενναία ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν εν σκότη φως της ευθέσιν, ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος. Χριστός ανήρω εκτήρων και κυχρών. Οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση, ότι στον αιώνα ούσα λευθήσετε. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος, από ακοής πονηρά σου φοβηθήσετε. Ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον. Εστήρικτε η καρδία αυτού μη φοβηθεί, έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν έδωκε της πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη. Αμαρτωλός όψετε και οργισθήσετε, τους οδόντας αυτού βρίξει και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 112. Ενείτε παιδες Κύριον, ενείτε το όνομα Κυρίου. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών ενετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τις ως Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εν το ουρανό και εν τη γη. Ο εγείρον από γης πτωχών και από κοπρίας ανυψών πένιτα. Του καθίσε αυτόν με τα αρχόντων λαού αυτού. Ο κατοικίζων στήραν ενίκο, μητέρα επί τέκνης εφρενωμένην. Ψαλμός 113. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου. Εγεννήθη Ιουδαία γίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγεν, ο Ιορδάνης εστράφιστα ο πίσω. Τα όρια σκύρτησαν ως ήκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Τι σιεστή θάλασσα ότι έφυγες, και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφησες τα οπίσω, τα όρια ότι εσκυρτήσατε ως ήκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Του στρέψαντος την πέτρα νης λίμνας υδάτων,

Είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και ούλα λύσουσι, οφθαλμούς έχουσι και ού κόψονται, ότα έχουσι και ού κακούσονται, ρήνας έχουσι και ού ως φρανθίσονται, χείρας έχουσι και ού ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και ού περιπατήσουσι, ού φωνήσουσιν εν το λάριγγι αυτών, όμοι αυτοίς γέννητο, οι ποιούντες αυτά και πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτοίς. 20 Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. 20 Αρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών. Ευλογημένοι εμείς το Κυρίο το ποιήσαντι των ουρανών και την γην. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην έδωκε της ιής των ανθρώπων. Ούχι νεκρή ενέσους είσαι Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου. Αλλά εμείς οι ζώντες ευλογήσομεν τον Κύριον από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 114. Ηγάπησα ότι εις ακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλεινε το ους αυτού εμή και εν τες ημέρες μου επικαλέσομε. Περιέσχομαι οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδου εύρωσάν με, λήψην και οδύνην εύρων, και το όνομα Κυρίου επικαλεσάμην, ο Κύριε ρίσε την ψυχήν μου. Ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ημών ελεεί. Φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευηργέτης έσαι. Ότι εξήλετο η ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 115. Επίστευσα διό ελάλησα εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθισο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 116. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ψαλμός 117. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτο δι 20 Ισραήλ ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτο δι 20 Αρών ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτος αν δι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εκθλίψεως επεκαλεσάμι των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλατισμών. Κύριος εμή βοηθός και ού φοβηθήσω με τι ποιήσιμοι άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός καγώ επόψω με τους εχθρούς μου. Αγαθόν πεπιθένε επί Κύριον ή πεπιθένε επ' άνθρωπον. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επάρχουση. Πάντα τα έθνη κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Κυκλώσαντες εκύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Εκύκλωσάν με όσοι μέλησε Κυρίων και εξεκάφθησαν ως πήρεν ακάνθες και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Οστήσανε τράπην του πεσίν και ο Κύριος αντελάβετό μου. Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και εγένετό μου η σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη, δεξιά Κυρίου ύψωσέ με, δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη. Ούκ αποθανούμε, αλλά ζήσομε και διηγήσομε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος και το θανάτο ού παρέδοκέ με. Ανοίξατε μη πύλας δικαιοσύνης, εισελθών εν αυτές εξομολογήσομε το Κύριο. Αύτη πύλη του Κυρίου δίκαιοι εισελεύσονται εν αυτοί, εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένουμε η σωτηρία. Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίας. Παρακυρίου εγένετο αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών.
Αυτή η μέρα είναι ποιησεν ο Κύριος, αγαλιασόμενος.

0: θα και εφρανθόμενε αυτοί. Ω Κύριε σώσον δι, ω Κύριε ευόδωσον δι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξίκου Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, συστήσαστε εορτήν εν της πικάζουσιν έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και υψώσωσε. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένουμι η σωτηρίαν. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 17. Ψαλμός 118. Μακάρι άμμομοι εν οδό, υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γάρι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σι εν ετήλωτας εντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπισε ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημε από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επί παντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίες μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αλήθειας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο ότι επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη την καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου Κύριε το σωτήριον σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εμπλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και μελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Νίσθητη το λόγον σου το δούλο σου ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνίστην των κρημάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων τον νόμο σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνή στην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησόν με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην, του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα. Δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός είσαι, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη εμπεμπέ αδικία υπερηφάνου. Εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι, όψονται με και φρανθίσονται, ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αλήθεια ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου, του παρακαλέσε με, κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη η εκτιρμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη, ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστο σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδιωξάν με βοήθησόν μη, παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός μου, εις τον αιώνα, Κύριο, λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, ου μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσει μη εγώ, σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με, τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Ως ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπέρ πάντα στους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου, υπερμέλητο στο ματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσίμων όμως σου και φως τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εντες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου ούκε πλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμνη πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρτων κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ' με τις αδικούσι με. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντήτω σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσον μετά του δούλου σου κατά του έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διεσκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ουκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθοντο το λόγο σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου ουκ επελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσάν με, εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσαι Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκ επελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησα. Εκτιρμή σου πολύ Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην. Το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά τον λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά τον λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνον ότι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριο και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα σεντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 18. Ψαλμός 100. 19. Προς Κύριον εν το θλίβεστέ με και έκραξα και εισήκουσέ μου. Κύριε ρίσε την ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Τι δοθήσει και τι προστεθήσει προς γλώσσαν δολίαν. Τα βέλη του δυνατού εικονημένα, σύ της άνθραξη της ερημικής. Ήμοι ότι η παρικία μου εμακρύνθη κατεσκήνωσα μετά των σκηνωμάτων κιδάρ. Πολλά παρόκησαν η ψυχή μου. Μετά των μισούντων την ειρήνην, ήμην ειρηνικός, ότι ελάλουν αυτής επολέμουν με δωρεάν. Ψαλμός 120. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, πόθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείραν δεξιάν σου. Η μέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού. Φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 121. Εφράνθην επί της ηρικός ημής οίκων Κυρίου πορευσόμεθα. Εστότε εσύ σαν υπόδες ημών εν τες αυλές σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ως πόλη η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανέβησαν εφιλέ φιλέ Κυρίου. Μαρτύριον το Ισραήλ του εξομολογήσαστε το ονόματι Κυρίου. Ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι εις κρίσιν θρόνοι επί οίκων Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα εις ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσισε. Γενέστο δι ειρήνη εν τη δυνάμη σου και ευθυνία εν τες πυργοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δι ειρήνη περί σου. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτησα αγαθάση. Ψαλμός 122. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου το κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδώς οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών. Ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής. Ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών έως ου εκτηρήσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημεν εξουδενώσεως, επιπλέον επλήστη ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της υπερηφάνης. Ψαλμός 123. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίνη πάτο δι Ισραήλ. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίνη το επαναστήν ανθρώπους εφημάς, άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς. Εντοργιστήνε το θυμόν αυτών εφημάς, άρα το είδωραν κατεπώντησεν ημάς. Χήμαρον δήλθε η ψυχή ημών, άρα δήλθεν η ψυχή μου το είδωρ το ανυπόστατον. Ευλογητός Κύριος, όσου κέδωκεν ημάς εστήραν της οδούς είναι αυτών. Η ψυχή ημών ως τρουθείον ερίστη εκ της παγίδος των θηρευόντων, η παγή συνετρίβη και ημείς ερίστημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 124. Υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Σιών, ους αλευθίστε στον αιώνα κατοικών Ιερουσαλήμ. Ορι κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού από του νυν και έως του αιώνος. Ότι ουκ αφήσει Κύριος την αράβδον των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν η δίκη εν ανομίες χείρας αυτών. Αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέσει την καρδία. Τους δε κλείνοντας τα στραγγαλιάς, απάξει Κύριος μετά των εργαζομένων την ανομίαν ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 125. Εν το επιστρέψε εκείνο την εχμαλωσίαν Σιώνε γεννήθημεν ως ύπαρα και κλειμένη. Τότε επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ρούσιν εν της έθνης είναι μεγάλην Κύριος του ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλην Κύριος του ποιήσε με θυμών. Εγεννήθημεν εφρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσίαν ημών ως χυμάρους εν τον νότο. Εισπύροντες εν δάκρυσιν εν αγαλιάσει θεριούση. Πορευόμενοι επορεύοντο και έκλεον βάλλοντες τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δε ύξους είναι να γαλιάσει έροντες τα δράγματα αυτών. Ψαλμός 126. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην εις μάτιν οι γρύπνησαν οφυλάσσον. Εις μάτιν ημίν εστί το ορθρίζινε γύρεστε, μετά το καθίστε οι εστίοντες άρτων οδύνης. Όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων, ειδού η κληρονομία Κυρίου ή ο μισθός του καρπού της γαστρός. Ο Σιβέλιαν χειρί δυνατού, ούτως η ήτων εκτετιναγμένων. Μακάριος ως πληρώς την επιθυμίαν αυτού εξ αυτών, που κατεσχυνθήσονται όταν λαλώσει τις εχθρείς αυτών εμπύλες. Ψαλμός 127. Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, διπορευόμενοι εν τες οδείς αυτού. Τους πόνους των καρπών σου φάγησε. Μακάρι ο σύ και καλό σύ έστε. Υγιεινή σου ως άμελος ευθυνούσα εν της κλήτηση της οικία σου. Ιησού ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού ούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξ Σιών και είδης τα αγαθά Ιερουσαλήμ πάστα σήμερα στη ζωή σου και είδης Ιού των Υιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 128. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου, υπάτο δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου και γάρου και δυνήθησάν μη. Επί των ότων μου ετέκτενον οι αμαρτωλοί, εμάκρυναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψεν αυχένας αμαρτωλών. Εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, πάντες οι μισούντες Σιών. Γεννηθήτωσαν ως ηχόρτος δωμάτων, ως πρώτου εξπαστή είναι εξηράνθη. Ουκ επλήρωσε την χείραν αυτού θερίζων και τον κόλπον αυτού τα δράγματα συλλέγω. Και ουκ είπων οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 121. Εκβαθέωνε και κραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθήτω τα ότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ένε και το όνοματό σου υπέμεινα σε, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις το λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά το Κύριο του έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Ψαλμός 100-300. Κύριε, ούχι ψώθη η καρδία μου, δε μετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου. Ουδέ πορεύθυνεν μεγάλη σου, δεν θαυμασίσει υπερεμέ. Είμαι ταπεινοφρόνου να λείψα την ψυχή μου στο απογεγαλακτισμένον επί την μητέραν αυτού, ως ανταποδώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 100-301. Νίστητη Κύριε του Δαβίδ και πάση τη πραότητος αυτού. Ο σώμωσε το Κύριο ύφξατο το Θεό Ιακώβ. Είσαι ελεύσω με σκήνομα οίκου μου ή αναβήσω με επικλίνης στρωμνής μου. Ιδώς ο ύπνο της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυση της κροτάφης μου. Έως σου εύρω τόπον το Κυρίο σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδείς του δρυμού. Είσαι ελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν υπόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Ιερείς σου ενδύσονται δικαιοσύνη και όσοι ίσου αγαλιάσονται. Ένε και Δαβίδ του δούλου σου μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως η Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν και ομοια θετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσω με επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ίσου την διαθήκη μου και τα μαρτύρια μου ταύτα διδάξω αυτούς και ή αυτόν έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου, ότι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αυτή κατάπαυσής μου εις αιώνα αιώνος, όδε κατοικήσω ότι ηρετησάμην αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων. Τους ιερείς αυτοί σου ενδύσω σωτηρίαν και οι όσοι αυτοί αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρα στο Δαβίδ, η τίμα αλίχνων το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήνιν, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου. Ψαλμός 100-302. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνόν, αλλή το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό, ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνουν επί πόγωνα, τον πόγωνα του Ααρών, το καταβαίνουν επί την όαν του εδήματος αυτού, ως δρόσος αερμόνι καταβαίνουν σε επί τα όρισιών, ότι εκεί ενετήλα το Κύριο στην ευλογίαν, ζωή νέος του αιώνος. Ψαλμός 100-303. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών, εν τες νυξίνε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
0: Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς.

ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς.

0: Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς.
1: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
0: Κάθισμα 11.

περιουσιασμόν εαυτό, ότι εγώ έγνοκα ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παρά πάντα στους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις. Ανάγων εφέλας εξ εσχάτου της γης, αστραπάς εις ιετών επίησεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού, ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ, βασιλέα γης Βασάν και πάσης της βασιλείας Χαναάν, και έδωκε την γην αυτών κληρονομίαν, κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού, Κύριε το όνομά σου στον αιώνα και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν, ότι κρινή κύλος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε, τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ου λαλίσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται, ότα έχουσι και ου κενοτισθήσονται, ουδέ γάρεστη πνεύμα εν το στόματι αυτών, όμοι αυτοί συγέννητο υπηούνται σε αυτά και πάντες υπεπιθώντες επ' αυτής. 20 Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Ααρών ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 135. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κύριο των Κυρίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποίησαντι θαυμάσια μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποίησαντι τους ουρανούς εν συνέση ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το στερεώσαντι την γη επί των υδάτων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποίησαντι φώτα μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Την σελήνη και τους αστέρες εξουσίαν της νυχτός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαντι Αίγυπτον σύ της πρωτοτέκης αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσω αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εν χειρή κρατεά και εμβραχίον υψηλό ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το καταδιελώντι την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και διαγαγώντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εκτινάξαν τη Φαραώ και τη δύναμη αυτού εις θάλασσαν ερυθράν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το διαγαγώντι των λαών αυτού εν τη ερήμο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαν τη βασιλείς μεγάλους ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και αποκτείναντι βασιλείς κρατεούς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και δόντι την γην αυτών κληρονομίαν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ότι εν τη ταπεινώσει ημών εμνήστη μόνο ο Κύριος ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και λυτρέσω το ημάς εκ των εχθρών ημών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ο διδούς τροφήν πάση σαρκή ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ψαλμός 136. Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν εν το μνηστήνε ημάς της Σιών. Επί τες ιτέες εν μέσω αυτής εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών, ότι εκεί επιρώτησαν ημάς ή εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομε την οδή Κυρίου επί γης αλωτρίας, εάν επιλάθω μέσω Ιερουσαλήμ επιλυστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της εφροσύνης μου. Μνήστη τη Κύριε τον Ιών εδόμ την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε εκενούτε έως των θεμελίων αυτής. Θυγάτηρ Βαβυλώνος η ταλέπορος μακάριος ως ανταποδόσιση του ανταπόδομά σου ο ανταπέδοκας ημίν. Μακάριος ως κρατήσει και εδαφή ήταν ήπιά σου προς την πέτραν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 137. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει ότι ήκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναών Άγιών σου και εξομολογήσω με το όνοματί σου επί το ελέη σου και τη αληθεία σου ότι εμεγάλινας επί

0: το όνομα του Άγιον σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επάκουσόν μου. Πολιορίσεις με εν ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογησάς το σαν σοι Κύριε πάντες οι βασιλείς της γης, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου. Και ασάτωσαν εν τεσοδείς Κυρίου τη μεγάλη δόξα Κυρίου, ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά απομακρώθεν γινώσκει. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεως ζήσεις με, εποργήν εχθρόν μου εξέτεινας χείρα σου και έσωσέ με η δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει υπέρ εμού, Κύριε το ελαιός των αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Ψαλμός 100-38. Κύριε δοκίμασάς με και έγνος με, σύ έγνος την καθέδρα μου και την έγερσή μου, σύ συνήκας τους διαλογισμούς μου απομακρώθεν. Την τρίβω μου και την σχήνω μου σύ εξιχνία σας και πάσα στα σοδούς μου προείδες, ότι ουκ έστι δόλος εν γλώσση μου. Ιδού Κύριε, σύ έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, σύ επλασάς με και έθηκα σε πεμέ την χείραν σου. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού εκρατεώθη, ου μη δίνομαι προς αυτήν. Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου πού φύγω. Εάν αναβόης των ουρανών σύ εκεί, εάν καταβόης των άδειν πάρει. Εάν αναλάβει μη τα πτέρυγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης και γάρε εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξι με η δεξιά σου και είπα άρα σκότος καταπατήσει με και νίξ φωτισμός εν τη τρυφή μου ότι σκότος ου σκοτιστήσετε από σου και νίξ ως ημέρα φωτιστήσετε ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής ότι σύ εκτίσω τους νεφρούς μου Κύριε αντελάβου μου εγκαστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέση ότι φοβερός εθαυμαστώθης. Θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκης φόδρα. Ουκ εκρύβει το οστούν μου από σου, ο επίησας εν κρυφή και υπόστασής μου εν της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστό μου είδον η οφθαλμή σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται. Ημέρας πλαστήσονται και ουδείς εν αυτής. Εμεί δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός. Λίαν εκρατεώθησαν οι αρχαία αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμουν πληθυνθήσονται, εξηγέρθην και έτοιμοι με τα σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός άνδρες αιμάτων, εκκλίνατε απ' εμού ότι εριστέ εστέ εις διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου. Ουχή τους μισούντα σε Κύριε μίσησα και επί τους εχθρούς σου εξετικόμην, τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένεντόμι. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασόν με και γνώθη τα στρίβους μου και είδε ή οδός ανομίας εν εμή και οδήγησόν με εν οδό αιωνία. Ψαλμός 100-31. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού από ανδρός αδίκου ρίσε με ή την εσελογήσαν το αδικίαν εν καρδία όλη την ημέραν παρετάσσον το πολέμους. Εικόνησαν γλώσσαν αυτών ως Ιώφεος, Ιώσα σπίδων υπό τα χείλια αυτών. Φύλαξον με Κύριε εκχειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ή την εσδιελογήσαντο του υποσκελίσε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μη και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσή μου, εχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθεντόμη. Είπα το Κυρίο, Θεός μου εισι, ενώτησε Κύριε την φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε δύναμης της σωτηρίας μου, επεσκίασας επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσ' με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλό. Διελογήσαντο κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με μήποτε υψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλέων αυτών, καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εμπειρή καταβαλής αυτούς, εν ταλαιπωρίες ου μη υποστώσει. Ανήρ γλωσσόδης, ου κατευθυνθήσετε επί της γης, άνδρα άδικων κακά θυρεύσει εις διαφθοράν. Έγνων ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκη εξομολογήσονται το ονόματί σου και κατοικήσου συνευθείς συν το προσώπο σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 100-40. Κύριε, και έκραξα προσέ εις άκουσόν μου, πρόσχε τη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμία με ενώπιόν σου, έπαρση στον χειρό μου θυσίαν εσπερινήν. Θου Κύριε φυλακήν το στοματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπους εργαζομένοι στην ανομίαν και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσι με δίκαιος εν ελέη και ελέγξι με, έλεον δε αμαρτωλού, μη λυπανάτω την κεφαλή μου. Ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ιδύνθησαν, ως υπάχος γης εράγει επί της γης, διασκορπίστε τα οστά αυτών παρά τον άδειν. Ότι προσέ Κύριε, Κύριε η οφθαλμή μου, επί σε ήλπισα, μη αντανέλει στην ψυχή μου. Φύλαξόν με από παγίδος ή συναισθήσαν τόμοι και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημείο εγώ έως αν παρέλθω. Ψαλμός 141. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, φωνή μου προσκύρωνε δεήθην. Εκχαιώ ενώπιον αυτού την δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπινε ξε μου το πνεύμα μου και σι έγνωστα στρίβους μου. Εν οδό ταύτη ή επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη. Κατενόουν στα δεξιά και επέβλεπον και ουκ είνου επιγεινώσκον με. Απόλετο φυγή απ' εμού και ουκ έστεινου εξητών την ψυχή μου. Εκ έκραξα προς σε Κύριε είπα, σι ελπίς μου μερίς μου ή εν γη ζώντων. Πρόσχες προς τη δέησή μου ότι εταπεινώθες φόδρα. Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι έως σου ανταποδόσμη. Ψαλμός 142. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έθεσες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργης σου, εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη Κύριο δόνεν ή πορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψεω την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου, και απολύς πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στου αιώνε των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα 20, Ψαλμός 143. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξην, τους δακτύλους μου εις πόλεμον. Έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτωρ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα, ο υποτάσσον των λαών μου είπε με, Κύριε, τι εστιν άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου ότι λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, ημέρε αυτού ως σκιά παράγουση. Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνισθήσονται, άστραψον αστραπήν και σκορπιείς αυτούς, εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς, εξαπόστειλον την χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσε με εξυδάτων πολλών, εκχειρώσιών αλωτρίων, όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός, ο δίν και νυν άσο μέση εμψαλτηρίο δεκαχόρδου ψαλώσει, το διδόντι τη σωτηρία τη βασιλεύσει, το λυτρουμένο Δαβίδ των δούλων αυτού, εκρομφέας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε εκχειρός ιών αλωτρίων, όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Όν η ίος νεόφυτα ιδρυμένα εν την νεότητη αυτών, εθιγατέρες αυτών και καλοπισμένε, περί και κοσμημένε ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη, εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτο. Τα πρόβατα αυτών πολύτοκα, πληθύνοντα εν τες εξόδης αυτών ευώες αυτών παχής. Ουκ έστι κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών. Εμακάρισαν των λαών, ο ταύτα εστί μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού. Ψαλμός 144. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και έστι πέρας. Γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και τη δύναμή σου απαγγελούσι. Την μεγαλοπρέπεια της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται. Και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμη του πλήθους της Χριστότητός σου εξερεύξαντο και την δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. ελέησε. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος στη σύμπαση και εκτιρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογήσαστο σάνση Κύριε πάντα τα έργα σου και Υιός Ιησού ευλογησά τον σάσε. Δόξαν της βασιλείας σου ερούσι και τη δυναστεία σου λαλήσουσι. Του γνωρίσε τη εις των ανθρώπων τη δυναστεία σου και τη δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Η οφθαλμή πάντων εις ελπίζουσι και εσύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγει εσύ την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα στους αγαπώντας αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσιν Κυρίου λαλεί στο στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 145. Εν η ψυχή μου τον Κύριον εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γην αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα. Ποιούνται κρίμα της αδικουμένης διδόντα τροφήν της πεινώσει. Κύριος λύει πεπαιδημένους, Κύριος σοφεί τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλείψεται και οδόν αμαρτωλών αφανιή, βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός σου Σιών εις γενεάν και γενεάν. Ψαλμός 146. Ενείτε τον Κύριον τη αγαθών, ψαλμός, το Θεό ημών ιδυνθεί η ένεσης. Οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος τας διασποράς του Ισραήλ επί συνάξει, ο ιόμενος του συντετριμένου στην καρδία και δεσμεύοντα συντρίμματα αυτών, ο αριθμών πλήθη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλό, μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού ουκ έστιν αριθμός. Αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος, ταπεινών δε αμαρτωλούς έως της γης, εξάρξατε το Κύριον εξομολογήσει ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα. Το περιβάλλοντι των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζοντι τη γη η ετών, το εξανατέλλοντι εν όρεση χόρτων και χλώιν τη δουλεία των ανθρώπων, διδόντι τις κτίνες η τροφήν αυτών και τις νεοσύς των κοράκων της επικαλουμένης αυτών, ούκ εν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέ εν τες κνήμες του ανδρός ευδοκεί, ευδοκεί Κύριος εν τις φοβουμένους αυτών και εν πάση της ελπίζουσιν επί το έλεος αυτού. Ψαλμός 147. Επέν Ιερουσαλήμ τον Κύριον ένι τον Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν σύ, ότι θείς τα όρια σου ειρήνην και στέαρ πυρού εμπιπλώνσε, ο αποστέλων το λόγιον αυτού τη γη, έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού, διδόντος χιώνα αυτού οσί αίριον, ομίχλιν οσί σποδών πάσοντος. Βάλλοντος κρίσταλον αυτού οσί ψωμούς κατά πρόσωπον ψύχους αυτού τις υποστήσετε. Εξαποστελεί τον λόγον αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ριήσετε αίδατα. Ο επαγγέλων το λόγιον αυτού το Ιακώβ δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ. Ούκε ποίησεν ούτω παντή έθνη και τα κρίματα αυτού ούκε δήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 148. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψίστης. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση, πυρ χάλαζα χιόν κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της ίση Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Ψαλμός 100.41. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, οι ένεσες αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοπίσαντι αυτών και ίση όν αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τυμπάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πρέις εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαΐς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ψαλμός 100.50. Εν είτε των Θεών, εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εστερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτών εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτών εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνο, εν είτε αυτών εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτών εν κυμβάλης αλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης και Ρεντίνης. Ορθόδοξη παρουσία. Στους 106,8 FM.